πιο χρήσιμο είναι για τη ζωή μας, επαναλαμβάνω, να συγκεντρωθούμε στην άποψη αυτή, να τον γνωρίσουμε καθώς εστί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας βοηθά να το καταλάβουμε, χρησιμοποιώντας τους όρους ουσία, που υπάρχει στο θείο είναι και παραμένει απόλυτα απρόσιτη, και ενέργεια, έναν όρο που προκαλεί. Η ενέργεια είναι, πώς να το πει κανείς, ο ζων Θεός. Έτσι λοιπόν, βιώνουμε τον ζώντα Θεό, τον προσιτό στο ανθρώπινο είναι. Ο Θεός θα παραμείνει, εξαιτίας του ανάρχου είναι, ένα μυστήριο, κάτι που δεν μπορεί να γνωστεί. Όσον αφορά όμως τη ζωή του, είναι μεθεκτή στον άνθρωπο, σύμφωνα με την αλληλοπεριχώρηση των δύο φύσεων του Ιησού Χριστού, σε τέτοιο σημείο που ο άνθρωπος κάθεται στα δεξιά του Πατρός, στο πρόσωπο του σαρκοθέντος λόγου. Σε τι έγκυται η χαρά να μιλά κανείς γι' αυτό? Στο ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό πραγματικά καθώς εστί. Ο Θεός, επαναλαμβάνω, ποτέ δεν γνωρίζεται ως αντικείμενο, όπως συμβαίνει με την ανθρώπινη γνώση, την επιστημονική, για την οποία το αντικείμενο της γνώσεως είναι εξωτερικό σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. Όχι. Το είναι γνωρίζεται ως ζωή που εισδύει σε αυτούς που ζουν μέσα στο πνεύμα των εντολών. Ίσως ο τρόπος που εκφράζομαι να σκανδαλίσει κάποιους θεολόγους του αραιοπαγητικού τύπου, αλλά κατά την άποψή μου αυτή η έκφραση είναι καθόλου επιτρεπτή.

Όσον αφορά το βιβλίο που έγραψα και για τον τίτλο του οποίου τώρα κρίνομαι, αν κανείς το διαβάσει με εμπιστοσύνη και αγάπη, δεν θα βρει κανένα μύθο, κανένα ίχνος πλάνης, παρά μόνο αυτό που ο Θεός δίνει σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν και ζουν σύμφωνα με τις εντολές Του. Κατά τη διάρκεια 65 χρόνων, αυτό για το οποίο μιλώ μέσα στο βιβλίο ήταν πάντοτε για μένα μια ανεξάντλητη πηγή εμπνεύσεως. Και αυτή την έμπνευση παρακαλώ ο Θεός να τη δώσει σε όλους εσάς που αγαπώ. Διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από τη λήψη της χάριτος. Λαμβάνοντας τη χάρη τη ζούμε, δεν μπορώ να πω με ευτυχία, αλλά μάλλον με μακαριότητα. Και όταν αποκτήσουμε αυτή τη μακαριότητα να γνωρίσουμε το Θεό, την επίσκεψή Του πρέπει να μάθουμε να τη διαφυλάσσουμε. Ο Θεός είναι ταπεινός και, πώς να το πω, πάρα πολύ λεπτός, εξαιρετικά ευγενής. Το Πνεύμα το Άγιο μας εγκαταλείπει όταν εκδηλώνουμε τη σκληρότητά μας, τα αμαρτωλά πάθη μας. Πρέπει λοιπόν να συγκεντρωθούμε στο σημείο αυτό. Πώς να φυλάξουμε τη χάρη? Είναι δυνατόν να λάβουμε τη χάρη? Ο Θεός μας τη δίνει για να μπορέσουμε να Τον γνωρίσουμε. Αλλά έπειτα μας εγκαταλείπει. Να τι εννοώ με την έκφραση «κίνδυνος από τη λήψη της χάριτος». Στην πιο φοβερή μορφή, αυτός ο κίνδυνος περιγράφεται από τον πατέρα μας Σιλουανό. Θα φτάσετε σιγά σιγά, με έναν έμεσο τρόπο, να καταλάβετε τη δυσκολία να διαφυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να μην το προσβάλλουμε με κάποιον σκληρό λόγο, ακόμη και με μια άδικη σκέψη. Όταν ο Θεός μας εγκαταλείπει, η ζωή γίνεται αληθινά τρομερή. Λοιπόν, μάθετε να διαφυλάσσετε τη χάρη. Σας το είπα πολλές φορές. Αρχίστε από τα μικρά πράγματα και τα μεγάλα θα έρθουν αργότερα. Αποφεύγετε τις άσχημες σκέψεις για τον οποιονδήποτε μέσα στην ιδιαίτερα μικρή μας κοινωνία.

Δεν μπορούμε να μιμηθούμε απολύτως τους άλλους, τους ασκητές, τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, τον Άγιο Σεραφείμ, τον Άγιο Μακάριο, τον Άγιο Σιλουανό κλπ. Μην προσπαθείτε να μιμηθείτε εξωτερικά οποιονδήποτε, παρόλα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Μιμητέ μου γίνεστε». Εσωτερικά όμως, ναι. Πιστέψτε δυνατά ότι ο Χριστός είναι Θεός. Είναι ο Δημιουργός μας. Αυτό είναι που φαίνεται παράλογο στους σοφούς της εποχής μας. Το να πιστεύουμε ότι ένα ιστορικό πρόσωπο μπορεί να είναι ο Δημιουργός αυτού του κόσμου, όλων μας. Αλλά αυτός μας αποκαλύφθηκε. Ήρθε ως πρόσωπο και μίλησε μαζί μας, στη γλώσσα μας. Ας οικοδομήσουμε λοιπόν τη ζωή μας πάνω σε δύο επίπεδα. Το πρώτο, που είναι πνευματικό, και το άλλο, το υλικό. Αν ζούμε αληθινά το Θεό, τότε με κάποιον ακατανόητο για μας τρόπο, θα μπορούμε να υπηρετούμε όσους έρχονται σε μας για να μάθουν την εν Θεώ ζωή. Αυτό το έργο μπορούμε να το κάνουμε και χωρίς λόγια, όπως ο Άγιος Σιλουανός το περιγράφει σχετικά με το μοναχό Ονυσήφορο. Ήταν τόσο πράος και ταπεινός, ώστε και χωρίς λόγια, μόνο με την παρουσία του, ωφελούσε τους ανθρώπους. Αρκούσε να τον κοιτάξει κανείς για να διορθωθεί. Ο Θεός να δώσει να είμαστε όλοι όπως ο Ονυσήφορος. Από τις απλές μας κινήσεις, από τον τρόπο που μιλούμε, αυτοί που μας βλέπουν, που μας ακούν, να αλλάξουν στο βάθος της ψυχής τους. Όταν βρισκόμουν για ένα διάστημα στη Γαλλία, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τη μητέρα κάποιου πατρός Ιωάννου, που μας επισκέφθηκε από τη σκήτη του πατρός Σεργίου Σεβίτς. Της είπα ότι είμαστε όπως οι σχιζοφρενείς, με τη διαφορά ότι αυτοί οι ασθενείς δεν έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους. Εμείς ζούμε δύο πραγματικότητες, τη θεία και τη γήινη. Μπορεί κανείς να μιλήσει στην περίπτωση αυτή για σχιζοφρένεια? Εντός εισαγωγικών η λέξη. Τώρα ζω πολύ συχνά αυτή την κατάσταση. Και οι πατέρες που με φροντίζουν με βλέπουν στην κατάσταση αυτή της σχιζοφρένειας που δεν παίρνει πολύ επικίνδυνη μορφή. Ναι, ας γίνουμε σχιζοφρενείς ζώντας δύο πραγματικότητες συγχρόνως. Οι δύο αυτές μορφές συνειδήσεως είναι εν Χριστώ ενωμένες. Ας προσπαθούμε λοιπόν να τον ακολουθούμε και ας μάθουμε να ζούμε τις δύο αυτές πραγματικότητες, την αιώνια και τη γήινη, ενώ μαγειρεύουμε, ενώ υπηρετούμε τον κόσμο που μας επισκέπτεται κλπ. Ο Θεός να σας ευλογεί και να προσεύχεστε για μένα.

Το μοναστήρι είναι ένα σχολείο ζωής σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ευαγγελική αγάπη και ανθρώπινη πειθαρχία. Σχέδια για την ανάθεση των διακονημάτων. Οι συνάξεις της αδελφότητός μας έχουν για μένα πολύ μεγαλύτερη σπουδαιότητα από αυτήν που μπορούν κάποιοι να φανταστούν. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις στην οργάνωση της ζωής μας. Η οργάνωση της πνευματικής ζωής είναι βέβαια υπεράνθρωπο έργο. Σας λέω ειλικρινά ότι τώρα δεν έχω αρκετές δυνάμεις να υψώνω τα χέρια για να παρακαλέσω το Θεό για τον καθένα σας. Δεν πρόκειται όπως στην προσευχή του Μωυσή να έχω δύο βοηθούς να με υποβαστάζουν. Αλλά παρακαλώ όλους σας να σηκώνετε τα χέρια, να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να είστε σαν ένα σώμα. Αν δεν κάνετε αυτή την προσπάθεια, η προσευχή θα μένει ανώφελη. Η συνέπεια της πτώσεως, της μεγάλης πτώσεως στον Παράδεισο, είναι η έλλειψη αγάπης. Το μοναστήρι δεν είναι τόπος όπου ζει κάποιος με τον τρόπο που ζούσε στον κόσμο, αλλά σχολείο ζωής σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Πρέπει να αγωνιζόμαστε ενάντια στις διαθέσεις μας, στην τάση μας να αποθούμε τους άλλους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα σε έναν κόσμο τόσο σκληρό όπως ο σύγχρονος, είναι αδύνατο να οργανώσουμε ένα μοναστήρι. Να υψώνετε τα χέρια σας ημέρα και νύχτα και να ζητάτε από το Θεό να οικοδομήσει τη ζωή μας. Διαφορετικά θα είμαστε όπως οι παράλυτοι, κατεστραμμένοι από την αθυμία. Η ακιδεία θα καταστρέψει τη ζωή μας και δεν θα μπορεί κανείς να οργανώσει τίποτε, απολύτως τίποτε. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές αυτό έρχεται από μία εσωτερική αντίσταση του ενός προς τον άλλον. Αυτές οι αντιστάσεις εμποδίζουν κάθε συνεργασία, κάθε έμπνευση για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Και η ζωή θα είναι σαν να μην έχει νόημα. Προσεύχεστε λοιπόν, προσεύχεστε περισσότερο.

τότε όλα θα μας δοθούν. Αν όμως, όπως είπαμε και άλλοτε, όταν είστε στα δωμάτια σας, αυτή η κίνηση της εσωτερικής αντίστασης σας κυριαρχεί, τότε όλα θα καταστραφούν. Να φοβάστε, να έχετε κακό λογισμό για τον οποιονδήποτε. Αυτό προκαλεί, όπως και άλλες φορές σας είπα, ρογμές στον τοίχο, από τις οποίες μπορούν να μπουν στα δωμάτια μας τα ποντίκια, τα πουλιά. Αν είμαστε ενωμένοι, όπως όλοι το θέλουμε πραγματικά, θα μας δοθεί ό,τι είναι απαραίτητο για να ζήσουμε μια ζωή που οδηγεί στη σωτηρία. Φυλάξτε στις καρδιές σας ό,τι σας λέω. Προσεύχεστε και να είστε σαν το τσιμέντο που συγκρατεί και όχι σαν τον δυναμίτη που τα καταστρέφει όλα. Ελπίζω να προλάβω να σας μιλήσω για τα σχέδιά μου εν ώψη της οικοδομής της πνευματικής μας ζωής, που είναι κάτι πολύ σοβαρό και απαιτεί πραγματικά περισσότερη φροντίδα για τη σωτηρία από ό,τι σήμερα. Αν δεν προσεύχεστε για τον καθένα και για όλους με αγάπη και με τρόπο θετικό, δεν θα φτάσουμε στο σκοπό μας. Η υπακοή είναι μια αξιόλογη επιστήμη, μεγαλειώδης, και το τέλος της επιστήμης αυτής είναι η αιώνια ζωή. Μην έχετε την τάση να υποβιβάζετε το σκοπό της μοναχικής ζωής. Ψάξτε με ακρίβεια ό,τι μπορείτε να βρείτε. Διαβάστε τα έργα του Αγίου Σημεών και θα μάθετε τι είναι η μοναχική ζωή. Μετά από αυτό, δεν θα έχουμε χρόνο για κακούς λογισμούς. Θα φερόμαστε πραγματικά από την πνοή του αιωνίου πνεύματος. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη. Όχι καθεαυτήν, αλλά εξαιτίας της δικής μας αντίστασης. Υπάρχει μια υπακοή καθαρά πνευματική. Ο καθένας μας, στην κατάσταση της χάριτος που δίνει η αγάπη για όλους, ακούει τις επιθυμίες των άλλων και προσπαθεί να εκπληρώσει αυτό που εκείνοι χρειάζονται. Αυτή είναι η γενική συμπεριφορά μας. Υπάρχουν όμως ακόμη μέσα στην οργάνωση του μοναστηριού κάποια ίχνη ανθρώπινης αδυναμίας. Στο επίπεδο της ιεραρχικής οργάνωσης έχουμε έναν ηγούμενο. Να είστε σίγουροι ότι δεν θα τον έχουμε ανάγκη στην αιώνια ζωή εν Θεώ. Εδώ όμως ναι. Και αυτό εισάγει ένα ανθρώπινο στοιχείο. Για να προοδεύσουμε, οφείλουμε να ενώσουμε τη θέλησή μας με τη θέληση του πρώτου υπευθύνου. Πρακτικά, προτιμούμε αυτό που σκέφτεται ο ηγούμενος όσον αφορά τη δομή της ζωής γενικά, του αγώνα της υλικής επιβίωσης μέσα σε αυτό το σκληρό κόσμο κλπ. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Πρέπει να κτίσουμε ένα οίκημα για τις νέες αδελφές που τώρα μένουν στους χώρους φιλοξενίας των επισκεπτών, μία εκκλησία ή κάτι άλλο. Για να αποφύγουμε τη σπατάλη ενέργειας, οφείλουμε να ακολουθήσουμε την ανθρώπινη πειθαρχία. Ο ρόλος του ηγουμένου ως πνευματικού είναι να καταστήσει δυνατή την από κοινού ζωή. Ή, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί, πρέπει να συνδυάσει τις δύο όψεις της υπακοής, την ευαγγελική αγάπη και την ανθρώπινη πειθαρχία. Να είστε σίγουροι ότι αναφέρομαι τώρα στην αληθινή μοναχική παράδοση. Γι' αυτό μην περιφρονείτε τα λόγια μου, αλλά λάβετε τα θετικά και αγωνιστείτε για να αγαπάτε όλους τους άλλους. Η αληθινή συμπεριφορά ενός μοναχού, όταν έρχεται και θέλει να γίνει δεκτός στο μοναστήρι, είναι να αισθάνεται ότι είναι ανάξιος να γίνει δεκτός. Ο καθένας οφείλει να αισθάνεται την αδυναμία του, τα πάθη του και να είναι γεμάτος από πνεύμα μετανοίας. Χωρίς μετάνοια είναι αδύνατο να προοδεύσει. Επανέρχομαι πάντοτε στα ίδια. Όπως λένε, περιστρέφομαι γύρω από το καζάνι. Αλλά ο σκοπός μου είναι να μπούμε όλοι μαζί μέσα σε αυτό. Πρέπει να είστε αληθινά διατεθειμένοι, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και εσωτερικά, να παραχωρήσετε την πρώτη θέση στους άλλους, παρά να θέλετε να την αρπάξετε με τη βία. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι εν ώψη της Βασιλείας του Χριστού, όπου η πρώτη θα είναι έσχατη, πρέπει να ακολουθήσουμε την εντολή του. Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσκατος

0: και πάντων διάκονος. Αυτή είναι η εικόνα της ανεστραμμένης πυραμίδος. Στη ζωή ενός μοναστηριού, αυτό είναι πιο συνηθισμένο, παρότι μέσα στον κόσμο, όπου αυτή η ιδέα και αυτή η αντίληψη δεν υπάρχουν. Επειδή ο καθένας μας αγωνίζεται για την αιώνια σωτηρία του, πρέπει να ακολουθήσει τα λόγια του Χριστού. Όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας είναι ο δούλος, ο διάκονος όλων, όπως ακριβώς ο ίδιος δεν ήρθε για να τον υπηρετούν, αλλά για να υπηρετεί τον καθένα μας εν όψη της σωτηρίας μας. Θυμάστε το Ευαγγελικό χωρίο, όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγχε τους ανθρώπους εξαιτίας των αμαρτιών τους, λέγοντας να μετανοήσουν, αλλιώς θα κοπούν όπως το δέντρο που δεν δίνει καρπό. Συγχρόνως όμως παρηγορούσε τους ανθρώπους που έρχονταν να τον ακούσουν. «Θα ήθελα με τη σειρά μου να παρηγορηθείτε και όχι να στενοχωρηθείτε από όλα τα πράγματα με τα οποία σας επιφόρτησα». Η συνείδησή μας πρέπει να είναι βαθιά και σοβαρή. Εξωτερικά ας φυλαχθούμε από κάθε χειρονομία θεατρινισμού. Μπορούμε και οφείλουμε να μένουμε πολύ εγκρατείς και πολύ ταπεινοί. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είχε μια στάση ιδιαίτερη προς τα μικρά παιδιά. Υποκλινόταν όταν τα χαιρετούσε. Να έχετε μια παρόμοια στάση προς τα παιδιά που έρχονται σε εμάς. Να έχετε προς αυτά την ίδια εκτίμηση όπως προς τους άλλους επισκέπτες. Ξέρετε ότι για τον Κύριο όλοι αυτοί είναι πολύ σημαντικοί, πολύ αγαπητοί. Να είστε ακόμη πιο ευγενικοί με τις γυναίκες και τα παιδιά. Όταν έρχονται, να τους συναντάτε με σεβασμό και να τους δίνετε την ελευθερία να ζουν στο χώρο αυτό σαν να ήταν το σπίτι τους, η πατρίδα τους. Εύχεστε για μένα να μου δώσει ο Θεός ακόμη δυνάμεις ως το τέλος.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος τέταρτο. Ο καλός Θεός έκανε αγγέλους. Μερικοί όμως άγγελοι από την υπερηφάνεια τους ξέπεσαν και έγιναν δαίμονες. Έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός, το τέλειο δημιούργημα, για να αντικαταστήσει και το ξεπεσμένο τάγμα των αγγέλων. Γι' αυτό ο διάβολος πολύ ζηλεύει το πλάσμα του Θεού, τον άνθρωπο. Φωνάζουν οι δαίμονες. Εμείς μια φορά σφάλαμε και μας τυραννάς, και αυτούς που πολλές φορές φάλουν τους συγχωράς. Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες και αντί να μετανοήσουν, γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο αιωσφόρος και τελικά από την υπερηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από το Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να απομακρύνονται με την υπερηφάνεια και να μένουν αμετανόητοι. Ένα κύριε Λέισον να πούν, ο Θεός κάτι θα κάνει και για αυτούς, να πούν ένα ήμαρτον. Δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Φοβερό πράγμα. Και ενώ ήταν άγγελος. Γέροντα, ο διάβολος θυμάται την προηγούμενη κατάστασή του. Αν θυμάται, λέει, αυτός είναι πυρ και μανία, γιατί δεν θέλει να γίνουν άλλοι άγγελοι που θα τον αντικαταστήσουν. Και όσο πάει, χειρότερος γίνεται. Εξελίσσεται στην κακία και στο φθόνο. Ω, αν νιώσει κανείς το κατάντημα του διαβόλου, θα κλαίει μέρα νύχτα. Εδώ έναν καλό άνθρωπο βλέπει κανείς που αλλάζει, γίνεται εγκληματίας και πόσο στεναχωριέται. Πόσο μάλλον να δει έτσι όχι έναν άνθρωπο, αλλά έναν άγγελο. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες και ενώ προσευχόταν γονατιστός πεσμένος κάτω έλεγε τα εξής: «Εσύ Θεός είσαι και άμα θέλεις μπορείς να βρεις ένα τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου. Και αν δεν μας προστάτευες, θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα του, να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κροϊδεύει. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό, για να πληροφορήσει τον μοναχό ότι εκείνος έτοιμος είναι να τους δεχθεί, αρκεί να μετανοήσουν. Αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Βλέπετε, η πτώση του Αδάμ αντιμετωπίστηκε με τον ερχομό του Θεού στη γη, με την ενανθρώπιση. Ενώ του διαβόλου η πτώση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί εκτός αν ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν διορθώνεται, γιατί δεν θέλει. Ξέρετε πόσο θα χαιρόταν ο Χριστός. Και ο άνθρωπος μόνο όταν δεν θέλει δεν διορθώνεται. Γέροντα, ο διάβολος γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει το τυπικό του. Πώς δεν το γνωρίζει, αλλά η υπερηφάνεια τον αφήνει. Είναι όμως και πονηρός. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει όλο τον κόσμο. Σου λέει, αν έχω περισσότερους οπαδούς, θα αναγκαστεί ο Θεός στο τέλος να λυπηθεί όλα τα πλάσματά του και θα με πάρει και εμένα. Έτσι νομίζει. Γι' αυτό θέλει όσο μπορεί να αποκτήσει πιο πολλούς οπαδούς. Βλέπετε που το πάει. Σου λέει, έχω τόσους με το μέρος μου, θα αναγκαστεί ο Θεός να χαριστεί και σε μένα. Χωρίς να μετανιώσει. Και ο Ιούδας το ίδιο δεν έκανε. Ήξερε ότι ο Χριστός θα ελευθέρωνε τους νεκρούς από τον Άδη. Σου λέει, θα πάω κι εγώ πριν από τον Χριστό για να με ελευθερώσει και εμένα. Βλέπεις πονηριά. Αντί να ζητήσει συγχώρεση από τον Χριστό, πήγε να κρεμαστεί. Και να δείτε, η ευσπλαχνία του Θεού λύγησε τη σικιά και αυτός μάζεψε τα πόδια του για να μην ακουμπήσουν κάτω.
Και όλα αυτά για να μην πάει να πει ένα ευλόγησον. Φοβερό. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος, ο αρχηγός του εγωισμού, δεν λέει ήμαρτον, αλλά συνέχεια ζορίζεται να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς. Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει το διάβολο. Είναι το πιο δυνατό σοκ για το διάβολο. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Μια φορά, ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πει «Το Άγιος ο Θεός». Είπε το ταγκαλάκι «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς όμως δεν έλεγε». «Πες ελέησον ημάς, τίποτε. Αν το έλεγε θα γινόταν άγγελος». Όλα τα λέει το ταγκαλάκι. Το ελέησον με δεν το λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Το ελέησον με έχει ταπείνωση και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει. Ό,τι και να κάνουμε, ταπείνωση, αγάπη και αρχοντιά χρειάζεται. Τα πράγματα είναι απλά, εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στο διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση μπορεί να νικήσει το διάβολο με την ταπείνωση. Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Τι, μήπως χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο εωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Να εύχεστε να δίνουμε συνέχεια χαρά στο Χριστό και στενοχώρια στο ταγκαλάκι, μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μετανοήσει.

Γέροντα, γιατί το διάβολο τον λένε κοσμοκράτορα? Είναι πράγματι? Ακόμη αυτό έλειπε, να κυβερνά ο διάβολος τον κόσμο. Όταν είπε ο Χριστός για το διάβολο, ο άρχον του κόσμου τούτου, δεν εννοούσε ότι είναι κοσμοκράτορας, αλλά ότι κυριαρχεί στη ματαιότητα, στην ψευτιά. Αλίμονο, θα άφηνε ο Θεός το διάβολο κοσμοκράτορα? Όσοι όμως έχουν δοσμένη την καρδιά τους στα μάταια, στα κοσμικά, αυτοί ζουν από την εξουσία του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Ο διάβολος δηλαδή κυβερνάει τη ματαιότητα και τους ανθρώπους που είναι κυριευμένοι από τη ματαιότητα, από τον κόσμο. Κόσμος τι θα πει? Δεν θα πει κόσμημα, μάταιο στολίδι? Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από τη ματαιότητα είναι υπό την κατοχή του διαβόλου. Η εχμαλωτισμένη καρδιά από τον μάταιο κόσμο διατηρεί και την ψυχή ατροφική και το νου σκοτισμένο. Τότε, ενώ φαίνεται κανείς ότι είναι άνθρωπος, στην ουσία είναι πνευματικό έκτρωμα. Μου λέει ο λογισμός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ψυχής μας, ακόμη και από το διάβολο, είναι το κοσμικό πνεύμα, γιατί μας παρασύρει γλυκά και μας πικραίνει τελικά αιώνια. Ενώ αν βλέπαμε τον ίδιο το διάβολο, θα μας έπιανε τρόμος, θα αναγκαζόμασταν να καταφύγουμε στο Θεό και θα εξασφαλίζαμε τότε τον Παράδεισο. Στην εποχή μας, πολλής κόσμος, κοσμικό πνεύμα, μπήκε στον κόσμο και αυτός ο κόσμος θα τον καταστρέψει. Έβαλαν οι άνθρωποι μέσα τους τον κόσμο και διώξανε από μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνει το κοσμικό πνεύμα και παρασυρώμαστε από αυτό? Γιατί το κοσμικό πνεύμα μπαίνει σιγά σιγά, όπως ο σκαντζόχυρος μπήκε στη φωλιά του λαγού. Στην αρχή ο σκαντζόχυρος παρακάλεσε το λαγό να βάλει λίγο το κεφάλι του μέσα στη φωλιά του για να μην βρέχεται. Μετά έβαλε το ένα πόδι, μετά το άλλο και τελικά μπήκε ολόκληρος και με τα αγκάθια του έβγαλε τελείως έξω το λαγό. Έτσι και το κοσμικό φρόνημα μας ξεγελάει με μικρές παραχωρήσεις και σιγά σιγά μας κυριεύει. Το κακό λίγο λίγο προχωράει. Αν έρχονταν απότομα δεν θα ξεγελιόμασταν. Βλέπεις, αν θέλεις να ζεματίσεις έναν βάτραχο πρέπει να του ρίξεις λίγο λίγο το ζεματιστό νερό. Αν το ρίξεις απότομα όλο μαζί πετιέται και φεύγει, γλιτώνει. Ενώ αν του ρίξεις λίγο καυτό νερό στην αρχή θα το τεινάξει λίγο από την πλάτη του και μετά θα το δεχτεί. Αν του ρίξεις ακόμη λίγο, θα το τεινάξει λίγο και σιγά σιγά θα ζεματιστεί χωρίς να το καταλάβει. Βρε βάτραχε, αφού σου έριξε λίγο καυτό νερό, σήκω και φύγε. Δεν φεύγει. Φουσκώνει, φουσκώνει και μετά ζεματιέται. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας ζεματίζει λίγο λίγο και τελικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, βρισκόμαστε ζεματισμένοι. Η ψυχή που συγκινείται από τις ομορφιές του υλικού κόσμου φανερώνει ότι ζει μέσα της ο μάταιος κόσμος. Γι' αυτό έλκεται από την πλάση και όχι από τον πλάστη, από τον πυλό και όχι από το Θεό. Δεν έχει σημασία αν ο πυλός αυτός είναι καθαρός και δεν έχει λάσπη αμαρτίας. Η καρδιά, όταν έλκεται από κοσμικές ομορφιές, οι οποίες δεν είναι αμαρτωλές, αλλά δεν πάβουν να είναι μάταιες, νιώθει κοσμική χαρά της ώρας, η οποία δεν έχει θεϊκή παρηγοριά, φτερούγισμα εσωτερικό με αγαλίαση πνευματική. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει την πνευματική ωραιότητα, τότε γεμίζει και ομορφαίνει η ψυχή του. Αν γνώριζε ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός την εσωτερική ασχήμια του, δεν θα επιδίωκε εξωτερικές ομορφιές. Μέσα η ψυχή έχει τόσους λεκέδες, τόσες μουτζούρες και θα κοιτάξουμε λόγου χάρη τα ρούχα μας. Πλένουμε τα ρούχα μας, τα σιδερώνουμε κιόλας και είμαστε καθαροί και μέσα είμαστε μη τα ρωτάς. Γι' αυτό αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και το παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του. Γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αλλά αν δεν έχει υπόψη του ο άνθρωπος την πνευματική σαβούρα που έχει μέσα του, τότε
κοιτάει να βγάλει σχολαστικά και τον παραμικρό Λεκέ. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής, στην πνευματική ομορφιά και όχι στις μάταιες ομορφιές, γιατί και ο Κύριος μας είπε: «Όσο αξίζει μία ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος». Όσοι δεν φρενάρουν την καρδιά τους από τις υλικές επιθυμίες, τις μη απαραίτητες, ούτε καν λόγος γίνεται για σαργικές επιθυμίες, και δεν συμμαζέψουν το νου τους μέσα στην καρδιά για να τα δώσουν όλα μαζί με την ψυχή στο Θεό, διπλή δυστυχία τους περιμένει. Γεροντά, είναι πάντα κακό το να επιθυμείς κάτι? Όχι. Η επιθυμία της καρδιάς δεν είναι καθεαυτή κακή. Αλλά όταν μου παίρνουν ένα κομμάτι της καρδιάς μου, πράγματα, έστω και μία αμαρτωλά, μου ελαττώνουν την αγάπη μου προς το Χριστό. Αυτή η επιθυμία πάλι είναι κακή, γιατί ο εχθρός μου κόβει την αγάπη από το Χριστό. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάρη, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Γιατί να μου πάρει ένα κομμάτι της καρδιάς ένα βιβλίο? Το βιβλίο θα επιθυμώ ή το Χριστό θα λαχταρώ? Κάθε επιθυμία, όσο καλή και αν φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς το Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό Του? Ο Θεός ζητά την καρδιά του ανθρώπου. «Δώσμη ιε συν καρδίαν». Άμα του δώσει ο άνθρωπος την καρδιά του, μετά ο Θεός του δίνει και ό,τι αγαπάει η καρδιά του, αρκεί να μην τον βλάψει. Μόνο στο Χριστό, όταν δίνεται η καρδιά, δεν χαραμίζεται. Και μόνο στο Χριστό βρίσκεις πλούσια ανταπόκριση θεϊκής αγάπης σε αυτή τη ζωή. Και στην άλλη, την αιώνια, τη Θεία Αγαλίαση. Πρέπει να αποφεύγουμε τα κοσμικά πράγματα για να μην μας παίρνουν την καρδιά και να χρησιμοποιούμε τα απλά μόνο για να εξυπηρετούμαστε. Να φροντίζουμε όμως να είναι στέρεα. Αν θέλω να χρησιμοποιώ ένα όμορφο πράγμα, δίνω όλη την καρδιά μου στην ομορφιά και για το Θεό δεν μένει ούτε ένα κομματάκι. Περνάς από κάπου και βλέπεις ένα σπίτι με ωραία μάρμαρα. Σχέδια, σκαλίσματα, θαυμάζεις τις πέτρες, τα τούβλα και αφήνεις την καρδιά σου εκεί. Ή βλέπεις σε ένα κατάστημα ένα ωραίο σκελετό για τα γυαλιά σου και τον επιθυμείς. Αν δεν τον αγοράσεις, αφήνεις την καρδιά σου στο κατάστημα. Αν τον αγοράσεις, κρεμάς την καρδιά σου από το σκελετό που φοράς. Ιδίως οι γυναίκες εύκολα κλέβονται. Λίγες είναι εκείνες που δεν χαραμίζουν στα μάταια την καρδιά τους. Θέλω να πω, κλέβει ο διάβολος την πλούσια καρδιά που έχουν με όλα τα κοσμικά, τα χρωματιστά, τα γυαλιστερά. Χρειάζεται ένα πιάτο. Θα ψάξει να βρει ένα πιάτο με λουλούδια. Λες και θα ξυνήσει το φαγητό αν δεν έχει λουλούδια το πιάτο. Μερικές πνευματικές γυναίκες θα συγκινηθούν με σοβαρά σχέδια, με δικέφαλο αετό κλπ. Μετά ρωτάνε, γιατί δεν συγκινούμε από τα πνευματικά? Πώς να συγκινηθείς, αφού η καρδιά σου είναι σκορπισμένη στα ντουλάπια, στα πιάτα? Δεν έχεις καρδιά, έχεις μόνο κρέας που μέσα κάτι χτυπάει, τικ-τακ, μηχανικά, σαν το ρολόι, ίσα-ίσα για να περπατάς. Γιατί πάει λίγο η καρδιά στο ένα, λίγη καρδιά στο άλλο και για το Χριστό δεν μένει τίποτε. Δηλαδή, γέροντα, και αυτές οι απλές επιθυμίες είναι αμαρτωλές? Οι επιθυμίες αυτές, όσο και αμαρτωλές να μην είναι, είναι χειρότερες από τις αμαρτωλές. Γιατί μία αμαρτωλή επιθυμία θα τον συγκλονίσει τον άνθρωπο κάποια φορά και θα τον πειράξει η συνείδηση. Οπότε θα κάνει μία προσπάθεια, θα μετανοήσει, θα πει «Ήμαρτον Θεέ μου».
Ενώ αυτές οι επιθυμίες, οι καλές εντός εισαγωγικών, δεν τον ανησυχούν. Νομίζει ότι πάει καλά. Αγαπώ το καλό, αγαπώ το όμορφο, λέει. Άλλωστε και ο Θεός τα έκανε όλα όμορφα. Ναι, αλλά δεν πάει στον κτίστη η αγάπη του. Πάει στο κτίσμα. Γι' αυτό καλά είναι να κόβουμε κάθε επιθυμία. Όταν κανείς κάνει μια προσπάθεια για τον Χριστό και θυσιάζει αυτό που αγαπάει και κάνει κάτι που δεν το αγαπάει, όσο καλό και να είναι αυτό που αγαπάει, τότε ο Θεός του δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. Η καρδιά, πριν καθαριστεί, έχει τις κοσμικές επιθυμίες και χαίρεται με αυτές. Όταν όμως εξαγνιστεί, μετά στεναχωριέται με τις κοσμικές επιθυμίες. Συχαίνεται τις κοσμικές επιθυμίες και τότε οι χαρές είναι πνευματικές. Έτσι εξαγνίζεται η καρδιά όταν συχαθεί τις κοσμικές επιθυμίες. Πριν τις συχαθεί, έλκεται από αυτές. Αλλά βλέπεις, εμείς δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε λίγο τον παλαιό άνθρωπο. Θέλουμε να κάνουμε τα χατήρια του παλαιού ανθρώπου. Πώς θα γίνουμε μετά μιμητές Χριστού? Όταν γέροντα δυσκολεύομαι να κόψω μία επιθυμία μου, πρέπει να επιμείνω στον αγώνα? Ναι, ακόμη κι αν στεναχωρείται η καρδιά σου, επειδή δεν κάνεις αυτά που την αναπαύουν, δεν πρέπει να υπακούσεις την καρδιά σου. Γιατί αν υπακούσεις, θα νιώθεις μία χαρά κοσμική και μετά ένα άγχος πάλι κοσμικό. Ενώ αν δεν υπακούσεις και στεναχωρηθεί η καρδιά επειδή δεν έκανες αυτά που την αναπαύουν και το χαίρεσαι αυτό, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Για να αποκτήσεις δηλαδή τη Θεία Χάρη, πρέπει να κοπούν οι επιθυμίες, και καλές να είναι. Να κοπεί το θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και όταν ταπεινωθεί έρχεται μετά η Θεία Χάρις. Όταν δυσαρεστηθεί κοσμικά η καρδιά, τότε θα χαρεί πνευματικά. Όσο μπορεί κανείς να μάθει να αποφεύγει την κοσμική παρηγοριά, να κάνει εσωτερική εργασία πνευματική για να αποκτήσει την θεϊκή παρηγοριά. Γέροντα, συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Η κοσμική τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε αμαρτωλά, είτε αδιάφορα είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μία χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι χαρά υλική. Δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο, τον κουράζει. Βάλε ένα πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι, δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται. Βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη, γέροντα, σε πιάνει ασφυξία. Και η ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια το βάτραχο. Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος και κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι τον δαγκώνει και τον δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να τον γλιτώσεις, έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει.
Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα? Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσαμε άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυρτάει η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Δίνεις λόγου χάρη σε κάποιον να κολοκύθει. Τι ωραίο κολοκύθι, λέει. Τους δίνεις ανανά. Ο ανανάς έχει λέπια, σου λέει, και τον πετάει, γιατί δεν έφαγε ποτέ. Ή πες ένα τυφλοπόντικα. Τι ωραίος είναι ο ήλιος. Αυτός πάλι θα χωθεί μες στο χώμα. Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια που θα θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω, να χαρούν τον ήλιο, το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή. Αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η σημερινή έτσι πολύ ευλογημένη μέρα της Εκκλησίας μας μας συγκέντρωσε και εδώ αδελφοί στην σύναξη του λειτουργικού σεμιναρίου μας και όπως είπαμε και τις άλλες φορές ασχολούμεθα με το θέμα της ερμηνείας των Ιερών Μυστηρίων για να μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη όλων των λειτουργικών ακολουθιών της Εκκλησίας μας και να γινόμαστε καλύτερα μέτοχοι αυτής της πνευματικής έτσι κατάστασης την οποία βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Είπαμε για το μυστήριο του βαπτίσματος, για το μυστήριο του χρίσματος και τώρα αναλύουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, είναι θα λέγαμε πολύ καθοριστικό μυστήριο για να προσεγγίσουμε τον Χριστό μας. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία εορτή η οποία δεν συνδυάζεται με το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Διότι κεφάλαιον όλης της ζωής του χριστιανού δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και με την Θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος μετέχει πραγματικά του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό μας, ίδιο αίμα και ίδιο σώμα με τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό για την μετέπειτα εξέλιξη πνευματική μας που είναι η πορεία μας προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εκεί στο σημείο κατά το οποίο σε κάθε Θεία Λειτουργία όπως είπαμε υπάρχει ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα και όπως τονίσαμε είναι πολύ σημαντικό πράγμα όλοι μας να μελετούμε τον Λόγο του Θεού σε καθημερινή βάση. Όλα τα ημερολόγια, οι ημεροδείκτες τουλάχιστον οι χριστιανικοί, δεν ομιλώ για τους άλλους ημεροδείκτες τους κοσμικούς που τώρα έχουν καθιερώσει διάφορες έτσι ημέρες παγκόσμιες για τις οποίες η Εκκλησία, καθεαυτού η Εκκλησία δεν συμφωνεί καθόλου με αυτό το πράγμα. Η ημέρα του πατέρα, η ημέρα της μητέρας, η ημέρα της γυναίκας, η μητέρα του παππού, η μητέρα... Λογιών, ντρέπομαι κιόλας να πω και ορισμένα ονόματα τα οποία έχω διαβάσει σε αυτές τις παγκόσμιες ημέρες. Και τι είναι αυτή η κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, γιατί εκεί μπαίνει η όλη κατάσταση, προσπαθούν όλους τους λαούς, είτε χριστιανούς, είτε μουσουλμάνους, είτε Εβραίους κτλ. Να τους βάλουν σε μία κυμομηχανή και από πέρα να βγάλουν ένα εορτολόγιο το οποίο είναι αποδεκτό από όλους. Για να μην μαλώνουν, λέει η λαή, δηλαδή μας προετοιμάζει όλη η κατάσταση για ένα παγκόσμιο σύστημα κυβέρνησης μεταξύ μας, κατά το οποίο όλοι οι άνθρωποι θα είναι το ίδιο και το αυτό. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές συγκριτιστικά γίνονται κάποιες συναντήσεις μεγάλων έτσι, ηγετών, θρησκευτικών ηγετών, κατά τις οποίες μιλάνε περί ανέμων και υδάτων, μόνο να βρίσκονται, να φωτογραφίζονται μαζί και να δείχνουν στον κόσμο αυτήν την ενότητα την οποία προσδοκά μια ειρηνευτική δύναμη η οποία δεν έχει όμως σχέση με τον Θεό. Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Λέω λοιπόν στα χριστιανικά εορτολόγια κάθε μέρα υπάρχει από κάτω αν το παρατηρήσετε και ένα αποστολικό ή ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι η περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κάθε μέρα ένα συγκεκριμένο αποστολικό ανάγνωσμα και ένα συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, μία οδηγία που μας δίνει η Εκκλησία να μελετούμε κάθε μέρα το Λόγο του Θεού. Και είπαμε πολύ χαρακτηριστικά και θα έλεγα εμφαντικά ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προτρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού, διότι όπως σας είπα, ανά πάσα στιγμή, είτε τελούμε αγιασμό, είτε ευχέλαιο, είτε οποιαδήποτε άλλη ακολουθία, παράκληση, αγιασμό, αυτοκίνητο, οτιδήποτε, έχει ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα μέσα για να μας παρακινήσει και εμάς ότι χωρίς τον Λόγο του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Στο κέντρο λοιπόν της Θείας Λειτουργίας έχουμε και το ευαγγελικό ανάγνωσμα μαζί και το αποστολικό ανάγνωσμα. Σε παλιότερες εποχές, όπως είπαμε, υπήρχε και ανάγνωσμα από την Παλιά Διαθήκη, αλλά αυτό συν το χρόνο κόπηκε το Παλαιό Διαθήκη ανάγνωσμα και τώρα έχουμε μόνο από την Καινή Διαθήκη τα αναγνώσματα του Αποστόλου και, του Ευαγγελίου.
Όταν στην Θεία Λειτουργία που τελεί ο πρεσβύτερος, ο ιερεύς, υπάρχει διάκονος, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα θα διαβαστεί από τον διάκονο. Εάν όμως λειτουργεί μόνος του ο ιερέας, το λέγει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από την ωραία πύλη, απόντος διακόνο, όταν δεν υπάρχει διάκονος. Το ότι το διαβάζει ο διάκονος και όχι ο πρεσβύτερος το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά την Θεία Λειτουργία, αυτό σημαίνει και φανερώνει ότι το Ευαγγέλιο του Κυρίου το εδίδαξαν σε όλο τον κόσμο οι αποσταλέντες υπό του Κυρίου μας Απόστολοι και μαθητές του. Τους είπε λοιπόν τους μαθητές του, οποίοι, αυτό είναι σύμβολο ο διάκονος, συμβολίζει τον μαθητή, τον οποίο ο Κύριος, ο πρεσβύτερος, τον εξαποστέλει και του λέει «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύξαντε στο Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Για να βγει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση, εκείνη την ώρα που φεύγει ο διάκονος από την Αγία Τράπεζα και ανεβαίνει εις τον άμβονα ψηλά, είναι, θα λέγαμε, το σύμβολο, σύμφωνα με τους ερμηνευτές Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, κατά το οποίο αυτή η πράξη που φεύγει από την Αγία Τράπεζα μέσα στο ρεύμα βγαίνει από το πλάι, πηγαίνει, ανεβαίνει στον άμβονα, συμβολίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Και γιατί ανεβαίνει ψηλά στον άμβονα και δεν είναι χαμηλός ο άμβονας? Γιατί το Ευαγγέλιο πραγματικά μπορεί να ακουστεί μόνο από όρος υψηλό. Από κάτω όλος ο κόσμος και πάνω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο από κάτω και πάνω ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έστω και αυτή η τοποθέτηση, η στάση δηλαδή από την οποία διαβάζεται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθει εις τη σωστή τάξη, γιατί όλο οικονομία, στο τέλος γίνεται μια παρανομία. Δεν θα ξέρουμε στο τέλος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν κάποιες αλλαγές να γίνονται μέσα στη λατρεία, αυτοί οι οποίοι είναι παραδοσιακοί και αγωνιζόμεθα για την παράδοση της Εκκλησίας μας, μας λένε ότι είμαστε νεοτεριστές, και ενώ η παράδοση, έτσι όπως γίνεται με την οικονομία, θεωρείται ότι είναι αιμονή στην παράδοση. Αλλά είπαμε, όσο γνωρίζουμε καλύτερα τα πράγματα, τόσο γινόμαστε και καλύτεροι χριστιανοί. Μετά λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, απαραίτητος στην θέση αυτή, μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, διαβάζεται, τι διαβάζεται? Το κήρυγμα. Λέγεται το κήρυγμα. Αλλά εμείς το πήγαμε το κήρυγμα στο τέλος, την ώρα του κοινωνικού, για να είναι μαζεμένος όλος ο κόσμος. Για παράδειγμα, σε μερικές θείες λειτουργίες αισθάνεσαι από το πρωί που έρχεσαι ότι δεν θα έχει καθόλου κόσμο η Εκκλησία. Γιατί έρχονται λίγοι άνθρωποι, λέει, σήμερα δεν θα εκκλησιαστεί κανείς. Κατά τις 9.30 ώρα, με το πάσο του κάποιος, ξέρει, θα τελειώσει η Εκκλησία κατά τις 10 και 4, 9.30 ώρα εμφανίζεται. Δηλαδή, εάν γίνει το κήρυγμα μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο κόσμος θα είναι πολύ λίγος μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία, σκεπτόμενη να κάνει μία οικονομία, μετέθεσε το κήρυγμα, αλλά αυτό δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, όποιος θέλει να κροαστεί το κήρυγμα και θέλει να ακούσει το Λόγο του Θεού, είναι καλό να προσέρχεται από νωρίς στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, πώς θα καταλάβει κανείς το νόημα, το περιεχόμενο σήμερα του Ευαγγελισμού, εάν ήρθε μόνον εις τη λειτουργία και μάλιστα στον χρόνο προς το τέλος, μετά το χειροβικό, και δεν άκουσε τίποτα περί του Ευαγγελισμού. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι παγιωμένη. Δεν έχει κανένα ίχνος που να μας προδίδει ότι σήμερα είναι Ευαγγελισμός, εκτός από ένα σημείο που είναι το απολυτίκιον, το οποίο θα ακουστεί κατά την ώρα πρώτης εισόδου ή μετά την είσοδο. Δεν έχει δηλαδή άλλο σημείο που να φαίνεται, δηλαδή μετά το Άγιος ο Θεός, το Τρισάγιο που ψάλλουμε, μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τίποτα δεν φανερώνει το νόημα και το περιεχόμενο μίας εορτής. Και ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε εδώ πέρα, γιατί και αυτό είναι προς έναν προβληματισμό. Οι άνθρωποι που έρχονται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας,
έρχονται γνωρίζοντας ότι η λειτουργική, η λατρεία της Εκκλησίας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους, ή έρχονται προς το τέλος έτσι για να ανάψουν το κεράκι τους και να φύγουν. Γιατί ένας ο οποίος έχει πραγματικά μία αγωνία και μία, θα λέγαμε, καλή πνευματική αγωγή από πολύ μικρός και ξέρει ότι για να πάρει όλη την ευλογία πρέπει να είναι από την αρχή μέσα στην Θεία Λειτουργία, έρχεται από την αρχή, το ίδιο είναι. Και μετά λέω το εξής, ένα προβληματισμό σας καταθέτω. Και αυτός που έρχεται προς το τέλος, έχει οργώσει το χωράφι του να περιμένει αυτό το χωράφι του να δεχθεί σπορά? Δηλαδή δέχεται αυτός που έρχεται προς το τέλος Θείας Λειτουργίας, δέχεται να ακούσει ένα κήρυγμα? Ή οι περισσότεροι που αντιδρούν στο να ακούσουν ένα κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτοί τελικά οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, απλώς μπαίνουν από ένα συνήθειο μέσα να ανάψουν ένα κεράκι και να σηκωθούν να φύγουν? Και το κήρυγμα είναι πραγματικά το αναπόσπαστο μέρος της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία χωρίς να γίνει κήρυγμα. Μου έλεγε μια γιαγιά όταν πήγαινα στο σχολείο στην τρίτη ηλικίου και τελείωσα στην Καβάλα, στο εκκλησιαστικό λύκειο της Καβάλας, το σχολείο μου, και αυτή ήταν από τη Μικρά Ασία, και ο παπάς εκεί στο χωριό που ήμασταν τις Κυριακές, γιατί εγώ παρέμενα όλο το διάστημα εκεί, αλλά παιδιά φεύγανε τα Σαββατοκύριακα, πηγαίνανε στα σπίτια τους, εγώ παρέμενα πολλές φορές. Ο παπάς δεν κήρυτε πολλές φορές τον λόγο και έλεγε, α, δεν κάνει καλά αυτό το, ο παπάς, έλεγε, ήταν και καραμαλού κιόλας, μιλούσαν και καραμαλίδικα. Δεν κάνει καλά ο παπάς. Ο άγγελος Κυρίου μια μέρα θα το ρωτήσει το λόγο και θα ζητήσει λόγο, γιατί δεν κήρυτε σε κάθε λειτουργία. Και λέω, κοίταξε, μια αμόρφωτη γυναίκα από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας ήξερε ότι μέσα στην Θεία Λειτουργία πρέπει απαραίτητος να γίνεται το κήρυγμα, και σήμερα αν κάνουμε ένα γκάλωπ μεταξύ μας, αυτά τα γκάλωπ που μετρήσεις δηλαδή, και πούμε τελικά τι θέλει ο λαός? Ο λαός θα θέλει να μπει μέσα στην Εκκλησία και να φύγει αμέσως. Όποιος δεν έχει λειτουργική αγωγή θα θέλει με το που μπαίνει μέσα να ακούσει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη Βασιλεία και το διευχών αμέσως να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή δεν υπάρχει ζέση και πίστη προς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το κήρυγμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, η σωστή του θέση και σύμφωνα με την ιστορία της λατρείας μας, έχει τη θέση ακριβώς μετά το Ευαγγέλιο, όπου είναι άνθρωποι ήδη από το πρωί ευρισκόμενοι μέσα στην Εκκλησία και αυτοί πραγματικά έρχονται στην Εκκλησία για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αυτοί αγαπούν, όσοι είμαστε από το πρωί μέσα στην Εκκλησία, αγαπούμε τον Θεό μας και ερχόμαστε πρωί-πρωί να ακούσουμε και τον Λόγο Του. Η ίδια, θα λέγαμε, κατάσταση για να οικονομηθούν τα πράγματα δεν έγινε μόνο στο κήρυγμα το οποίο μετατέθηκε και πήγε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Έγινε και σε πολλά και σε πολλές άλλες ακολουθίες, όπως ξέρετε. Έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα, στις ακολουθίες της Κυριακής Λιτανίας των Ιερών Εικόνων την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κανονικά ήταν να γίνει στον Όρθρο, στο τέλος του Όρθρου. Όταν τελείωνε η δοξολογία, είναι ακριβώς γραμμένο μέσα στα βιβλία και τώρα γίνεται η πομπή των εικόνων, η λιτάνευση των εικόνων. Επίσης, πότε άλλο γίνεται? Σταυροπροσκυνήσεως και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ακριβώς τη δοξολογία στο ασματικό Άγιος ο Θεός. Έρχεται ο ψάλτης, στο τελευταίο δηλαδή μετά τη δοξολογία, στο τέλος λέει Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, και αυτά τα λέει αργά ο ψάλτης και σχηματίζει την πομπή και γίνεται η λιτανία. Και εμείς τα μεταθέσαμε αυτά για λόγους οικονομίας. Όλη η Εκκλησία της Ελλάδος τα μετέθεσε για να έρθει όλος ο κόσμος. Γιατί έρχονται στο τελευταίο μισάωρο. Ποια άλλη οικονομία έκανε η Εκκλησία, η οποία θα σας φανεί πολύ παράξενη κι αυτή? Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πρωινές ακολουθίες διαβάζονται το βράδυ και οι βραδινές διαβάζονται το πρωί? Γυρνάτε στα βιβλιαράκια σας εκεί και λέει, την Κυριακή των Βαΐων Εσπέρας ψάλλεται όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας.
Τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα, εσπέρας, ψάλλεται όρθρος της Μεγάλης Τρίτης το πρωί. Γιατί το κάνει η Εκκλησία? Γιατί το πρωί γινόταν όλη αυτή η ωραία ακολουθία που ερχόμαστε γλυκενόμεθα και μας αρέσει πάρα πολύ να ακούσουμε την ακολουθία, δεν θα ερχόταν κανείς. Όπως Μεγάλη Δευτέρα πρωί, Μεγάλη Τρίτη πρωί, Μεγάλη Τετάρτη πρωί, δεν έρχονται άνθρωποι στην ακολουθία των προηγιασμένων που τελούμε κάθε μέρα προηγιασμένες λειτουργίες.

Εσπερινή τι σημαίνει, αφού ο κανόνας της Εκκλησίας να γίνεται πάντα πρωί η λειτουργία ή σε αγρυπνία. Εσπερινή δεν έχουμε ποτέ στην παράδοση της Εκκλησίας. Λέει 6 ώρα με 8 το βράδυ ή 8 με 10 θα τελεστεί μια απογευματινή λεθεία λειτουργία. Ποτέ. Αν το έλεγε αυτό σε έναν παπά 50 ετών πριν από 50 χρόνια, θα σου έλεγε είσαι αιρετικός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να το τελέσει, και όμως σήμερα τελείται. Και ρωτάς τον ιερέα, ρωτάω και εγώ, παίρνω τηλέφωνο αμέσως, λέω: Πάτερ, πώς την τελείτε, πού στηρίζετε, σε ποια παράδοση? Εγώ την ξέρω την παράδοση, ότι αυτό γίνεται, δεν γίνεται με βάση την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, γίνεται με μια καινοτομία, είναι ένα νέο πράγμα. Και τα λοιπά, λέει, τι να κάνω, λέει, Πάτερ, όταν λέει, την κάνω, λέει, το πρωί, λέει, δεν έρχεται κανένας. Όταν την κάνω 6 με 8, λέει, ή 8 με 10 το βράδυ, είναι, λέει, ο κόσμος να λέει μέσα στην εκκλησία. Πρέπει να αλλάξουμε, λέει. Και βλέπετε ότι είναι μια ανάγκη η οποία οθεί όλη αυτή την αλλαγή μέσα στην οικονομία, αλλά δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτή η πολλή αλλαγή. Εκεί είναι ο προβληματισμός μου. Όχι ότι θα πω τον ιερέα ότι είναι αιρετικός. Σίγουρα ο κάθε ιερεύς στον τόπο του, στην περιοχή του, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, αλλά τονίζω ότι όλες αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι και με την ευλογία ούτε της εκκλησίας της επίσημης, της εκκλησίας Ελλάδος, ούτε του Πατριαρχείου, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι ζητάει ο καθένας. Έρχεται άλλος, λέει, ας πούμε, θέλω το μνημόσυνο την Κυριακή της Πεντηκοστής. Άλλος το θέλει να το κάνει την Ανάσταση το βράδυ, το μνημόσυνό του. Άλλος θέλει να το κάνει το Σάββατο του Λαζάρου. Και λέει ο κανόνας, μνημόσυνα από το Σάββατο του Λαζάρου και το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά, αλλά και την Κυριακή του Θωμά, δεν τελούνται στην Εκκλησία καθόλου αυτό το διάστημα. Τι να κάνω άμα θέλει η ΑΒ κυρία, η οποία και ο Κύριος που δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, ποιον θα ακούσει, τον εαυτό του ή θα ακούσει τον ειδικό? Δηλαδή πας σε ένα γιατρό, θα τον πεις αυτή την αγωγή θα μου δώσεις γιατί εγώ αυτό το φάρμακο θέλω να πάρω, δεν θα κάνεις υπακοή στο γιατρό σου? Εάν σου πει ο γιατρός θα κάνεις δίαιτα, σώνει και καλά, γιατί πρέπει να χάσεις 15, 20, 30 κιλά, θα πεις εγώ όχι θα τρώω? Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε λοιπόν πνευματικά θέματα, λειτουργικά θέματα, θα πάμε στον ειδικό, στον κληρικό, ο οποίος γνωρίζει την παράδοση και τη διαχειρίζεται την παράδοση σύμφωνα με τις εντολές που έχει πάρει από την ίδια την Ιερά Παράδοση και από τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Οπότε καταλήγουμε να πούμε ότι μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου γίνεται στη θέση αυτή το θείον κήρυγμα, κανονικά. Σήμερα, όμως, κατάκραν θα λέγαμε φιλανθρωπίαν οικονομίαν, μεταφέρθηκε το κήρυγμα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, προκειμένου τουλάχιστον οι μη ακούσαντες το Ιερό Ευαγγέλιο, είναι και αυτό το θέμα, δεν άκουσαν το Ιερό Ευαγγέλιο, να μην ακούσουν και την ερμηνεία του Ευαγγελίου αυτοί που έρχονται στο τέλος, να ακούσουν την ερμηνεία του Λόγου του Κυρίου μας. Και σημειώνω εδώ, αυτά τα έχω γράψει πολύ καιρό πριν και οφείλω να σας τα πω, γιατί τα ετοίμασα για το κήρυγμά μας εδώ, για το λειτουργικό μας σεμινάριο. Παρενθητικώς, λέω, σημειώνω να σας πω ότι η μετάθεση του κηρύγματος κατά το κοινωνικό, ώρα προετοιμασίας των πιστών, δηλαδή εκείνη την ώρα, ο πιστός που ετοιμάζεται να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν είναι η ώρα να ακούσει ούτε ένα κήρυγμα δυνατό, ούτε ένα πολύ μαλακό, ούτε ένα κήρυγμα που να έχει μέσα, ας πούμε, περιεχόμενο το οποίο μπορεί να αλλοιώσει την πνευματική καρποφορία εκείνης της ώρας που αισθάνεται ο πιστός να μεταλάβει. Χρειάζεται πραγματικά το κοινωνικό, αυτό που ψάλλει ο ψάλτης δηλαδή, είναι ένα πολύ ήρεμο ψαλμόδημα, το οποίο πραγματικά σε συγκινεί εκείνη την ώρα, σε προετοιμάζει, βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή για τη Θεία Μετάληψη. Γιατί μπορεί το κήρυγμα να βγάλει μία δυνατή φωνή. Εκείνο να καταστρέψει αυτή την γλυκύτητα της ψυχής που πρέπει να υπάρχει. Λειτουργικός λοιπόν θεωρείται απαράδεκτος αυτή η μεταφορά, διότι διασπά την προσευχή και την κατάνοιξη της ώρας. Ο νους πολλών που ακροώνται το κήρυγμα μετατίθεται από την Θεία Κοινωνία και η προετοιμασία για αυτό το ύψιστο γεγονός και πολύ μεγάλο μεταβιβάζεται σε δεύτερο λόγο.
Φυσικά θα μπορούσε το κήρυγμα μέσα σε αυτό το πνεύμα της οικονομίας

0: αστυνομίας να γίνεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή βάλουμε και διευχών και πούμε τώρα καθίστε κάτω. Όμως η πράξη αυτή αποδεικνύει ότι μερικοί εκ των πιστών αναχωρούν μετά την Θεία Μετάληψη. Δεν είπα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, το απρεπές, το ανευλαβές, το κακός κείμενο είναι μεταλαμβάνει και φεύγει από την Εκκλησία. Είπα το ανευλαβές. Κρατήστε τη λέξη. Να καίγεσαι, πρέπει να ακούσεις το διευχό να φύγεις. Να βιάζεσαι, θα περιμένεις να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να ακούσεις το διευχόν και να φύγεις. Αυτό λοιπόν, το ότι αποχωρούν οι πιστοί μετά τη Θεία Μετάληψη, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά δείχνει ότι η ποιότητα των πιστών δεν είναι όριμη. Η ποιότητα δηλαδή είναι πολύ κάτω από το μηδενός, δηλαδή κάτω του δαπέδου. Γιατί αν θέλουμε να το κρίνουμε αυτό, είναι λάθος να γίνεται. Και λέω ότι πολλές φορές, κακώς μεν, άλλο πνεύμα οικονομίας και το μνημόσυνο να τελεί την Κυριακή και ο γάμος να πάει το Σάββατο. Πόσα κακά έχουν μπει στο πνεύμα της οικονομίας. Δηλαδή αν θέλουμε σήμερα να θεραπεύσουμε όπως πήγε κάποιος Μητροπολίτης, πολύ ευλαβής, έγινε κάποιος Αρχιμανδρίτης Μητροπολίτης και πήγε στην επαρχία του και εκτελεί κατά γράμμα. Απαγορεύεται αυτό εκείνο. Ξέρετε τι είναι? Το να μη σου επιτρέψει ο δεσπότης να τελέσει το μνημόσυνο σε ημέρα Κυριακή και εσύ να θέλεις σώνει και καλά να το κάνεις Κυριακή. Ξέρεις τι είναι να θέλεις να τελέσει το γάμο σου Σάββατο και ο δεσπότης να πει απαγορεύεται να τελεστεί αυτό? Έβγαλε εγκύκλιο, ας πούμε κάποιος, ότι η αρτοκλασία δεν πρέπει να έχει ζάχαρη επάνω. Αυτό που βάζουμε την άσπρη ζάχαρη. Ξέρεις τι είναι αυτό? Να μην το εφαρμόσεις, να μην το κάνεις. Και να έχεις συνηθίσει εσύ να βάζεις ζάχαρη επάνω. Γιατί η αρτοκλασία είναι μέρος της αγρυπνίας, όπως έχουμε πει, δεν έχει σχέση με την Θεία Λειτουργία ή αρτοκλασία και η παράδοση της Εκκλησίας, αυτή την οποία διδαχθήκαμε και δυστυχώς ξεχάσαμε και πολλά πράγματα τα μετατρέψαμε όπως θέλει ο καθένας μέσα στην Εκκλησία, έκανε την αρτοκλασία να είναι, ας πούμε, σαν, πώς να σου πω, σαν ένα γλύκισμα για τον κόσμο. Να δεν είναι. Είναι για να στηριχτεί κάποιος πιστός, ο οποίος θα παραμείνει αγρυπνός καθ' όλη την διάρκεια αγρυπνίας. Μόνο εκεί δικαιολογείται η αρτοκλασία. Και βουτιέται μέσα στο κρασί και λέγει το κατακλαστόν αυτό, το οποίο το τρώνε οι πατέρες, οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται για να στηριχτούν καθ' όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Και είπε ο δεσπότης, αυτό πρέπει να είναι νηστίσιμο. Όπως επίσης μπορώ να πω κι εγώ, τα κόλυβα γίνονται νηστίσιμα. Δεν μπορεί να πάρει κυρία για να τα κάνει έγευστα, μια κυρία, να πάρει, ας πούμε, πτυμπέρ, τα οποία είναι βουτύρου, πώς τα λένε, μπισκοτάκια, και να τα τρίψει, να κάνει νόστιμα τα κόλυβα, έτσι να τα βάλει μέσα. Απαγορεύεται! Γιατί το κόλυβο γίνεται πάντοτε με νηστίσιμα υλικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο τελείται. Ωραία, τη βάζουν εκ των υστέρων, αλλά θέλω να πω ότι το κόλυβο δεν μπορεί να είναι αρτήσιμο, δηλαδή πληροφορούμε ότι ενώ με τη ζάχαρη, την άχνη μπορείς να τη χτυπήσεις και να κάνεις αυτό το αφρόδες και να βάλεις αυτή την κρούστα από πάνω, πολλοί ζαχαροπλάστες που δεν ξέρουν αυτό που του κάνουν πώς πρέπει να γίνει, βάζουν μέσα και αυγό. Το ασπράδι αυγό. Αυτό όμως αρταίνει. Εκεί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, για ακούτε, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ήθελε να μαγαρίσει όλους τους χριστιανούς οι οποίοι πιστεύανε και τι πήγε. Από τα ραντισμένα κρέατα τα οποία τα σφάζαν για τους θεούς, για τα είδωλα, έριξε, τα ράντισε όλα και τα λοιπά για να μαγαρίσει ο ανθρώπους. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να κρατήσουμε? Μια κυρία που φτιάνει το πρόσπορο και βάζει λάδι, δεν μπορεί αυτό να λειτουργηθεί. Το πιάνω, το βλέπω, δεν το λειτουργώ. Ούτε για αντίδωρο φεύγει. Θα φύγει, θα πάει για φαγητό αυτό. θα ταϊστεί. Δεν βάζουμε ούτε σταγόνα λάδι στο πρόσφορο. Είπαμε βάζουμε μελισσοκέρι κερί. Δεν θα αλλοιώσουμε εμείς την παράδοση για να μας βγει οπτικά καλύτερο το πρόσφορό μας, γιατί έτσι νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Τι ορίζει η παράδοση της Εκκλησίας? Και αυτό είπαμε είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε πόσα πράγματα είναι αλυσίδα, ντόμινο πήγε η οικονομία. Η οικονομία παραλύει την Εκκλησία στο πνεύμα της, στο ήθος της. Γι' αυτό και δεν είμαστε δυνατοί χριστιανοί. Αν ήμασταν δυνατοί χριστιανοί, τολμούσε κανένας να μας μιλήσει? Ποιος πολιτικός θα τολμούσε να μιλήσει εμάς? Όταν όμως πήγαμε στη δεξίωση του πολιτικού, στο πολιτικό του γραφείο, και ήταν ημέρα Τετάρτη και Παρασκευή, και χλαπαδιάσαμε κάτω και ρίξαμε ό,τι είχε πάνω στο μπουφέ στην εκδήλωσή του. Α, εντάξει, λέει, δική μας είναι κι αυτή. Όταν πάει ο μουσουλμάνος, ο βουλευτής στις Βρυξέλλες, εκ προημή ορίζεται ότι αυτός έχει ραμαζάνι, έχει την νηστεία του δηλαδή και τα λοιπά, και του ετοιμάζουν μενού το οποίο δεν έχει χοιρινό κρέας, και πρέπει να είναι το βράδυ μια τράπεζα πολύ μεγάλη γεμάτη σε αυτόν τον βουλευτή. Το βράδυ όταν θα πέσει ο ήλιος, τότε θα φάει όσα δεν έφαγε μια εβδομάδα ολόκληρη, αλλά πρέπει να είναι έτοιμο εκείνη την ώρα το φαγητό του, μόλις δύσει ο ήλιος. Και στο τραπέζι του επάνω δεν θα υπάρχει ούτε πορτοκαλάδα, ούτε... Γιατί εκείνοι το προβλέπουν? Και κανένας από τους δικούς μας δεν το προβλέπει, αφού εμείς οι ίδιοι δεν τα τηρούμε. Γιατί να κρίνω μόνο τους πολιτικούς μας? Αφού και εμείς οι ίδιοι. Εδώ έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση και μου λένε, «Πάτερ, έχει ευλογία, θα πάω ταξίδι στις Μπαχάμες, Μεγάλη Πέμπτη, να καταλύσω». Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού? Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού αυτού, ο οποίος ετεί Μεγάλη Εβδομάδα να σηκωθεί να φύγει, ας πούμε, από την ωραία μας Ελλάδα που είναι συνυφασμένη με την παράδοση, να πάει τώρα στις Μπαχάμες? Και τι έγινε μετά? Θα πάει εκεί, ούτε Ανάσταση θα κάνει, ούτε Επιτάφιο θα κάνει, ούτε Πρώτη Ανάσταση, ούτε το Εσπερινό Αγάπης θα κάνει. Τι χριστιανός θα είναι αυτός? Και μάλιστα με το αίτημα να καταλύσει την νηστεία του. Και εμάς θα μυρίζουν τα χνότα μας από την νηστεία των καλογύρων στα Άγιον Όρος, των μοναχών, των μοναζουσών, όλων των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν και δεν τρώνε ούτε το Μεγάλο Σάββατο λάδι, διότι όπως ξέρουμε ένα Σάββατο κατά το οποίο δεν τρώγεται λάδι, δεν καταλύεται, είναι το Μεγάλο Σάββατο. Αυτό είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική μας πίστη. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να βαστάξουμε και να κρατήσουμε τις ιερές μας παραδόσεις. Εκεί είναι ο χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν σημειώνω ότι κάθε φορά που γίνεται μέσα στο πνεύμα της οικονομίας της Εκκλησίας μία αυθαιρεσία, αυτήν την πληρώνουμε κλήρος και λαός πολύ άσχημα. Παράβαλε γάμος Σάββατο, μνημόσυνα Κυριακές. Και όλα αυτά που σας είπα τα παραδείγματα για να δείξω ότι πώς αλλοιώνεται το ήθος. Εάν ας πούμε σήμερα ένα μοναστήρι πριν από λίγα, πριν μερικά χρόνια και πήγα ημέρα Κυριακή να τους λειτουργήσω. Έλειπα δηλαδή από την ενορία. Και πήγα λοιπόν στο μοναστήρι, κατά πάντα νέες μοναχές στο μοναστήρι, με ζήλο, με θέρμη μεγάλη, με τήρηση του τυπικού της Εκκλησίας της παράδοσης, προσπαθούσαν μάλιστα να εφαρμόσουν το αγιορείτικο τυπικό, και βλέπω η μέρα Κυριακή να τελείται μνημόσυνο στο μοναστήρι. Το τέλεσε το μνημόσυνο και στο τέλος, όπως συνηθίζεται μετά το πέρας της λειτουργίας, με κάλεσε η γερόντισσα στο αρχονταρίκι να μου προσφέρει τον καφέ. Και λέω στη γερόντισσα, «Γερόντισσα, λέω, αγαπάτε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας?» Μου λέει, «Τι ερώτηση είναι αυτή, Πάτερ Θεμιστοκλή?» «Βεβαίως», λέει, «και τους αγαπάμε». Έχω την εντύπωση ότι, γερόντισσα, δεν αγαπάτε κάποιους Αγίους της Εκκλησίας και αποσπασματικά δέχεστε τους περισσότερους, αλλά κάποιους δεν τους δέχεστε. Προβληματίστηκε πάρα πολύ, κόντεψε να κλάψει, γιατί αυτό ήταν σαν ράπισμα να έδωσα στη γερόντισσα. Μου λέει, «Γιατί το λέτε αυτό?» Λέω, «Δεν αγαπάτε ιδιαιτέρως κάποιους αγιορείτες Αγίους, τους οποίους εσχάτως τιμούμε ως μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας?» «Τι λέτε, Πάτερ Θεμιστοκλή?» «Όλους τους τιμούμε». Λέω, «Δεν τους τιμάτε. Λέει, ποιον δεν τιμούμε? Λέω, δεν τιμάτε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη? Δεν τιμάτε τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο? Δεν τιμάτε τον Επίσκοπο Μακάριο Κορίνθου? Λέει, γιατί μας τα λέτε, λέει, αυτά, λέει. Στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Λέω, γιατί, γερόντισα, οι κολυβάδες πήραν το όνομα εμπεκτικά να λέγονται κολυβάδες από τα κόλυβα, τα οποία δεν επιτρέψαν ποτέ να τελεστούν ημέρα Κυριακή και καναγκαστήκαν να σηκωθούν να φύγουν από τα Άγιον Όρος, κυνηγημένοι αυτοεξόριστοι, και πήγαν, λέω, σε όλες τις σποράδες, Σκιάθος, Σκόπελος, γυρίσαν όλα αυτά τα νησιά και Αλαχού, σε πολλά νησιά πήγαν, εξαιτίας του ότι δεν μπορούσαν να δεχθούν μία πτώση πνευματική η οποία συντελείται στο Άγιον Όρος. Και αυτοί φύγαν από το Άγιον Όρος και διασκορπιστήκαν, με αποτέλεσμα αυτοί να δείξουν το πραγματικό Άγιον Όρος ποιο είναι, σε ποια στάθμη, γιατί, λέω, η παράδοση της Εκκλησίας, γερόντισα, σεβαστή κατά πάντα, ορίζει το εξής, ότι τα μεν κόλυβα διαβάζονται πάντα ημέρα Σάββατο, τα δε αναστάσιμα δεν μπορούν να γίνουν ποτέ σε αναστάσιμες ημέρες κόλυβα, διότι μετά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού δεν σηκώνει τίποτα η Εκκλησία μέσα. Έμεινε η γερόντισα, μου λέει, πάτερ, χίλια συγγνώμη, δεν είχα, λέει, την εντύπωση ότι θα τη σκανδάλισε, λέει, τόσο πολύ. Θα λάβω, λέει, τα μέτρα μου, δεν θα ξανατελεστεί μνημόσυνο εις το μοναστήρι μας ημέρα Κυριακή. Όντως, άξια, πήγα την άλλη εβδομάδα και βλέπω μια ταμπέλα απ' έξω. Δεν τελούνται μνημόσυνα ημέρες Κυριακές εις την μονή μας. Αυτό είναι, γερόντισα. Τι τα φοράει τα γαλόνια, αν δεν έκαμνε την πνευματική συμβουλή και νουθεσία που της έδωσε ένας απλός παπάς, αλλά πνευματικός, και δεν θα την άκουγε. Γιατί στο τέλος είδα και σε μοναστήρια τα οποία, δόξασε ο Θεός, ήδη σταματήσαν και τα λοιπά, κόντεψε μέχρι και γάμο να τελείται σε μοναστήρια που απαγορεύεται από το κανονικό δίκαιο. Να πηγαίνει τώρα μία βάπτιση, και είπα σε άλλο μοναστήρι που πήγα, βλέπετε, είμαι και ζώρικος, και τα λέω όμως, γιατί εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε την παράδοση και τα λέμε για τους φιλότιμους χριστιανούς. Δεν τα λέω για έναν που δεν θέλει να υπακούσει ποτέ. Έχω πολλά παραδείγματα ανυπακοής ενωρητών μου, να σας πω, στα θέματα αυτά της λατρείας. Πάρα πολλά. Θα μπορούσα να τα καταγράψω. Κάπου θα καταγραφούν μετά την κίνησή μου, ίσως βγουν αυτά. Τα έχω καταγράψει. Για να φανούν και στους επόμενους που θα έρθουν εδώ πέρα ότι κάποιοι δεν ήθελαν να υπακούσουν, με αποτέλεσμα να βαρύνεται πολύ η ψυχή του πνευματικού, ο οποίος έχει μπροστά ανυπάκουους πιστούς. Γιατί αυτό, εσείς μην νομίζετε όλα είναι μέλι γάλα, κάποιος όμως στεναχωριέται για αυτά που γίνονται, έτσι δεν είναι? Αν έχετε συνέστηση του πράγματος αυτού, κάποιος πρέπει να στεναχωρείται. Αφού δεν στεναχωριέται το ποιμνιό, θα στεναχωριέται ο ποιμένας. Έτσι δεν είναι? Και βλέπω, ας πούμε, και τα λοιπά. Σε άλλο μοναστήρι βλέπω άλλη γερόντισσα, Κυριακή να γίνεται ένας πανζουρλισμός στο μοναστήρι μέσα. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος μέσα, άλλα λαϊρημένος, ατάκτος δημένος. Από εδώ κουβαλάνε μπουμπουνιέρες, από εκεί κάνουν κουφέτα, από εκεί κουβαλάνε παγωτά, από εκεί κάνουν... Λέω, γερόντισσα, τσίρκο έγινε το μοναστήρι σήμερα εδώ πέρα? Μου λέει, γιατί? Λέει, να, λέει, βαφτίζουμε παιδιά. Λέω, δεν επιτρέπεται σε ορθόδοξο μοναστήρι να βαφτίζουν, ούτε να παντρεύουν, ούτε να βαπτίζουν. Δεν μπορεί η καλόγριο, ο καλόγερος να βλέπει την άλλη να είναι ξεντημένη. Ποια νονά, ποιος ανάδοχος, ποια νύφη, ποια παράνυμφος δίνεται ευπρεπώς και ξέρει που βρίσκεται, που πατάει και που βρίσκεται, γνωρίζει, γινώσκει τον τόπο που στέκεται μέσα, τι είναι? Είναι δυνατόν, λέω, να βλέπει ξεντημένη, ξεντημένες και ξετσίποντες όλες αυτές οι οποίες έρχονται με τις καβαδούρες και όλα αυτά, και με τα μήνυ τους μέσα στο μοναστήρι ο καλόγερος? Θα καθίσει ο καλόγερος στο μοναστήρι? Γι' αυτό γέμισε το Άγιον Όρος με μοναχούς. Τα ιατρικά έξω μοναστήρι δεν μπορούν να ανθίσουν. Αν έχουμε τέτοιες ιδιοτροπίες και να θέλουμε, πηγαίνει από ευλάβεια φυσικά ο πατέρας και η μητέρα να βαφτίσουν το παιδάκι του στο μοναστήρι. Έτσι ξεκινάει η διαδικασία. Αλλά ποιους θα προσκαλέσουν όμως εις το μοναστήρι? Δεν έρχονται τα άγρια να διώξουν τα ήμερα μέσα? Ο πειρασμός πολλής, αδελφοί, και βλέπετε ότι και σήμερα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος ούτε εμφάνισης, ούτε το πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, περισσότεροι εν ώρα των ιερών μυστηρίων τρώνε τσίχλα μέσα στην Εκκλησία. Και είναι τόσο δε ευγενείς και τόσο ευσταλείς που την κολλάνε μετά όταν φεύγουν κάτω από το στασίδι. Τόση είναι η ευλάβεια που έχουμε. Αυτή είναι η ευλάβεια των πιστών μας. Ελάτε μια μέρα, καθίστε από τη θέση του αναλογίου και βλέπεις πόσοι μασούν τσίχλα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Απαράδεκτο! Δεν δηλώνει ευλάβεια. Να μυρίζει το στόμα, να μποχίζει το στόμα. Δεν πρέπει να τρως τίποτα. Πλύνε τα δόντια σου το πρωί και έλα στην Εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να τρως τσίχλα. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Τελειώνει ιερό μυστήριο και είναι μπουκαλάκια με νερό μέσα. Βλέπεις την ώρα μέσα στην Εκκλησία, πίνει νερό. Τρώει ο άλλος. Και γόπες μαζέψαμε μέσα από την Εκκλησία. Δηλαδή μπήκε κάποιος με το τσιγάρο μέσα στην Εκκλησία? Όχι. Μπήκε κάποιος μέσα στην Εκκλησία και στον άρθηκα έξω, στον εξονάρθη, κάπνιζε κάποιος και μετά το πάτησε και το έβαλε μέσα στην Εκκλησία. Με αυτήν την ευλάβεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί δεν είναι ισοπεδωμένος ο νόος. Ξέρετε, μπαίνουν μέσα στο ναό οι εργαζόμενοι, στις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες που έχουν σχέση μετά του ναού, τους φωτογράφους, ανθοπόλυντες, τους χαλάδες, όλα αυτά που έρχονται μέσα στην Εκκλησία, στολίζουν, κάνουν αυτό, το μεροκάματα τους βγάζουν, εντάξει. Αλλά και ο μουσουλμάνος μπαίνει μέσα, ο εργαζόμενος. Σέβεται ότι αυτή είναι η Εκκλησία? Δεν τη σεβόμεθα εμείς που μπαίνουμε μέσα και μασούμε τις τσίχλες μας και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα? Λες, πού είναι η ευλάβεια αυτών των ανθρώπων? Πώς προσδοκούμε έτσι μετά να κάνουμε την προσευχή μας? Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Μετά λοιπόν, για να προχωρήσω λιγάκι, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα ξεκινάει από τον διάκονο οι εκτενείς, τα λεγόμενα κατηχούμενα. Αυτά που λέει ο διάκονος εκεί, σχετικά με τους κατηχουμένους, η πράξη της πρώτης εκκλησίας ήταν οι κατηχούμενοι να παρέμειναν στην εκκλησία μέσα κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, αυτοί που δεν πήραν το βάπτισμα, μέχρι το σημείο αυτό. Δηλαδή έπρεπε να κροαστούν και το κήρυγμα και μετά το κήρυγμα έπρεπε να φύγουν. Γιατί μέσα στην Εκκλησία, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δεν μπορεί να είναι κανείς άπιστος, αβάπτιστος. Και αυτό τώρα ξεσηκώνει μεγάλη θύελα το θέμα το οποίο λέμε. Ποιος θα ελέγξει σήμερα εάν ένας που μπαίνει μέσα είναι άπιστος, αβάπτιστος, αλόθρεσκος? Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Ποιος είναι ικανός να καθίσει στην πόρτα και να λέει «Εσύ ποιος είσαι?» Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε αυτό. Υπήρχαν οι λεγόμενοι πυλωροί, οι οποίοι καθόταν στις πύλες και ήξεραν ποιος μπαίνει, ποιος είναι κατηχούμενος, ποιος είναι υποπνευματικό κανόνα κανονισμένος από τον επίσκοπο, από τον ιερέα, έχοντας ένα πνευματικό κανόνα, δηλαδή έκανε κάποια αμαρτία. Αυτήν την αμαρτία την ήξερε όλη η κοινότητα. Ήταν οστιγματισμένος, έπρεπε να μείνει και αυτός, παρότι ήταν βαπτισμένος, μέχρι την ώρα του Ευαγγελίου. Μετά, λόγω του ότι είχε κανόνα, έπρεπε να βγει από την Εκκλησία. Λέω καμιά φορά, όταν μελετούμε έτσι την ιστορία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της λατρείας, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, ότι κάποτε είχε γίνει ένα θέμα σε ένα ναό που ήταν ένας πάνι ευλαβής κληρικός, πάνι πάρα πολύ ευλαβής, και ο οποίος κατά την ώρα που ξεκίνησε την κατήχηση για τη βάπτιση παιδιού είδε να μπαίνουν μέσα στο ναό μουσουλμάνοι και μουσουλμάνες και είπε στην οικογένεια, λέει, είναι δική σας η προσκεκλημένη αυτή ή είναι κάποια εκδρομή μουσουλμάνων που κάναν και τα λοιπά. Και λέει, ναι, είναι οι γειτονές μας, λέει, δουλεύουν στην επιχείρησή μας και τους προσκαλέσαμε να έρθουν. Τους προσκαλέσετε στο τραπέζι, λέει ο κληρικός, όχι στην εκκλησία μέσα, το σε λίγο θα τελέσουμε το μυστήριο των μυστήριων, που είναι μεγάλο το μυστήριο της βαπτίσεως, που είναι μόνο για τους πιστούς. και τον βγάλαν στα κανάλια τον κληρικό, αυτόν ότι δεν έχει αγάπη, δεν έχει συμπάθεια κτλ. Αυτά που και από εσάς μπορώ να τα ακούσω εγώ ανά πάσα στιγμή. Όποιος δεν ξέρει τι είναι ιερό μυστήριο και σε ποιον πρέπει το ιερό μυστήριο και τα άγια των μυστηρίων να δίδονται, μπορεί και εσείς να έχετε αγαπολογίες μέσα στην ψυχή σας και να νομίζετε ότι όπως φαντάζεστε τα πράγματα έτσι είναι. Όχι, λάθος είναι αυτό. Δεν μπορείς να προσκαλέσεις έναν μουσουλμάνο στο μυστήριό σου. Προσκαλέσεις το τραπέζι που θα κάνεις να έρθει να φάει μαζί σου μετά, ναι. Αλλά να το προσκαλέσεις μέσα στην εκκλησία κατά την ώρα του μυστηρίου, αυτό απαγορεύεται. Ναι, είπα, κατά την ώρα της λατρείας των μουσουλμάνων απαγορεύεται και εγώ να μπω μέσα στον ναό τους. Ναι. Αλλά εξυπακούεται ότι ποιος θα σήμερα, έτσι που είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα, που μπαίνει όποιος θέλει μέσα στην εκκλησία, που Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλο Σάββατο πρωί θα έρθουν να κοινωνήσουν πάρα πολύ, ποιος θα μπορεί να καθίσει στην πόρτα και να ελέγξει. Ποιος είναι χριστιανός, ποιος δεν είναι, μπορεί να έρθει να κοινωνήσει κάποιος που είναι αιρετικός, για παράδειγμα. Ενώ απαγορεύεται. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι κόπτης, δεν δέχεται, είναι μονοφυσίτης, δηλαδή δεν δέχεται τις δύο φύσεις του Χριστού. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι καθολικός. Μου λένε μερικοί από εμάς αφελέστατοι, κατά πάντα που κάνουν ότι ξέρουν πάρα πολύ την Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει πήγαμε στο Βατικανό και την ώρα που πήγαμε ήταν τελούνταν η Θεία Λειτουργία και πήγα κοινώνησα την Όστια. Τι να πεις, όταν κάποιος δεν ξέρει τι είναι η Εκκλησία και τι είναι η Θεία Μετάληψη του Ορθοδόξου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις την λαμβάνει και πηγαίνοντας ένα ταξίδι καταλύει Θεία Κοινωνία Αιρετικών, τότε αυτός πώς μπορεί να λογιστεί ως ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι θέματα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν πάρα πολύ και οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί οι οποίοι ερχόμαστε σε αυτές τις λειτουργικές συνάξεις εδώ που τελούνται στην Εκκλησία μας, να ερχόμαστε να μαθαίνουμε το πώς και το γιατί. Άρα λοιπόν, όταν ο ιερεύς που είναι υπεύθυνος για τα Άγια, για παράδειγμα κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ξέρετε, εξάγει ο ιερεύς τον αμνό, τον οποίο τον αποξηραίνει αυτόν τον αμνό, τον κάνει μικρούς μαργαρίτες, μικρά δηλαδή ψυχουλάκια, τα οποία είναι βαπτισμένα μέσα στο αίμα του Χριστού, τα οποία τα αποξηραίνει και τα έχει έτοιμα αυτά για την Θεία Κοινωνία των ασθενών. Για όλο το χρόνο έχει μία ποσότητα αυτού του σώματος και του αίματος σε μορφή αποξηραμένη και τελείται μία φορά το χρόνο αυτό το πράγμα. Ο ιερεύς με πάσα ευλάβεια ασχολείται τη Μεγάλη Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα για να ξεραθεί όλο αυτό με την κατάλληλη διαδικασία, ασχολείται με το πετραχύλιό του. Επί της Αγίας, ποιος το ξέρει αυτό, ευλαβής χριστιανός? Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, να μάθουμε ορισμένα πράγματα που δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι φυλά και πού φυλάσσεται αυτό επάνω στην Αγία Τράπεζα, σε αυτό που φαίνεται σαν να είναι εκκλησάκι επάνω στην Αγία Τράπεζα, το οποίο λέγεται αρτοφόριο. Λέγεται αρτοφόριο διότι φέρει τον άρτο, τον αμνό του Χριστού. Και αυτόν τον αμνό τον χρησιμοποιούμε για τις κοινωνίες των ασθενών. Έρχεται λοιπόν κάποιος πιστός, φεύγω λέει πάτερ ταξίδι τη Μεγάλη Πέμπτη πρωί και θέλω να με κοινωνήσει πρωί-πρωί γιατί θέλω να φύγω 5 η ώρα. Όχι. Να φύγεις στις 6 η ώρα. Όταν θα τελειώσει η πρώτη Θεία Λειτουργία που κάνουμε για τους εργαζομένους και όλα αυτά. Πώς θα σε κοινωνήσω πριν? Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο καθένας ό,τι θέλει να το κάνει μέσα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Ευρισκόμενος στην Αμερική, βρέθηκα μπροστά σε ένα γεγονός το οποίο με συνεκλώνησε. Λέμε ότι στην Αμερική, και είναι αλήθεια, ότι βαστούν τις παραδόσεις, οι ενορίες και οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι απολύτως αυτό επί της 100 100% αυτό που λέμε. Απλώς τηρούν, ας πούμε, τις εορτές. 25η Μαρτίου, σήμερα αν βρισκόσουν, ας πούμε, στο Μανχάταν ή στον Καναδά, ας πούμε, στο Τορόντο, θα δεις ότι οι παρελάσεις με τις ελληνικές σημαίες και παραδοσιακές στολές είναι πάρα πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αλλά για ακούστε ένα το οποίο θα σας τρομάξει λιγάκι. Βρίσκομαι λοιπόν στο ναό εκεί που έψαλα, σε μια από τις πολιτείες της Αμερικής, και πήγαμε πρωί να τελέσουμε μεγάλη Πέμπτη το πρωί την Θεία Λειτουργία. Μεγάλη Πέμπτη πρωί. Προσέρχεται μία οικογένεια, μία ώρα πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Ξέρετε, στην Αμερική τελούνται πολύ αργά οι λειτουργίες, 10 η ώρα το πρωί με 12 ή 10 με 11 και μισή. Και έρχεται η οικογένεια 9 η ώρα και λένε στον ιερέα, λέει, θα μας κοινωνήσεις. Λέει, δεν έχω τελέσει την Θεία Λειτουργία. Δεν είστε άρρωστοι για να σας μεταλάβω. Αποτέλεσμα. Εμείς, λέει, θα ξεγραφούμε από μέλη της Εκκλησίας, θα πάμε σε άλλο ναό. Γιατί δεν μας εξυπηρετείτε. Το δεύτερο. Εάν ο παπάς έφευγε από την Εκκλησία, γιατί αυτοί πληρώνουν, όπως ξέρετε, εκεί, δίνουν μία συνδρομή. Και αν φύγει κάποιος από θα πέσουν οι συνδρομές. Ο παπάς έπρεπε να φύγει από την ενορία. Αυτή είναι η λεγόμενη λαοκρατία. Όταν ο παπάς που πρέπει να πει την αλήθεια διώκεται, όπως γίνεται και εδώ, στην Ελλάδα, με άλλο τρόπο. Ένας ο οποίος είναι παραδοσιακός, πιστός, κατηγορείται, συκοφαντείται. Πολλοί άνθρωποι που πάνε σε εκκλησίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουν, κάνουν μεταβιβάσεις των ιερών μυστηρίων τους. Θέλουν, ας πούμε, το ιερό μυστήριο της βαφτίσεως να τελεστεί στο τάδε μέρος, στη Βουλιαγμένη. Και φεύγουν από τα πατήσια. Φεύγουν από την φυσική τους ενορία, αυτή που τους γέννησε. Για να πάνε να τελέσουν εκεί σε ένα ιδηλιακό εξοκλήσι που έχει το ηλιοβασίλεμα, δεν ξέρω τι έχει άλλο. Άλλος πάει στη Σαντορίνη για να την ώρα ακριβώς που δει ο ήλιος να κάνουν εκεί το happening μυστήριό τους, δηλαδή να κάνουν το εφέ τους και ξεκόβονται από την ενορία τους, απαιτούν παράλογα πράγματα. Όταν ο ιερεύς λοιπόν ευρισκόμενος μπροστά θα παρατηρήσει και θα πει, θα πούνε ότι αυτός ο παπάς είναι κακός, θα τον διασύρουν, θα φτάσουν μέχρι τον επίσκοπό του για να του τραβήξει το αυτί όπως λέει ο κόσμος και όλα αυτά. Μα να ερωτήσω κάτι. Και έτσι να γίνουν τα πράγματα. Ποιος απέναντι στον Θεό θα δώσει απολογία με καθαρή καρδιά? Αυτός ο οποίος τηρεί τα πράγματα ως έχουν και είναι παραδεδομένα από την Ιερή Παράδοση, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ποιον θα κρίνει για ανευλαβή κληρικό? Εκείνον που κάνει τούμπες για να έχει μέλη μέσα στην Εκκλησία ή εκείνος ο οποίος είναι σωστός τηρητής της παράδοσης? Γιατί σήμερα πολλά νέα παιδιά βρίσκονται κάτω από το πετραχύλι, παρότι ο πνευματικός τους λέει πρόσεξε, για να είσαι κοντά στο πετραχύλι προγαμία σχέση δεν θα έχεις. Και έχει την κοπελιά του και τη βγάζει μια βόλτα έξω και ούτε την ακουμπάει, ενώ πριν την ακουμπούσε και πολύ μάλιστα, και τώρα με το πνευματικό, γιατί την ακούει αυτός? Γιατί βρίσκει τον πιο αυστηρό γέροντα, αυτό το παιδί που ήταν πριν στην κρεπάλη, και ακολουθεί αυτό? Γιατί βρίσκει το γνήσιο? Γιατί βρίσκει το ανώθευτο, το απροσπίτο? Γιατί σήμερα πολλοί νέοι πηγαίνουν και εξομολογούνται στο Άγιον Όρος? Τι θα τους πούνε εκεί οι πατέρες στο Άγιον Όρος? Ότι αυτά που κάνεις δεν είναι αμαρτίες, ή εκείνο που κάνεις είναι σωστό, ή το άλλο? Στο Άγιον Όρος θα πούνε οι πατέρες ποιο είναι το σωστό. Πονέσεις δεν πονέσεις? Θα το πούνε με τον τρόπο τους φυσικά. Γι' αυτό, αδελφοί μου, στην πρώτη εκκλησία, από την οποία λιγάκι απέχουμε, καμιά φορά συγχωρήστε με για αυτή τη φράση που θα πω, ότι εάν σήμερα ερχόταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που έζησε πολύ πιο μετά, το 14ο αιώνα. Ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης που ασχολείται πάρα πολύ με τα κείμενα της λατρείας και μας έβλεπε, θα έλεγε ντροπή σας. Εμείς για σας θυσιαστήκαμε και δώσαμε το αίμα μας για την ιερά παράδοσή μας και εσείς δεν κρατάτε τίποτα. Ποιος θα απολογηθεί μπροστά σε αυτούς τους Αγίους? Γιατί εν ημέρα κρίσεως θα είμαστε και με αυτούς μαζί. Θα είμαστε μαζί τους προς απολογία στον Κύριο. Και εμείς τι θα πούμε? Ότι ήμασταν σε μια ενορία και κάνουμε με τα χατήρια των ενορητών μας τι ήθελε ο κάθε ένας και τα λοιπά, ή να τηρούμε την παράδοση? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Δεν είναι εύκολο προς εξήγηση. Και όλα βλέπετε, από καλή οικονομία ξεκινάς, από πνεύμα οικονομίας, και μετά γίνεται και παρανομία. Οι κατηχούμενοι σήμερα δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία? Υπάρχουν. Να, σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, μετά την Θεία Λειτουργία και μετά από τις όλες εκδηλώσεις που έγιναν στο ναό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, βαπτίσαμε μία ενήλικη. Η Εκκλησία δεν σταματάει ποτέ να κατηχεί, να βαπτίζει, να αγιάζει τους ανθρώπους. Έχουμε κατηχουμένους, αλλά σωστά. Έρχεται κάποιος, λέει, θέλω να βαπτιστώ, να γίνω Ορθόδοξος. Έρχεται λοιπόν κάποιος ενωρίτης, λέει, πολύ καλό παιδί, πάτερ, να το βαπτίσουμε, θα κάνουμε ένα ψυχικό. Ναι, να βαπτίσουμε, βεβαίως θα είναι πολύ μεγάλο το ψυχικό, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Να μάθει αυτό που πρόκειται να γίνει, τι είναι. Δεν θα τον βαπτίσουμε και θα γίνει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να μάθει ολόκληρη τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Θα περάσει από διαδικασία μεγάλη. Πρώτα θα μάθει τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι τα ιεραμυστήρια της Εκκλησίας, ποιο είναι το δόγμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί αυτό να τον βαπτίσουμε και μετά να τον παρατήσουμε. Πρέπει πρώτα να μάθει και να δείτε, αδελφοί, από τις βαπτίσεις τις πολλές, τώρα που είμαι εδώ και στη δεύτερη δεκαετία που διάγω στην ενορία εδώ και έχω αναλάβει, ας πούμε, τον τομέα της κατήχησης αυτών των ανθρώπων. Μόλις λες σε κάποιον, ξέρεις, τουλάχιστον 6 μήνες θα έρχεσαι για μάθημα εδώ πριν βαπτιστείς, στρίβουν και φεύγουν διάλυση οδού. Διότι θα βρεθεί ο διπλανός κληρικός στην άλλη ενορία να τους βαπτίσει. Απροϋπόθετα, γκρεμίζοντας όλα αυτά τα οποία σας λέω τώρα εδώ, που με πόνο ψυχή σας τα καταθέτω, δεν είναι εύκολα πράγματα, ούτε επιλύονται με εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου ή του Επισκόπου. Αυτά είναι βίωσης πραγματικά της ιεροσύνης. Και λέω πολλές φορές και στους νέους κληρικούς, στα νέα παιδιά που θα γίνουν κληρικοί, λέω, εάν περιμένεις, παιδί μου, εγκύκλιο από τον Επίσκοπο για να γίνεις καλός παπάς, δεν θα γίνεις ποτέ. Διότι ο Επίσκοπος τι θα αφουγκραστεί από τα 100 συμβάντα που συμβαίνουν μέσα στην ενορία? Το 1, το 2, το 3. Τα άλλα τα 97 δεν θα τα αφουγκραστεί ο Επίσκοπος, θα γράψει κάτι γενικό. Δεν θα γράψει όμως κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ιεροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι μόλις λες ότι 6 μήνες θα διαρκέσει, γιατί δοκιμάζει ο κληρικός, δεν δέχεται εύκολα να κάνει κάτι, πρέπει να δοκιμάσει και τον άλλον. Και του λέει, ας πούμε, ο κληρικός, 6 μήνες, κάθε εβδομάδα θα έρχεσαι επί μία ώρα, θα κατηχήσει μια φορά την εβδομάδα, θα έρχεσαι και σε ένα κήρυγμα απογευματινό ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής ή στο λειτουργικό σεμινάριο, αν είναι νέος θα έρχεσαι στη σύναξη. Και λέω, εγώ δεν διαθέτω χρόνο κτλ. Και βρίσκει μετά κάποιον άλλο, ο οποίος του βαφτίζει αμέσως απροϋπόθετα, με αποτέλεσμα είναι να βάζουμε μέσα στην Εκκλησία μας καρκινώματα. Γιατί ένας μουσουλμάνος, για παράδειγμα, αν δεν κατηχηθεί σωστά, τι θα είναι για την Εκκλησία? Την εν γέννη Εκκλησία. Θα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο ποτέ δεν έχει μάθει σωστά τη λατρεία, δεν έχει μάθει ποτέ τη γνώση περί του Θεού και πάντα θα σφάλει στη ζωή του και θα δημιουργεί προβλήματα. Οπότε και για το θέμα αυτό της κατήχησης των πιστών μας, αδελφοί μου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς που το θεωρούμε στην παράδοση την ελληνική μας, την ορθόδοξη, που λέμε καλό είναι να βαπτιστούμε, να βαπτίσουμε κάποιον, να το έχουμε έτσι καλό για την ψυχή μας, πολλές φορές είναι δαμόκλειο σπάθι. Είναι χειρότερα μετά να αισθάνεσαι ότι δεν έκανες τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός θα σου φύγει. Πήρε το δώρο σου, που ήθελε ένα χρυσό σταυρό, ήθελε ένα καλό ρούχο ή και τα λοιπά, και έχουμε περιπτώσεις που βαφτίστηκαν μερικοί και 7 φορές. Και είναι χειρότερο του πρώτου. Ενώ ένας ο οποίος βρίσκει εύκολο έδαφος να βαπτιστεί, πηγαίνει σε έναν άνθρωπο, βρίσκει και έναν ιερέα έτσι εκεί πέρα, τον βαφτίζει αμέσως, σου λέει πήρα τα δώρα, άντε γεια σας, τώρα φεύγω πάω στην Αλβανία, λέει στην ονά του. Ή φεύγω πάω στο Ιράκ ή πάω στο Πακιστάν. Συζητούμε με τους Ιεραποστόλους. Στην Ιεραποστόλη πόσο σημαντικό πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές βρίσκεται σε δίλημα ένας Ιεραπόστολος ο οποίος βαπτίζει ένα χωριό ολόκληρο. Πηγαίνουν οι προεστοί του χωριού. Είναι ανημιστέ, Ινδουιστέ, δεν ξέρω τι άλλο, τι άλλο θρησκεία, άθεοι, δολολάτρες. Πηγαίνουν στον επίσκοπο και του λένε «Ελάτε, είμαστε ο πρόεδρος δηλαδή της κοινότητας, οι προεστοί. Ελάτε να μας βαπτίσετε όλους, να μας κάνετε χριστιανούς, το μόνο που θέλω να μας κάνετε μία εκκλησία». Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ένας επίσκοπος. Για να τους χτίσει την εκκλησία πρώτα πρέπει να τους κατηχήσει. Κάποιοι άλλοι τους βαπτίζουν αμέσως, τους χτίζουν μία εκκλησία που έχουν πολλά οικονομικά μέσα και αυτοί ασπάζονται ας πούμε τον καθολικισμό, γίνονται προτεστάντες πολύ εύκολα. Εμείς η δική μας η διαδικασία είναι δύσκολη. Αν δεν γίνει με δυσκολία, δεν θα βγει κάτι ωραίο και κάτι πολύ ευλογημένο. Γι' αυτό, για να γίνει όλο αυτό, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και οι κατηχούμενοι, και εκ μέρους σας δηλαδή αυτούς που βλέπετε και κάνετε, θέλουν την, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τη δική τους ταλαιπωρία, τη χριστιανική ταλαιπωρία, να περάσουν, να ψηθούν μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί τη μια μέρα να έρθει η δεύτερη να βαπτίζεται. Θέλει διαδικασία αυτό για να έχουμε καλούς και όριμους πιστούς.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, ο Παπατήχων. Ο Παπατήχων γεννήθηκε στη Ρωσία, στην Όβια Μιχαλόσκα, το 1884. Οι γονείς του, ο Παύλος και η Ελένη, ήταν ευλαβείς άνθρωποι και επόμενο ήταν και ο καρπός τους, ο Τιμόθεος κατά κόσμον, να έχει κληρονομική την ευλάβεια και την αγάπη προς τον Θεό και να θέλει να αφιερωθεί στον Θεό από μικρό παιδί. Έβλεπαν οι γονείς τον μεγάλο θείο ζήλο του παιδιού τους, αλλά δίσταζαν να του δώσουν την ευχή τους να πάει σε μοναστήρι, επειδή το έβλεπαν εύσωμο και με ζωηρή φύση. Ήθελαν να οριμάσει και στην σκέψη και μετά να αποφασίσει μόνος του ο Τιμόθεος. Του έδωσαν όμως ευλογία να επισκέπτεται τις μονές το διάστημα των 3 ετών, από 17 μέχρι 20 χρονών. Τότε έκανε τα μεγάλα και ατέλειωτα προσκυνήματα στα μοναστήρια της Ρωσίας και πέρασε περίπου από 200 μονές. Στα μοναστήρια που πήγαινε, παρόλο που ήταν κατάκοπος και εξαντλημένος από την οδηπορία του, απέφευγε με τρόπο την φιλοξενία για να ασκείται ο ίδιος και να μην επιβαρύνει τους άλλους. Σε μια επαρχία όμως είχε ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί οι κάτοικοι εκεί έτρωγαν ψωμί από βρίζα, σίκαλη. Επειδή δε ο Τιμόθεος δεν έτρωγε τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και το ψωμί της σίκαλης έχει συνήθως μια άσχημη μυρωδιά και είναι σαν λάσπη, δεν μπορούσε να το φάει. Γι' αυτό είχε εξαντληθεί ο νέος. Πηγαίνει λοιπόν στον φούρναρη, από τον οποίο είχε ζητήσει κι άλλη φορά να τον ξαναπαρακαλέσει για λίγο άσπρο ψωμί, επειδή νόμιζε ότι θα έχει για τον εαυτό του το καλό ψωμί. Εκείνος, μόλις είδε τον Τιμόθεο από μακριά ακόμη, του είπε να φύγει. Λυπημένος και εξαντλημένος όπως ήταν ο νέος, έπιασε μια άκρη και με όλη την παιδική του απλότητα έκανε προσευχή στην Παναγία. «Παναγία μου, θέλω να με βοηθήσεις, γιατί θα πεθάνω στο δρόμο πριν να γίνω καλόγυρος. Δεν μπορώ να το φάω αυτό το ψωμί». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και ξαφνικά του παρουσιάζεται μια κόρη με λαμπερό πρόσωπο, του δίνει μια φρατζόλα άσπρο ψωμί και αμέσως εξαφανίζεται. Εκείνη τη στιγμή το χάσε ο Τιμόθεος. Δεν μπορούσε να του εξηγήσει αυτό το γεγονός. Του περνούσαν διάφοροι λογισμοί. Ένας λογισμός ήταν μήπως τον άκουσε η κόρη του φούρναρη και τον λυπήθηκε και είπε στον πατέρα της να του δώσει λίγο καλό ψωμί. Σηκώνεται πάλι ο νέος και πηγαίνει να τον ευχαριστήσει. Αλλά ο φούρναρης νόμιζε πως τον κορόιδευε ο Τιμόθεος και τον έβρισε θυμωμένος. «Άντε φύγε από εδώ. Ούτε γυναίκα έχω, ούτε κόρη». Αφού έφαγε μετά από το ευλογημένο εκείνο ψωμί ο Τιμόθεος και δυνάμωσε και πνευματικά, συνέχισε το προσκύνημά του και στα υπόλοιπα μοναστήρια, αλλά όμως το ανεξήγητο εκείνο γεγονός συνέχεια τριγύριζε στο νου του. Πέρασε αρκετό διάστημα με την απορία αυτή, αλλά αργότερα, όταν του έδωσε ένας μοναχός ένα βιβλίο με τις θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας της Ρωσίας και είδε την Παναγία του Κρεμλίνου, σκύρτησε η καρδιά του από ευλάβεια, τα μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης και είπε «Αυτή η Παναγία μου έδωσε το άσπρο ψωμί». Από τότε πια την Παναγία την ένιωθε πιο κοντά, όπως το παιδί τη μάνα του.

Μετά λοιπόν από τα μοναστήρια της πατρίδος του, έκανε προσκύνημα στο Θεοβάδι στον όρος του Σινά, όπου παρέμεινε 2 μήνες, και από εκεί στους Αγίους Τόπους, όπου και ασκήτεψε ένα χρονικό διάστημα πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Ενώ τον βοηθούσε ο Άγιος Τόπος, ησυχία όμως δεν έβρισκε από το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας, που κατέστρεψε δυστυχώς με τον δήθεν πολιτισμό της και τα άγια ακόμη ερημικά μέρη που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Γι' αυτό αναγκάστηκε να φύγει για το Άγιον Όρος. Ο πειρασμός όμως, βλέποντας με την πολυχρόνιο πείρα του ότι ο ευλαβής αυτός νέος πολύ θα προχωρήσει στην πνευματική ζωή και πολλές ψυχές θα βοηθήσει για να σωθούν, βάλθηκε να τον αχρηστέψει. Ενώ είχε επιστρέψει από την έρημο του Ιορδάνου στην Ιερουσαλήμ για να ετοιμαστεί και να προσκυνήσει για τελευταία φορά τον Πανάγιο Τάφο και να αποχαιρετήσει και τους γνωστούς του, χρησιμοποίησε ο πονηρός για όργανά του 2 αθεόφοβες γυναίκες, πατριώτισές του, οι οποίες τον κάλεσαν στο σπίτι όπου έμεναν για να του δώσουν δήθεν ονόματα να μνημονεύσει στο Άγιον Όρος. Ο απονήρευτος Τιμόθεος, που είχε όλο καλούς λογισμούς, το πίστεψε και πήγε. Αλλά όταν τον έκλεισαν μέσα στο σπίτι και όρμησαν επάνω του με ανήθικες διαθέσεις, τάχασε. Κοκκίνησε και δίνει μια σπροξιά σε αυτές και άλλη μια στην πόρτα και ξέφυγε από τα νύχια των γερακιών σαν νέος Ιωσήφ και φυλάχτηκε αγνός. Ήρθε μετά, όπως ήταν αγνό λουλούδι, και φυτεύθηκε στο περιβόλι της Παναγίας και πρόκοψε και ευωδίασε με τις αρετές του. Η πρώτη του μετάνοια ήταν το κελί του Μπουραζέρι, όπου και παρέμεινε 5 χρόνια. Επειδή σε αυτό δεν έβρισκε ησυχία από τους πολλούς προσκυνητές Ρώσους, πήρε ευλογία και πήγε στα Καρούλια και εκεί ασκήτεψε 15 χρόνια. Όλο το διάστημα στα Καρούλια περνούσε με σκληρούς αγώνες. Το εργόχειρό του ήταν οι μεγάλες και οι μικρές μετάνοιες μαζί με την ευχή και την μελέτη. Δανειζόταν βιβλία από τις μονές, από όπου έπαιρνε και ευλογία παξιμάδι από τα περισσεύματα των κλασμάτων για την οποία έκανε κομποσχήνη. Έτσι φιλότιμα αγωνιζόταν για να γίνει και εσωτερικά άγγελος και όχι μόνο εξωτερικά με το αγγελικό σχήμα. Μετά από τα Καρούλια ήρθε στην άκρη της Καψάλας, πάνω από την Καλιάγρα, σε ένα κελί σταυρονικητιανό και γυροκόμισε έναν γέροντα. Αφού πέθανε το γεροντάκι και πήρε την ευχή του, έμεινε μόνος του στην καλύβη. Από τότε όχι μόνο δεν αμέλησε τους πνευματικούς του αγώνες, αλλά τους αύξησε και επόμενο ήταν να δεχθεί πλούσια την χάρη του Θεού, αφού αγωνιζόταν φιλότιμα και με πολύ ταπείνωση. Η Θεία Χάρης πια τον φανέρωνε στους ανθρώπους και έτρεχαν πολύ πονεμένοι άνθρωποι για να τον συμβουλευθούν και να παρηγορηθούν από την πολύ του αγάπη. Άλλοι τον παρακαλούσαν να ιερωθεί για να βοηθάει πιο θετικά με το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, αφού θα έδινε και την άφεση των αμαρτιών. Αυτή την ανάγκη να βοηθηθούν οι άλλοι την διεπίστωσε και ο ίδιος και δέχτηκε να χειροτονηθεί. Στο κελί του όμως ναός δεν υπήρχε, ενώ ήταν πια απαραίτητος. Ούτε και χρήματα είχε, αλλά είχε μεγάλη πίστη στο Θεό. Έκανε λοιπόν προσευχή και ξεκίνησε για τις Καριές με την εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα του οικονομούσε τα χρήματα που θα χρειαζόταν για τον ναό. Πριν φτάσει ακόμη στις Καριές, τον είδε από μακριά τον Παπατίχωνα, ο δικαίος του προφήτη Λία, του Ρωσικού, και τον φώναξε. Όταν πλησίασε κοντά του είπε: «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε μερικά δολάρια να τα δώσω σε εκείνον που δεν έχει ναό για να κτίσει. Εσύ δεν έχεις ναό. Πάρτα και φτιάξε». Δάκρυσε ο γέροντας από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον Θεό. Ευχαρίστησε και τον δικαίο και είπε το «Θεός χωρέσει» για τον άνθρωπο του Θεού που του έστειλε την ευλογία.
καλός Θεός, σαν καρδιογνώστης, είχε φροντίσει για το ναό του πριν ακόμη τον παρακαλέσει ο γέροντας για να του έχει έτοιμα τα χρήματα την ώρα που θα του τα ζητούσε. Επόμενο ήταν να τον ακούσει ο Θεός, αφού ο γέροντας από μικρό παιδί άκουγε και τηρούσε τις θείες εντολές του Θεού και δεχόταν ουράνιες ευλογίες. Στη συνέχεια βρίσκει δύο μοναχούς τεχνίτες για να λένε και την ευχή την ώρα που θα εργάζονται. Όταν λοιπόν τελείωσε ο ναός, τον αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό, γιατί τον είχε σε ευλάβεια, αλλά και για να αποφεύγει τα πανηγύρια με τον φυσιολογικό αυτόν τρόπο, επειδή τις υψώσεως του Τιμίου Σταυρού νηστεύουν και η ημέρα είναι πένθυμη. Ο γέροντας δεν αναπαυόταν στα πανηγύρια, γιατί δημιουργούν ανησυχία και περισπασμό, ενώ αυτός πανηγύριζε κάθε μέρα πνευματικά, με το ήσυχο σταυραναστάσιμο τυπικό του, με την πολύ του άσκηση και με την καθόλου σχεδόν ανθρώπινη παρηγοριά μέσα στον λάκκο της Καλιάγρας, όπου έβλεπε ουρανό και ζούσε παραδεισένιες χαρές μαζί με τους αγγέλους και τους Αγίους. Όταν τον ρωτούσε κανείς «Μόνος σου μένεις εδώ στην ερημιά», απαντούσε ο γέροντας «Όχι, εγώ μένω μαζί με τους αγγέλους και αρχαγγέλους, με τους Αγίους πάντες, με την Παναγία και με τον Χριστό». Πράγματι, την ένιωθε την παρουσία των Αγίων και την βοήθεια του φύλακα αγγελού του. Μια μέρα που τον είχα επισκεφθεί, ενώ ανέβαινε τα σκαλάκια, έπεσε ανάποδα και σφινώθηκε στην πόρτα, γιατί φορούσε πολλά καπιά και δυσκολεύτηκα να τον σηκώσω. Όταν τον ρώτησα μετά «Τι θα έκανες γέροντα μόνος σου αν δεν ήμουν εδώ?», με κοίταξε παράξενα και μου απήντησε με βεβαιότητα «Ο φύλακας μου άγγελος θα με σήκωνε». Ενώ βρισκόταν σε έρημο τόπο μόνος του και το κελί του δεν είχε σχεδόν τίποτα, για να έχει όμως το Χριστό μέσα του δεν του χρειαζόταν τίποτα, γιατί όπου Χριστός εκεί παράδεισος, και για τον Παπατίχωνα το περιβόλι της Παναγίας ήταν επίγειος παράδεισος. Είχε χρόνια αρκετά να βγει στον κόσμο, αλλά χωρίς να του θέλει τον ανάγκασαν κάποτε, που είχε γίνει πυρκαγιά στην Καψάλα μαζί με άλλους πατέρες, να πάει και αυτός ως μάρτυρας στη Θεσσαλονίκη. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος ο γέροντας, τον ρωτούσαν οι πατέρες «Πώς είδες την πόλη και τον κόσμο μετά από τόσα χρόνια που είχες να δεις τον κόσμο?» Ο γέροντας απήντησε «Εγώ δεν είδα πολιτεία με ανθρώπους, αλλά δάσος με καστανιές». Έφτασε σε αυτή την πνευματική αγία κατάσταση ο γέροντας, γιατί αγάπησε πολύ τον Χριστό, την ταπείνωση και την φτώχεια. Μέσα στο κελί του γέροντα δεν έβλεπες ούτε ένα πράγμα της προκοπής που να εξυπηρετεί άνθρωπο. Από αυτά που είχε μέσα στο κελί του έβρισκε κανείς όσα ήθελε πεταγμένα απ' έξω, στο λάκκο. Αλλά για τους πνευματικούς ανθρώπους, ό,τι παλιό και αν είχε ο Παπατίχων, είχε μεγάλη αξία, γιατί ήταν αγιασμένο. Ακόμη και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Ό,τι επίσης παλιό φορούσε ή ασουλούποτο δεν φαινόταν άσχημο, γιατί ομόρφαινε και αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Για σκουφιά έραβε μόνος του με τη σακοράφα κομμάτια ράσου σαν σακούλες και τα φορούσε, αλλά σκορπούσαν περισσότερη χάρη από τις πολύτιμες μήτρες τις δεσποτικές. Όταν φυσικά δεν υπάρχει στην καρδιά του Μητροπολίτου ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Κάποτε τον φωτογράφησε ένας επισκέπτης όπως ήταν, με τη σακούλα για σκουφί και με μια πιτζάμα που του είχε ρίξει στις πλάτες του, γιατί δεν τον γέροντα να κρυώνει. Και τώρα όσοι βλέπουν στη φωτογραφία τον Παπατίχωνα νομίζουν ότι φορούσε δεσποτικό μανδύα, ενώ ήταν μια παλιά παρδαλή πιτζάμα. Πολύ αναπαυόταν στα φτωχά και ταπεινά πράγματα και πολύ αγαπούσε την ακτιμοσύνη, η οποία
και τον ελευθέρωσε και του έδωσε τα πνευματικά φτερά. Και έτσι με φτερουγισμένη ψυχή αγωνιζόταν πολύ, χωρίς να αισθάνεται τον σωματικό κόπο, όπως το παιδάκι δεν νιώθει κούραση όταν κάνει τα θελήματα του πατέρα του, αλλά νιώθει την αγάπη και τη στοργή με τα χάδια. Φυσικά αυτά δεν συγκρίνονται με τα θεϊκά χάδια της Χάριτος ούτε κατά διάνοια. Το έργο χειρό του ήταν οι πνευματικοί αγώνες, νηστεία, αγρυπνία, ευχή, μετάνοιες και άλλα, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλες τις ψυχές του κόσμου, ζωντανούς και πεθαμένους. Όταν πια είχε γεράσει και δεν μπορούσε να σηκωθεί, όταν έπεφτε κάτω με τις στρωτές μετάνοιες, έδεσε ένα χοντρό σκοινί ψηλά και τραβιόταν για να σηκωθεί. Έτσι, πάλι έκανε μετάνοιες και προσκυνούσε τον Θεό με ευλάβεια. Αυτό το τυπικό τηρούσε μέχρι που έπεσε πια στο κρεβάτι, όπου ξεκουράστηκε για 20 μέρες και μετά έφυγε για την αληθινή αιώνια ζωή, όπου και ξεκουράζεται πια αιώνια κοντά στον Χριστό. Το ίδιο επίσης τυπικό της ξηροφαγίας που είχε από νέος τηρούσε και στη συνέχεια μέχρι τα γεράματά του. Τη μαγειρική την θεωρούσε για σπατάλη χρόνου, εκτός που δεν ταιριάζουν στην καλογερική τα καλομαγειρευμένα φαγητά. Φυσικά, μετά από τόση άσκηση και τέτοια πνευματική κατάσταση, δεν του έκανε καμιά αίσθηση η καλή τροφή. Αφού κατοικούσε μέσα του ο Χριστός, που τον γλύκαινε και τον έτρεφε παραδεισένια. Στις συζητήσεις του πάντα ανέφερε για τον γλυκό παράδεισο και από τα μάτια του κυλούσαν τα γλυκά δάκρυα και δεν του έκανε καρδιά να ασχολείται με μάταια πράγματα όταν τον ρωτούσαν κοσμικοί άνθρωποι.

ενώ εγώ για να χορτάσω έπρεπε να φάω ένα κιλό. Κάθε Χριστούγεννα ο γέροντας θα οικονομούσε μια ρέγγα για να περάσει όλες τις χαρμόσυνες ημέρες του 12ημέρου με κατάλυση ηχθείως. Την δέραχο κοκαλιά της ρέγγας δεν την πετούσε, αλλά την κρεμούσε με μια κλωστή, και όποτε ήταν καμιά δεσποτική ή θεομετωρική εορτή και είχε κατάλυση ηχθείως, έβραζε λίγο νερό σε ένα κονσαρβοκούτι, βουτούσε την ραχοκοκαλιά 2-3 φορές το νερό για να πάρει λίγη μυρωδιά και μετά έριχνε λίγο ρύζι. Έτσι έκανε κατάλυση και κατηγορούσε και τον εαυτό του ότι τρώει και ψαρόσουπες στην έρημο. Την ραχοκοκαλιά αυτή την κρεμούσε πάλι στο καρφί και για άλλη κατάλυση, μέχρι που άσπριζε πια και τότε την πετούσε. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους να τους συμπεριφέρονται με ευλάβεια, αυτό τον στεναχωρούσε και τους έλεγε: «Εγώ δεν είμαι ασκητής, αλλά ψεύτης ασκητής». Μόνο στα τελευταία του πια δέχθηκε λίγη περιποίηση από τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν ιδιαίτερα, για να μην τους λυπήσει. Όταν του έδινε κανείς ευλογία από τρόφιμα, την κρατούσε και μετά την έστελνε σε γεροντάκια στην καψάλα. Εάν του έστελναν χρήματα, τα δίνε σε έναν ευλεβή μπακάλι για να αγοράζει ψωμιά και να τα μοιράζει στους φτωχούς. Κάποτε του είχε στείλει κάποιος από την Αμερική μια επιταγή. Την ώρα όμως που την έπαιρνε ο γέροντας από το ταχυδρομείο, τον είδε ένας κοσμικός και νικήθηκε από τον πειρασμό της φυλαργυρίας. Πήγε λοιπόν τη νύχτα στο κελί του γέροντα για να τον ληστέψει, με τον λογισμό ότι θα έβρισκε και άλλα χρήματα, χωρίς να ξέρει ότι και εκείνα που είχε πάρει ο γέροντας τα είχε δώσει την ίδια ώρα στον Κυρθόδωρο για να πάρει ψωμιά για τους φτωχούς. Αφού τον βασάνισε αρκετά τον γέροντα, τον έσφιγγε με ένα σκοινί στο λαιμό του, διεπίστωσε ότι πράγματι δεν είχε χρήματα και ξεκίνησε να φύγει. Ο Παπατήχων του είπε: «Θεός χωρέσει, παιδί μου». Ο κακοποιός αυτός άνθρωπος πήγε και σ' άλλον γέροντα με τον ίδιο σκοπό, αλλά εκεί τον έπιασε η αστυνομία και ομολόγησε μόνος του ότι είχε πάει και στον Παπατήχωνα. Ο αστυνόμος έστειλε χωροφύλακα και ζήτησε τον γέροντα για ανάκριση. Αυτό επειδή θα γινόταν η δίκη του κλέφτη. Ο γέροντας στενοχωρήθηκε γι' αυτό και έλεγε στον χωροφύλακα: «Παιδί μου, εγώ τον συγχώρησα με όλη την καρδιά μου τον κλέφτη». Εκείνος όμως δεν έδινε καθόλου σημασία στα λόγια του γέροντα, γιατί εκτελούσε ανώτερη διαταγή, και τον τραβούσε και του έλεγε: «Άντε γρήγορα, γέροντα, εδώ δεν έχει συγχώρεση και ευλόγησον». Τελικά τον λυπήθηκε ο διοικητής και τον άφησε από την Ιερισσό να γυρίσει στο κελί του, επειδή έκλαιγε σαν μωρό παιδί, γιατί νόμιζε ότι θα γίνει και αυτός αιτία να τιμωρηθεί ο κλέφτης. Όταν το θυμόταν αυτό το περιστατικό, δεν μπορούσε να το χωρέσει στο μυαλό του και μου έλεγε: «Πάπα παιδί μου, αυτοί οι κοσμικοί άλλο τυπικό έχουν. Δεν έχουν το ευλόγησον, Θεός χωρέσει». Ενώ ο γέροντας την λέξη ευλόγησον την χρησιμοποιούσε πάντα και με τις πολλές καλογερικές έννοιες, όπως το ευλογείτε, και μετά θα δίνε και αυτό στην ευλογία του με την ευχή: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Μετά από τον συνηθισμένο χαιρετισμό, οδηγούσε τους επισκέπτες στον ναό και έψαλαν μαζί το «Σώσον Κύριε των λαών σου» και το «Άξιον εστί», και εάν ήταν καλός καιρός έβγαιναν έξω κάτω από την ελιά και καθόνταν μαζί 5 λεπτά, μετά σηκωνόταν και με χαρά έλεγε: «Εγώ τώρα κεράσματα». Έβγαζε νερό από την στέρνα και γέμιζε ένα κύπελο για τον επισκέπτη. Έβαζε και στο δικό του τενεκάκι κονσαρβοκούτι, που το χρησιμοποιούσε και για μπρίκι, και έψαχνε μετά να βρει κανένα λουκούμι, άλλοτε κατάξυρο και άλλοτε μυρμικοφαγωμένο, το οποίο, επειδή ήταν ευλογία του Παπατήχωνα, δεν προξενούσε αηδία. Αφού τα ετοίμαζε, έκανε το σταυρό του ο γέροντας, έπαιρνε το νερό και έλεγε: «Πρώτα εγώ ευλογείτε». Και περίμενε να του πει ο επισκέπτης την ευχή: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Αλλιώς δεν έπινε νερό. Μετά

θα έδινε και αυτός την ευχή του. Την ευχή από τους άλλους την αισθανόταν ως ανάγκη, όχι μόνο από τους ιερωμένους ή μοναχούς, αλλά ακόμη και από τους λαϊκούς, μικρούς και μεγάλους στην ηλικία. Μετά από το κέρασμα, περίμενε να δει εάν έχουν κανένα θέμα. Όταν έβλεπε ότι είναι αργόσχολος άνθρωπος και ήρθε μόνο για να περάσει την ώρα του, τότε του έλεγε «Παιδί μου, στην κόλαση θα πάνε και οι τεμπέληδες, όχι μόνο οι αμαρτωλοί». Εάν παρέμενε και δεν έφευγε, τον άφηνε ο γέροντας και έμπαινε στο ναό και προσευχόταν, και έτσι ο επισκέπτης αναγκαζόταν να φύγει. Όταν πάλι ήθελε να εκμεταλλευτεί κανείς την απλότητα του γέροντα για να εξυπηρετήσει τον Α ή Β σκοπό του, το καταλάβαινε με τη θεία φώτιση και του έλεγε «Παιδί μου, εγώ ελληνικά δεν ξέρω. Πήγαινε σε κανέναν Έλληνα για να συνεννοηθείς καλά». Φυσικά, δεν λυπόταν ποτέ τον κόπο ούτε τον χρόνο όταν έβλεπε πνευματικά ενδιαφέροντα στους ανθρώπους. Ενώ με το στόμα συμβούλευε, με την καρδιά και το νου προσευχόταν. Η προσευχή του ήταν πια αυτοενέργητη, καρδιακή. Οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν το αισθάνονταν αυτό, γιατί έφευγαν πολύ δυναμωμένοι, και ο γέροντας τους ευλογούσε μέχρι να κρυφτούν πια. Κάποτε τον είχε επισκεφτεί ο πατήρ Αγαθάγγελος ο Ιβυρίτης, ο διάκος. Όταν έφευγε ήταν σκοτάδι, δεν είχε φωτίσει ακόμη. Ο Παπατήχων προείδε τον κίνδυνο που θα διέτρεχε ο διάκος και ανέβηκε αυτή τη φορά στο τυχάκι της μάνδρας και ευλογούσε συνέχεια. Όταν έφτασε ο διάκος στη ράχη και είδε τον γέροντα να ευλογεί ακόμη, τον λυπήθηκε και του φώναξε να μην κουράζεται, να μπει στο κελί του. Αυτός όμως ατάραχος, με υψωμένα τα χέρια του σαν του Μωυσή, προσευχόταν και ευλογούσε. Ενώ λοιπόν βάδιζε ξένιαστος ο διάκος, ξαφνικά πέφτει πάνω σε καρτέρι κυνηγών που περίμεναν αγριόχειρους. Ένας κυνηγός τράβηξε να ρίξει, αλλά οι ευχές του γέροντα έσωσαν τον διάκο από τον θάνατο και τον κυνηγό από τη φυλακή. Γι' αυτό μου έλεγε πάντα ο γέροντας «Παιδί μου, να μην έρχεσαι ποτέ τη νύχτα, γιατί τη νύχτα τα θηρία περπατούν και οι κυνηγοί τα περιμένουν κρυμμένοι». Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, ο Παπατήχων.

Όσιος Τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, «Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα», από τη 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους.

Τον πρώτο μου χρόνο στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, γνώρισα τον μέγα πνευματικό Παπα Τίχωνα. Ένα πρωί της Ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκα στην πύλη της Μονής, όπου ήταν τότε πορτάρης ο γέροντάς μου, ο γερόν Κλεόνικος. Για μια στιγμή βλέπω ένα λαμπρό γεροκαλόγερο. Τα τριμμένα ράσα, το κοντό ζωστικό, έκρυβαν έναν άρχοντα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά γενιάδα του, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά μου χαρά και συγκίνηση. Τύχως να ξέρω ποιος ήταν, ήθελα να τον προσκυνήσω, να λάβω την ευλογία του. Πίστευα πως η ευλογία του ήταν ευλογία Χριστού. Σαν φτωχός του έδωσα κι εγώ κάτι τι να ήταν, μια ρέγγα που ήταν γι' αυτόν πλούσιο γεύμα, δίχως να το ξέρω. Παιδί εγώ, Άγιος αυτός, οι καρδιές μας έγιναν μια. Σαν διψασμένος, κάθισα για λίγο κοντά του να τον ρωτήσω. «Πού μένεις?» «Ερημίτης», μου απάντησε. Θαύμασα και ζήτησα πάλι να με ευλογήσει. Καθίσαμε στον καναπέ και επέμενα να τον ρωτώ που μένει. Τέλος μου είπε «στην Καλιάγρα». Του λέω «μόνος». «Όχι, παιδί μου», μου λέει με σπασμένα ελληνικά. «Μαζί με Θεό και Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια, που όλο τον χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε ημέρα μαζί ψάλουμε. Κύχαρα, κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα Θεό, εγώ χρόνια πολλά στον Άγιον Όρος». Από εκείνη την ώρα του αφοσιώθηκα. Ζητούσα να τον γνωρίσω περισσότερο. Η ημέρα αυτή ήταν για μένα σημαντική. Όταν διηγήθηκα την συνάντησή μου αυτή στον γεροντά μου Κλεόνικο, αυτός μου είπε «αυτός είναι ένας Άγιος, παιδί μου». Επιθυμούσα να επισκεφτώ την κατοικία του. Μια ημέρα πήγαμε με τον πατέρα Γερβάσιο που ήξερε το μονοπάτι. Ο τόπος που έμενε ήταν έρημος. Σαν φτάσαμε στο καλυβάκι του, σαν να ήταν ακατοίκητο, χτυπήσαμε τη μικρή πόρτα και με το διευχόν ακούσαμε το αμήν και μας άνοιξε. Η χαρά του μεγάλη, όσο η αγάπη του. Αγάπη που έδειχνε δίχως εξαίρεση σε όλους. Με στοργή μας πήρε μέσα και μας πήγε πρώτα στην εκκλησία. Μια μικρή με ένα στασιδάκι και έναν εσταυρωμένο μεγάλο που σήμερα σώζεται στη Μονή Ιβύρων. Μας λέει «ψάλατε το άξιον εστίν και το σώσον Κύριε των λαών σου». Κατόπιν άρχισε μια δέηση και να θυμάται όλον τον κόσμο. Αυτό είχε να προσφέρει στον κόσμο, αυτό έδινε, να μνημονεύει πολλά ονόματα κάθε ημέρα. Ύστερα άρχισε να μας λέει πως πρέπει να ζούμε. Τι χαρά είναι να προσευχόμαστε. Αφού είπαμε αρκετά, εξομολογηθήκαμε, μας διάβασε συγχωρητική ευχή, πάλι μας χάρισε πνευματικούς λόγους, μας ευλόγησε και φύγαμε για τη Μονή μας. Από τότε έγινε ο πνευματικός μου μέχρι την αναχώρησή του προς τον Κύριο. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς με τη γνωστή μεγάλη ευλάβεια των Ρώσων του περασμένου αιώνος. Έλεγε για την μητέρα του πως ήταν μια Αγία Μητέρα. Πάντοτε προσευχόταν. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Το χάρισμα των δακρύων είχε και αυτός. Τα δάκρυά του ήταν καθημερινή και συνεχή στροφή. Πίστευε πως τα δάκρυα είναι σημείο του Θείου Ελέους και με αυτά πλένεται η ψυχή για να παραδοθεί στον πλάστη της.
Από μικρός του άρεσε να επισκέπτεται τα μοναστήρια. Ανυπομονούσε πότε θα λάβει την θεϊκή ευλογία για να αναχωρήσει και αυτός από τον κόσμο. Να έλθει κοντά στον Θεό, να προσεύχεται, γιατί τίποτε δεν τον χαροποιούσε από τα μάταια, αλλά λαχταρούσε την αιωνιότητα των ουρανών και την ατέλειωτη χαρά. Αφού έμαθε τα σχετικά γράμματα, η αγάπη του στην ψαλμωδία και την μουσική τον έκανε σύντομα έναν τέλειο μουσικό. Πάντοτε πήγαινε στην εκκλησία και έψελνε και αυτό στην χοροδία, όπου σε λίγο ανέλαβε και την διεύθυνσή της. Με την ευλογία των γονέων του, αποφάσισε να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Ξεκίνησε μαζί με άλλους πιστούς ο φιλόθεος νέος. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη. Πρόκειται για κελί που βρίσκεται κοντά στις Καριές, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, με αρκετούς Ρώσους μοναχούς τότε. Ανήκει στη Μονή Χιλανδαρίου. Ο οικονόμος του λέει: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απαντά. «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας, του Αγίου Νικολάου». Με μεγάλη χαρά και δάκρυα ευχαριστίας παρακάλεσε να του δοθεί ευλογία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Μετά το προσκύνημά του ήλθε στο Άγιον Όρος και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη. Μετά από έναν χρόνο έγινε μοναχός. Η αγάπη του για την ησυχία και ο πόθος της ασκήσεως τον αναγκάζει να αναχωρήσει από την καλή συνοδεία και να έρθει στον σκληρότερο τόπο του Αγίου Όρους, στα φρικτά Καρούλια. Μέσα σε μια σπηλιά παρέμεινε περίπου μια δεκαπενταετία. Η άσκησή του ήταν μεγάλη και αδιάκοπη. Έκανε πάνω από 600 μετάνοιες κάθε νύχτα. Έτρωγε μια φορά στις 3 ημέρες και συχνά μια φορά την εβδομάδα. Κάθε Σάββατο πήγαινε και κοινωνούσε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Η σπηλιά του ήταν στα θεμέλια του Αγίου Γεωργίου και σώζεται μέχρι σήμερα. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμων και κατά θεών γέροντας, τον οποίο αποκαλούσε διδάσκαλο. Του έδινε ο διδάσκαλός του κάθε μήνα ένα βιβλίο πατερικό. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του πει το περιεχόμενό του και τι κατάλαβε. Αν δεν του τα έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο και τους λοιπούς. Ιδιαίτερα αγαπούσε τον Άγιο Σημεών. Όταν έγινε η επιστράτευση των Ρώσων μοναχών στα 1917, είχε πάει να επισκεφθεί τη ρωσική σκήτη Θηβαΐδα. Οι εκεί αντιπρόσωποι, όταν τον είδαν εξαϊλωμένο από την άσκηση, τον ρώτησαν πού και πώς ζει. Τόσο ευλαβήθηκαν τον Καρουλιώτη, τον σπηλαιώτη ασκητή, που τον άφησαν να συνεχίσει τον αγώνα του και με τις προσευχές του να τους βοηθήσει. Επέστρεψε αμέσως στο ασκητήριό του και δόθηκε περισσότερο τώρα στην άσκηση και την προσευχή για να αναπληρώσει και ενισχύσει και τους μαχόμενους αδελφούς. Από τους 700 περίπου που έφυγαν, μόνο 2-3 επέστρεψαν. Ο ένας ήταν ο γέροντας Αθανάσιος, του κελιού του Τιμίου Σταυρού της Προβάτας, που ήταν αδελφικός φίλος του.
ο Θεός ευδόκησε να παραδώσει το Πνεύμα Του στα χέρια μου. Ο Παπατήχων μου διηγόταν πολλά για Αυτόν. Είχε πάντοτε την νοερά προσευχή. Έλεγε την ευχή νύχτα μέρα, τόσο ώστε την φύλαγε και όταν μιλούσε και δεν την διέκοπτε ούτε στον ύπνο του. Και τότε του ξέφευγε και έλεγε για τον εαυτό του: «Κι εγώ, παιδί μου, όταν κοιμάμαι, καρδία λέει ευχή». «Όταν λες την ευχή», μου έλεγε, «η καρδιά σου να κολλά επάνω στην ευχή». Και παρίστανε με το δάχτυλό του επάνω στον τοίχο, όπως η κόλλα δένει τα πράγματα. Μετά από 15 χρόνια ασκητικών υδρώτων, άφησε τα καρούλια και ήλθε στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα, πως ήταν νύχτα Αναστάσεως, και έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το επόμενο πρωί ήλθε ο πνευματικός του και του είπε να πάνε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, που άνοικε η Καλύβη, να βάλει μετάνοια για να γίνει παπάς. Έτσι και έγινε. Επειδή η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, με πολύ πόθο και ευλάβεια ξεκίνησε να φτιάξει. Χρήματα δεν είχε καθόλου και αποφάσισε να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στον δρόμο που πήγαινε, συνάντησε ένα μοναχό και του είπε τη σκέψη του, πως θέλει να φτιάξει η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, αλλά χρήματα δεν έχει. Εξεπλάγει ο μοναχός, γιατί εκείνη την ημέρα είχε λάβει επιστολή και χρήματα να δώσει σε όποιον θέλει να φτιάξει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνησή του ήταν αμέτρητη. Αμέσως κάλεσε τεχνίτες και μετέτρεψε ένα μικρό κελί σε εκκλησία που την αγάπησε πολύ.

Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έπαιρνε να βραδιάζει και από το πρωί που είχε αρχίσει δεν είχε τελειώσει. Με πολλή ευλάβεια διάβαζε τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, τις οποίες γνώριζε απ' έξω από την πολύχρονη και συνεχή τέλεσή της, όχι νοερός, ούτε μεγαλοφόνος, αλλά έτσι ώστε να ακούγονται στο αυτί του ιερέως. Όλος έξαρση, την ώρα του χεροβικού και του καθαγιασμού, έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Τον ψάλτη τον έβγαζε στο διάδρομο του κελιού του, έξω από τον ναό. Εκεί, για να ψάλει το χεροβικό, έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα, κοινωνούσε, τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πως πέρασε η ώρα. Μετά, ο γέροντας αποσυρώταν και έκλαιγε για 2 και 3 ημέρες. Το μαξιλάρι του γινόταν μούσκεμα. Την Θεία Μετάληψη δεν περίμενε να βραδιάσει για να την διαβάσει, αλλά την διάβαζε από το μεσημέρι. Και όλη την ημέρα προετοιμαζόταν για τη Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία της επόμενης ημέρας. Έλεγε ότι ο πιστός πρέπει να προετοιμάζεται όλο το 24ωρο για να μπορεί να γίνει μέτοχος στο σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατά την προσκομιδή μνημόνευε επί ώρες όλα τα ονόματα που είχε και στο τέλος, ακουμπώντας με το χέρι του, έλεγε ξανά «Μνήστητι Κύριε όλου του κόσμου». Κάποτε, μετά την μνημόνευση των πολλών ονομάτων με ένα χαριτωμένο τρόπο, ακούμπησε το χέρι του και είπε σε μένα: «Παιδί, καρδιά σ' όλο κόσμο». Όταν γέρασε πολύ και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, πήγαινα και τον λειτουργούσα και του άφηνα Άγιο Άρτο και αυτός τον τεμάχιζε και κοινωνούσε κάθε ημέρα. Τα πρόσφορα ήθελε να γίνονται με ευλάβεια και προσευχή, να είναι καλά και ωραία, διότι με αυτά γίνονταν το σώμα του Χριστού. Μου είχε υποδείξει να τα τρυπάμε στο μέσο της σφραγίδος σε 5 μέρη, έτσι ώστε να μην πετάει φουσκάλα. Το ίδιο καλό ήθελε να είναι και τον άμα. Με μεγάλη απλότητα μου έλεγε πως οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι, οι ιεράρχες, οι μάρτυρες, οι όσιοι, οι ανάργυροι και πάντες οι άγιοι είναι παρόντες, καθώς τους μνημονεύουμε στην Αγία Προσκομιδή, και έρχονταν βοηθή σε όλο τον κόσμο που τα ονόματά του ώρες ο ίδιος όσιος τείχων μνημόνευε. Οι συμβουλές του ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. «Για να βρεις καλόν πνευματικό», έλεγε, «πρέπει να κάνεις 3 ημέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά. Να λες: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση. Και κατόπιν να αρχίζεις τη δουλειά σου. Και στο τέλος, δόξα το Θεό». Πολύ μιλούσε για την ταπείνωση. Κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα 2 χέρια. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας μοναχός και του είπε πως δεν έχει κάνει τίποτε το κακό στη ζωή του. Διέκρινε όμως πως τα λόγια του έκρυβαν μεγάλη υπερηφάνεια και λυπήθηκε πολύ και τον θεώρησε ξεπεσμένο δαίμονα.
«Δεν θέλω να βλέπω τέτοιο άνθρωπο», έλεγε. «Χίλιες φορές να είχε πέσει σε αμαρτία, παρά έτσι που είναι». «Αυτός για κόλαση, παιδί μου». Τότε μου διηγήθηκε ένα γεγονός από την πατρίδα του. Σε ένα γυναικείο μοναστήρι ήταν μια νέα μοναχή και φημιζόταν πολύ για την αρετή της. Η ηγουμένη είδε τότε ένα όραμα και άκουσε φωνή που της έλεγε «Αυτήν την μοναχή να την ταπεινώσεις». Η ηγουμένη απόρησε, γιατί την θεωρούσε ως την καλύτερη μοναχή της. Η νέα μοναχή είχε συνήθεια μετά την ακολουθία να μένει μόνη στο ναό. Στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και έλεγε «Εγώ Παρθένος, εσύ Παρθένος, εσύ γέννησες, εγώ όχι». Και με τα λόγια της αυτά έδειχνε την υπερηφάνειά της. Σύντομα όμως ο Θεός της έδωσε πειρασμό ώστε την έφερε σε μεγάλη ταπείνωση. Και τότε, γονατισμένη μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, μετανοημένη, ταπεινωμένη, κάνοντας μετάνοιες και χύνοντας δάκρυα, έλεγε ότι είναι η αμαρτωλότερη του κόσμου. «Δάκρυα, παιδί μου, δάκρυα, αυτό τέλει Θεός». Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους υπερήφανους και από αμαρτωλούς μετανοημένους παράντισος. «Ταπεινό άνθρωπο, τέλει Θεός. Στον ταπεινωμένο αμαρτωλό, πει Κύριος, περάσει γλυκό παράντισο». Η ταπείνωση του Παπατήχωνα ήταν τόση που όταν πήγαινε κανείς να εξομολογηθεί, μετά την συγχωρητική ευχή του έλεγε «Παιντί μου, κάνε ευχή και για μένα». Όταν ένας νέος αδιάφορος ήλθε στο Άγιον Όρος για περιοδεία, τον οδήγησα στην καλύβα του γέροντα. Αφού εξομολογήθηκα, θέλησε και αυτός να εξομολογηθεί. Μπαίνοντας στην εκκλησία, ξέσπασε σε δάκρυα και έπεσε στα πόδια του, παρακαλώντας τη συγχώρεση των πολλών του αμαρτιών. Ο Παπατήχων τόσο τον αγάπησε που του ζητούσε την ίδια εκείνη στιγμή να κάνει ευχή για αυτόν να τον συγχωρέσει ο Θεός, γιατί ο νέος είχε πολλά δάκρυα, ενώ ο ίδιος έλεγε δεν είχε. Αυτός που ποτέ δεν του έλειπαν και είχε ένα πανί που τα μάζευε και ήταν πάντα μουσχεμένο. Το πετραχύλι του, και αυτό ήταν πάντα βρεγμένο από τα καθημερινά του δάκρυα, το φυλάω ως ακριβή ευλογία. Ακόμη και ο μεγάλος σταυρός, αν τον προσέξει κανείς, θα δει τα στίγματα των δακρύων του, που τα έχινε με τις φούχτες. Θεωρούσε πως με τα δάκρυα πλένουμε τα πόδια του Χριστού και με τις τρίχες της κεφαλής τα σκουπίζουμε. Όσιο στίχων ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατήχωνα. Από την 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Νόρους.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Όταν μιλούμε με όσους έρχονται, πρέπει να βρούμε μια σωστή γραμμή. Για να μην ρίξουμε κάποιον στον πόλεμο κατά της καινοδοξίας που προκαλείται από την υψηλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του, έτσι ώστε το πρόσωπο αυτό να διαμένει σε μια κατάσταση ταπεινή και να μην καινοδοξεί. Νομίζω πως πρέπει όλοι σας να γνωρίζετε τη στάση που πρέπει να έχουμε όταν μιλούμε με όσους μας επισκέπτονται. Είναι η επιστήμη της Εκκλησίας που μας διδάσκει πώς να ενεργούμε. Δεν είναι εύκολο για έναν πνευματικό πατέρα να καθοδηγεί ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια ενός ορθόδοξου συνεδρίου που πρόσφατα έλαβε χώρα στο Βέλγιο, όλοι αναζητούσαν τέλειους πνευματικούς, αυθεντίες αλάθητες κλπ. Σας είπα ήδη ότι πολλά εξαρτώνται από τη στάση του προσώπου που έρχεται στον πνευματικό. Για να καλλιεργήσουμε το λαό που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας, πρέπει να τους μάθουμε να πλησιάζουν τον πνευματικό με την προσευχή «Διευχών του δούλου σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Σωτήρ ημών, δίδαξόν με το θέλημά σου. Δίδαξόν με πώς οφείλω να πορεύομαι». Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πνευματικός πατέρας, στο μοναστήρι μας τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, δεν προφέρει λόγο χωρίς να σκεφτεί, χωρίς προσευχή. Γι' αυτό να κρατάτε το λόγο που σας λέει. Έτσι, η συζήτηση θα είναι σύντομη, αλλά πολύ επικοδομητική. Αν όμως αρχίσουμε να συζητούμε για όλες τις άλλες πιθανές πλευρές του προβλήματος, όλα θα χαθούν. Αρχίστε με τη σκέψη ότι, ακόμη και αν ο πνευματικός κάνει λάθος, διότι κανένα ανθρώπινο όν δεν είναι τέλειο, λόγω της ταπεινής στάσης σας, η Θεία Χάρη θα είναι παρόλα αυτά μαζί σας.

Σε τι πράγμα αναφέρομαι? Γνωρίζετε πως ό,τι υπάρχει, υπάρχει διότι ο Θεός το έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός σκέφτεται και ο κόσμος έρχεται στην ύπαρξη. Αν κάποιος δεν πιστεύει ότι ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου τούτου, ήρθε και μίλησε μαζί μας, το πρόσωπο αυτό θα μπορεί να λέει λόγια που φαίνονται σοφά και πιστικά, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι παρόλα αυτά άσχημο. Αντίθετα, αν κάποιος αναζητά το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να επανορθώσει εύκολα την οποιαδήποτε κατάσταση. Σας το λέω αυτό έτσι ώστε, αν έρχεστε με εμπιστοσύνη και υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα, να μην φοβάστε ποτέ ότι θα σας καθοδηγήσει άσχημα. Ο Θεός θα βρει το μέσον να σας αποκαλύψει την αλήθεια. Αλλά αν πηγαίνουμε κρίνοντας το λόγο του Πνευματικού σχετικά με το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο, τότε ο οποιοσδήποτε λόγος του θα είναι επίσης σχετικός. Αντίθετα, αν πηγαίνουμε με υπακοή, με αυτή την προσευχή θα προοδεύσουμε και η καρδιά μας θα γίνει πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση που επέρχεται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όταν σας μίλησα για την υπακοή στον ηγούμενο, εμφανίστηκε ένα πρόβλημα που έλαβε ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο σε σχέση με κάποια άλλη πλευρά. Την πειθαρχία εξαιτίας του έργου του ηγουμένου και της δικής μας πεπτοκυΐας καταστάσεως. Αλλά η πνευματική υπακοή είναι υποχρεωτική στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε να γίνετε το θέλημα κάποιου άλλου και όχι το δικό σας. Να δέχεστε κάθε λόγο του Πνευματικού Πατέρα ή κάποιου αδελφού ή κάποιας αδελφής με μια στάση θετική και να προσπαθείτε να βρίσκετε τρόπους να διακονήσετε τον αδελφό σας και την αδελφή σας. Προτιμήστε να εκπληρώνετε το θέλημα κάποιου άλλου προσώπου παρά το δικό σας. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα όπου η καρδιά θα γίνεται πολύ μαλακή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε κίνηση, σε κάθε είδους πνευματικές αλλοιώσεις. Αυτό που η Εκκλησία ζητά και είναι αυτό που ονομάσαμε συνοδικότητα. Στη συνοδικότητα αυτή, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί υποχρεωτικά κατά την τάξη της επίσημης ιεραρχίας. Θυμηθείτε την περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 βρέθηκε ένας διάκονος 20 ετών, ο Αθανάσιος, και πρότεινε στη Σύνοδο τη λέξη «ομοούσιος». Η λέξη αυτή δεν είχε ως τότε θεολογικό νόημα, αλλά της έδωσαν μια έννοια και η Εκκλησία χρειάστηκε αρκετό χρόνο να την αφομοιώσει με ορθό τρόπο. «Ομοούσιος» σημαίνει «της ιδίας ουσίας». Δεν μπορεί κάποιος εύκολα να αφομοιώσει κάποιο νέο πράγμα. Και σας λέω πως ο όρος αυτός δόθηκε σε έναν διάκονο 20 χρονών, τη στιγμή που υπήρχαν εκεί πατριάρχες, ομολογητές, επίσκοποι. Όταν είμαστε ενωμένοι, ο καθένας προσεύχεται να δώσει ο Θεός το πνεύμα της υπακοής στο θέλημά του και να μας ευλογήσει όλους. Ακούτε τους άλλους με την καρδιά σας, για να καταλαβαίνετε πότε το Πνεύμα του Θεού μιλά με την καρδιά του οποιουδήποτε, του πιο νέου ή του πιο ηλικιωμένου ή κάποιου μεσόκοπου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να εργαστεί. Και πάλι αναγκάζομαι να σας επαναλάβω ότι εκεί φτάνει κανείς μόνο με την υπακοή. Μόνο με τη διακονία καθίσταται κάποιος όμοιος με τον Κύριο. Τι έδειξε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο? Παρόλο που ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Για να επανέλθω στο θέμα μας, βλέπετε ότι οι τέσσερις πνευματικοί στους οποίους ο Σιλοανός έθεσε το ερώτημα υπήρξαν πολύ σωστοί και μάλιστα πολύ διακριτικοί. Στους βίους ορισμένων Αγίων θα το χαρακτήριζαν αυτό ως όραμα κλπ. Δεν πρόσθεσα τίποτε σε ό,τι είπε ο Άγιος Σιλοανός για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, ότι δεν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις των πατέρων. Το άφησα όπως μου το διηγήθηκε. Είναι σωστό, ξέρετε.

Θητεία κινδύνευση στην πνευματική ζωή. Εθνικισμός και οικουμενικότητα. Διακινδυνεύουμε όταν μιλούμε για τον εαυτό μας. Ο γνωστός Θεός. Ο τίτλος του βιβλίου «Ο ψώμεθα των Θεών». Ο φόβος της πλάνης. Η θεοφάνεια στον Όσιο Σιλουανό και η κληρονομιά του. Ο κίνδυνος του εθνικισμού. Η χάρη και η θεοεγκατάληψη. Ο μοναχισμός ως βίωση της όλης ανθρωπότητος. Ο γέροντας Σιλουανός γράφει για κάποιον μοναχό που του είπε «Στα 30 χρόνια της ζωής μου δεν έθλιψε κανέναν». Και για κάποιον άλλον που είπε «Όλοι οι αδελφοί με αγαπούν γιατί υπακούω σε όλους». Προβάλλει το ερώτημα «Δεν είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος έτσι για τον εαυτό του και δεν προκαλεί με αυτό τον τρόπο μεγάλο πειρασμό στον ίδιο?» Ναι. Και βέβαια προκαλεί. Και δεν είναι δυνατό να τον αποφύγει. Αλλά ήδη, από την αρχή της πίστεώς μας, οι Απόστολοι αναγκάστηκαν να πούν στο κήρυγμά τους ότι έζησαν κοντά στον ίδιο το Θεό τόσο πολύ καιρό. Και ασφαλώς, συνιστάται σε όλους τους μοναχούς να μην μιλούν για τέτοια πράγματα ώστε να μην προκαλέσουν στον εαυτό τους τον πόλεμο του εχθρού. Η αρνητική πλευρά του θέματος αυτού έγκυται στο εξής. Αν όλη η εν Χριστώ ζωή οφείλει να παραμένει και κρυμμένη, τότε πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά και τη νέα γενιά που τώρα αναπτύσσεται με τη διδασκαλία του Χριστού? Εγώ ο ίδιος το διακινδύνευσα πολύ, συγγράφοντας τα δύο αυτά βιβλία, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στον γέροντα Σιλουανό και κυρίως αυτό που αναφέρεται σε μένα τον ίδιο, το «Ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Αυτό όμως το αποφάσισα λίγο πριν από το θάνατό μου, του οποίου την έλευση περιμένω εδώ και πολλά χρόνια. Γράφω γι' αυτό στον πρόλογο του βιβλίου μου «Στο ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Ωστόσο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άλλη στιγμή επάνω στη γη κατά την οποία ο εχθρός του Χριστού να έχει τόση ισχύ. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε την πράξη αυτή της εξιστορήσεως του να διηγούμαστε αυτά που ζήσαμε. Όταν ανέλαβα την ευθύνη να ιδρύσω το μικρό αυτό μοναστήρι, υπήρχε στην ψυχή μου η επιθυμία να μεταδώσω εκείνο που μου έδωσε ο Θεός να γνωρίσω στο Άγιον Όρος και κυρίως το πρόσωπο του θεράποντά του Σιλουανού. Έγραψα στα βιβλία μου ότι συστέλομαι να μιλήσω σχετικά με τα χαρίσματα του Θεού, αλλά όμως ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν. Όλοι εσείς με βλέπετε και από τον όλο τρόπο της ζωής μου βεβαίως είστε πεπισμένοι ότι δεν παριστάνω τον γέροντα. Πάντοτε θεωρούσα τον εαυτό μου αδελφό σας και όχι γέροντα. Και όποιος έχει καλή διάθεση μπορεί να το διαπιστώσει. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να απευθύνει εξουσιαστικό λόγο ως γέροντας σε κανέναν από σας. Διηγόμουν απλώς γεγονότα για τη ζωή μου και προπαντός από τη ζωή του γέροντα Σιλουανού.

Με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι εσείς, θέλω να λατρεύω εκείνον τον Θεό που γνωρίζω και όχι εκείνον που δεν γνωρίζω. Σε κάποιο ναό της Λαύρας, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου υπάρχει η επιγραφή «Το γνωστό Θεό», σε αντίθεση προς το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπου μνημονεύεται βωμός στην Αθήνα αφιερωμένος στο αγνώστο Θεό. Το πρόβλημα αυτό, αν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό όπως είναι ή όπως δεν είναι, δεν υπάρχει για μένα, υπό την έννοια ότι εγώ είμαι χριστιανός. Και αυτό σημαίνει ότι δέχομαι τον Ιησού Χριστό ως τον Δημιουργό παντός υπαρκτού στον κόσμο, ως τον Θεό μας. Αν αυτός έζησε μαζί μας με τη μορφή του είναι και μίλησε τη γλώσσα μας, μήπως υπήρχε περίπτωση να θέλει να μας παραπλανήσει και να δείξει το Θεό όπως αυτός δεν είναι? Μας έδωσε την εντολή «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αν προσθέσω στο στίχο αυτό τις λέξεις «έτσι όπως αυτός δεν είναι», τότε παρουσιάζω το Χριστό ως πλάνο. Συνεπώς, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, καθώς αυτός ο ίδιος είναι». Και όταν ο φίλος και συνασκητής μας πατήρ Σίγμα έδωσε ως τίτλο στο βιβλίο μου «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί», τότε η πρώτη μου αντίδραση ήταν να διερωτηθώ, είναι άραγε αυτό θεολογικά σωστό? Και βεβαίως ο πατήρ Σίγμα δεν είναι αμαθής άνθρωπος. Εξέφρασε κάτι εντελώς ορθό θεολογικά. Η ίδια η μορφή του τίτλου «Οψόμεθα των Θεών καθώς εστί» ομιλεί με απλότητα για την έφεσή μας να γνωρίσουμε το Θεό καθώς εστί. Εγώ δεν έγραψα πουθενά ότι είδα το Θεό καθώς εστί. Διηγούμε απλά για εκείνο που μου δόθηκε, δηλαδή πώς έζησα τη μετάνοιά μου ενώπιον του Θεού στα όρια που αυτός μου επέτρεψε. Η μετάνοια είναι μεγάλο χάρισμα. Και όταν μιλώ μαζί σας ως αδελφός και όχι ως διδάσκαλος από καθέδρας, εσείς ασφαλώς παραμένετε ελεύθεροι είτε να αποδεχτείτε το λόγο μου, όχι ως δικό μου αλλά ως παράδοση της Εκκλησίας, είτε να απορρίψετε τη μαρτυρία μου, γιατί με βλέπετε πώς είμαι και πώς ζω. Παρ' όλα αυτά όμως, πώς θα μπορούσα να εκπληρώσω εκείνο για το οποίο μίλησα στο βιβλίο μου? Κάποιος που κατέχει υψηλό λειτουργήμα μου έγραψε: «Εσείς μαρτυρείτε ο ίδιος για τον εαυτό σας και η μαρτυρία σας δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθινή». Και έτσι, απαντώντας το ερώτημα «είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος για τον εαυτό του ή δεν είναι», θα πω «βεβαίως είναι επικίνδυνο». Αλλά όλη η εν Χριστώ ζωή συνδέεται συνεχώς με κίνδυνο. Πρώτος, κύριος και αναπόφευκτος κίνδυνος είναι να αμαρτήσουμε έστω και με τη σκέψη. Ο γέροντας Ιλωανός μου πρότεινε να πάω σε αυτόν μετά την επίσκεψη που μου έκανε ο ερημίτης πατήρ Βλαδίμηρος. Και εγώ πήγα στον γέροντα με μεγάλη ευλάβεια, προσκυνούσα νοερά τη γη που πατούσε ο άνθρωπος αυτός, και ίσως γι' αυτό δεν αντιστάθηκα σε κανέναν από τους λόγους του, αλλά τον αποδεχόμουν με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Και γι' αυτό αποφάσισα να γράψω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο πνευματικός ή ο γέροντας ανοίγεται ίσως μέχρι τέλους.

Έτσι και εγώ, συγχωρήστε με, έγραψα πολλά στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των θεών καθώς εστί». Η αρχική μου σκέψη ήταν να του δώσω τον τίτλο «Η πείρα ενός Ορθοδόξου μοναχού». Αλλά ο πατήρ Σίγμα επέμενε «Οψώμεθα των θεών καθώς εστί». Βέβαια, ο πατήρ αυτός αγωνίζεται πάντοτε γι' αυτό, να δει το Θεό καθώς εστί. Και αυτός και όλοι εμείς ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Είναι καθήκον μου να σας μεταδώσω εκείνο που μου δόθηκε, ανεξάρτητα από το αν εσείς δέχεστε το λόγο μου, όπως εγώ δεχόμουν το λόγο του Αγίου Σιλουανού ή όχι. Παρέδωσα τον εαυτό μου στην κρίση όλων. Και τώρα σας λέω, όχι χωρίς τρόμο, ότι είμαι ακόμη γεμάτος φόβο μήπως έχω διαπράξει κάποιο λάθος στο βιβλίο μου. Δεν πιστεύω στο αλάθητο του ανθρώπου. Και αποφεύγω να αποφαίνομαι με βεβαιότητα για οτιδήποτε. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να ψάχνω στο βιβλίο μου που τυχόν έσφαλα. Για σας, τους κληρονόμους μου, προτείνω το ακόλουθο έργο. Μετά την εκτίμια μου, βρείτε τρόπο να εξηγήσετε ότι στους λόγους μου δεν υπήρξε κάποια εσφαλμένη κίνηση. Δηλαδή, παρά την εντελώς νέα μορφή του, το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού εκφράζει την ορθόδοξη παράδοση. Διατείνομαι ότι η ορολογία και όλες οι θεολογικές μου επεξηγήσεις είναι σωστές από ορθόδοξη άποψη.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των

0: Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνη. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει με το έλεος σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίδηση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας σου ως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψη. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση των νόμων σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το πατρίδι ου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέει σε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησόν με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσα ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν από νέμον μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα σπιχάσον δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα σπιχάσον δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου είσαι ναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
7: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς,
7: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
8: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευφέρετε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλήτες ημών και εμείς συνέχεις μας περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εις τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Παντρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγη την κληρονομία σου, νίκες βασιλεύς και των βαρβάρων βορούμενος και των ισοφυλάτων για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο υψοφής εν το σταυρό εκουσίως, την επώνυμή σου και καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερνε εν δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής και των πολεμίων, τη συμμαχία έχει τη σύν, όπλων ειρήνης αή των τρόπιων, και νύν και αή και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήβεις αγαφήτες ηκεσίες ημών, πανίνητε Θεοτόκε, στήριξ των ορθοδόξων πολιτείαν, σώσους ους εκέλευσας βασιλεύειν και χορηγία αυτής ουρανόφεν την νίκην, διότι έτηκε το Θεόν μόνη ευλογημένη. Ελέησον ημάς ο Θεός του μεγαλέως με πάσου πάκουσον και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, έτσι πεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, έτσι βεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Αμήν. Δόξαν ψήσει τα και βγει να δαψουδοκία. Δόξαν ψήσει τα και βγει να δαψουδοκία. Δόξαν ψήσει τα και βγει να δαψουδοκία. Και τα χείλη μανίξει στο μαγείλτερ ενσύνσου. Και τα χείλη μανίξει. Και τα στόμα και τα ενσύνσου. Και τα ψήσει τα τηλεφωνητέ μου πολύ επανίστα. Με πολύ έχω στην ψυχή μου και ιστορία αυτό είναι το αυτό. Σου είδα κυρία αντιλήπτω μου. Ιδάξω μου και ψώνει τη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνω και έξω και παίξω μου σου έσω γι' αυτό. Εγώ δεν κοιμήθηκε έψω και έρθω ο κύριο του λήψη μου. Ο φοβηθή μου μοιρά δεν είναι το κύκλο πληθεμένο. Με ανάστα κυρία μου ο Θεό μου ψήφι πάνταξ πάντα σε όθεν δάτη μετά σου δάτη με το λέω συνέτυψα. Του κυρίου ιστορία και του λέω συλλογία. Εγώ κοιμήθηκε έψω και έρθω ο κύριο του λήψη μου. Κύριε μου τη θυμάρα σου με λέξα με μη δίτη του σπουδέσουμε. Ο Ιταβέλη είναι πάγει σάμι και επεστήσε με τη χείρα σου. Κα συνείεσαι εν τη αγκή μου ο προσώπη του γιου σου. Κα συνείεσαι εν τη σωστή μου προσώπη των αμαρτιών μου. Ότι ο νομί μου υπερκεφαλή μου σίγουρα την βαρύ βέλτισε με. Προζώσα και ξάψε με όλο πέρα μου που σώθησε ο σύζυγο μου. Ταλαιπώρησα και τα κάθε νέα σε όλη τη μέρα στην ροπόζα πορευόμην. Ότι ο ψήμα με εμπλήθησε με γόντα και ο κρέα την ίδια τη ακή μου. Εκακώθηκε τα πνεύμα μια φόδρα οριόμουν από το σώμα τη καρδιά μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αμμό σου όπω ου καπεκρύβει. Η καρδία μου τράθηκε τα λεπέση με ισχύ μου σου και το φω του ανθρώπου καυτό και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησί μου ξαναντίον σου μίκησαν και έστειναν και γκυσά μου ακρόθεν έστειαν. Και ξεβιάζονται τη στην ψυχή μου και εσύ τα καμένα. Ελάτσα μα τρέτα και δολιώτε όλη τη μέρα με μελέτησαν. Εγώ δεν σήκω φω σου και εικόν και σου άλλο σου έκανε μου εγώ το στόμα αυτού. Και γινόμουν ω άνθρωπο κακούν και εγώ έχω εν το στόμα τη αυτού λεγμού. Ότι εψή κυρίε λήψε εσύ ακού και ο Θεό μου. Ότι είπε ον μήπω το επιχώρησε μου η θύρη μου και το σαν εθύρε πόδε με μεγαλημόνισαν. Ότι εγώ σμάστηκα έτοιμο και γιδόν με ενώ πήρε μισή διαπαντό. Ότι να μην με γόνω και λέω και με ρυπνίζει ο πέτρη τη αμαρτία μου. Ιδέωσε τη θρήμου ζώση και οτέ περιμένω και πληθύνει σαν μισό τη μαδίκο. Για τα αποδόντε με κακά αντίγραφα των διαβολών με επικαταδίωγαν αγαθοσύνη. Μη εγκατελείσαι με κύριο Θεό, μήπω μη πρόσχεσαι στη βοήθεια μου κύριο Στηρία μου. Μη εγκατελείσαι με κύριο Θεό, μήπω μου πρόσχεσαι στη βοήθεια μου κύριο Στηρία μου. Ο Θεός, ο Θεός μου, ο Θεός, ο Δύσε, ψασέσαι η ψυχή μου, πως απλώς άξι με γέρι μου και βάτω και ανίδρο. Ούτε εν το Αγίο όφθησε το ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξη σου. Ότι κρίσιν το λέω σου περιζώα στα χέλια πενέσου είσαι. Ούτε σφλογήσου τη ζωή μου και το όνομα της ώρα τα σκύρια μου. Ως εξτέωτη και ποιότητες επλησή ψυχή μου και χέλη γαλαιά σου είναι στο μου. Η μνημονευό σου, επ' της ομνής μου, της ότι εμένες ότι είσαι βοηθός μου, και εν τη σκέπη του τρίγου σου ρεαλιάσουμε. Εκολύθη πιο πίσω μου δεν τελεύω δεξιά σου. Αυτή η δε σημάδα να ζήτησα την ψυχή μου σε λεύση της κατάτατας της γης παρατηρήσεις της χείρος αφές με ήρθες αλλά επέκονέστε. Ο δε βασιλής αφαιτής επί το Θεό περιθύσει πάσο ομοίων εν αυτότε εν εφράγιο στόμα μου αναλαρούντον άδικα. Έτσι όρισε με λίγη την νησία του γης βοηθός μου και τη σκέπη του τρίγου σου ρεαλιάσουμε. Εκολύθη ψή μου, ο πίσω μου δεν τελεύει δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και πρέπει να κοινεί και ξανά στον αμήν. Αλλιού, αλλιού, αλλιού, δόξα Θεό. Αλλιού, αλλιού, αλλιού, δόξα Θεό. Αλλιού, αλλιού, αλλιού, δόξα Θεό. Κυριλέσον, κυριλέσον, κυριλέσον. Δόξα πατρί και ιό και πρέπει να κοινεί και ξανά στον αμήν. Κύριε Θεό, τη ρέση με έχει άξιση και εντύπωση αντίο σου. Είσαι αυτό το οποίο σου προσφύγει μου κλείνει τόσο δύση μου. Ότι πλήσκον ψυχή μου και η ζωή μου του αδίκηση, ψολογήσει με τον καταβεβαιωμένο του Βασιλάκων, ο κυρίω από όσα βοήθησε να κρίσει ελεύθερο. Ω τραβατέ καθέδου του τάφου, ο νοικαμνή έτσι και αυτή εξηγό από όσαν. Έθα μου λέω κατά το εν σκοτεινή σχέση θανάτου. Επεμέ, επεστρίθη θυμό και πάντω με τρεσμού αϊπέγεσαι με. Εμάκνα στου γνώσου μου, απεμού έθα μου δέλμα αυτή, παρδόθη ο εξπορευόμην για θερμή σου ένα απτοχία. Εκεί έκανα προ το γύρο όλη τη μέρα, διαπέτυσα προ τα χείρε μου. Με τι εκρήσει που είσαι αμάσια, οι αντίνε να σου εξομολογήσουν εσύ. Μη δικήσω ότι σου τάφω το λαιό και την αλήθεια σε εν τη απολία. Μη γνωρίζετε εν τα σχόλια τα δαμασιά σου και δικαιοσύνη σου εκεί πελετσμένη. Καγό προ το κύριο και έξω και το πρωί η προσοχή μου φτάσει. Είναι αντί κύριε αποθέσει την ψυχή μου όπω θέσει το πρόσωπο μου. Το χώσιμο εγώ και ο κόπη σου είναι ο τόσμο ότι είσαι δάπνο και εξυπορήθη. Επιμένω ότι ήλθαν ενεργέ που φορεσμίσε ξανά με. Εκύκλωσε μόνο στη ρόδο όλη τη μέρα περιάσχου μάμα. Εμάκρυσε από μου φίλοι και πλησίων και του γνωσμού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό, τρει μέρε και έξαν και εντύπωση αντίο σου. Είσαι εδώ να πέσω πριν μου κλείνω τόση θέση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντάσματα μου τα γενναι αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και μη πλαθώνει πάση τη αποδόση αυτού. Τον ευλετεύω τα πάσα νομίζω στον έμενο πάση νόσου.
Το λυτρούμενο να εκφράσει ροή, το σεφανόντισε εν ελέγκτη κρυμή. Το ρελμπλόντα αγαθή στην επιθυμία σου, την ενεχή ανακαινιστή σου, ο αιτούνιό σου. Ποιόν ελεμασί σου, ο κύριο εκείνο πάση τη αντικομένη. Εγνώστε τα σωτού αυτού του Μεσίλ τη Ιη, Ισραήλ τα θέματα αυτού. Κύριε μου και λίμα, ο κύριο με κάρθε με συμπολιέλο, ο Χριστέ ορκιστή ουδέ αναμηνή. Ούκα ζωμί, μόνο πίση, μην το κατασταματήσουμε από τα παιδοκινημίν. Όταν κατατρίψαν ανώπω τη ζήση, καθένα κύριο στο έλο που αυτό επί του φοβόμενου των. Καθώ απέχουσαν το λέει ποδισμό, είναι μάκανε να αφήνουν στον ομοιασμό. Καθώ στήρι πατρίο ο κύριο κύριο του φοβόμενου των, ότι αυτό έχουν τον πλάσμα να μην είναι σκοτεινού σα μεν. Άνθρωπο σα συγχώρεσε η μέρα αυτή, ω άνθρωπο του αγόρι του ούτω εξαρτήσει. Ότι πλέον δήλωσε αυτό και έχω πάσει και έχω πληρώσει τον πνεύμα αυτού. Το θέλω του κυρία από το ένα κόρο του ένα επί του φοβόμενου του και η δικαιοσύνη αυτού επί ισόν τη φλέψη του ηθίκη αυτού και με μέσω των εντολών αυτού ποιήση αυτά. Κύριο Εντρονέτοιμο στο θόρυβο αυτού και βασιλεύω πάντε πόση. Ευλογείται ο κύριο πάντε η άδικη αυτή την αδίκη σπίτι στο λόγο αυτού το κόστο τη φωνή του λόγου αυτού. Ευλογείται ο κύριο πάντε ενάμψη του λογού αυτού επειδή του το θέλουμε αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντε έργα αυτών πατέτα από τι δεσποτέ του ευλόγη ύψη των κύριων. Ένα πάντοτε από τι δεσποτέ του ευλόγη ύψη των κύριων. Κύριε Σάξον, τι προσευχέ με έδωσε ειδήσει με τη λυθία Σάξον με δικαιοσύνη και εμεί σα κηρύσαμε τον τούλο σου τι ούτε και οθήσε ο οποίο πάζων. Ότι κατά τη δέξα έχθα στην ψυχή με ταπείνωση τη ζωή μου. Εκάθεσαι με σκηνέ νεκρού ζώνου και κηδέσαι με το πνεύμα με την άλλη καρδιά μου. Εμνήσει με ρόχι να με λέει σε πάση τη σχέση εν πείμα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέτρεψε προ τα χείρα μου η ψυχή μα για να δρώσει. Τα γη άξιζε μου κύριε Ξέτο, πνεύμα από εσά το πρόσωπό σου μου και μου βοηθήσει με τι καμένε τη λάκων. Ακούστε να πιέσαμε το πρωί τελειώστε ότι η πίση ήλιο ψάχνωσαμε και ροδόν εν υπορεύσουμε ότι προσιέρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εθρών μου κύριε προσεκατεύουμε να διδόξαμε την πίνη του λιμάσου του ο Θεό μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό δική μου υγεία, αυτή είναι και το αποτέλεσμα σου, κύριε Ζήσιμε. Εν δικαιοσύνη εξάξα την ψυχή μου και εν το ελέγχο εξορθώσει του εθρού μου και απολύσει πάντα στου λεπτά την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου μη. Εισάξω μου και δικαιοσύνη και εμεί έτσι κρίσιμα να δούλο σου. Εισάξω μου και δικαιοσύνη και εμεί έτσι κρίσιμα να δούλο σου. Το πνεύμα σου.

του Παύλου συνεκδημός ως καθαρά την ψυχή και πρωτάβλος πεφινάς εν γυναίξη ευκλαιός Χριστόν αγαπήσασα σίγαρ της ευσεβίας περωθήσα το πόθο ήθλησας υπερφύσιν εις Απόστολε Φέκλα διώσε ο πρόεδρος

0: και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της η χάρη τη
1: η ελέησον
0: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς
0: και πάσα τη ζωή ημών Χριστό.

Ελέης όλμε ο Θεός και το μεγαλαιώσει και το πλήθος των εκτιμών σε εξάλλου στον ημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρις όλμε. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς τον χρηνεστέσε. Η βούγαρ νομή συλλήφθη και αμαρτήσε και εσύ η μήτρη μου. Η βούγαρ αλήθεια ανηγάπησε στα άβρια και τα κρύφια σοφία σου φιλοσάζμη. Ραντίζ μη σώπη και καθαριστήσουμε, πληνείς μη και επιρχειλοκρινθήσουμε. Ακουτίζ μη αγαλιέσαι και φρουσίνη αγαλιάσονται έως τέλεια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο όσο από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσεις συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόβες με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως του οδού σου και σε βίσε σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου την ένεσή σου. Ό,τι υφέλησες φυσία είναι εύκολο καυτοματοκτικήσεις. Φυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένον, καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ξενώσει. Αγάφηνον Κύριε δικαιοσύνη και κοβδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες φυσία είναι δικαιοσύνη στην αναφορά και λοκαυτώματα, τότε ανήσου το φυσιαστήριό σου μόσχος.

0: ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της Παρθενίας το κάλλι εξέλαμψας. Μαρτυρίου Στεφάνου και κόμις αποστολήν πιστεύει Παρθένος ένδοξος και του πυρός μεν τη φλόγα εις δρόσον μετέβαλες. Του τάβρου δε των θυμών προσευχή σου ημέρωσας ως πρωτοάθλος. Εορτή σεβασμίας η έλαμψης υπερλάμπη η φεδρός υπερήλιον. Μαρμαρικάς γαρφωτός απαστράβουσα της πιστών οφθαλμής ενοπτρίζεται. Δύο αγγέλοι συγχωρεύονται στο σωτήρι Θεόρα λάξομεν πάντες βοώντες αυτό η μεγάλη να σώτερ τα ελέη σου. Δωρισάμενος δώρημα τέλειον το λαό την πρωτοάθλον.

Σε ασπόρωστε κούσα, Θεός αρκεί, μακαρίζουμε γενναίες των ανθρώπων. Το γαρπύρες γίνωσε εσύ της θεότητος και ως βρέστος φυλά.

Αμήν. Ως λαμπρόν διάδημα και Θεοδόρη τον Στέφος της ευθύν εικόνα σου των κυθυρέων είναι ίσως και έκτητε την εν μυρσίνες φανερωθήσαν δέσποινα Θεοχαρίτωτε και συμφώνωση των ύμνων αναμέλπη. Παρθένε χαίρε πάντων ημών η χαρά. Παρθένε χαίρε πάντων ημών η χαρά. Πυρωμένο μη νυν διηγήσαστε, τα κλεινά σου Παρθένε τεράστια, ουρανόθεν σοφίαν κατάπεμψον η ασόφος, εν Θεού σοφίσουσα και πηγή της σοφίας υπάρχουσα, και σαφώς εν ανοίξει του στόματος, χάριν λόγουν παράσκουμη δέσποινα, όπως άσο εν ύμνης γηθόμενος. Της επτήσου εικόνας την έβρεση εν εις ευνίας ως δείγμα δε δόρισε, κυθυρέων την ίσο θεόνυμφε και παράσκου εξ ύψους μη δύναμη. Παραλίτου υμνήν την ανόρθωσιν, αποπλήκτου την άρετον ίασιν, ναυτικών εν κινδύνης διάσουσιν κεραυνών και πυρός την κατάσβεσιν. Λιμικών νοσημάτων απέλασιν, πειρατών προσβολών την απόκρουσιν, απομβρίας αυχμού την κατάπαυσιν, ανιάτος νοσούτων την ίασιν και το πλήθος εϊτέρων θαυμάτων σου, διόν σκέπη προστάτης και πρόμαχος, πολιούχος στερά και προπύργιον, ευεργέτης και μήτυρ φιλόστρογος, κυθυρίων λαού αναδέδειξε, όθεν πίστη και πόθε την άπειρον, ανυμνών προσημάς ευπλαχνία σου, εν ψυχής κατανοίξει κραυγάζωση, Παρθένε χαίρε πάντων ημών η χαρά. Παρθένε χαίρε πάντων ημών η χαρά. Τη 24η του αυτού μηνός, ανάμνησιν ποιούμεθα της θαυμαστής εν μητιδής, των κυθύρων ευρέσεως της ιεράς και σεβασμίας εικόνας της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, εξού και μυρτιδιωτήξης της υπερφυούς ιάσεως του παραλίτου και πάντων των απείρων θαυμάτων, άτινα δι' αυτής πάση της κυθυρίας και ελλιπής μεταπίστεως επικαλεσαμένης την χάριν αυτής κατά καιρούς ετελέστησαν. Πόθο και χαρά ο λαός κυθυρέων της νήσου άγρυπτον υμνήτων προστάτην, πηγήν θαυμάτων οικάδη αείδω αμφί Τετάρτη. Τι αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μεγαλομάτρης και εις Αποστόλου Θέκλης, αυτός εσώζει Θέκλα ρίξα στην πέτραν, ούτω πάθη πριν εράγησανε πέτρε. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσού Πατρός ημών Κόπριος, ουκ είναι ο κόπριος, ο κόπρις κόπρις, αλλος βρωτός βρώτης, καλών κυπρισμών προσφέρον το Κυρίο. Όν τες Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Ελέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένη εν δόξου, εσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή μου.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς, η Κύριε.
0: Ότι σε νους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα

0: Σου Κυρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊφόμε.
1: Κύριε ενελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημωνεύνους, πας αρχής της εξουσίας εν αυτό,

0: και διαφυλάξουν ημάς Θεούς, της η χάρη τη
1: η ελέησον.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου εσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
1: Εσύ Κύριε.
0: Ότι ίσον το κράτος και ίσον τη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκη.

0: σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σ' Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,

ότι αγαφός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ινίδε της ονόματι Μάρφα, υπεδέξα το αυτό εις τον οίκον αυτής, και τίβε ειν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσσα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε το λόγον αυτού. Ήδε Μάρφα, περιεσπάτω περί πολλήν διακονία, επιστάσαβε, είπε,

αποκριθείς δε ύπαινα αυτή ο Ιησούς. Μάρφα, Μάρφα, με ρημνάς και τριβάζεις περί πολλά, ενώ δε στη χρειά. Μαρία δε την αγαθή με ρίβε εξελέξατο, ήτι σου καφερεφίσετε απ' αυτής.

Λόγος όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη η χάρη τη. Σοφία, πάλι και πολλά εξή προσπίπτουν και σου βέω με φαγαφέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψετε τη δέηση νημών καθαρίσιμων τα ψυχά και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκούς και πνεύματος, και εδώ η σημείν ανενώσει για τα κρήτη στην παράσταση του Αγίου Φυστηρίου, χάρη σε βέω Θεός και στην ευχομένη σημείν προκοπή βίου και πίστεως, και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντου μεταφόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενώσει για τα κρήτη μετέχει των Αγίου Σου Μυστηρίων και της επουρανής βασιλείας αξιοφύνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντων φυλατώμενοι, συνδόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάση της Χριστού ημών αδελφότος, του ευσεβούς ημών έθνους πάση της αρχής και εξουσίας εν αυτό, του κατεξηράν φάλαση και φιλοχρήστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιβιούντων εν την πόλη ταύτη, των συμβρωμητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του ιερού ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων αυτού και πάντων προσελφώντων στη εμισταγωγή εντάξεις, ευλόγους αιτίας σε πολυθέντες πατέρες και αδελφούς ημών, έτηβε και των ασθενεία αδελφών ημών, υγεία, σωτηρίας και βοηθείας αυτών και πάντων των αδελφών ημών που εμνημονεύσαν εις νερά προφέση, υγεία, σωτηρίας και βοηθείας αυτών, των μακαρίων και δήμων κτητόρων και ανακαινιστών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου, των προβαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων και κειμένων αδελφών ημών που εμνημονεύσαν εις νερά προφέση και ανάπαυσαν αυτούς ο Θεός ημών. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού.

0: Φίλε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κύριε δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαβάζει.

0: καλήν απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκω, Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον
0: μας και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κοινώς το πνεύμα της χαρητός στο αγαφόν εφημάς και επί τα προκείμενα βόρα ταύτα και πάντα το λαό σου. Για τον εκτιρμόν του μονογενού σου Υιού με φου ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαφό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους

ουρανού και γη, στρατώντε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιν το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Των δημάσιους ανθρώπους και δια τριμετέραν σωτηρίαν, κατελθέντα εκ των και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας πέρθον και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα την περιμόνη Ποντίου Πιλάτου και παθέντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά τη γραφά. Και αναλυθώντα στου ουρανού και καθοριζόμενο εκ δεξιών του Πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη, κρίνεζόντα και νεκρού τη βασιλεία σου και στο τέλο. Και στο πνεύμα του Άγιον, το Κύριο των Ζωοποιών, το εκποδό σου πορευόμενων, το σύμπατρι και ιό συμπροσκυνούμενων και στο δοξαζόμενο των ρελίσαν δια των προφητών. Ει μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εσάφεση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

σκαπέστη πάντα ποιόν, έως ημάς τον ουρανό να γίνει στη βασιλεία σου Χριστού τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων, ο όν ίσμεν, του κλείσμεν, το φανερόν και φανών ευερησιών σου μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, είναι εκ των χειρών ημών βέξαστε κατά αξίω σα, σύμπαρση και συχυλάβε αγγέλων και μυριάμβε αγγέλων, τα χεροβήμια τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρισε περωτά. Τον επινή

0: βραβεία δοξάζει και αγιμεί το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού.

0: Απόσφαιος ημών, ο προσβεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρων και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευαβίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τυφία χάρη και την βορεάν του Αγίου Πνεύματος βεϊθώμε.
1: Κύριε μνελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: μας, Δέσποτα, με τα παρησίασε κατά Κρήτος, τολμά να επικαλείστε σε τον υπουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει:
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του που όνειρου.
0: Ότι σου στη βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομαι.
1: Συγκύριε.
0: Σπατά παρακείμενε Πάση, εμείς εγκαφών και σωμένοι που πες στη διακρία, πρέψη μλευσού, τους οποίους συνόβευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φλευροποιία του μονογενού σου Υιού με φού ευλογητώσει, συν το Παναγίου και εγαφό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ως Κύριος ο Χριστιανός και Θεός και υποφρόν δόξου βασιλείας σου, και ελθέσεις το αγιά σε εμάς, ο άντων πατρίς και καθήμενος και όβε η μήνα ώρα του συνών, και καταξύνουν τον Θεά σου και μεταβούν εμήν το χρέος σώματός σου, και το τιμίο αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός λάστο μαρτωλό και λέει σόν, ο Θεός λάστο μαρτωλό και λέει σόν, ο Θεός λάστο μαρτωλό και λέει σόν.

0: φράντων αφανάτων επουρανίων και ζωπιών φρικτών των Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξαζει, Κύριε, δόξαζει.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τη

0: και πάσαν τη ζωή νημό Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Κύριε Κυριλέησον, Κυριλέησον, Πατέρ Αγίε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύ πεπιθώτας, σώσ' τον λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντεβαίνεις φυγή σου δυνάμει, μην εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσε ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάστα δώσει αγαφή και πάν δόρημα τέλειον άνω φαινεστήν καταβαίνουν στον Πατρό στο φώτον. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: δόξα σε Χριστέ όφελος την δόξα σε. Χριστός λιθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, τη σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου της Μερτιβιωτήσης εορτάζομεν, δυνάμει του Τιμίου Ζωπιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Πορανίου Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσία του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προβρώμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσί και Φεφόρων Πατέρων ημών, Σύε Μητρό Σιμών Φεβόρ Λισάρτη, Σύε Πατρό Σιμών Μαξίμου του Γρεκού και πάντων διαλαψάν των Αγίων τη Ιερά Μητροπόλεω Τάφτη, των Αγίων ενδόξων Αναργύρων, Κοσμά και Βαμιανού και πάντων Αγίων Αναργύρων, τη Αγία Οσιωμάρ του Φιλοθέα Αθηναία, του Αναγίε Πατρό Σιμών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κρυμαία, του Φαυματουργού, του Αναγίε Πατρό Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κουστοπόλου Χρυσοστό, με Αγία Μισταγωγή Επιτελέσαιμεν, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Κιμ και Άνη, τη Αγία και τη Αποστόλου Φέκλη, ει και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων,
1: τον Ελεή και σώση μα τα φως και φυλάκου μα και λέει μου Θεός,
0: διευγών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει ημάς, καλή σε μέρα βοήθειά μας, η Αγία Φέκλα και η Παναγία η Μαρτυριώτισσα που γιορτάζουν τα Κύφυρα, ευχόμαστε να μας σκεπάζουν και να μας αγιάζουν. Ακόμα αύριο το απόγευμα και ώρα 7, πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούτος της Ευνητότητας του Μητροπολίτου Άρης κυρίου Καρλινίκου και το Σάββατο πρωί όφρος και Θεία Λειτουργία. Έπειτα στις 11 Ιερά Παράκληση και το απόγευμα του Σαββάτου Ιερό Ευχέλαιο στις 6. Είναι η γιορτή του Αγίου Άνιτου Θεολόγου. Γιορτάζει το Πνευματικό Κέντρο. Να είστε καλά εσείς και η οικογένειά σας. Καλή σας ημέρα.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί η Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Η Πρωτομάρτυρης Αγία Θέκλα κατήγεται από το εικόνιο της Μικράς Ασίας και ήταν θυγατέρα της ευγενούς ιδωρολάτρησας Θεοκλίας. Όταν ήταν 18 ετών, αραβωνιάστηκε με επιφανή νέο, άρχοντα της πόλεως, ονομαζόμενο Θάμηρη, ο οποίος την αγαπούσε με πάθος. Την εποχή εκείνη ο Απόστολος Παύλος, περνώντας από το εικόνιο, φιλοξενήθηκε στον οίκο του Ονησιφόρου, δίπλα στην οικία της Θέκλας, και εκεί νύχτα και ημέρα εδίδασκε το Λόγο του Θεού. Στους εικονιείς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, έλεγε πως αν διαφυλάτουν τη χάρη που λαμβάνουν στο Άγιο Βάπτισμα, αποφεύγοντας τις απατηλές ειδονές της αρκός και του κόσμου, θα γίνουν ναοί του Αγίου Πνεύματος, θα δοξαστούν με τον Χριστό μέσα στο φως, στα δεξιά του Πατρός, και θα απολαύσουν την αιώνια μακαριότητα. Η Θέκλα, σαγηνευμένη από τα ουράνια λόγια, επί τρία ημερονυκτία άκουγε τον Απόστολο κρυμμένη πίσω από ένα παράθυρο. Η Θεόκλια και ο Θάμηρης, βλέποντάς την απορροφημένη από τους λόγους του άγνωστου ξένου να έχει λησμονήσει τελείως κάθε τι γήινο, ανήσυχοι μήνυσαν στον ηγεμόνα ότι όλη η πόλη ήταν ανάστατη με τα κηρύγματα αυτού του ξένου που αποτρέπει τις παρθένους από το γάμο. Ο Παύλος συνελήφθη αμέσως και φυλακίστηκε. Τη νύχτα η Θέκλα δόρισε τα χρυσά της κοσμήματα στους δεσμοφύλακες και εισήλθε στη φυλακή του. Κάθισε δίπλα στα πόδια του Μεγάλου Αποστόλου και καθώς εκείνος της εδίδας και τα μεγαλεία του Θεού, αυτή με πολύ ταπείνωση καταφυλούσε τα δεσμά του. Όταν την επομένη την ανεκάλυψαν τετρωμένη από τον θείο έρωτα να κάθεται δίπλα στον Απόστολο, οδήγησαν και τους δύο στον ηγεμόνα. Στις ερωτήσεις του η Θέκλα σιωπούσε και η μητέρα της εξοργισμένη ανεφώνησε «Κατάκαυσε την εχθρά του γάμου στο μέσον του θεάτρου». Τότε εκείνος τον μεν Παύλο εφραγγέλωσε και τον απέλασε από το εικόνιο, τη δε Θέκλα κατεδίκασε στον διαπυρός θάνατο. Καθών χρόνων τα παιδιά και οι νέες συνέλεγαν φρήγανα για την πυρά, η Θέκλα είδε τον Χριστό με το σχήμα του Παύλου. Ενώ δε σκεπτόταν, επειδή είμαι μικρόψυχη μου εμφανίστηκε ο διδάσκαλός μου για να με ενθαρρύνει, ο Κύριος μπροστά στα μάτια της ανελήφθη πάλι στους ουρανούς. Όταν την έριξαν στο μέσον της πυράς, θεία δύναμη την ενίσχυσε και έμεινε άθικτη από τις φλόγες. Εν τω μεταξύ έπεσε δυνατή βροχή ανάμεικτη με χαλάζι και η Αγία βρίσκοντας ευκαιρία από την σύγχυση του όχλου εξήλθε από την πόλη. Οδηγημένη από το Θεό η Θέκλα βρήκε τον Παύλο που κρυβόταν μαζί με την οικογένεια του Ονησιφόρου σε νεόκτιστο τάφο κοντά στο εικόνιο και τον ακολούθησε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Κατά την είσοδό του στην πόλη κάποιος νεαρός άρχοντας, ονομαζόμενος Αλέξανδρος, αντικρίζοντας το κάλος της Αγίας, κυριεύθηκε από σατανικόν έρωτα και στο μέσον της αγοράς την εναγκαλίστηκε ανέσχυντα και την καταφυλούσε. Η Θέκλα, προσπαθώντας να αμυνθεί, του ξέσχισε την χλαμίδα και πέταξε το στεφάνι από την κεφαλή του. Για να αποπλύνει τη δημόσια κατεσχήνη του, ο Αλέξανδρος την παρέδωσε στον Ανθίπατο ως ιερόσυλη και η Αγία καταδικάστηκε σε θηριωμαχία στο στάδιο. Μέχρι να παραδοθεί στα θηρία, την παρέλαβε η χείρα βασιλής Τρυφαίνη και την είχε υπό την προστασία της στη θέση της κεκοιμημένης θυγατέρας της Φαλκονίλας. Με την προσευχή της η Θέκλα μετέθεσε την Φαλκονίλα, αν και η ιδωρολάτρησα, στον χορό των δικαίων, όπως η τελευταία σε όνειρο ζήτησε από τη μητέρα της. Την ορισμένη ημέρα η Αγία οδηγήθηκε στο στάδιο. Οι δήμοι εξαπέλυσαν εναντίον της αρκούδες και λέοντες. Μια αγριότατη Λένα στάθηκε δίπλα στην μάρτυρα και από σεβασμό προς την παρθενία της δεν άφηνε τα άλλα θηρία να την πλησιάσουν. Τότε ο ηγεμόν διέταξε να την ρίξουν σε μεγάλη λίμνη με φώκες. Η Θέκλα βιάστηκε να πέσει μόνη της στο νερό λέγοντας «Ιδού καιρός για να βαπτιστώ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Φρίκη, ανάμεικτη με συμπάθεια κατέλαβε τις παρευρισκόμενες γυναίκες στη σκέψη ότι θα κατασπαραχθεί τέτοια παρθένος, ωραιοτάτη, αλλά τη στιγμή που η Αγία βυθίστηκε στα ύδατα άνωθεν δύναμης εν είδη πυρός, νέκρωσε τις φώκες
και Νεφέλη Φωτεινή εκάλυψε τη γυμνότητα της νύμφης του Χριστού. Οι Δήμοι την παρέδωσαν σε άλλα αγριότερα θηρία, αλλά οι γυναίκες της πόλεως διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την άδικη καταδίκη της. Μερικές με τα αρώματα που έριχναν στην ατμόσφαιρα αποχάβνωσαν τα θηρία και δεν την έβλαψαν. Τέλος την έριξαν δεμένη ανάμεσα σε δύο ταύρους, τους οποίους κατέκαιαν με πυρακτωμένα σίδερα για να εξαγριωθούν. Καθώς αυτοί αναπήδησαν από τους πόνους, το πυρ μεταδόθηκε στα σχοινιά, τα έκαυσε και η μάρτης βρέθηκε απελευθερωμένη. Θαυμάζοντας ο ηγεμόνος έβλεπε, ευλαβήθηκε την Αγία και την απέλησε. Για λίγες ημέρες η Θέκλα αναπαύθηκε στην οικία της Τρυφαίνης. Μόλις όμως έμαθε ότι ο Παύλος βρισκόταν στα μοίρα της Λυκίας, εκούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη με ανδρικά φορέματα έφυγε αμέσως προς συνάντησή του. Με την προτροπή εκείνου επανήλθε στο εικόνιο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ελεύθερη πλέον διότι ο Θάμηρης είχε πεθάνει. Αλλά επειδή έβλεπε τη μητέρα της αμετάθετη από την ασέβεια να κοφεύει στους λόγους της, εγκατέλειψε την πατρίδα της και ανεχώρησε για την Σελεύκεια. Εκεί στο όρος του Καλαμόνος, ένα μίλι έξω από την πόλη, βρήκε σπήλαιο, όπου έζησε ως ασκήτρια 72 χρόνια, ως το τέλος της ζωής της, υπομένοντας με ανδρεία τις επιθέσεις των δαιμόνων. Οι αρετές της και τα θαύματα που επιτελούσε την έκαναν παντού γνωστή και πολλοί την επεσκέπτοντο για να λάβουν την ιατρία της ψυχής και του σώματος. Οι δωρεάν θεραπείες των ασθενών προκάλεσαν τον φθόνο των ιατρών της Σελευκίας, οι οποίοι έστειλαν ασαλγείς νέους να την ετοιμάσουν. Η Θέκλα, που ήταν τότε 90 ετών, τους είπε με πραότητα: «Εγώ μένει είμαι ταπεινή γραία, περιμένετε όμως λίγο τέκνα μου και θα δείτε τη δόξα του Θεού». Και υψώνοντας το βλέμμα στον ουρανό, ζήτησε από τον Κύριο να την λυτρώσει από τα χέρια τους. Κατά θεία παρέμβαση, ο βράχος που βρισκόταν μπροστά της άνοιξε, η Αγία εισήλθε στη ρογμή του και έκλεισε πάλι για να γίνει ο τόπος της αιωνίας κατοικίας της.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιλουανού του Αθωνίτου. Αυτό το νεοφανές άστρο του στερεώματος της Εκκλησίας, ο Όσιος Σιλουανός, κατά κόσμων Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, γεννήθηκε το 1866 σε οικογένεια χωρικών της περιφερίας Ταμπόφ της Ρωσίας. Από την ηλικία των 4 ετών αναρωτιόταν «Πού είναι αυτός ο Θεός? Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλη τη γη αναζητώντας Τον». Όταν μεγάλωσε, οι βίοι των Αγίων και τα θαύματά τους πυρπόλησαν την ιανική καρδιά του από αγάπη προς το Θεό. Ο νους του προσκολήθηκε στην αδιάλειπτη μνήμη του και προσευχόταν πολύ, με δάκρυα. Η χαρισματική αυτή κατάσταση, που διήρκησε 3 μήνες, διήγηρε μέσα του τον πόθο για τη μοναχική ζωή. Νέος όμως, εύθυμος εκ χαρακτήρος και πρικισμένος με εξαιρετική φυσική δύναμη, επανήλθε στην κοσμική ζωή και συμμετείχε σε όλες τις διασκεδάσεις του χωριού. Κάποια ημέρα σε μια συμπλοκή παραλίγο θα σκότωνε ένα συγχωριανό του. Λίγο καιρό μετά από αυτό το επεισόδιο αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του ένα φίδι να σύρεται μέσα του από το στόμα. Μαζί με την αηδία που ένιωσε άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει με ασυνήθιστη γλυκύτητα. «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν αρέσει και σε μένα να βλέπω τα έργα σου». Ύστερα από την κλίση αυτή η ζωή του άλλαξε ριζικά. Αισθάνθηκε βαθιά αποστροφή προς την αμαρτία και κυριευμένος από θερμή μετάνοια δεν σκεπτόταν τίποτε άλλο παρά μόνον το Άγιον Όρος και τη μέλουσα κρίση. Το 1892, αμέσως μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, ζήτησε από τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης να εύχεται γι' αυτόν να μην τον κρατήσει ο κόσμος και ανεχώρησε για το περιβόλι της Παναγίας. Εισήλθε ως δόκιμος στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που τότε βρισκόταν στο ύψιστο σημείο της ακμής της και αριθμούσε 2.000 περίπου μοναχούς. Μετά τη γενική εξομολόγηση που έκανε στην αρχή της νέας του ζωής, ο πνευματικός του είπε ότι συγχωρήθηκαν όλες του οι αμαρτίες και ο νεαρός δόκιμος παραδόθηκε στη χαρά. Έτσι έχασε τη βαθιά του μετάνοια και άρχισε να πολεμείται από σαρκικούς λογισμούς που τον έδιωχναν στον κόσμο για να νυμφευθεί. Ο πνευματικός τον συμβούλευσε ποτέ να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, αλλά να τους διώχνει αμέσως με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από τη στιγμή εκείνη, ο μακάριος δούλος του Θεού δεν δέχτηκε κατά τα 45 χρόνια της μοναστικής του ζωής

και σηκωνόταν πάλι για προσευχή. Συνολικά κοιμόταν 2 ώρες το 24ωρο και αυτές διακεκομένες. Είχαν περάσει 3 μόνο εβδομάδες από την άφηξή του στο μοναστήρι όταν κάποιο βράδυ, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, η ευχή του Ιησού εισέδησε στην καρδιά του και άρχισε να ενεργείται εκεί μόνη της απαύστος ημέρα και νύχτα. Τη σπάνια και μεγάλη αυτή δωρεά που μερικές φορές χαρίζει ο Θεός στους αρχαρίους, ακολούθησε σκληρός αγώνας κατά των λογισμών που του υπέβαλαν οι δαίμονες. Άλλοτε του έλεγαν ότι είναι άγιος, άλλοτε πάλι τον έρεχναν σε απόγνωση πως δεν θα σωθεί. Μία νύχτα, την ώρα της προσευχής, το κελί του γέμισε έξαφνα από ασυνήθιστο φως, που διαπέρασε όλο του το σώμα. Η ψυχή του ταράχθηκε. Η προσευχή, αν και συνέχισε να ενεργείται μέσα του, είχε χάσει την συντριβή και ο δόκιμος Σημειών κατάλαβε ότι επρόκειτο περί σατανικής πλάνης. 6 μήνες πάλευε με αυτές τις δαιμονικές επιθέσεις, προσευχόμενος με όλη τη δυνατή ένταση, οπουδήποτε και αν βρισκόταν, είτε στο ναό, είτε στο διακόνημα του μήλου, είτε στο κελί, ώσπου έφτασε σε εσχάτη απόγνωση. Καθισμένος μία ημέρα στο κελί του πριν από τον Εσπερινό, σκέφθηκε: «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος, πολύ σκληρός». Την ίδια στιγμή ένιωσε τελή εγκατάλειψη και η ψυχή του για μία ώρα περίπου βυθίστηκε στο σκοτάδι απερίγραπτης αγωνίας. Την ώρα του Εσπερινού, ενώ προσευχόταν με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών», έχοντας το βλέμμα του προσιλωμένο στην εικόνα του Χριστού του τέμπλου του παρεκκλησίου του Μήλου, ξαφνικά τον περιέλαμψε υπερφυσικό φως και είδε τον Χριστό ζωντανό να τον ατενίζει με ανεκλάλλητη πραότητα. Η Θεία Αγάπη διεπέρασε όλη του την ύπαρξη και άρπαξε το πνεύμα του στη θεωρία του Θεού έξω από τα σχήματα του κόσμου. Στα επόμενα 45 χρόνια του μοναχικού του βίου ακατάπαυστα μαρτυρούσε ότι δια του Αγίου Πνεύματος εγνώρισε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του εμφανίστηκε και του απεκάλυψε την χάρη του στην πληρότητά της. Το όραμα αλλίωσε τόσο την ψυχή του από άμετρη αγάπη προς τον Κύριο, ώστε ακόρεστα πια το πνεύμα του νύχτα και ημέρα στραμμένο προς τον αγαπημένο έκραζε «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ». «Πώς να μη σε ζητώ? Συ πρώτος με ζήτησες και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου και η ψυχή μου σε αγάπησε ολοκληρωτικά». Μόλις πέρασε ο πρώτος καιρός μετά την εμφάνιση του Κυρίου, οι δαίμονες όρμησαν πάλι εναντίον του με λογισμούς τώρα υπερηφανίας. Ο Σημεών συγκέντρωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για καθαρή προσευχή. Κατά καιρούς παρηγορείται από λιγόχρονες επισκέψεις της Χάριτος, αλλά όταν αυτή τον εγκατέλειπε και ενεφανίζονται δαίμονες, η οδύνη της ψυχής του ήταν απερίγραπτη. Προκειμένου να κρατήσει αναφέρετη την χάρη μέσα του, άρχισε ένα μακροχρόνιο και εξαιρετικά επίπονον αγώνα. Το 1896 εκάρει μικρόσχημος μοναχός με το όνομα Σιλουανός. Εξωτερικά συνέχιζε να ακολουθεί τη γενική τάξη της μονής, αλλά η ένταση στο εσωτερικό του βίου τον εδίδασκε σταδιακά την τελειότερη ασκητική πράξη. Πέρασαν 15 χρόνια μαρτυρικών αγώνων από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος και μία νύχτα όταν σηκώθηκε από το σκαμνί του για να κάνει μετάνοιες, ένας δαίμονας εμφανίστηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, περιμένοντας να δεχθεί αυτό στην προσκύνηση. Ο Σιλουανός, με οδύνη καρδίας, εζήτησε τη βοήθεια του Κυρίου και άκουσε την απάντηση. «Οι υπερήφανοι πάντα έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες». «Κύριε», είπε ο Σιλουανός, «δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και πήρε την απάντηση: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου». Με το λόγο αυτό, παρακαταθήκη στη γενεά μας, ο Θεός του απεκάλυψε ότι κάθε ασκητικός αγώνας πρέπει να αποβλέπει στην απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού και ότι αυτή η ταπείνωση είναι η βασιλική και ασφαλής οδός που οδηγεί στην καθαρή προσευχή και την απάθεια. Το 1911 εκάρει μεγαλόσχημος μοναχός. Εκείνη περίπου την εποχή, ποθώντας η αδιάλειπτη προσευχή του να είναι απερίσπαστη, ζήτησε από τον ηγούμενο την ευλογία να αφήσει το διακόνημα του οικονόμου που είχε και να πάει στο παλαιό Ρωσικό, όπου χάρη στην ερημική ησυχία του τόπου ζούσαν αυστηροί ασκητέ. Εκεί έπαθε ψήξη στο κεφάλι και έως το θάνατό του υπέφερε από μαρτυρικούς πονοκεφάλους, τους οποίους θεώρησε ως παιδαγωγική τιμωρία επειδή είχε κάνει το θέλημά του. Αυτός ο ταπεινός αγιορείτης μοναχός που έζησε όλα τα χρόνια της μοναχικής του ζωής ένα μαρτυρικό αγώνα στην αφάνεια, άφησε ως κληρονομιά στην Εκκλησία σαν ένας νέος προφήτης την προσευχή υπέρ του κόσμου. Αυτή είναι η σύνθεση του χριστιανισμού και η συντομότερη οδός για την επίτευξη της τελειότητος. Στηρίζοντας τον κόσμο με την προσευχή του και δεόμενος τον Κύριο να τον γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίο όλοι οι λαοί της γης, ετελείωσε εν

0: κλείνει τον επίγειο δρόμο του στις 24 Σεπτεμβρίου 1938. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: συγκέντρωση του λαού των Χανίων στην πλατεία του Άρεως και κήρυξη της ενώσεως της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Ήρθε στη σκέψη μου αυτό που φαίνεται σαν μύθος και όμως είναι πραγματικότης. Αυτό που εξιστορεί η Παλαιά Διαθήκη στη Γένεση. Την πτώση του Αδάμ. Ότι ο Αδάμ και η Εύα ήταν στον Παράδεισο και με την παρακοή που έκαναν ο Θεός, όπως τα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, με έναν ανθρωπομορφικό τρόπο ήρθεν μέσα στον Παράδεισο και ο Αδάμ δεν ήθελε να συναντήσει τον Θεό. Βέβαια αυτά μας φαίνονται καμιά φορά, όπως είπαμε, μυθολογικά, αλλά όμως είναι πραγματικά, διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή που περιγράφεται αυτό το γεγονός είναι η διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου μετά του Θεού. Διεκόπηνε η κοινωνία με τον Θεό και τότε φαίνεται για πρώτη φορά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη η παρουσία του ασάρκου θεουλόγου. Και όταν κανείς μετροφυλήσει όλη την Παλαιά Διαθήκη θα δει την παρουσία του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του ασάρκου θεουλόγου, ο οποίος εμφανίζεται υπό τη μορφή ενός αγγέλου, ενός ανθρώπου, μιας μεγάλης δυνάμειος που βοηθεί τον λαό του Ισραήλ. Και όπως ξέρετε, σε διάφορες μονές και μάλιστα στη μονή μας, στην πύλη της μονής μας, είναι τυχογραφημένη η Σίβυλα, η οποία και αυτή προφητεύει από την Περσία. Η Περσίδα αυτή πριγκίπισσα προφητεύει για την έλευση του Χριστού. Έχουμε τον Θούρη, τον βασιλιά των Περσών, ο οποίος και αυτός μέσα στους σπερματικών λόγων ερμηνεύει ότι ο Θεός θα σαρκωθεί και θα έρθει σαν άνθρωπος. Έχουμε τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν ένα λυτρωτή. Και ιδιαίτερα στον Προμηθέα Δεσμότη, θυμάμαι και εγώ τότε από τα γυμνασιακά μου χρόνια, που βλέπει κανείς ότι προφητεύεται σαφώς η παρουσία του Θεού ως εσαρκωμένου ανθρώπου. Γιορτάζουμε την γένωση του Χριστού, που όπως οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι η γένωση του Χριστού ούτε στην Παλιγενεσία θα ερμηνευθεί κατά βάθος και κατά πλάτος, αλλά θα συνεχίζει να παραμένει έναν ανερμήνευτον, έναν απόρριτον μυστήριο. Και όλοι μας ξέρουμε το πώς εφανερώθη ο Θεός σαν άνθρωπος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο περιούσιος λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, και πολλοί διερωτώνται γιατί οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού, και όταν διαβάσει κανείς και μετροφυλήσει τους Αγίους Πατέρας θα δει ότι ένας είναι ο μόνος λόγος που οι Εβραίοι ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού. Ποιος είναι ο λόγος? Διότι από τον λαόν αυτόν θα γεννάτων η Παρθένος Μαρία, η Παναγία Μητέρα, η οποία ήταν η μόνη καθαρή, ήταν η μόνη η οποία ήταν αξία να υποδεχθεί μέσα στα σπλάχνα της των συσαρκωμένων θεολόγων. Και ξέρουμε πολύ καλά το γεγονός του Ευαγγελισμού, ενθυμούμεθα πολύ έντονα τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος ενεφανίστηνε στην Παρθένων της είπεν ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, αυτή δεν αντέδρασε, παρά μόλον πρόβαλε μίαν απορίαν, πως έστε μη τούτον επί άνδραν ο γινώσκω, πως θα μου συμβεί αυτό δηλαδή, επειδή εγώ δεν γνωρίζω άνδραν. Της εδόθην η απάντηση και αμέσως υπήκουσεν εις τον Θεόν, και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, από την ώρα που η Παρθένος είπεν το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητό μη κατά το ρήμα σου, τότε εσαρκώθην την ίδια στιγμή ο Χριστός μέσα εις την μήτρα της μητρός του, και τότε έχουμε την παρουσία του εσαρκωμένου Θεού Λόγου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Χριστός μας εγεννήθη εις το σπήλιο της Βηθλέμ, και αυτόν είναι, όταν το σκεφτεί κανείς, έναν απόρριτο μυστήριο. Και θυμούμε σεβασμιότατε τον Μακαρίτη, τον Παπα Εφραίμ, τον Καντουνακιώτη, που μερικά χρόνια προτού να κοιμηθεί επήγαινε στα Ιεροσόλυμα, και όταν επέστρεψε επήγα να τον δω, και με δάκρυα μου είπε ότι πήγα στο σπήλιο της Βηθλέμ και είδα εκεί αυτό το σπήλιο, είδα αυτό το ασκητήριο, και εγώ είχα λογισμόν ότι ασκητεύω στα καντουνάκια και κάτι κάνω. Όταν επήγα εκεί και είδα αυτόν τον τόπον που γεννήθη ο Υιός του Θεού. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Παναγία, όταν άκουσαν από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο Υιός του Θεού είναι Θεός. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το κατάλαβε σαφώς μετά την Πεντηκοστή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Και αν θυμίστε, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετής και μιλούσε με τους γραμματείς και με τους λογίους τότε της συναγωγής, ενώ αυτή επέστρεφε εις το σπίτι της, η Παναγία μας έχασε τον Ιησού, και μετά 3 ημέρες τον βρήκεν. Και αν θυμίστε, όταν το συνείδησε, τι του είπε τέκνον, ο δυνόμενη επί 3 ημέρες σε ζητούσαμε. Και ακριβώς ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και λέγει ότι αυτό το οδυνόμενη, δηλαδή με πολύ νοδύνη. Φανταστείτε μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της και γυρίζει να το βρει. Και ακριβώς η Παναγία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο Υιός του Θεού, που της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, θα είναι ο πανταχούπαρον Θεός, θα είναι ο σεσαρκωμένος Θεολόγος, θα είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και βλέπετε ότι με την παρουσία του, με τον τρόπο που γεννήθη, γίνεται η καταγραφή όλων των Εβραίων. Πηγαίνει αυτός εις τη Βηθλέμ, πηγαίνει ο Ιωσήφ ο μνήστορ με την μνηστή του, με την Παναγία μας εις τη Βηθλέμ. Δεν βρίσκουν τόπον εν το καταλήμματι, δεν υπάρχει τόπος για να μείνουν. Κουράζονται να γυρίσουν, να βρουν κάποιον τόπο, δεν βρίσκουν. Και πηγαίνουν σε ένα σπήλαιο, πηγαίνουν σε ένα στάβλο, και εκεί μέσα εις την αφάνεια, μέσα εις την ησυχία, μέσα εις τη σιωπή γεννάται ο Υιός του Θεού. Δεν παίρνει κανείς είδηση, δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι δοξολογούν συνεχώς για το μέγα γεγονός, και οι μόνοι που παίρνουν είδηση ήταν μερικοί βοσκοί απλοί άνθρωποι που είδαν το άχτιστο φως να περιλάμπει την φάτνη, το σπήλαιο, είδαν τους αγγέλους να πηγαίνουν και να τους συναντούν, πράγμα εξαίσιον, πράγμα υπερφυσικών, πράγμα δυσερμήνευτον, και έρχονται από περιέργεια και βλέπουν μέσα στη φάτρη μαζί με τα ζώα ένα βρέφος το οποίο εγεννήθη χωρίς Η Παρθένος Μαρία είναι Παρθένος και πριν τον τόκον και κατά τα διάρκεια του τόκου και μετά τον τόκο. Και οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν πώς θα γεννηθεί ο Χριστός και απαντούν ότι όπως ο Χριστός εξερχόταν και εισερχόταν και κλεισμένων των θυρών και εμφανιζόταν στους μαθητάς του και στο λαόν, έτσι ακριβώς εξήλθεν και εκ των μητρικών παρθενικών σπλάχνων της Κυρίας Θεοτόκου. Και γεννήθηκε ο Χριστός μας μέσα σε αυτήν την ταπείνωση, μέσα σε αυτήν, επαναλαμβάνω, την αφάνεια, και ήρθε εις τον κόσμο και είναι ο λυτρωτής του κόσμου. Γι' αυτό να μελετήσει κανείς τους Αγίους θα δει ότι οι Άγιοι μας συνεχώς εντρυφούσαν εις την γένωση του Θεού Λόγου, και δεν θα λησμονήσω κάποιον ασκητήν εις την Νέα Σκήτην που τον έφτασε ο γεροντάς μας, εμείς δεν το φτάσαμε, ο οποίος είχε κάθε μέρα έναν τυπικόν. Αγκρυπνούσε κάθε βράδυ κλαίγοντας, σκεπτόμενος την γένωση του Χριστού. Διότι ακριβώς όταν ο άνθρωπος ατενίσει το γεγονός της γεννήσεως, γίνεται ο Θεός άνθρωπος. Και με ποιον τρόπο γίνεται? Δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο πνεύμα, μόνον αν φωτιστεί ο νους του ανθρώπου, τότε αν καθαρίσει την καρδία του θα καταλάβει ότι ως ενεσόπτρο και ενενίγματι ότι ο Χριστός γίνεται άνθρωπος. Και συναντώντας κάποιον γέροντα στο Άγιον Όρος, ο οποίος λειτουργούσε και λειτουργεί κάθε μέρα, όταν λειτουργεί σκέφτεται αυτόν το γεγονός και συνεχώς κλαίει, συνεχώς τρέχουν δάκρυα τα μάτια του, και όταν τον ρωτήσεις γιατί κλαίεις, τι σου συμβαίνει, σου απαντά: δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο δημιουργός των σύμπαντων κόσμων και των βλεπωμένων και των ορωμένων και των ουχωρωμένων, να γίνει άνθρωπος και να έρθει να συναντήσει τον άνθρωπο. Και μάλιστα όταν λέμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος, εννοούμε ότι ήταν 100% άνθρωπος και 100% Θεός. Και όποτε ήθελε επεινούσε, όποτε ήθελε να κοιμόταν, όποτε ήθελε εκουραζόταν, όποτε ήθελε εδιέταζε τα στοιχεία της φύσεως, και αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Και όταν ακριβώς οι Άγιοι Απόστολοι διερωτώνται μεταξύ τους, τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος διατάσσει τα στοιχεία της φύσεως και του ακούουν, ποιος είναι αυτός που περπατεί πάνω στην θάλασσα, ποιος είναι αυτός που ανασταίνει τους νεκρούς, ποιος είναι αυτός που διατάζει τους παραλύτους και γίνονται καλά? Και ο καρδιογνώστης Χριστός, προλαβαίνοντας τους μαθητές, τους έλεγε: μη διερωτάστε ποιος είμαι, μάθετε απ' εμού, μάθετε από μέναν τον ίδιο ποιος είμαι, ότι είμαι ο πράος και ο ταπεινός στη καρδία. Και αν το μάθετε αυτόν, τότε θα βρείτε ανάπαυση σε ψυχές σας. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι πολύ μεγάλον, είναι πολύ σύνθετον, και δυστυχώς ο σημερινός άνθρωπος το ξεχνάει, και δυστυχώς σήμερα δυσκολεύεται και να το βρει, διότι μεταξύ μας ως επί το πλείστον τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προβάλλουν τι σημαίνει εσκοτισμένος άνθρωπος.

Δύσκολα βρίσκεις τηλεοπτικό κανάλι να σου προσφέρει τι σημαίνει ο θεωμένος άνθρωπος, τι σημαίνει ο χαριτωμένος άνθρωπος, ποια είναι η αξία αυτού του ανθρώπου που εμιμήθην τον Θεόν. Και ακριβώς σήμερα βλέπω μία εξωστρέφεια στον κόσμο. Δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα και ερχόμενοι κάτω, σεβασμιότατε, βάλαμε το ραδιόφωνο για να ακούσουμε τις ειδήσεις. Και εγώ αποφεύγω να βάζω ραδιόφωνα, διότι λυπούμε. Ξέρετε γιατί λυπούμε? Διότι ακούω τους διάφορους υπευθύνους οι οποίοι λένε για εκείνο, για το άλλον, πώς θα ευημερήσει η χώρα, πώς θα πάμε μπροστά. Και δυστυχώς δεν ακούει κανείς εύκολα ότι η ευημερία των ανθρώπων δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να καλοπερνούν οι περισσότεροι, αλλά δεν βλέπει κανείς αυτήν την ανάπαυση στις ψυχές. Όπως λένε οι αγιορείτες, δεν αναπαύονται οι άνθρωποι σήμερα, γιατί ακριβώς με τον λαθασμένο τρόπο της εξωστρεφίας που ζουν δεν στρέφονται στην καρδιά τους. Και δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι αγνοούν αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτός ο Αγιορείτης Άγιος, ότι υπάρχει η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Γι' αυτόν, επειδή έχω και με διαφόρους εκπροσώπους και άλλων κρατών που έρχονται εκεί, μου απαντούν ότι εμείς οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουμε αυτό που λέτε εσείς οι Ορθόδοξοι, οι μοναχοί, η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και εμείς λέμε ότι ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ο οποίος εκπροσωπεί την Ορθόδοξη θεολογία με πολύ σαφή τρόπο, λέει ότι άλλον η λογική του ανθρώπου, άλλον η διάνοια του ανθρώπου δηλαδή, και άλλον η νοερά ενέργεια του ανθρώπου. Και οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής όταν είναι αρρωστημένη η νοερά του ενέργεια. Και ακριβώς για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να εσκύψουμε στην καρδιά μας, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμεθα, πρέπει να μάθουμε να προφέρουμε αυτόν το όνομα που είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παρθένον και της είπε ότι θα κληθεί ο Υιός του Θεού Ιησούς. Δεν της είπε να κληθεί κανέναν όνομα του πατέρα της ή της μάνας της, αλλά το όνομα Ιησούς, που το όνομα Ιησούς περικλεί θείαν ενέργειαν, και οι Άγιοι Πατέρες μας τόσο πολύ του αγάπησαν, διότι ακριβώς αυτή η δύναμη αυτού του ονόματος, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι μάσιζε πολεμίους, με αυτόν το όνομα όταν προφέρεται από την καρδιά, τότε φωτίζεται ο νους του ανθρώπου, τότε εισέρχεται στην καρδιά του, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει φωτισμός του νοός, τότε καταλαβαίνει τι αξία έχει η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, τότε κατανοεί ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς έναν σώμα, αλλά είναι μια λογική πνευματική υπόσταση. Και τότε ακριβώς κατανοεί αυτό που είπε ο Χριστός, ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και ακριβώς όταν εντασσόμεθα σωστά στην Εκκλησία, όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού μας, τότε έρχεται αυτή η χάρις του Παρακλήτου, έρχεται αυτή η παρηγοριά, διότι δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα είναι απαράκλητοι. Και ένα λόγος, αδελφοί μου, που οι άνθρωποι σήμερα είναι υπά στα ναρκωτικά, γιατί πάνε, νομίζετε? Πάνε διότι θέλουν παρηγοριά. Και δυστυχώς...

0: ερχόμενοι κοντά σου. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να γίνουμε φορείς της ειρήνης του Χριστού και όντως να επαληθεύσει αυτό που είπαν οι άγγελοι όταν ανεβοκατέβαιναν πάνω από το σπήλιον της Βηθλέμ που έλεγαν «Δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ, μείνετε στην συντροφιά μας για την ώρα που ακολουθεί. Ο Σεπτέμβριος κάθε χρόνο είναι αφιερωμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου στο σχολείο. Λίγο πολύ, μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά, φοιτητές, όλοι επιστρέφουν στη βάση τους και βέβαια μαζί με τα μαθήματα ξεκινάνε και εντός εισαγωγικών οι δυσκολίες ή τα προβλήματα, κυρίως για τους μεγαλύτερους, για τους γονείς, για όσους έχουν την φροντίδα και την επιμέλεια των παιδιών και πρέπει να καταλάβουν όλα αυτά που συμβαίνουν στα μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά μέσα από την εκπαιδευτική και όχι μόνο διαδικασία. Σήμερα λοιπόν επιτρέψτε μας την ώρα αυτή που έχουμε στη διάθεσή μας να την αφιερώσουμε στην επιστροφή στο σχολείο με διάφορες πρακτικές και όχι μόνο συμβουλές.

Πριν από μερικές δεκαετίες, ακόμα και στην Αθήνα, σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, τα παιδιά πήγαιναν μόνα τους στο σχολείο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος ή πρόβλημα, και βέβαια χωρίς να υπάρχουν κινητά τηλέφωνα. Έφευγαν από το σπίτι, διανύοντας μικρή ή μεγαλύτερη απόσταση, μέχρι να φτάσουν στη σχολική τους μονάδα και πάλι επέστρεφαν πίσω. Να θυμηθούμε εκείνες τις εξαιρετικά παιδαγωγικές διδακτικές ώρες του απογευματινού σχολείου, όπως λέγαμε, όταν πηγαίναμε σχολείο από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 ή 7 το απόγευμα και έπρεπε εκεί ακριβώς να αποδώσουμε. Επιστρέφαμε και πάλι σπίτι το βράδυ, είχε ήδη σκοτεινιάσει ειδικά τους χειμερινούς μήνες, με τα πόδια μόνοι μας, δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι που υπάρχουν τώρα. Πώς κρίνουμε λοιπόν αν ένα παιδί είναι αρκετά όριμο για να μεταβεί μόνο του στο σχολείο σήμερα? Συνυπολογίζουμε φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Η απόφαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από την ηλικία. Το σημαντικό είναι η παιδική οριμότητα. Ενδεικτικά, ας διαπιστώσουμε αν γνωρίζει βασικούς κανόνες κυκλοφορίας, αν αντιλαμβάνεται το παιδί τον κίνδυνο, αν μπορεί να διαχειρίζεται απρόοπτα, αν έχει καλή αίσθηση προσανατολισμού, αν ακολουθεί οδηγίες. Ρόλο επίσης παίζει η ασφάλεια της διαδρομής, η προετοιμασία από τους γονείς και η σταδιακή αυτονόμηση και υποστήριξη. Ενδεικτικά θα μπορούσε κανείς να προτείνει την εξής πρακτική. 6 έως 8 ετών, όχι μόνο του, αλλά με συνοδεία ενήλικου ή κάποιου μεγαλύτερου που το πηγαίνει και το φέρνει από το σχολείο. 9 έως 11 ετών ίσως παίζει σε πολύ κοντινή απόσταση και γνωστή διαδρομή, αλλά με εποπτεία. Από 12 ετών και πάνω παίζει ή με τα μέσα μεταφοράς όπου χρειάζεται, αν πληρούνται φυσικά τα κριτήρια της οριμότητας. Πάντοτε θα κρίνουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά. Το είδος της διαδρομής, ο χαρακτήρας του παιδιού, καθώς και η αξιολόγηση κινδύνου, παρενόχλησης ή αρπαγής, πλέον είπαμε έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα, αποτελούν κάποια από τα κριτήρια για την απόφαση πότε ένα παιδί είναι έτοιμο να μεταβεί μόνο του στο σχολείο. Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μέχρι την 5η δημοτικού, 10-11 χρονών, είναι καλό να συνοδεύονται από έναν ενήλικα. Νιώθουν ασφάλεια και αυτός ο χρόνος είναι ακόμη μια δυνατότητα ποιοτικής επικοινωνίας με το παιδί και μοιράσματος συναισθημάτων και σκέψεων. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, θέλει να κατακτήσει την ελευθερία του. Θέλει να πηγαίνει με τους φίλους του ή την παρέα του. Οι γονείς είναι σημαντικό, ξέροντας το παιδί τους ως προς τις δεξιότητες που έχει, να το εκπαιδεύσουν προς την ανεξαρτησία του. Με την εκπαίδευση προς την ανεξαρτησία κατακτώνται δεξιότητες όπως της παρατήρησης, της προσοχής, ενθαρρύνεται στην κοινωνικότητά του καθώς και στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό υπό επιτήρηση ή εποπτεία να του δημιουργούμε τέτοιες εμπειρίες μάθησης και επιτυχίας. Παραδείγματος χάρη, αν μας ζητήσει να περάσει τον δρόμο απέναντι και θεωρούμε ότι είναι έτοιμο, μπορούμε να το παρακολουθούμε καθώς θα περνάει το δρόμο. Και αργότερα στην ηλικία να επιτρέπουμε μικρές στιγμές ανεξαρτησίας. Παράδειγμα, περιήγηση με φίλους στη γειτονιά, ώστε το παιδί να εξελίσσει τις αντιληπτικές, κριτικές και κοινωνικές δεξιότητές του. Είπαμε φυσικά ότι τώρα δεν είναι όπως ήταν πριν μερικές δεκαετίες και σίγουρα δεν είναι έτσι όπως μεγαλώσαμε εμείς σε αυτήν εδώ την χώρα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και δυστυχώς μέρα με τη μέρα χειροτερεύουν οι συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιορίσουμε τα παιδιά μέσα σε ένα χρυσό κλουβί, γιατί αργά ή γρήγορα, μεγαλώνοντας, θα έρθουν αντιμέτωπα με αυτόν τον κόσμο και θα πρέπει να έχουν αποκτήσει την εμπειρία της ανεξαρτησίας και να αναγνωρίζουν κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν γύρω τους. Δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, θέλει δουλειά, πολλή δουλειά από όλους.

ένα άλλο θέμα, είπαμε. Σήμερα επιστρέφουμε και εμείς στα σχολεία μαζί με τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Το έχουν κυρίως οι γονείς στο δημοτικό. Βέβαια είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα παιδιά. Το ζητούμενο είναι ένα παιδί μικρής ηλικίας, ένας μαθητής δημοτικού για παράδειγμα, να μην έχει μεγάλο φορτίο στην πλάτη. Αναφερόμαστε δηλαδή στην σχολική τσάντα. Τι τύπος ενδείκνεται για κάθε ηλικία. Μια βαριά σχολική τσάντα δεν προκαλεί σχολίωση, καθώς αυτή έχει κληρονομική προδιάθεση. Μην νομίζουμε ότι αν βάλει τη βαριά τσάντα αμέσως θα πάθει σχολίωση, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και άμυρη ευθυνών η τσάντα για διάφορα άλλα. Σίγουρα επιβαρύνει την στάση του παιδικού σώματος, δημιουργώντας μυϊκή ανισορροπία και κόπωση. Εδώ είμαστε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, προκρίνουμε τσάντες με ροδάκια που τις αποδέχονται και τα παιδιά. Αυτά στο δημοτικό. Στην εφηβεία, ακόμα και αν το προτείνουμε, οι μαθητές δεν θα δεχθούν να πάρουν τσάντα με ροδάκια προφανώς. Το ευτύχημα είναι ότι οι μαθητές όσο μεγαλώνουν κουβαλούν λιγότερα πράγματα, ενώ στα μικρά παιδιά η σάκα είναι δυσανάλογα βαριά. Αν έχει κάποιος παιδί στο δημοτικό μπορεί να καταλάβει. Μιλάμε για κιλά μέσα σε κάθε σχολική τσάντα. Μπορεί να ξεπερνάει και τα 7-8 κιλά καθημερινά το φορτίο που βάζουν με όλα αυτά τα τεύχη, τα τευχίδια, τα τετράδια, τα παρατετράδια, το βασικό βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο, το πρώτο τεύχος, το β' τεύχος, ειδικά όταν αλλάζουν τα τεύχη, όσοι είστε γονείς καταλαβαίνετε. Οι τσάντες πλάκτης, τα backpack που επιλέγουν μαθητές γυμνασίου και λυκείου, μειώνουν τις καταπονήσεις που δέχεται η σπονδυλική στήλη, αν είναι σταθερές στην πλάτη και αντίστοιχα με το κέντρο βάρους του σώματος. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ένα κορδόνι που δένουν τα παιδιά μπροστά, όπως ακριβώς κάνουν και οι ορειβάτες. Έτσι, ο σάκος τελικά τοποθετείται στη σωστή θέση και αποφεύγεται να συνηθίσει το παιδί μια λάθος θέση στάσης ή βάδισης, η οποία θα μπορούσε να επιτείνει τη σχολιωτική εμφάνιση σε παιδιά με προδιάθεση. Έχει λοιπόν αυτό το μικρό κορδονάκι ένα κλειπ μπροστά, ανάμεσα στους δύο ημάντες, που όταν το κλείνουν τα παιδιά, και εμείς οι μεγαλύτεροι όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες τσάντες, έρχεται στη σωστή θέση το βάρος και κατανέμεται καλύτερα στην πλάτη μας.

μοιάσει με πρόβλημα πολυτελείας τώρα αυτό που θα πούμε, αλλά στα πάρτι γενεθλίων λέει το ερώτημα: καλούμε όλη την τάξη ή όσους είναι φίλοι μας? Το πάρτι των γενεθλίων που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, είναι η πρώτη φορά που το παιδί νιώθει οικοδεσπότης, αυτός που καλεί, που οργανώνει, που υποδέχεται. Δεν είναι μόνο παιχνίδι και τούρτα, είναι μια εμπειρία που το συνδέει με την ομάδα του. Στις μικρές ηλικίες είναι σημαντικό να καλούνται όλα τα παιδιά. Έτσι καλλιεργείται η αίσθηση του ανήκειν, μειώνονται οι αποκλεισμοί και δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούμε και με τους γονείς των συμμαθητών. Καθώς το παιδί όμως μεγαλώνει, η πρόσκληση μπορεί να περιορίζεται στους κοντινούς φίλους, αρκεί να προηγηθεί κουβέντα. Ποιοι σου ταιριάζουν? Πώς θα ένιωθες αν ήσουν το παιδί που δεν προσκαλείται? Η ευγένεια και η ενσυναίσθηση χτίζονται μέσα από τέτοιες στιγμές. Δεν χρειάζονται απόλυτοι κανόνες, αλλά σταθερή καθοδήγηση για το πώς στεκόμαστε απέναντι στους άλλους, ακόμη και μέσα από ένα παιδικό πάρτι.

Πολλοί γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την σχολική άρνηση. Τι είναι, πώς εκδηλώνεται και πότε πρέπει πραγματικά κάποιος να ανησυχήσει. Ως σχολική άρνηση ορίζουμε την ακούσια μη παρακολούθηση του σχολείου που συνοδεύεται από άγχος και συχνά καταθλιπτική διάθεση. Κάποιες φορές παρατηρείται συνύπαρξη σωματικής συμπτωματολογίας. Δηλαδή μπορεί κανείς να παρατηρήσει στα παιδιά ναυτία, κοιλιακό άλγος, εμετούς, διάρρεια, κεφαλαλγία, λιποθυμία. Διαφοροποιείται από το σκασιαρχείο, την κοπάνα δηλαδή, που είναι εκούσια μη παρακολούθηση του σχολείου, χωρίς να υπάρχουν κάποια σωματικά ή ψυχικά συμπτώματα. Η σχολική άρνηση μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, αλλά συχνότερα παρατηρείται σε τρεις περιόδους. 5 έως 7 ετών, στην έναρξη της σχολικής ζωής και συνήθως συνδέεται με άγχος αποχωρισμού από το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως από τη μητέρα. 11 έως 12 ετών, στην είσοδο στη δεύτερη βαθμίδα, δηλαδή στο γυμνάσιο, συχνά συνοδεύεται από άγχος σχολικής επίδοσης. Δυστυχώς το έχουμε πετύχει πάρα πολύ στην Ελλάδα, τα παιδιά να αγωνίζονται σαν άλογα κούρσας. Θέλουμε τους βαθμούς, την επίδοση και νομίζουμε ότι αυτό είναι το μόνο που καταξιώνει και βοηθάει τα παιδιά να εξελιχθούν. Τραγικό λάθος. Και 14 ετών με αυξημένη πιθανότητα ψυχιατρικής διαταραχής πλέον σε αυτή την ηλικία. Δεν υπάρχει διάκριση στο φύλο, δηλαδή αφορά το ίδιο και τα κορίτσια και τα αγόρια. Η σχολική άρνηση δύναται να εκδηλωθεί ευνίδια ή και σταδιακά. Πρώτης εμφάνισής της, η εικόνα του παιδιού ή του εφήβου συνήθως είναι χωρίς προβλήματα και δυσκολίες. Στην εκδοχή της σταδιακής εκδήλωσης αρχίζει με απροθυμία για τη σχολική προσέλευση. Μπορεί το παιδί να διανύει τη μισή διαδρομή προς το σχολείο ή να φτάνει μέχρι την πόρτα χωρίς να μπαίνει μέσα, να κάθεται μερικές ώρες χωρίς να ολοκληρώνει τη διδακτική ημέρα, μέχρι την πλήρη αποχή από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ενδεχομένως τα παιδιά ή οι έφηβοι να δηλώνουν την απροθυμία τους, αιτιολογώντας τον φόβο για το σχολείο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η εικόνα κρύβεται πίσω από σωματικές ενοχλήσεις ή αναφορά σε γεγονότα δυσάρεστα στο σχολικό περιβάλλον. Μπορεί να αφορούν είτε την ομάδα συνομιλίκων είτε το διδακτικό προσωπικό, να ισχύουν και να μεγενθύνονται ή να μην ισχύουν και καθόλου. Εκκλητικοί παράγοντες της σχολικής άρνησης μπορούν να θεωρηθούν αρρώστια ή θάνατος κάποιου από τους γονείς ή συγγενικού προσώπου που είναι σημαντικό για το παιδί ή τον έφηβο, ασθένεια, ατύχημα ή εγχείρηση του ίδιου του ανηλίκου που το αναγκάζει να νοσηλευτεί ή να παραμείνει στο σπίτι, αλλαγή σχολείου, αποχή λόγω ασθένειας ή ακόμα και σε περίοδο διακοπών. Η εμπειρία δυστυχώς της καραντίνας και της διακοπής λειτουργίας των σχολείων άνοιξε την πόρτα μιας άλλης κατοίκων εκπαίδευσης και η απουσία του παιδιού από το σχολείο απενοχοποιήθηκε στη συνείδηση της οικογένειας. Δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα και θα αργήσουν να φανούν. Ωστόσο, εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα περιστατικά σχολικής άρνησης. Αξίζει να σημειωθεί πως η σχολική άρνηση αφορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο τον μαθητή. Οι γονείς, αφού ολοκληρωθεί ο παιδιατρικός έλεγχος του παιδιού τους, οφείλουν να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων και ψυχολόγο. Η σχολική άρνηση θεωρείται επίγον ψυχιατρικό περιστατικό. Είναι αναγκαία η άμεση κινητοποίηση ολόκληρης της οικογένειας. Όποιος παρατηρήσει λοιπόν κάτι τέτοιο στο παιδί, μην επαναπαυθεί

Ποιος δεν έχει κάνει την ερώτηση από τους μεγαλύτερους και ποιος δεν έχει εξοργιστεί πολλές φορές από τους μικρότερους, όπως και εμείς δεν ήμασταν μικρότεροι όλοι, όταν ακούγαμε «Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?» Αυτή η ερώτηση γεννιέται από αγάπη και ενδιαφέρον προφανώς, όμως συχνά κουβαλά ασυνείδητα προσδοκίες και ανησυχίες γονιών και μεγαλύτερων για το μέλλον των παιδιών τους. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο πρόωρος χαρακτηρισμός, καθώς το λεγόμενο labeling, δηλαδή το να βάλουμε επιγραφές, ταμπέλες, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, μπορεί να κλειδώσει την εικόνα που διαμορφώνει το παιδί για τον εαυτό του, ενώ η ταυτότητα χτίζεται σταδιακά. Τα παιδιά, ιδιαίτερα στο δημοτικό, μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και την παρατήρηση. Βρίσκονται στη φάση της ανακάλυψης του κόσμου, παρά σε αποφάσεις για το μέλλον. Οι γονείς χρειάζεται να παρατηρούν και να προσφέρουν ποικίλα ερεθίσματα, εμπειρίες, δραστηριότητες, αλλά και χώρο έκφρασης. Αν νιώθουν την ανάγκη, μπορούν να απευθυνθούν σε έναν σύμβουλο, όχι για να σχεδιάσουν από τώρα το μέλλον, αλλά για να κατανοήσουν καλύτερα το παιδί τους. Στο τέλος της τρίτης γυμνασίου, οι έφηβοι καλούνται να πάρουν τις πρώτες τους αποφάσεις. Τύπο λυκείου που θα ακολουθήσουν, κατεύθυνση και σπουδές. Σε αυτό το κρίσιμο στάδιο, η υποστήριξη από συμβούλους σταδιοδρομίας είναι πολύτιμη, καθώς τους βοηθά να αναγνωρίσουν τι τους ταιριάζει και να προχωρήσουν με σιγουριά στις επιλογές τους. Ναι, μεν λοιπόν μπορεί να είναι χαριτωμένη αυτή η ερώτηση, δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όλοι σε μικρότερες ηλικίες θέλουν να γίνουν είτε κάτι που έβλεπαν και το είχαν ως πρότυπο, είτε κάτι που θεωρούσαν ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, και σιγά σιγά άλλαξαν από 3, 4, 5, 15, 20 φορές μέχρι να καταλήξουν σε αυτό που κάνουν, που τις περισσότερες φορές, όπως όλοι γνωρίζουμε, άλλο σ' αρέσει, άλλο σπουδάζεις και τελικά με κάτι άλλο μπορεί να ασχοληθείς. Είναι λοιπόν και αυτό κάτι που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Έχουμε ακόμα ένα εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας που αντί να προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση στα παιδιά και να δημιουργεί σωστά τον ψυχισμό τους, από ένα σημείο και μετά αρχίζει απλά να τα προετοιμάζει για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο και τίποτε άλλο. Ένα παιδί στο γυμνάσιο δηλαδή πρέπει να ξέρει τι από όλα του ταιριάζει τόσο πολύ και να έχει κατασταλάξει ποιες σχολές θα επιδιώξει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να επιτύχει την είσοδό του σε αυτές. Ένα άλλο θέμα, για να ξεφύγουμε από το τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε, είναι αυτό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε, είπαμε, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Πόσο μάλλον ομάδες στο Viber. Οι ομάδες γονέων είναι σημαντικές. Εκφράζουν μια προσπάθεια συλλογικότητας με σκοπό την ενημέρωση, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, τον συντονισμό κοινών και τις προτάσεις για εξωσχολικές δραστηριότητες. Πρόκειται για τη διασύνδεση των μαθητών εκτός σχολείου. Μπορούν να προάγουν την ενότητα και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αλλά και να συνδράμουν στο σχολικό κλίμα της τάξης, διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς στην επίλυση προβλημάτων. Πολύ ωραίο, πολύ θεωρητικό. Οι ομάδες αυτές, όπως και όλες οι ομάδες, μπορούν να δημιουργήσουν όμως και προβλήματα, όταν οι γνώμες και οι απόψεις των μελών επικρίνουν τις ενέργειες του εκπαιδευτικού ή παρεμβαίνουν στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο του. Παράλληλα, μπορούν να προκαλέσουν αποκλεισμό μαθητών ή γονέων και δημιουργία μιας ιδιαίτερης ομάδας μέσα στην τάξη. Η έλλειψη συντονιστή της ομάδας, όπως και των κριτηρίων κανόνων επικοινωνίας, καθώς και το εύρος διαφορετικών αντιλήψεων ανάμεσα στους γονείς, δημιουργεί καταστάσεις στις οποίες ο ρόλος των γονιών είναι παρεμβατικός και δυσλειτουργικός στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολικό κλίμα. Από την άλλη, μπορεί να καθιστούν υπόλογο τον εκπαιδευτικό για το έργο του, όπως και να γίνεται κατάχρηση του προσωπικού χρόνου, όταν καλείται να παρέχει συνεχή ενημέρωση για τη ροή του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου. Ενημέρωση για τα μαθήματα, φωτογραφίες και άλλα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι καλή αυτή η επικοινωνία να υπάρχει ανάμεσα στους γονείς, αφού έχουμε φτάσει στο σημείο να μην επικοινωνούμε πλέον ο ένας με τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά πολλές φορές μέσα από αυτές τις ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Αρχίζουμε να κρίνουμε τον εκπαιδευτικό, όλοι μαζί να βγάλουμε κάτι αρνητικό, κάτι δεν πάει καλά, όλα μας φταίνε και τις περισσότερες φορές τα βάζουμε με όλους τους άλλους, εκτός από τον εαυτό μας, που σίγουρα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Η επιστροφή στο σχολείο και όλα όσα συνδέονται με αυτήν είναι το θέμα που έχουμε για σήμερα το πρωί στην ραδιοφωνική μας στροφή, φίλες και φίλοι ακροατές, και αλλάζουμε λίγο μετά από τα σύντομα αυτά που είπαμε

Το προηγούμενο καλοκαίρι η Σοφία θεωρούσε πως το ολοήμερο σχολείο θα της έλυνε τα χέρια. Πίστευε ότι θα άφηνε το πρωί και θα έπαιρνε έτοιμα τα παιδιά διαβασμένα για να έχουν χρόνο για δραστηριότητες και παιχνίδι. Οι προσδοκίες της όμως γρήγορα συγκρούστηκαν με την πραγματικότητα. Τα παιδιά γύριζαν σε υπερένταση, πεινούσαν, είχαν μάθει καινούργιες κακές συνήθειες από μεγαλύτερα παιδιά και κυρίως δεν είχαν διαβάσει τίποτα. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή, λέει η ίδια. Η καθημερινότητα γινόταν όλο και πιο βαριά. Στην αρχή τα διαβάζα μαζί. Νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις, αλλά τελικά δεν γίνεται. Ο Νικόλας είναι πιο γρήγορος, η Ειρήνη χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Τα χώρισα. Σύντομα άρχισα να έχω ψυχοσωματικά. Κάθε απόγευμα πριν έρθουν τα παιδιά στο σπίτι, είχα πονοκέφαλο και έναν κόμπο στο στομάχι. Ο σύζυγος προσπαθούσε να βοηθήσει, αλλά είχε άστατα ωράρια και όταν βρισκόταν σπίτι, τα παιδιά τον ξεγελούσαν και εκείνη, η μητέρα, κατέληγε να μαλώνει και μαζί του. Γελούσα με τους γονείς που έβαζαν δάσκαλο για την πρώτη δημοτικού, το θεωρούσα μια υπερβολή στο κυνήγι της αριστείας, μέχρι που ήρθε ο Φλεβάρης. Όταν φώναξα στην Ειρήνη για μια άσκηση και την είδα να κλαίει, είπα «Δεν πάει άλλο». Στο σπίτι πια είχαμε μόνο εντάσεις. Η λύση ήρθε από ένα μικρό ιδιωτικό κέντρο μελέτης, μας λέει. Την πρώτη μέρα που τα άφησα εκεί και δεν χρειάστηκε να τα διαβάσω εγώ, ένιωσα σαν να είχα κάνει εγγραφή σε σπα τουλάχιστον. Δεν ήταν μόνο για εκείνα, ήταν ένα δώρο για μένα, ναι, 190 ευρώ το μήνα με έκπτωση για δύο παιδιά. Αλλά τα καλύτερα λεφτά που έχω δώσει τη ζωή μου ήταν αυτά. Ησυχία στο σπίτι, τα παιδιά μελετημένα, ελεύθερα να είναι παιδιά για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ τον Ιούνιο που σταμάτησα τη μελέτη για να μην πληρώνω ολόκληρο το μήνα για 10 μέρες σχολείο, τα είδα να κάθονται και να διαβάζουν μόνα τους. Η Σοφία, προφανώς φίλες και φίλοι ακροατές, δεν είναι η μόνη. Η απογευματινή μελέτη έχει εξελιχθεί σε επίπονη δοκιμασία για πολλές οικογένειες. Ένα ανοιχτό μέτωπο μεταξύ σχολείου, δουλειάς, κούρασης και παιδικής ψυχολογίας. Στην άλλη άκρη της πόλης, η Δέσποινα είναι δασκάλα και μητέρα δύο παιδιών και περιγράφει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Με το Στέλιο που ήταν στην πρώτη δημοτικού, βάλαμε από την αρχή κανόνες. Τον άφηνα να μελετά μόνος του και επέστρεφα για έναν τελικό έλεγχο και όχι για διόρθωση. Το λάθος το αφήναμε για τη δασκάλα. Δεν ήθελα να μπω στο παιχνίδι της τελειοθυρίας. Ήθελα να μάθει να δουλεύει μόνος του. Ήμουν βέβαια τυχερή, γιατί είχε κληρωθεί στο πρότυπο και η δουλειά που γίνεται στο σχολείο είναι εξαιρετική. Η μελέτη έγινε για την ίδια μια ευκαιρία σύνδεσης. Τον άκουγα να διαβάζει, να κάνει λάθη, να γελάει. Το απολάμβανα, ίσως γιατί το είχα στερηθεί στο πρώτο μου παιδί, καθώς είχα μόλις αποκτήσει το Στέλιο και τη μελέτη του μεγαλύτερου είχε αναλάβει ο άντρας μου. Η Δέσποινα, από το καλοκαίρι, είχε ήδη προετοιμάσει το μικρό με προγραφικά βιβλία. Όχι για να του μάθει την ύλη, αλλά για να τον προπονήσει σε μια διαδικασία συγκέντρωσης, όπως λέει η ίδια. Δεν είχαν όμως όλες οι μεταβάσεις την ίδια ευκολία. Με τον μεγαλύτερο γιο της, τον Ηλία, που πήγε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στο γυμνάσιο, τα πράγματα ήταν πιο περίπλοκα. Είχε άγχος για τα μαθήματα, το νέο περιβάλλον, τους πολλούς καθηγητές. Στα πρώτα διαγωνίσματα ζήτησε βοήθεια, ήταν πελαγωμένος. Αλλά και εκεί ο ρόλος μου ήταν να τον ενθαρρύνω, όχι να υποκαταστήσω τον δάσκαλο. Η εμπειρία της Δέσποινας φωτίζει το πώς η σταδιακή αυτονόμηση ενός παιδιού δεν είναι αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ρεαλιστικών προσδοκιών. Αλλά πώς μπορεί ένας γονιός να ξέρει τι είναι αρκετό? Είναι λοιπόν το θέμα της μελέτης στο σπίτι ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι απαιτήσεις στα παιδιά, έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ τα βιβλία και η ύλη και όλα αυτά που πρέπει τα παιδιά να κάνουν είναι πολλά σε λίγο χρόνο. Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι κάθε παιδί έχει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα και κάποιες άλλες ασχολίες και κάποια άλλα που θα χρειαστεί να κάνει μέσα στην διάρκεια της εβδομάδος εκτός του σχολικού του προγράμματος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα με την Τερέζα Μπάουν που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας και αναφέρεται στα συχνότερα λάθη των γονιών από την υπερπροστασία για τα πρωτάκια τους. Πίσω από κάθε λάθος μας κρύβεται μια βαθιά ανάγκη να προστατεύσουμε το παιδί μας από κάθε στενοχώρια. Έτσι, συχνά αναλαμβάνουμε εμείς τον ρόλο του μαθητή λύνοντας ασκήσεις, διορθώνοντας λάθη,

βελτιώνοντας γραπτά, πιέζοντας το παιδί για να μην εκτεθεί στο σχολείο. Ή το συγκρίνουμε με συμμαθητές ή αδέλφια. Με αυτές τις πράξεις, όχι με τα λόγια, του δείχνουμε ότι δεν το θεωρούμε ικανό. Όμως κάθε παιδί έχει ανάγκη τον θαυμασμό των γονιών του, περισσότερο και από τις δασκάλες του. Άλλο συχνό λάθος είναι η ασυνέπεια. Ενώ η μελέτη πρέπει να ξεκινά την ίδια ώρα καθημερινά, εμείς την αλλάζουμε όταν δεν μας βολεύει. Φορτώνουμε το παιδί με απογευματινές δραστηριότητες και το βάζουμε να μελετήσει εξαντλημένο. Το αποτέλεσμα είναι σύγχυση, εντάσεις, απειλές. Το σχολείο θα τελειώσει. Η σχέση με το παιδί μας όμως κρατάει μια ζωή. Χρειάζεται ηρεμία, καθοδήγηση και σταθερό πρόγραμμα. Η λύση είναι ίσως πιο απλή από όσο νομίζουμε. Ρουτίνα, ρουτίνα, ρουτίνα. Τα παιδιά αγαπούν τη ρουτίνα, τους προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Ένας σταθερός χώρος και μια σταθερή ώρα μελέτης βοηθούν το παιδί να ενσωματώσει αυτή την υποχρέωση στην καθημερινότητά του χωρίς αντιστάσεις. Μέσα από αυτό το μοτίβο, αργά αλλά σταθερά, καλλιεργεί την αυτονομία του, αναπτύσσει υπευθυνότητα, μαθαίνει να οργανώνει το χρόνο του και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Το παιδί χαίρεται με την πρόοδό του. Αυτό που δεν μπορεί και που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η μελέτη στο σπίτι είναι ευθύνη του παιδιού και όχι των γονέων. Ο δικός μας ρόλος είναι να του μάθουμε πώς να το πετύχει, όχι να αναλάβουμε εμείς τη μελέτη του.

Τι γίνεται όμως όταν το παιδί δεν θέλει να διαβάσει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι σύμπτωμα. Τι πιο φυσιολογικό? Η φύση του παιδιού δεν είναι να κάθεται ήσυχα σε μια καρέκλα και να διαβάζει, αλλά να κινείται, να παίζει, να εξερευνά τον κόσμο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να παγωνικουβαλόμαστε. Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται να θυμώνουμε. Αρκεί να κατανοήσουμε. Το «δεν θέλω να διαβάσω» μοιάζει με τον πυρετό. Δεν είναι το πρόβλημα, αλλά το σύμπτωμα. Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το μικρόβιο? Μπορεί το παιδί να χρειάζεται ξεκούραση ή περισσότερο χρόνο για παιχνίδι. Ίσως έχει ανάγκη από επαφή μαζί μας. Ίσως φοβάται πως θα αποτύχει ή ότι θα μας απογοητεύσει. Μπορεί να αγχώνεται με τις αντιδράσεις μας. Ίσως υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή έντονη αδυναμία σε συγκεκριμένο μάθημα. Μπορεί ακόμη να δυσκολεύεται στη συγκέντρωση ή να θεωρεί ότι θα περάσει όλο το απόγευμά του διαβάζοντας. Το σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τον λόγο πίσω από την άρνηση. Κάθε «δεν θέλω» κρύβει έναν φόβο ή μία ανάγκη. Το παιδί δεν ξέρει ακόμη πώς να διαχειριστεί αυτές τις δυσκολίες. Εμείς όμως μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις με κατανόηση και ψυχραιμία. Από την άλλη, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι κομβική. Δεν αλλάζει μόνο η ύλη, αλλά και το πλαίσιο. Ο μαθητής πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται τον χρόνο του, να βάζει στόχους. Ο ρόλος μας πλέον είναι συμβουλευτικός. Όχι έλεγχος, αλλά διάλογος. Όχι επιτήρηση, αλλά σταθερή παρουσία. Η απογευματινή μελέτη δεν είναι απλώς μια αγκαρία. Είναι καθρέφτης της σχέσης μας με το παιδί, της σχέσης του παιδιού με τον εαυτό του και τελικά της δυναμικής της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να είναι εφιάλτης. Μια απλά εργαλεία όπως η υπομονή, η ρουτίνα, η εμπιστοσύνη μπορεί να γίνει μια γόνιμη καθημερινή τελετουργία και γιατί όχι, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινής μας ζωής. Θέλει πολύ προσπάθεια λοιπόν, πολύ υπομονή και να μην φορτώνουμε τα πάντα επάνω στο παιδί την ώρα της μελέτης, προσπαθώντας εμείς να δημιουργήσουμε την εικόνα ενός τέλειου, κατά τα δικά μας πρότυπα, μαθητή.

Μερικές συμβουλές μελέτης λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ξεκινήσουμε για την πρώτη δημοτικού, για να πάμε στη συνέχεια στην πρώτη γυμνασίου. Είναι οι δύο βασικές μεταβάσεις έτσι κι αλλιώς. Για την πρώτη λοιπόν δημοτικού, η μελέτη πρέπει να ξεκινά την ίδια ώρα κάθε απόγευμα και ή δυνατόν με την παρουσία του ίδιου προσώπου δίπλα στο παιδί. Ιδανικά, η μελέτη ξεκινά περίπου 30 λεπτά μετά την επιστροφή στο σπίτι. Δίνουμε στο παιδί χρόνο να φάει, να χαλαρώσει, να πάει τουαλέτα. 10 λεπτά πριν από αυτή τη μελέτη το προειδοποιούμε ήρεμα. Σε λίγο ξεκινάμε. 5 λεπτά πριν το ενημερώνουμε ξανά, υπενθυμίζοντάς του τυχόν εκκρεμότητες, φαγητό, τουαλέτα, συγχύρισμα του γραφείου του για να μπορέσει να μελετήσει. Και μαζί με το παιδί οργανώνουμε τον χώρο της μελέτης του. Φροντίζουμε να έχει όλα όσα χρειάζεται σε σταθερή και τακτοποιημένη θέση. Ο χώρος μελέτης πρέπει να είναι συγκεκριμένος, σταθερός και καθαρός. Αν διαβάζει κι άλλο παιδί στον ίδιο χώρο, προσπαθούμε να συγχρονίζουμε τις ώρες μελέτης τους. Αν υπάρχει μικρότερο, φροντίζουμε να απασχολείται με μια ήσυχη δραστηριότητα. Ένας πίνακας από φελό ή μαγνητικός στον τοίχο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Εκεί τοποθετούμε το πρόγραμμα, υπενθυμίσεις ή λέξεις της εβδομάδος. Ακόμα και αν δεν διαβάζει με ευχέρεια, μαθαίνει σταδιακά να οπτικοποιεί τη γλώσσα και να οργανώνει τον χρόνο του. Δεν διορθώνουμε τα λάθη του πριν από το σχολείο, του δίνουμε την ευκαιρία να μάθει από αυτά. Στην περίπτωση που το παιδί αρνείται επίμονα να διαβάσει, μπορούμε να το αφήσουμε μια φορά να πάει αδιάβαστο, ώστε να έρθει αντιμέτωπο με τις συνέπειες της αμελιάς του. Μια τέτοια ενέργεια βέβαια προϋποθέτει ότι θα ενημερώσουμε τον δάσκαλο, εξηγώντας του τι κάναμε και γιατί. Το άτομο που διαβάζει μαζί με το παιδί δεν χρησιμοποιεί κινητό ή άλλες οθόνες. Αυτό είναι εντελώς απαραίτητο. Δεν θέλουμε τα Σαββατοκύριακα να είναι πάντοτε γεμάτα δραστηριότητες και κυρίως ανιαρή για τα παιδιά μελέτη. Άρα μπορούμε να επιλέξουμε η μελέτη για τη Δευτέρα να ολοκληρώνεται από την Παρασκευή και είναι πολύ καλό αυτό σαν επιχείρημα για τα παιδιά. Διαβάζει σήμερα και έχεις ένα Σαββατοκύριακο πολύ πιο χαλαρό και πολύ πιο άνετο. Πολύ πολύ σημαντικό λοιπόν για τα παιδιά, κυρίως αυτές οι καταραμένες οθόνες που έχουν γίνει η επέκταση των χεριών των γονέων, γιατί για τα παιδιά είναι το ίδιο το χέρι, δεν το συζητάμε. Αυτές ήταν οι συμβουλές για την πρώτη δημοτικού. Απλές, σύντομες, αλλά πολύ πολύ ουσιαστικές.

Και συμβουλές μελέτης τώρα για την πρώτη γυμνασίου. Η μελέτη ξεκινά 30 με 45 λεπτά μετά την επιστροφή στο σπίτι, ώστε να ξεκουραστεί, να φάει και να αποφορτιστεί. Ο χώρος μελέτης πρέπει να είναι σταθερός και ήσυχος, χωρίς κινητό, τάμπλετ ή ειδοποιήσεις κοντά του, εκτός, και αυτό είναι η εξαίρεση μεγάλη, αν τα χρησιμοποιεί για την εργασία του. Και φυσικά και εκεί με συμφωνημένους όρους. Οι γονείς μαζί με το παιδί καθορίζουν εκ των προτέρων τον χρόνο μελέτης. Πότε θα ξεκινά, αν θα υπάρχουν διαλύματα, πόσο θα διαρκούν και πότε θα ολοκληρώνεται. Πριν από τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Πόση ώρα χρειάζεται για κάθε μάθημα, από ποιες πηγές και ποια εργαλεία μπορεί να έχει για να λάβει βοήθεια αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Δεν διαβάζουμε μαζί του, αλλά είμαστε διαθέσιμοι. Δεν εξετάζουμε, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε αν ζητήσει βοήθεια ή να το βοηθήσουμε να οργανώσει την ύλη για επανάληψη. Μπορούμε όμως να διδάξουμε κάποιες τεχνικές διαβάσματος, όπως παραδείγματος χάρη να μελετούν τα πιο δύσκολα ή βαρετά μαθήματα στην αρχή, που είναι πιο ξεκούραστα, και να κάνουν ανακεφαλαίωση στη συνέχεια. Μπορούμε να του δείξουμε πώς να υπογραμμίζει τα κύρια σημεία ενός κειμένου, να εντοπίζει τις λέξεις κλειδιά ή να γράφει έναν δικό του τίτλο δίπλα σε κάθε παράγραφο, ώστε να ενισχύει έτσι την οπτική του μνήμη και να συγκρατεί ευκολότερα τις πληροφορίες. Μαθαίνουμε μαζί του τεχνικές αποστήθησης, ανάγνωσης, με νόημα και χρήσης χρόνου. Μαθαίνουμε επίσης πως κατά τη διάρκεια της παράδοσης μπορούμε και πρέπει να κρατάμε σημειώσεις. Δείχνουμε ενδιαφέρον για τη σχολική του πορεία, όχι με έλεγχο, αλλά με ουσιαστικό διάλογο. Σε τι δυσκολεύτηκε σήμερα? Τι σε έκανε περήφανο? Αν υπάρξει αντίσταση ή άρνηση, δεν θυμώνουμε. Ρωτάμε τι σε κουράζει, μήπως μπορούμε να το οργανώσουμε αλλιώς. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε και με τα πρωτάκια του γυμνασίου. Εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από τα πρωτάκια του δημοτικού. Για τα πρωτάκια του λυκείου δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί τα παιδιά είναι ήδη αρκετά αυτονομημένα, έχουν βρει τον δικό τους ρυθμό και σίγουρα δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν τι έχουμε εμείς να πούμε για τον τρόπο που αυτά θα καθίσουν να διαβάσουν. Η προετοιμασία ξεκινάει από το δημοτικό, φίλες και φίλοι ακροατές.

Κάθε Σεπτέμβριο τα παιδιά, φίλες και φίλοι ακροατές, ξαναφορούν το ίδιο κουστούμι. Δηλαδή καινούργια τσάντα, καθαρά τετράδια, μια υπόσχεση για δυναμική αρχή. Για πολλά όμως το κουστούμι αυτό είναι βαρύ, σφιχτό και υπενθυμίζει ότι η ανεμελιά του καλοκαιριού έληξε. Η επιστροφή στα θρανία φέρνει στα παιδιά κόμπο στο στομάχι. Άλλοτε από ενθουσιασμό, άλλοτε από φόβο, άλλοτε από άγχος ή και από τη γνώση του τι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν. Ρωτήσαμε μαθητές τι σημαίνει για τους ίδιους επιστροφή στο σχολείο. Οι φωνές τους, άλλοτε διστακτικές και άλλοτε γεμάτες ορμή, αποκαλύπτουν κάτι πιο σύνθετο από τα κλασικά «μου αρέσει γιατί βλέπω τους φίλους μου και αρχίζει το πρωινό ξύπνημα και το φροντιστήρια». Κάνουν λόγο για ένα σχολείο που τα βλέπει συχνά όχι ως δραστήριους ανθρώπους, αλλά ως μελλοντικούς υποψηφίους για την αγορά εργασίας. Γράφει στο κείμενό της και στην έρευνα που έκανε η Φωτεινή Σίμου. Η Χριστίνα, λοιπόν, 9 ετών, περιγράφει το καλοκαίρι σαν έναν χώρο ελευθερίας. «Μου αρέσει το καλοκαίρι γιατί δεν χρειάζεται να βάζεις ξυπνητήρι. Ξυπνάς όποτε θες και πηγαίνεις για μπάνιο. Στο τέλος όμως με πιάνει στενοχώρια. Θυμάμαι τα τετράδια, τα μαθήματα και έχω φόβο αν θυμάμαι πώς γράφονται οι λέξεις. Θέλω να παίξω με τους φίλους μου. Όχι να ξεκινήσω δυναμικά, όπως λέει η μαμά». Στα λόγια της ακούγεται κάτι βαθύτερο από την παιδική αμηχανία. Το σχολείο δεν είναι απλός χώρος μάθησης, αλλά πεδίο όπου η ίδια η αίσθηση του εαυτού συνδέεται με την επίδοση. Ο Νικόλας, 11 ετών, το συνοψίζει πιο κοφτά. «Λες, θα ξαναδώ τους φίλους μου, αλλά μετά ξεκινάνε όλα μαζί. Μάθηματα, εργασίες, φροντιστήριο. Νιώθεις ότι τελειώνει το παιχνίδι και αρχίζει η πίεση». Θέλει, λέει, να υπάρχει μια μέρα όπου οι μαθητές να μπορούν να πούν τι τους δυσκολεύει, χωρίς να θεωρείται δεδομένο ότι είναι έτοιμοι να φορτωθούν με εργασίες. Η Άννα θυμάται τη στιγμή που από το δημοτικό πέρασε στο γυμνάσιο. Ήταν σαν να έσπασε κάτι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρωινό που με άφησαν μόνη στην πύλη του σχολείου. Αυτή η εικόνα, ένα παιδί στην πύλη, συμπυκνώνει την απουσία προετοιμασίας για τις αλλαγές. Η Στέλλα το λέει σχεδόν με απέτηση. Αυτή την πρώτη μέρα, σε ένα νέο περιβάλλον, θα έπρεπε να μας υποδέχεται κάποιος. Εγώ από ένα σχολείο κοντά στη Θεσσαλονίκη βρέθηκα σε ένα γυμνάσιο στο κέντρο της. Μου είχε φανεί αιώνας να βρω το τμήμα μου. Από το γυμνάσιο στο Λύκειο, από το Λύκειο στις Πανελλήνιες, η διαδρομή μοιάζει με ψυχολογικά άλματα. Κι όμως, στο σύστημα αυτά τα άλματα θεωρούνται αυτονόητα. Στο δημοτικό ήμασταν παιδιά. Στο γυμνάσιο πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να γίνουμε και πού ακριβώς θέλουμε να πάμε, συμπληρώνει η Στέλλα με τον αυθορμητισμό, αλλά και τον εκνευρισμό μιας έφηβης. Η Μυρτώ, 12 ετών, μιλάει και αυτή για τον φόβο της αλλαγής. «Φέτος είναι μια δύσκολη επιστροφή. Καινούριο σχολείο, πολλοί καθηγητές, μεγαλύτεροι μαθητές στο προάβλιο. Μου φαίνεται βουνό. Το καλοκαίρι πέρασε γρήγορα και ξαφνικά έπρεπε να σοβαρευτώ. Έχω ήδη ξεκινήσει απογευματινά αγγλικά και ξέρω ότι οι γονείς μου έχουν αγχωθεί για το πότε και αν θα χρειαστώ φροντιστήρια ή άλλη βοήθεια με το διάβασμα». Η Δημητρά, που τελείωσε την τρίτη γυμνασίου, λέει: «Η δική μου μετάβαση φέτος στην πρώτη λυκείου θα είναι πιο εύκολη. Ξέρω πολλούς συμμαθητές μου που θα πάμε μαζί στο ίδιο λύκειο, αλλά εκείνη την πρώτη εβδομάδα στην πρώτη γυμνασίου θα τη θυμάμαι πάντα με λίγο τρόμο. Θα ήθελα να υπάρχουν άνθρωποι στο σχολείο που να σε ρωτάνε πώς νιώθεις με τις αλλαγές ή με οτιδήποτε άλλο. Όχι μόνο πώς τα πας τα μαθήματα». Η πεποίθηση ότι η ψυχολογική διάσταση της μετάβασης είναι δευτερεύουσα παραμένει βαθιά ριζωμένη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές με τον τρόπο τους και από την θέση τους αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μάθημα αλλά και ένα κοινωνικό περιβάλλον. Αν δεν βρεις θέση μέσα του, νιώθεις αόρατος και μόνος. Όσο μεγαλώνουν, τόσο βαραίνει ο Σεπτέμβριος για τα παιδιά. Ο Άρης, 14 ετών, που μπαίνει στο Λύκειο, το εξηγεί απλά. Όσο περνούν τα χρόνια, η επιστροφή είναι πιο δύσκολη. Το χειρότερο είναι ότι νιώθουμε αβοήθητα. Οι μεγάλοι λένε: «Είστε μεγάλοι πια», και εννοούν ότι πρέπει να τα καταφέρουμε μόνοι. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε μόνα μας. Η Αλεξάνδρα, 16 ετών, περιγράφει την επιστροφή σαν ένα κουστούμι που δεν μας κάνει. Για εκείνη, το Λύκειο ισοδυναμεί με Πανελλήνιες, ένα σύστημα που συνδέει την αξία με την απόδοση. «Θέλω μια μέρα χωρίς άγχος, χωρίς ύλη. Θέλω να μου μιλάνε σαν να είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή που πρέπει να καταφέρει κάτι». Η Μαρία, 15 ετών, προσθέτει: «Είναι σαν να πρέπει να αποδεικνύουμε συνέχεια κάτι,
ότι είμαστε καλοί μαθητές, καλοί χαρακτήρες, ότι έχουμε στόχους, κανείς δεν ρωτάει αν είμαστε κουρασμένοι, καλά, ψυχολογικά, ήσυχοι. Η εφηβεία, μια περίοδος αβεβαιότητας, αντιμετωπίζεται σαν γραμμή παραγωγής. Και έτσι οι μαθητές αισθάνονται ότι δεν τους δίνεται η άδεια να υπάρξουν ως έφηβοι. Νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε όλοι, γιατί σίγουρα συμβαίνει. Στην Ελλάδα το απογευματινό φροντιστήριο δεν είναι εξαίρεση, είναι κανόνας. Οι μαθητές τρέχουν σε δύο παράλληλες τροχές. Το σχολείο το πρωί και τα φροντιστήρια το απόγευμα. Ο Χριστοφόρος, 16 ετών, το περιγράφει σαν διπλή βάρδια. Πηγαίνω σχολείο, μετά φροντιστήριο, μετά διάβασμα. Οι ελεύθερες ώρες μετριούνται σε scroll και in between στιγμές. Στο λύκειο δεν έχει ζωή. Το φροντιστήριο είναι το πραγματικό σχολείο. Το πρωί πηγαίνεις απλώς για παρουσίες. Τα απογευματινά κέντρα μελέτης και τα φροντιστήρια ξεκινούν όλο και νωρίτερα. Πηγαίνω σχολείο 8 με 2, μετά κέντρο μελέτης 3 με 6, γυρίζω σπίτι και δεν έχω δύναμη να παίξω, λέει η Άννα. Είναι μόλις 10 ετών. Η Στέλλα απαντά με ένα δικό της ερώτημα. Πολλές φορές αναρωτιέμαι ποιο είναι το πραγματικό σχολείο μου, αυτό που πάω το πρωί ή το φροντιστήριο. Η ζωή που ζει στο Αγρίνιο βάζει στο τραπέζι κάτι άλλο. Την ενοχή για το βάρος που μπορεί να επιφέρει αυτό στον οικονομικό προϋπολογισμό. Νιώθω τύψεις που οι γονείς μου πληρώνουν φροντιστήρια. Ξέρω ότι δεν τους είναι εύκολο. Και ξέρω ότι άλλα παιδιά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και η Στέλλα του επισημαίνει με το δικό της τρόπο. Αν οι γονείς μου δεν είχαν λεφτά να έχω βοήθεια με τα μαθήματα, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα στο σχολείο. Δεν λέω ότι είναι όλοι οι καθηγητές μας κακοί, λέω όμως ότι δεν έχουν ούτε αυτοί ό,τι χρειάζονται. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται. Έχουν μείνει σε αρχαία χρόνια, καταλήγει. Αυτή η διάσταση, οικονομική και ταξική, διαπερνά ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η επιτυχία συχνά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο προσπάθειας, αλλά και οικονομικής δυνατότητας. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ πριν ενηλικιωθούν και πολύ πριν καταλάβουν το πόσο τελικά καθοριστική είναι για τη μετέπειτα ζωή τους η κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται. Το βιώνουν, το βλέπουν στην πράξη, φίλες και φίλοι ακροατές. Πολλά παιδιά μιλούν για το αίσθημα μοναξιάς. Ο Χριστοφόρος λέει: θα ήθελα μια φορά να με ρωτήσουν αν με δυσκολεύει κάτι, όχι αν έγραψα καλά. Ο Αντώνης, μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου, νιώθει ότι παίζει κάποιον ρόλο μέσα στην τάξη. Πολλές φορές νιώθω ότι παριστάνω τον καλό μαθητή. Να προσέχω, να κάνω ερωτήσεις. Στο διάλειμμα είμαι περισσότερο ο εαυτός μου. Η ψυχολογική πίτα δεν παίρνει άριστους βαθμούς, φίλες και φίλοι ακροατές. Από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, το κοινό νήμα είναι ότι το σχολείο δίνει λίγες ευκαιρίες για αυθεντική έκφραση και ελευθερία. Η σωστή απάντηση υπερισχύει του πώς νιώθω. Ο Αντώνης αγαπά, λέει, τη λογοτεχνία. Δεν το ήξερα, αλλά μια φορά συζητήσαμε τι μας έκανε να νιώσουμε ένα ποίημα. Ήταν η μόνη φορά που δεν είχε σημασία η σωστή απάντηση, αλλά το τι νιώσαμε. Ήταν ωραίο να βλέπεις ότι οι περισσότεροι είχαν κάτι να πούν. Μπορεί κάτι να μην ξέρουμε, αλλά το τι νιώθουμε το καταλαβαίνουμε ακόμη και αν δεν θέλουμε να το μοιραστούμε. Δεν είναι όλα σκοτεινά, φυσικά. Πολλά παιδιά μίλησαν για φιλίες που αντέχουν, για δασκάλους που εμπνέουν. Η Μαρία, μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου, περιγράφει το σχολείο σαν μια δεύτερη οικογένεια, με όλη την αγάπη αλλά και τη σύγκρουση που αυτό συνεπάγεται. Έχω φίλες που βλέπω κάθε μέρα στο διάλειμμα και αυτό είναι που με κρατάει. Αν δεν υπήρχε το διάλειμμα, δεν ξέρω αν θα άντεχα τόσες ώρες σε αίθουσες. Μέσα από το παράπονο αναδύεται και κάτι πιο φωτεινό. Μου αρέσει όταν ο δάσκαλος αφήνει για λίγο το βιβλίο και μας λέει μια ιστορία που συνδέεται με τη ζωή, λέει η Άννα που είναι μαθήτρια στο δημοτικό. Τότε το μάθημα γίνεται ζωντανό. Θυμάμαι μια φράση που είπε η καθηγήτριά μου, όχι γιατί ήταν στη σελίδα 45, αλλά γιατί είχε νόημα. «Η φίλη σας θα είναι το σπίτι σας», μας είχε πει, λέει η ζωή. Σπίτι τους θα έπρεπε να νιώθουν. Όμως νιώθουν σπίτι το σχολείο. Να νιώθουν ασφάλεια και φροντίδα. Ωστόσο θα υπάρχουν στιγμές ελευθερίας ανάμεσα στα κουδούνια, γέλια που ξεφεύγουν από τις τριμωγμένες στιγμές. Αυτές οι μικρές χαραμάδες δείχνουν τι θα μπορούσαμε και τι θα μπορούσε τελικά να είναι το σχολείο. Ένας χώρος ζωής και όχι μόνο ένας χώρος ύλης διδακτικής. Αν κάτι ζητούν τα παιδιά, δεν είναι η κατάργηση της προσπάθειας ή του διαβάσματος. Είναι ο χώρος. Να δοκιμάσουν, να αποτύχουν, να αναπνεύσουν. Να ακουστούν όταν λένε «κουράστηκα». Δεν καταλαβαίνω. Εμπιστευτείτε με λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματική ύλη του σχολείου δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία. Βρίσκεται στην καθημερινή πάλη των παιδιών,
να είναι ο εαυτός τους μέσα σε ένα σύστημα που τα αγνοεί. «Αν το σχολείο ήταν λίγο πιο κοντά μας», λέει η Στέλλα, «θα μας βοηθούσε περισσότερο. Όχι μόνο να μάθουμε πιο πολλά, αλλά για να θέλουμε να μαθαίνουμε. Θα μας βοηθούσε με την ίδια τη ζωή». Σε κάποιους από τους μαθητές ζητήσαμε να απευθυνθούν νοερά στους γονείς και στους δασκάλους τους. «Μη μας συγκρίνετε συνέχεια με τους μαθητές ή τα αδέλφια μας», λέει ο Αντώνης. «Δεν βοηθάει. Μη νομίζετε ότι αν πάμε φροντιστήριο από Τετάρτη Δημοτικού θα γίνουμε καλύτεροι», λέει ο Χριστοφόρος. «Θα ήθελα να με ακούτε λίγο περισσότερο ακόμη και αν σας λέω ότι βαριέμαι», εξομολογείται η Στέλλα. Η Μυρτώ από την άλλη εύχεται να μην είναι οι βαθμοί στα βασικά μαθήματα αυτό που θα με καθορίζει για το αν είμαι καλή ή όχι. Αυτές οι φωνές δείχνουν κάτι που συχνά ξεχνάμε. Τα παιδιά, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν είναι παθητικοί δέκτες. Έχουν άποψη, ανάγκη για σεβασμό και επιθυμία να ακουστούν. Οι μαθητές δεν μένουν μόνο στην κριτική, αλλά προτείνουν με την απλότητα της ηλικίας τους τρόπους για να αλλάξει το σχολείο. «Να έχουμε πιο λίγα μαθήματα, αλλά να τα καταλαβαίνουμε καλύτερα», λέει ο Αντώνης. «Να μπορούμε να διαλέξουμε κάποιες δραστηριότητες που μας αρέσουν», προτείνει η Ζωή. «Να μην φοβόμαστε να κάνουμε παράπονα για τους καθηγητές μας ή τι μας λείπει από το σχολείο», λέει η Στέλλα. Η μικρή Χριστίνα με αυθορμητισμό ζητά περισσότερο παιχνίδι μέσα στην τάξη. Η γλώσσα, τα μαθηματικά, η ιστορία, όλα παρουσιάζονται συχνά ως ύλη που πρέπει να βγει. Τα βιβλία είναι γεμάτα πράγματα που πρέπει να αποστηθήσουμε, όχι να καταλάβουμε, λέει η Μαρία. «Θα ήθελα να είναι πιο απλά, πιο κοντά στη ζωή μας». Αντίστοιχα, η Αλεξάνδρα μιλάει για τον τρόπο διδασκαλίας. «Δεν είναι ότι δεν μας νοιάζουν οι γνώσεις. Είναι ότι νιώθουμε σαν μηχανές. Το μάθημα θα μπορούσε να είναι πιο διαδραστικό, πιο σχετικό με το μέλλον μας». Το ελληνικό σχολείο, όπως το βιώνουν τα παιδιά, είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Γεμάτη προσδοκίες, πιέσεις, αλλά και μικρές νησίδες ελευθερίας. Κάθε Σεπτέμβριο, ο κόμπος στο μάχη τους δεν είναι μόνο άγχος για τετράδια και διαγωνίσματα. Είναι η αίσθηση ότι το σύστημα δεν τους βλέπει ακόμη ως ολοκληρωμένους ανθρώπους. Κι όμως, οι ίδιες οι φωνές τους δείχνουν τον δρόμο. Το σχολείο δεν χρειάζεται να είναι μόνο η ύλη των βιβλίων. Μπορεί να είναι και η ύλη της ζωής. Φιλίες, ερωτήσεις, χωρίς σωστή απάντηση. Λογοτεχνία, τέχνη, χώρος για λάθη, αναπνοή, παιχνίδι. Ακόμη και βαρεμάρα.

Θέματα σχετικά με την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο ήταν αυτά που σήμερα είχαμε επιλέξει να μοιραστούμε μαζί σας, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούσαμε, διαβάσαμε εμείς πολλά, ακούσατε κι εσείς αρκετά. Ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τα παιδιά μας, όχι πολύ πίεση, όχι μόνο να κυνηγάμε τους βαθμούς. Ένα παιδί δεν είναι καλό επειδή είναι άριστο στα μαθήματα. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με ένα διαγώνισμα. Μην το ξεχνάμε. Έτσι ήμασταν κι εμείς μικρότεροι. Το έχουμε ξεχάσει λίγο, ε. Αυτό ίσως θα ήταν ο καλύτερος σύμβουλος για τα δικά μας παιδιά, ώστε να μην κάνουμε κι εμείς τα ίδια λάθη. Και φυσικά, επειδή η διαδικασία αυτή και ό,τι έχει να κάνει με ένα παιδί, με έναν άνθρωπο, έχει να κάνει με την ψυχή του κυρίως και πρωτίστως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν θα πρέπει να είναι μια διαδικασία αποκομμένη από τον Θεό. Αυτό τουλάχιστον για εμάς είναι ο οδοδείκτης μας. Επειδή πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αντίθετα σε πάρα πολλά κάνουμε λάθη, ας προσευχόμαστε στον Θεό να μας δίνει Εκείνος την δύναμη και την υπομονή, την φώτιση και την σύνεση και κυρίως να είναι Αυτός που καθοδηγεί τα παιδιά μας και όχι εμείς που ενδεχομένως μέσα από την προσπάθειά μας και κυρίως από τα λάθη μας να διαμορφώνουμε λάθος καταστάσεις τα παιδιά μας. Ας βάλουμε λοιπόν το Θεό μπροστά και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέγανε οι σύγχρονοι Αγίοι μας, αυτό που εμείς δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά, ας το λέμε στην Παναγία μας για να το ψιθυρίζει στο αυτί τους. Η καλύτερη πρόπτικη είναι αυτή για κάθε Σεπτέμβρη, για κάθε σχολικό μήνα, για κάθε μήνα της ζωής μας. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς την πρωινή μας αυτή διαδρομή. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί είναι θέμα που, όπως είδαμε, πολύ σας ενδιαφέρει και σας συγκινεί. Και ας κάνουμε πραγματικά πρώτα απ' όλα το σταυρό μας για να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας με τις μεσητείες της Κυρίας Θεοτόκου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτης την δέησή μου αντιληθεία σου, εισάκουσαν όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης μενα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί εις τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε γίνει η ζωή μου. Εκάδης έμεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείας επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας τις έργες σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ εν πεισόν μου το πρωί το ελαιός σου, την πεισή ήλπισα. Γνωρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκτρύψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
4: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
3: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το.

ο εγλυφόρος και ιατρός των ασθενών των μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δωτών χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάσης ανάγκης και χαλεπών του βίου αναγκών, διαφυλάτων τες θείες πρεσβείες σου.

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον,

0: Ανάξι, ημίγαρση προείστασο πρεσβεύουσα, τη σημά ερίσα το εκ το σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέο ή ελευθέρου. Ο κάπο το μεν δέσπινα έξου, στου γαρδούλου όζησα ή.
1: Εκ παντίων δεινών.
0: Ελέησόν μου Θεό, έγαλε όσου και κατ' πλήθο των νυχτηρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα να νομίησε ελήφθην και να αμαρτίεσαι και ζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καταριστήσω με, πληνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε από εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Ιδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε εν τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί τη αστεριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δύο.

0: Ορμάζας ατάκτους των ειδωνών, Λουπακένειας ψυχοφθόρους των γέιρων, της υπροστασία ιεράρχα, εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστή μας η της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος.

0: Καμάτου σώματος και ψυχής τους δούλους σου μήτερ, ελευθέρωσον σε σλιτές και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας

0: Κήρυξας.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάς ουχήρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτή

Εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διόμοι παύση Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισία

Περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: Τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ον υπερφυός Θεοτό και απεχίζα, δισοπούσα μη ελείπησε σαΐ.

0: Ξέτε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

Άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλεν αυτούς κηρύσιν την Βασιλείαν του Θεού και ιάστε τους ασθενούντα.

είπε δε αυτής, εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα, ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμοι αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα, η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και σύνετων και απεκάλυψας

Αγιότατε Πάτερ, νοη των εφιώπων και κακοτρόπων βροντών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εξαιρετικούς.

ούτας αγκάλας της θερμίσου αγάπης και θυμιδίας όμου υπάνοιξον μισότερ λυτές της ετεκούσης είναι αψαλογηθόμενος.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρητος ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αείγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς

Τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλεισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε, δόξα Σύ. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες των αμήν και παναμού Μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα, τη Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πληστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβρητα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζομένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την ιεράν παράκλησιν ταύτην και της οικείης αυτών την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Ίνα και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί η Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των εκαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάθες κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για το μάθημα και λέγω ευχαριστώ, ενώ εσείς πρέπει να λέτε το ευχαριστώ, αλλά και εγώ λέω ένθερμο το ευχαριστώ για το λόγο ότι και εγώ ωφελούμαι, αλλά και είναι και δική μου χαρά όταν βλέπω σας τα νέα τα παιδιά να έρχεστε να ακούτε το Λόγο του Θεού. Είναι χαρά και παρηγορία, γιατί η νεολαία σήμερα δεν μας δίνει τέτοια χαρά, αλλά έχουμε και παιδιά καλά, τα οποία αρέσκονται στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, το μάθημά μας, όπως το έχουμε εγκαινιάσει στα τελευταία μαθήματα εδώ και ένα μήνα, είναι διμερές. Σας λέγω στην αρχή μερικά από δικά μου προσωπικά αναγνώσματα στα βιβλία από τα βιβλία, αναγνώσματα στα βιβλία και διδάγματα από τα βιβλία των τριών μεγάλων τελευταίων πατέρων. Έτσι μου αρέσει να τους λέγω και το πιστεύω, του πατρός Ιακώβου, του πατρός Προφυρίου, του πατρός Παϊσίου, Αγίων Πατέρων. Στο τελευταίο μάθημα είπαμε κάτι για τον πατέρα, για τον Άγιο Πορφύριο, από ένα βιβλίο του, το οποίο μου εδωρήθη, μικρό αλλά έχει ωραία νοήματα και διδάγματα. Θυμάστε που λέγαμε ότι ερώτησαν τον Άγιο Πατέρα, τον πατέρα Πορφύριο, τον ερώτησαν ξένοι, αλλοδαποί και ξένο δογμάτων άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν ήταν ευχαριστημένοι από τα δόγματά τους και ήθελαν να προσελκυστούν στην Ορθοδοξία και ρώτησαν τον πατέρα Πορφύριο σχετικά και μου κάνει εντύπωση, το είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, ότι ο πατήρ Πορφύριος πήρε μία θέση η οποία ήταν σταθερή Ορθόδοξη, αλλά και συνάμα δεν κατηγορούσε, δεν κατεδίκαζε δηλαδή τα παιδιά αυτά. Τους έλεγε ποια είναι η αλήθεια, όχι τους έλεγε, τους βεβαίωνε ποια είναι η αλήθεια. Δεν παρεξέκλεινε καθόλου από την Ορθόδοξο πίστη. Δεν τους έλεγε καλά είστε αυτού, καθίστε αυτού που είστε, αλλά δεν και τα βοηθούσε με μεθοδικό τρόπο για να προσέλθουν στην Ορθοδοξία. Αυτό, ξέρετε, αποδεικνύει σοφόν άνθρωπο φωτισμένο, γιατί εμείς, ξέρω ότι εγώ, άλλοι είναι αδιάφοροι περί την πίστη, άλλοι είναι πολύ, πολύ ακραίοι, νομίζοντα ότι κάνουν αγώνα για την πίστη, αλλά δεν βοηθούμε καθόλου τον άλλον. Οι πατέρες αυτοί, ακριβώς για την Άγη, διδάσκουν έτσι, ορθό τρόπο και σταθεροί στην Ορθοδοξία να είμεθα, αλλά και με τέτοιο τρόπο να εκφράζουμε την πίστη μας, ώστε να βοηθούμε και τον ετερόδοξο. Τέλος πάντων, στο προηγούμενο μάθημα καταγίναμε με λόγους του Ιερού Πατρός που έλεγε να έχουμε μία γλυκιά έννοια περί του Θεού μας, να τον θεωρούμε φίλο μας τον Χριστό. Είναι του ιδίου του Χριστού λόγος αυτό προς τους μαθητάς, το οποίο είπε εμείς φίλοι μου εστέ. Είναι πολύ σωστό, αγαπητοί μου, και το λέω για τον εαυτό μου πρώτο, πολύ σοβαρό να έχουμε καλή έννοια περί του Θεού μας, γιατί δεν γλυκαινόμεθα εμείς οι ίδιοι πρώτα αν δεν έχουμε σωστή έννοια για το Θεό μας. Να το θεωρούμε το γλυκό Θεό μας, τον Πατέρα μας, το φίλο μας. Εμείς φίλοι μου εστέ, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Και Μάλιστα, λέει εκείνο το τρομερό. Θα ήθελα πάλι να το βρω, αν μπορώ να το βρω. Παρουσιάζει τον Χριστό να λέει, σεμάτε, μη με λέτε, λέει, Υιό του Θεού, μη λέτε ένα τευστηριάδο και λοιπά, με λέτε φίλο. Δεν είναι πολύ τολμηρό αυτό. Σε είναι φοβερό. Θα ήθελα να το διαβάσω. Και το λέω για τον εαυτό μου, γιατί περνούν τα χρόνια και βλέπω ότι έχουμε, άλλοτε έχουμε μία ψυχρή έννοια περί του Θεού, άλλη μία πολύ θερμή και που δεν γλυκαίνει ούτε μας ούτε τους άλλους. Θερμά πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό μας, αν τον αγαπάμε θερμά, αυτό το θερμά να αποβρέει από την καρδιά. Πού δεν παρακαλώ. Ναι. Λόγια ακριβώς του πατρός Πορφύριου, από μαγνητοφωνή, συγχώρησέ με γιατί, γιατί καταδικάζω τον εαυτό μου για αυτόν τον τρόπο που μίλησα προηγουμένως. Λοιπόν, ακούστε. Όταν λέμε είμαστε χριστιανοί, δεν καλά. Όταν λέμε είμαστε του Χριστού, κατάλαβες, από μαγνητοφωνημένα είναι. Ό,τι να είναι και στις ώρες της αδυναμίας μας, μόλις ειδούμε τον Χριστό, αμέσως αλλάζουμε γνώμη και θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Αλλά και ο Χριστός είναι φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, το φωνάζει. Εμείς φίλοι μου είστε. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Ο Χριστός τα λέει. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Δεν θέλω να με βλέπετε έτσι, ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι είμαι ο Λόγος του Θεού, ότι είμαι μια υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Θέλω να με βλέπετε δικό σας, φίλο σας, να με αγκαλιάζετε, να με αισθάνεστε στην ψυχή σας, το φίλο σας, εμένα που είμαι η πηγή της ζωής, όπως είναι η αλήθεια. Τολμηρή περικοπή.
2: Το λέει ο πατήρ Πορφύριος.
1: Τι λέει ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος
3: Πορφύριος. Καλό αυτό που λέει, εγώ σας κάλεσα φίλους.
1: Ναι. Θέλει να πει, γιατί πολλές φορές δογματίζουμε. Και πρέπει, βέβαια, το δόγμα είναι ουσιαστικό. Με την πίστη μας πρέπει να ξέρουμε. Ο Χριστός μας είναι ο ένας εις Τριάδος, Πατηριός και Άγιο Πνεύμα. Σαρκώθηκε δια Πνεύματος Αγίου στην Παναγία μας. Ναι, είναι ο Θεός μας. Όλα αυτά. Αλλά άμα στεκόμεθα μόνο στο δόγμα, με ξηρά λόγια, και δεν νιώθουμε τον Χριστό πολύ κοντά μας, όταν λέμε σαν Θεό, να το νιώθουμε, να διαποτίζει το είναι μας. Ναι, το Θεός από πού παράγεται? Από το Θεό, που σημαίνει τρέχω, τρέχει για βοήθεια. Να νιώθουμε λοιπόν τη βοήθεια, τη χάρη του, τρέχεται μέσα μας. Ένα γλυκό πράγμα. Άμα δεν το νιώθουμε αυτό, δεν φτάνει να λέγουμε ξηρό δογματισμό. Αλλά να νιώθουμε έτσι το γλυκασμό του. Τέλος πάντων, βρήκα κάποιο άλλο βιβλίο του πατρός Πορφυρίου, του Αγίου Πορφυρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο ειδικά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εκεί είναι πια που κάνουν πολλά λάθη. Και τα λάθη θα κάνουν οι γονείς. Έπειτα λέει για εσάς τους διδασκάλους. Λέει για εσάς, για εμάς τους ιερείς. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μερικά. Απευθυνόμενος στους γονείς, σε μητέρα νομίζω, λέγει: το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Πω. Τα παιδιά μας δεν τα μαθαίνουμε να είναι ταπεινά. Τα λέμε όλα με γλυκά λόγια και μην νομίζετε ότι του κάνουμε καλό. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Πατήρ εδώ. Το καλό μου, το μανάρι μου, δεν υπάρχει καλύτερο παιδί στον κόσμο. Τι έξυπνο που είσαι εσύ κτλ. Και που σε προσέβαλε ο δάσκαλος. Α, να πάω να το πω στον παπά. Το παιδί τώρα να βγει από μια εγωπάθεια. Δεν μπορεί να σταθεί. Και στη μικρά του ηλικία φυτεύονται πιο πολύ έτσι αυτά, ό,τι του λέμε, και αναπτύσσεται με αυτά. Λέγει λοιπόν ο πατήρ: το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίνει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτε δεν θα κάνουμε και εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση.

Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνετε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε «εσύ θα τα καταφέρεις», «εσύ είσαι σπουδαίος», «εσύ είσαι νέος», «είσαι ανδρείος», «είσαι τέλειος». Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή. Ναι, να του πείτε «παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις ο Θεός σου τα έδωκε. Προσευχήσου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις. Να σου δώσει ο Θεός τη χάρη Του. Τούτο εδώ είναι το τέλειο, αυτός ο τρόπος δηλαδή. Με όλα τα θέματα, σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανούσιν ημάς και την τρίβων των ποδών ημών, ταράσσουσιν. Όποιος μας επαινεί, μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας». Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τα παιδί, θα το ενισχύσουμε το παιδί μου, έχεις αποδείξει από τα πράγματα ότι έχεις τη δύναμη, έχεις την ικανότητα, προσπάθησε το. Θα πούμε αυτό, αλλά... αυτό είναι μια καλή συμβουλή και πρέπει να τη λέμε στα παιδιά, να το ενθαρρύνουμε κάπως στο παιδί ότι δεν είναι βλάκας, ότι έχει την ικανότητα, του την έδωκε ο Θεός και κάνει την προσευχή σου και θα βοηθηθείς ακόμη περισσότερο να καταλάβεις το μάθημά σου. Αλλά να το λέμε έτσι, εξαρτώμενοι με το παιδί από το Θεό. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τα παιδιά από μικρά ηλικία να εξαρτώνται από το Θεό. «Παιδί μου, έκανες την προσευχή σου». Μια σύντομη βέβαια προσευχή. «Πάτερ ημών, παιδί μου, για να πάει καλά η μέρα. Με την ευλογία του Θεού, παιδί μου, θα πάει καλά η μέρα. Αυτή είναι μεγάλη αγωγή. Κάνε προσευχή, παιδί μου, για τον μπαμπά σου. Δεν πάει καλά στη δουλειά του. Κάνε με τη δική σου προσευχή, γιατί για τα νέα τα παιδιά τα αγαπάει πολύ ο Χριστός και τα ακούει καλύτερα. Με τη δική σου προσευχή θα πάνε καλύτερα οι δουλειές του μπαμπά. Θυμάσαι τότε που σου είπα πέρυσι που πάλι το ίδιο γινόταν και έκανες προσευχή και πήγαν καλά και πόσο πήγαν καλά τα πράγματα με τον μπαμπά». Λοιπόν, για τον αδερφό σου να κάνουν προσευχή, για την αδερφούλα που δίνει στο πανεπιστήμιο. Είναι να μάθουν τα παιδιά να εξαρτούνται από το Θεό και να έχουν ταπεινό φρόνημα. Επεθύμησα πολύ όταν το διάβαζα αυτό το βιβλίο του πατρό του Αγίου Πορφυρίου, να βγάλω ένα δεκαπενθήμερο, ένα μικρό περιοδικό για τα παιδιά, τα οποία το έβγανα παλαιότερα αλλά το διέκοψα, και να λέω τέτοιες αλήθειες στα παιδιά και όποια το διαβάσουν. Αλλά γιατί δεν κατηχούν καλά τα παιδιά, τους λέμε επί και εκεί δογματισμούς και τα λοιπά, να είναι καλά παιδιά, τέλος πάντων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, να διαβάζουν τα μαθήματά τους και τίποτε άλλο. Και αγωγή θρησκευτική δεν δίνουμε σε παιδιά, την οποία πρέπει να δίνουμε τώρα περισσότερο, επειδή βλέπετε τα θρησκευτικά μαθήματα δεν είναι ομολογιακά, δεν είναι κατηχητικού τύπου, αλλά είναι γενικό ένα θρησκεολογικό μάθημα. Πρέπει να μάθουν την αληθινή πίστη και να εξαρτώνται από αυτή και να έχουν γλυκιά επικοινωνία με το Θεό μας. Ερμηνεύουμε τον 41ο και 42ο ψαλμό. Γιατί 2-2? Γιατί, όπως λέγουν οι ερμηνευτές, αλλά λέγουν και οι πατέρες, ότι οι ψαλμοί αυτοί λάθος που είναι χωρισμένοι. Κατά το περιεχόμενο όντως είναι ενωμένοι, αποτελούν κατά το περιεχόμενο ένα ψαλμό, και γιατί έχουν το ίδιο θέμα. Και δεν κατανοείται δηλαδή ο ψαλμός 42 αν δεν διαβάσουμε πρώτο τον ψαλμό 41. Mm. Και είναι ελλιπής ο ψαλμός 41 αν δεν διαβάσουμε τον ψαλμό 42, γιατί έχει το τέλος του και το συμπερασμά του. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε λίγα λόγια στο προηγούμενο μάθημα, φευγαλαία λόγια, για τον ψαλμό 41.

0: όταν φάει φίδια, ανάβει από δίψα, θέλει να πιει νερό και αυτό είναι κατά μεταγωγή. Σε εμάς, όταν μας φάει το φίδι που λέγεται αμαρτία, τότε επιθυμούμε πιο πολύ για το Θεό μας. Ξέρετε, και η αμαρτία γίνεται και αυτή τελευταία ένα κήρυγμα, σαν να σου λέει, άντε παιδί μου, ήρθες σε μένα για να βρεις τη χαρά, δεν έχω εγώ χαρά, πήγαινε στο Θεό να σου δώσει χαρά. Από την ίδια την αμαρτία κερδίζουμε απογοήτευση, καταστροφή, πικρία και παιδεύσεις η αμαρτία. Η αμαρτία σου λέγει κάπου ο προφήτης Ιερεμίας. Λοιπόν, το ελάφι επιθυμεί τα σπηγάς των υδάτων και ο ποιητής μας βρίσκει αυτή την παρομοίωση για να εκφράσει τον πόθο του και την αγάπη στο Θεό και λέγει «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς Θεό ο Θεός». Ακούστε όμως να σας πω, Παλαιά Διαθήκη είναι εδώ, δεν το καταλάβανε το χωρίο, ούτε και εγώ θα το καταλάβαινα αν δεν έβλεπα την ερμηνεία του. Δεν επιθυμεί το Θεό γενικά σαν μία να κάνει προσευχή του στο Θεό, αυτό επιθυμεί μια γενική τέτοια επικοινωνία.
1: Αναζήτηση.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Επιθυμεί το Θεό να πάει στο ναό του. Δηλαδή σαν από τώρα εγώ, αχ Παναγία πως σε θέλω, και μέσα μου επιθυμώ να πάω στην Παναγία την Προσιώτησα, να πάω στο προσκύνημα. Και ο ποιητής εδώ, λέγοντας ότι αγαπώ τον, επιθυμώ τον Θεό, θέλει να καταφύγει στο ναό του, και ενώ ήταν μόνο στα Ιεροσόλυμα. Έτσι, όλοι γνωστό αυτό, ότι όλοι οι Ιουδαίοι από τα άκρα της γης που είχαν διασπαρεί ήθελαν να επισκεφθούν τον ένα ναό τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, τρεις φορές το χρόνο έπρεπε τουλάχιστον στις μεγάλες εορτές, αλλά μια φορά το χρόνο έπρεπε να επισκεφθούν τα Ιεροσόλυμα, συνήθως το Πάσχα, και ένιωθαν ότι συναντούν τον Θεό. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, για ψάξει να το βρείτε, λέει για τον τόπο. Λέει για τον τόπο παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε, το 7. Προς εμ' αυτόν η ψυχή με ταράχνει, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα. Δια τούτο μνηστήσω με εσύ σου εκ γης Ιορδάνου και εφρενιμή από, λέει,
1: από όρους μικρού.
0: Δηλαδή ο ποιητής μας ήταν μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Ήταν περίπου στη βόρεια πλευρά του Ιορδάνου. Εκεί που είναι το όρος Ερμών, Ερμονίμ λέει εδώ, ήταν μία μικρά όρος μικρού, το λέγουν οι Εβδομήκοντα. Εκεί ήταν ο ποιητής και από εκεί που ήταν μακριά, λαχταρούσε το Θεό και ένιωθαν οι Ιουδαίοι ότι πηγαίνοντας στον ναό έχουν πραγματικά τη συνάντηση με τον Θεό. Κάτι που εμείς περισσότερο οι χριστιανοί πρέπει να το ζούμε, γιατί το λέμε ναό, και το λέμε ναό από το ρήμα νέο που σημαίνει κατοικώ. Άρα λοιπόν είναι κατοικία του Θεού εκεί. Γιατί πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, είναι και σαρκικά παρόν ο Θεός στο ναό. Εμείς το βιώνουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί, διότι πίστευαν ότι ο ναός έχει τα ιερά, είναι ιερόν σκήνομα, ότι έχει την κυβωτό της Διαθήκης και ότι αποκαλύπτεται εκεί ο Θεός με μια θεοπτία. Θυμηθείτε και τον προφήτη Ισαΐα που στο ναό είδε τη θεοπτία του όταν εκαλείτο, και έτσι επιθυμεί λοιπόν να παραβρεθεί στο ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. Και ενθυμείται από μακριά που είναι, ενθυμείται τον Θεόν.

0: πρέπει να έχει και ένα ειδικό πόθο, ένα ειδικό λόγο για να πάει στα Ιεροσόλυμα. Και ο ειδικός λόγος είναι ότι πρέπει να τον βασανίζει κάποια ασθένεια. Για κοιτάξτε και νωρίτερα στον 4ο στίχο. «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος ημέρας και νυχτός». Α, το λέγει ασθένεια καθεκάστην ημέρα που έστεινε ο Θεός. Λοιπόν, ο ποιητής μας κατά τον 11ο στίχο, εντάξει, βασανίζεται από κάποια ασθένεια. Ή στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αντίληψη ότι εάν έχουμε κάποιο νόσημα, ένα κτύπημα ιδιαίτερο, στο βάθος πέρα από αυτό πρέπει να δούμε κάποια αμαρτία μας. Και ο Θεός με παιδαγωγικό τρόπο θέλει να μας απαλλάξει από την αμαρτία ή να μας συνετίσει για την αμαρτία μας αυτή και έφερε ένα νόσημα. Βέβαια αυτό δεν είναι αλήθεια, για τα νοσήματα έχουν κατά την Καινή Διαθήκη και κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων έχουν και εξαγνιστικό χαρακτήρα και οι Άγιοι υπέφεραν πάρα πολλά. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν από κάθε νόσημα ο άνθρωπος, ο Ισραηλίτης προσπαθούσε να βρει κάποια ενοχή, μια αμαρτία του και παρακαλούσε το Θεό για την άφεση των αμαρτιών του. Εκεί μακριά που ήταν, στο όρος Ερμονιήμ, δεν είπε?
1: Ναι.
0: Εκεί μακριά που είναι ο ποιητής μας, βασανιζόταν από κάποια ασθένεια, δεν λέει ειδικά πια. «Κατακλάστε τα οστά μου, δηλαδή μου σπέσαν τα κόκαλά μου». Υποθέστε τώρα ποια ασθένεια μπορεί να είναι. Μια ασθένεια η οποία επηρέασε και το εσωτερικό είναι του ανθρώπου. Εκεί ήταν και άλλοι άνθρωποι. Στο Ερμονιού ήταν βέβαια ήταν και διάφοροι δολολάτρες και τα λοιπά. Ήμεθα, φαίνεται από το κείμενο, ότι ήμεθα σε μια ατμόσφαιρα που οι Ιουδαίοι είναι σπαρμένοι πέρα από το κέντρο το ίδιο και μέσα στην Ιουδαία έχουν εισχωρήσει και άλλοι ξένων αυτών αλλόθρησκοι. Εκεί λοιπόν στην περιοχή που ήταν και ξένοι άνθρωποι και έλεγε για την ασθένειά του, θα με βοηθήσει ο Θεός μου, έλεγε λοιπόν στους άλλους για το Θεό του ότι θα τον βοηθήσει. Και αυτοί που δεν έβλεπαν τη βοήθεια του Θεού τον ενέπαιζαν για το Θεό του και τον πονούσαν πιο πολύ, και στο σωματικό τώρα πόνο προστίθεται ο ψυχικός πόνος, του εμπέζουν το Θεό. Γι' αυτό και λέει εδώ στον 4ο στίχο, «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί, άρτος και ημέρας και νυχτός». Μέρα νύχτα κλαίει, «Εν το λέγες Θεέ, γιατί καθεκάστην ημέρα, πού εσύ είναι ο Θεός σου?» Πού εσύ είναι ο Θεός σου? Έλεγαν, τι Θεό έχει, δεν είναι αληθινός δυνατός ο Θεός σου. Τον ενέπαιζαν λοιπόν οι αλλόθρησκοι και αυτό το δημιουργούσαν πόνο, όπως το λέει παρακάτω στο 12ο στίχο, «Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με», το βλέπετε. Αλλά ο ποιητής μας εδώ πρέπει να είναι πολύ πιστός, πρέπει να είναι πολύ, πολύ δυνατός, δηλαδή στην πίστη, και πιστεύει ότι θα πετύχει αυτό που θέλει, ότι θα αξιωθεί από το Θεό να πάει στα Ιεροσόλυμα και εκεί θα τα πει του Θεού και ο Θεός θα τον κάνει καλά. Και έχει μία φανταστική ονειροπόληση, να πούμε. Πώς να, εγώ έβλαβα πολύ την Παναγία Προσιώτησα. Πολλές φορές όταν νιώθω, κάθε μέρα σχεδόν, νιώθω ότι είμαι στο προσκύνημά της, ότι προσκυνάω, ότι είναι εικόνα της και τα λοιπά. Αυτό είναι μία ονειροπόληση ευσεβής, η οποία όμως, επειδή γίνεται από πραγματική αγάπη στο Θεό, τη Θεοτόκο, δεν είναι ονειροπόλημα, είναι μία πραγματικότητα. Νιώθω, με καταλαβαίνετε, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό το ονειροπόλημα ζει εδώ ο ποιητής. Φαντάζεται ότι πήγε στα Ιεροσόλυμα, ότι γίνεται η λατρεία, ότι ακούει τους ψάλτες με τα όργανα εκεί ενείται αυτόν τον οργάνο εν την πάνω και χορό και φρένεται η ψυχή του. Δηλαδή ακόμη είναι στα όρη ερμονήν. Αλλά φαντάζεται αυτό στο κρεβάτι του πόνου του, γι' αυτό είπα είναι πολύ ευσεβής και νιώθει αυτό το γλυκασμό με το να φαντάζεται ότι πήγε στα Ιεροσόλυμα και ότι γλυκαίνεται από τη λατρεία που ακούει τώρα αυτή τη στιγμή στο ναό. Πραγματικά του ήταν γλυκασμός και ήταν ένα φάρμακο στην ταλαιπωρία που ζούσε. Ταύτα εμνήσθη και εξέχει έπαιμε την ψυχή μου. Εμνήσθη το βασανό του, την αρρώστια του και εξέχει την ψυχή του, δηλαδή προσευχήθηκε στο Θεό. Ακούστε, ότι διαλέψομαι εν τόπο σκηνής θαυμαστής. Είναι η φαντασία του ότι πήγε στο Ιεροσόλυμα. Νιώθει λοιπόν ο ποιητής μας ότι πάει στο Ιεροσόλυμα, προσέξτε, διαλέψομαι, μέλλοντας είναι, ότι θα πάω εν τόπο σκηνής, είναι θαυμαστής, είναι η σκηνή του μαρτυρίου, είναι η κυβωτός της Διαθήκης, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως, και εξομολογήσεως, ήχο εορτάζοντος. Τι εννοεί εδώ, τις ψαλμωδίες που άκουγε κατά τη λατρεία. Ναι. Και μετά στρεφόμενος στον εαυτό του που είναι λυπημένος. Είναι λυπημένος για δύο λόγους. Πρώτον για το νόσημά του, αλλά δεύτερον για την κοροϊδία που του έκαναν οι άλλοι. Του ενέπεσαν το Θεό του. Και πιστεύει πολύ δυνατά στο Θεό και ο Θεός του... πονάει περισσότερο επειδή πιστεύει στο Θεό όταν βλέπει και ακούει οι άλλοι να του εμπέζουν το Θεό. Λοιπόν φίλοι μου, στη συνέχεια είναι ο ψαλμός 42, ζητεί την βοήθεια από το Θεό λέγοντάς τον να επέμβει ως κριτής μεταξύ αυτού και των αντιδίκων του, οι οποίοι τον ενέπεζαν. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξέθνος ούχος ίου. Εδώ φαίνεται ότι δεν ήταν μερικοί, ναι, ότι είναι λαός, ότι στα μέρη εκείνα, τα Ιορδάνια μέρη που ήταν της Παλαιστίνης, ότι εγκαταστάθη κάποια φυλή, έστω και μικρά, την οποία φυλή λέει έθνος ούχος ίου, ασεβές δηλαδή έθνος, δηλαδή που εμπέζει το Θεό. Αυτοί ήταν που το προσέφεραν τον ψυχικό πόνο. Εξέθνος ούχος ίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με, κάποιοι από αυτούς του έθνους που τον ενέπαιζαν. Ναι. Και πιστεύε βέβαια ότι ο Θεός θα τον σώσει, γιατί ο Θεός του έχει φανεί από προηγούμενα χρόνια δυνατός, γι' αυτό και λέει κρατεωμά μου, και παραπονείται παρακάτω γιατί ο Θεός δεν τον ακούει, αργεί να τον εισακούσει, σαν τροποντινά να τον αποθεί και του λέγει «Ηνατί απόσομαι και ηνατί σχεδροπάδων πορέψεμαι εν τον εκθύβη των εχθρών μου και γιατί με εγκαταλείπεις Θεέ μου, δεν μου απαντάς σύντομα στην προσευχή μου, ώστε να σκυθροπάζω, ώστε να πονάω και αυτό να δίνει ευκαιρία στους εχθρούς, τους εμπέκτες να με εκθλίβουν». Ζητά από το Θεό να του δώσει φως και αλήθεια. Με τις εκφράσεις αυτές πρέπει να νιώσουμε εδώ ότι τον παρακαλεί το Θεό να του δώσει την δικαίωσή του.

φως και αλήθεια. Η έκφραση φως στην Παλαιά Διαθήκη μάλιστα είναι, σημαίνει ζωή γενικά. Μια λέξη την οποία κρατήσαμε μέχρι σήμερα. Όταν λέμε έρχεται είδε το φως της ημέρας, εννοούμε ήρθε στη ζωή. Και για το Μεσσία λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αφού στο 53ο κεφάλαιο περιγράφει τα πάθη του, μετά λέγει θα είδε φως. Πώς θα ερμηνεύσετε τη φράση αυτή, θα αναστηθεί. Και εδώ λοιπόν, όταν λέγει δώσ' μου φως, εννοεί ότι με την αρρώστια του έφτασε στην επιθανάτια κλίνη. Δώσ' μου φως, ίσον, σήκωσέ με, κάνε με, δώσ' μου την υγεία μου, απόλυτα την υγεία μου, εντελώς κάνε με καλά. Και την αλήθεια σου, δικαίωσέ με από τους εμπέκτας. Με αυτή την έννοια θα ερμηνεύσουμε τις δύο αυτές λέξεις. Μάλιστα. Και το ότι ο ψαλμός αυτός είναι ενωμένος με το πρώτο, φαίνεται από την, πώς λέγεται, από την εποδό. Κοιτάξτε ποια εποδό έχει. Κοιτάξτε τον τελευταίο στίχο του ψαλμού 42. Τον πέμπτο στίχο. Είναι τι περίληπωση η ψυχή μου και να τι συντεράσεις με. Πού τον είδαμε αυτό? Το είδαμε και στο προηγούμενο στίχο. Δηλαδή ο ψαλμός είναι έντεχνα κατασκευασμένος. Εκθέτει τον πόθο του ποιητού, λέει το δράμα του, και το κατακλείει αυτό με μία έποδο, αρχίζει πάλι να λέγει το δράμα του, λέγει μία καινούργια έννοια, ότι ονειρεύεται, ότι φαντάζεται, ότι πήγε, επισκέφθηκε τον ναό και αναζωογονήθηκε, λέει την υποδό, προχωράει παρακάτω, επικαλείται το Θεό να επέμβει ως κριτής μεταξύ αυτού και των αντιδίκων του και τα τελειώνει πάλι με την ίδια υποδό. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί το Θεό. Εδώ ξέρετε, έχουμε έναν πολύ σπουδαίο, αν τον διαβάσετε κατά μόνο στο ψαλμό αυτό και με βάση τα λίγα που είπαμε, αν εμπαθύνετε, θα δείτε έναν πολύ, θα θαυμάσετε τον ποιητή, θα απολαύσετε ένα θαυμάσιο κείμενο. Ενώπιόν μας έχουμε έναν ποιητή με δυνατή πίστη στο Θεό και ελπίδα, η οποία δεν τον εγκαταλείπει και στο κρεβάτι του πόνου. Ξέρετε, εγώ συγκινούμαι ιδιαίτερα όταν ακούω πιστούς οι οποίοι να βασανίζονται πολύ, να είναι καρκινοπαθείς. Θυμήθηκα τώρα την Κατερίνα από τη Μεγαλόπολη εδώ, πολύ νεαρή, που την κίδευσα. Και την επισκέφθηκα στο νοσοκομείο λοιπόν και τι πιστά λόγια που έλεγε. Δεν έλεγε βλάστημα λόγια, γογγισμού λόγια. Βέβαια αυτό σήμαινε ότι είχε καλή ψυχή, είχε τη χάρη του Θεού. Θυμάμαι, με συγχωρείς πάρα πολύ, να πω για τον πατέρα σου. Τα επιθανάτια του μου έδωκαν πολύ μεγάλο δίδαγμα.

0: όταν τον είδα, αχ, του λέω, άντε αγαπητέ μου να γίνεις καλά, να γίνεις καλά, έχω ανάγκη από τη βοήθειά σου. Θέλω να γίνω καλά, να σε βοηθάω, είπε, αλλά δεν μπορώ να σε βοηθάω τώρα, γιατί δεν θα γίνω καλά. Και να σηκώθηκε που μου το είπε. Και λοιπόν, άνθρωποι τέτοιοι οι οποίοι ήταν, οι οποίοι στο βάσανό τους επικαλούνται το Θεό, έχουν μέσα τους βαθιά ριζωμένη την έννοια του παντοδυνάμου Θεού. Και εδώ που έφτασα, θα με σώσει η Παναγία. Αυτό που μου είπε μια γιαγιά από τη Μεγαλόπολη, που το θεωρώ αυτό ένα σοφό λόγο για να βγούμε από την κρίση. Και μου το είπε η γιαγιά αυτό, ειδικά για αυτό το λόγο. Πώς θα βγούμε από την κρίση. Ακούτε τι σοφό λόγο είπε. Η Παναγία που επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι εδώ, θα μας βγάλει από εδώ. Η Παναγία που επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι εδώ, σε αυτή την κρίση, την οικονομική και τα άλλα, θα μας βγάλει από εδώ. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο πιστός και στο κρεβάτι του πόνου λέει, η Παναγία που επέτρεψε να φτάσω έως εδώ, αυτή μόνο έχει τη δύναμη να με σώσει. Ενώπιόν μας έχουμε ένα τέτοιο ποιητή, με βαθιά πίστη, που του δίνει ελπίδα η πίστη. Γι' αυτό και λέει, έλπισον επί των Θεών, που το λέει στο 5. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσουμε αυτό. Τι είπα να πει εξομολογήσουμε, θα τον δοξάσω. Πού θα τον δοξάσει, ελπίζει ότι θα πάει στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε λοιπόν ενώπιόν μας ένα ψαλμωδό με δυνατή πίστη στο Θεό, η οποία πίστη του γεννά ελπίδα και ζει και αναπνέει με την ελπίδα. Αφού όνειρο πολύ καλέ, ότι πάει στα Ιεροσόλυμα, ότι να ήρθε και ότι θα γίνει καλά, και ότι νιώθει τη χαρά των συνορταζόντων εκεί κτλ. Ξέρετε, είναι μια καλή αυτή. Τι καλή, ένα δυνατό φάρμακο είναι αυτό για τον άρρωστον. Κύριε, με συγχωρείτε γιατί με είδατε και εμένα κουρασμένο τη σημερινή ημέρα και δεν σας ικανοποίησα στην ερμηνεία του κειμένου. Ελάτε όμως παρακάτω να ερμηνεύσουμε τον 43ο ψαλμό στο επόμενο μάθημα, αφού πούμε και λίγα λόγια από τον πατέρα, τον Άγιο Πατέρα Πορφύριο, για να έχουμε την ευχή του. Εύχομαι η Παναγία να σας ευλογεί, να περάσετε καλά την εβδομάδα και με δυνατή πίστη και ελπίδα στο Θεό ό,τι και να μας συμβεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, Κύριο Ιερεμία.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Πατρός Σιμών Σιλουανού του Αθωνίτου.

Ένα αγιορείτικο άνθος με παγκόσμια φήμη και ακτινοβολία είναι και ο σήμερα εορταζόμενος Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, ο οποίος και αποκαλείται πατήρ πατέρων παγκόσμιος, φανερώνοντας την οικουμενική διάσταση που έχει λάβει η μορφή του. Όσιος Σιλουανός και κατά κόσμον Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοφ γεννήθηκε το 1866 από οικογένεια χωρικών της περιφέρειας Ταμπόφ της Ρωσίας. Από την ηλικία των 4 ετών αναρωτιόταν «Πού είναι αυτός ο Θεός? Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλη τη γη να τον βρω». Όταν μεγάλωσε, οι βίοι των Αγίων και τα θαύματά τους πυρπόλησαν την καρδιά του από μία δυνατή αγάπη προς το Θεό και προσευχόταν με δάκρυα. Η χαρισματική όμως αυτή κατάσταση που διήρκησε 3 μήνες διήγηρε μέσα του τον πόθο για τη μοναχική ζωή. Νέος όμως ακόμη, εύθυμος εκ χαρακτήρος και πρικισμένος με εξαιρετική φυσική δύναμη, γρήγορα επανήλθε στην κοσμική ζωή και συμμετείχε σε όλες τις διασκεδάσεις του χωριού του. Επιθυμούσε να κάνει περιπάτους με τις νέες του χωριού και να διασκεδάζει παίζοντας ακορντεόν και πίνοντας βότκα. Έτσι συμμετείχε και σε όλες τις νεανικές παρεκτροπές για τις οποίες αργότερα έκλαιγε σε όλη τη ζωή του. Κάποια μέρα μάλιστα σε μία συμπλοκή παραλίγο να σκότωνε έναν συγχωριανό του. Λίγο καιρό μετά από αυτό το επεισόδιο αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του ένα φίδι να σύρεται μέσα από το στόμα του. Μαζί με την αηδία που ένιωσε, άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου να του λέγει «Κατάπιες στο όνειρό σου φίδι και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν αρέσει και σε μένα να βλέπω τα έργα σου». Ύστερα από την κλίση αυτή, η ζωή του άλλαξε ριζικά. Αισθάνθηκε βαθιά αποστροφή προς τα εγκόσμια και κυρίως προς την αμαρτία και κυριευμένος από θερμή μετάνοια δεν σκεπτόταν τίποτε άλλο παρά μόνο το Άγιο Όρος και τη μέλουσα κρίση. Το 1892, μόλις τελείωσε την στρατιωτική του θητεία, ζήτησε από τον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάνδης να εύχεται για αυτόν, ώστε να μην τον κρατήσει ο κόσμος και αναχώρησε για το Άγιον Όρος, όπου εισήλθε ως δόκιμος στη Ρώσικη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μετά τη γενική εξομολόγηση που έκανε στην αρχή της νέας του ζωής, ο πνευματικός του είπε ότι συγχωρέθηκαν όλες του οι αμαρτίες και ο νεαρός δόκιμος παραδόθηκε στη χαρά. Αμέσως έχασε τη βαθιά του μετάνοια και άρχισε να βασανίζεται ανελαίητα από σαρκικούς λογισμούς που τον έδιωχναν προς τον κόσμο, ώστε να νυμφευθεί και να απολαύσει όλες τις ειδονές. Ο πνευματικός του τότε τον συμβούλευσε να τους διώχνει με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Με απόφαση είπε στον εαυτό του «Εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου». Μετά άρχισε με πύρινη και αδιάλειπτη προσευχή να ζητά από τον Κύριο να τον ελεήσει. Την μεν ημέρα εργαζόταν στη βαριά και κοπιαστική διακονία του μήλου που εκτελούσε με ολοκληρωτική απάρνηση του ιδίου του θελήματος, τη δε νύχτα την περνούσε
όλοι σχεδόν με δέουσα προσευχή, όρθιος ή καθισμένος σε ένα σκαμνί.

Μια νύχτα, την ώρα της προσευχής, το κελί του γέμισε ξαφνικά από συνήθιστο φως που διαπέρασε όλο του το σώμα. Η ψυχή του ταράχτηκε. Η προσευχή, αν και συνέχιζε μέσα του, είχε χάσει τη συντριβή και ο μοναχός κατάλαβε ότι πρόκειται για σατανική πλάνη. 6 μήνες πάλευε με αυτές τις δαιμονικές επιθέσεις, προσευχόμενος με όλη του την ένταση, οπουδήποτε κι αν βρισκόταν, είτε στο ναό, είτε στο διακόνημα του μήλου, είτε στο κελί του, ώσπου έφτασε σε έσχατη απόγνωση. Καθισμένος μία ημέρα στο κελί του, πριν από τον Εσπερινό, σκέφτηκε «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος». Την ίδια στιγμή ένιωσε τέλεια εγκατάλειψη και η ψυχή του για μια ώρα περίπου βυθίστηκε στο σκοτάδι της απερίγραπτης αγωνίας. Την ώρα του Εσπερινού, ενώ προσευχόταν με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό», έχοντας το βλέμμα του προσιλωμένο στην εικόνα του Χριστού, στο τέμπλο του παρεκκλησίου του Μήλου, ξαφνικά τον περιέλαμψε ένα υπερφυσικό φως, ηλαρό και γλυκύτατο. Αυτή τη φορά είδε το Χριστό ολοζώντανο να τον ατενίζει με μία ανεκλάλητη πραότητα. Η Θεία Αγάπη διαπέρασε όλη την ύπαρξή του και τα επόμενα 45 χρόνια του μοναχικού του βίου ακατάπαυστα μαρτυρούσε ότι δια του Αγίου Πνεύματος γνώρισε τον ίδιο τον Κύριο. Το 1896 εκάρι μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Σιλουανός. Εξωτερικά, ο μοναχός Σιλουανός συνέχισε να ακολουθεί τη γενική τάξη της μονής, αλλά η ένταση του εσωτερικού του βίου τον οδηγούσε σταδιακά σε τελειότερη άσκηση. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος μοναχός, όπου συνέχισε τους αγώνες του και στηρίζοντας τον κόσμο με την προσευχή του, παρακαλούσε τον Κύριο να τον γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίο όλοι οι λαοί της γης. Έτσι τελείωσε εν ειρήνη τον επίγειο δρόμο του, τόσο που κανένας δεν αντιλήφθηκε το τέλος του, ούτε ακόμα και εκείνοι που ήταν κοντά του. Τόσο ήσυχα και αφανώς έφυγε στις 24 Σεπτεμβρίου του έτους 1938. Το 1987 αναγνωρίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και επισήμως κατετάγει στους χορούς των Οσίων. Η ευωδιάζουσα κάρα του στη Μονή της Μετανοίας του μαρτυρεί τη χάρη που αξιώθηκε στον ουρανό από τον Κύριο, μιας και τόσο πολύ τον αγάπησε σε όλη τη ζωή του. Αυτός λοιπόν ο ταπεινός αγιορείτης μοναχός άφησε ως κληρονομιά στην Εκκλησία την προσευχή υπέρ του κόσμου. Αυτή είναι η μαρτυρία του αγιορείτικου μοναχισμού στον σύγχρονο κόσμο, αλλά και η συντομότερη οδός για την επίτευξη της τελειότητας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Άγιου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Για τον πνευματικό αγώνα, όλοι όσοι ακολούθησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό κάνουν ένα πνευματικό αγώνα. Τον αγώνα αυτό οι Άγιοι τον διδάχτηκαν στη μακρόχρονη πείρα τους από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τους οδηγούσε, τους νουθετούσε και τους έδινε τη δύναμη να νικούν τους εχθρούς. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα όμως, η ψυχή δεν μπορεί ούτε καν να αρχίσει αυτό τον πόλεμο, γιατί από μόνη της ούτε γνωρίζει, ούτε καταλαβαίνει ποιοι είναι, ούτε που είναι οι εχθροί της. Μακάρι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί ζούμε κάτω από το ελέος του Θεού. Είναι εύκολο για μας να αγωνιζόμαστε. Ο Κύριος μας λυπήθηκε και μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ζει στην Εκκλησία μας. Μία μόνο στενοχώρια έχουμε, ότι δεν γνωρίζουν όλοι το Θεό και δεν ξέρουν πόσο μας αγαπά. Και η αγάπη αυτή αντυχεί στην καρδιά αυτού που προσεύχεται και το Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Ο αγώνας γίνεται κάθε ημέρα και ώρα. Αν μάλωσες, κατέκρινες ή στενοχώρησες, αδελφό, έχασες την ειρήνη σου. Αν δέχτηκες λογισμό καινοδοξίας ή περιφρόνησες τον αδελφό, έχασες τη χάρη. Αν σε πρόσβαλε σαρκικός λογισμός και δεν τον έδιωξες αμέσως, θα ψυγεί στην ψυχή σου η αγάπη για το Θεό και δεν θα έχεις παρησία στην προσευχή. Αν αγαπάς την εξουσία ή τα χρήματα, δεν θα γνωρίσεις ποτέ την αγάπη του Θεού. Αν έκανες το δικό σου θέλημα, ιτήθηκες από τον εχθρό και η ακηδεία θα καταλάβει την ψυχή σου. Αν μίσησες τον αδελφό, αυτό σημαίνει ότι εξέπεσες από το Θεό και σε κυρίευσε πονηρό πνεύμα. Αν όμως κάνεις καλό στον αδελφό, θα βρει η συνείδησή σου ανάπαυση. Αν αποκόψεις το θέλημά σου, θα αποδιώξεις με αυτό τον τρόπο τους εχθρούς και θα λάβεις ειρήνη στην ψυχή σου. Αν συγχωρείς τον αδελφό για τις προσβολές και αγαπάς τους εχθρούς, θα λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου και ο Κύριος θα σου δώσει να γνωρίσεις την αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Όταν μάλιστα ταπεινωθείς τελείως, τότε θα βρεις και την τέλεια ανάπαυση εν το Θεό.

Όταν η ψυχή είναι ταπεινή και το πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα της, τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει τη μακαριότητα της Θείας Αγάπης και δεν φοβάται πια τίποτε. Αλλά ποθεί να μένει πάντα η ψυχή ταπεινή ενώπιον του Θεού και να αγαπά τον αδελφό. Αν όμως η ψυχή ρέπει προς την καινοδοξία, τότε τελειώνει το πανηγύρι της, γιατί την εγκαταλείπει η χάρη και δεν μπορεί πια να προσεύχεται καθαρά, αλλά βασανίζεται από τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Γιατί ο άνθρωπος πάσχει επάνω στη γη, υποφέρει θλίψεις και υπομένει δυστυχίες? Πάσχουμε γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Το Άγιο Πνεύμα ζει στην ταπεινή ψυχή και αυτό της δίνει ελευθερία, ειρήνη, αγάπη, μακαριότητα. Πάσχουμε γιατί δεν αγαπάμε τον αδελφό. Ο Κύριος λέει: «Αγαπάτε αλλήλους και θα είστε μαθητές μου». Για την αγάπη προς τον αδελφό έρχεται η γλυκιά αγάπη του Θεού. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και το πλήρωμά της γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει όμως και μέση αγάπη, την οποία έχει ο άνθρωπος που προσπαθεί να τηρεί τις εντολές του Χριστού και φοβάται μήπως στενοχωρήσει με κάτι το Θεό. Και αυτό καλό είναι. Πρέπει να πιέζουμε καθημερινά τον εαυτό μας σε κάθε καλό και να μαθαίνουμε με όλες τις δυνάμεις μας την κατά Χριστόν ταπείνωση. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν». Τη θεϊκή αυτή ειρήνη του Χριστού πρέπει να την ζητούμε από το Θεό και ο Κύριος θα τη δώσει σε όποιον τη ζητά. Και όταν τη λάβουμε πρέπει να τη φυλάγουμε με άγια ζωή και να την αυξάνουμε. Όποιος την περίοδο των θλίψεων δεν παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, αυτός δεν μπορεί να γνωρίσει την ευσπλαχνία του. Αν σε βρει κάποια συμφορά, μην αποκάμεις, αλλά να θυμάσαι ότι ο Κύριος σε βλέπει με έλεος και μη δεχτείς τη σκέψη «θα με προσέξει τάχα ο Κύριος αφού τον στενοχωρώ», γιατί ο Κύριος είναι από τη φύση του έλεος. Γύρισε λοιπόν με πίστη στο Θεό και πέσαν τον άσωτο Υιό του Ευαγγελίου, ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιό σου, και θα δεις πόσο αγαπητός θα είσαι στον Πατέρα και η ψυχή σου θα έχει χαρά ανεκδιήγητη. Οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να μάθουν την ταπείνωση και εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους δεν μπορούν να δεχτούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό όλος ο κόσμος πάσχει. Αν όμως γνώριζαν οι άνθρωποι τον Κύριο πόσο αγαθός είναι, πόσο ταπεινός και πράος, τότε σε μια ώρα θα άλλαζε το πρόσωπο όλου του κόσμου και όλοι θα είχαν μεγάλη χαρά και αγάπη. Ο ελεήμων Κύριος μας έδωσε τη μετάνοια και με τη μετάνοια όλα διορθώνονται. Με τη μετάνοια λαμβάνουμε άφεση αμαρτιών. Με τη μετάνοια έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι γνωρίζουμε το Θεό. Αν κάποιος έχασε την ειρήνη και υποφέρει, ας μετανοήσει και ο Κύριος θα του δώσει εκείνη την Αγία Ειρήνη που έδωσε στους Αποστόλους του. Αν ένας λαός ή μια πολιτεία υποφέρουν, τότε πρέπει να μετανοήσουν όλοι και ο Θεός θα τα εξομαλύνει όλα προς το καλό.

Όλος ο αγώνας μας είναι να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Οι εχθροί μας έπεσαν από την υπερηφάνεια και παρασύρουν και εμάς προς το ίδιο παράπτωμα. Εμείς όμως, αδελφοί, ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και τότε θα δούμε ήδη από την παρούσα ζωή τη δόξα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος δίνει στους ταπεινούς να τον γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Ψυχή που γεύθηκε τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού αναγεννάται ολόκληρη και αλλάζει τελείως και αγαπά τον Κύριό της και ελκύεται προς Αυτόν με όλο το είναι της ημέρα και νύχτα. Για ένα διάστημα μένει αναπαυμένη εν το Θεό. Ύστερα όμως θυμάται τον κόσμο και αρχίζει να στενοχωριέται για Αυτόν και προσεύχεται με πόνο καρδιάς για όλη την οικουμένη να μετανοήσουν όλοι οι άνθρωποι και να μπουν στον Παράδεισο. Ψυχή που γνώρισε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος εύχεται σε όλους το ίδιο, γιατί η γλυκύτητα του Κυρίου προφυλάσσει την ψυχή από τη φυλαυτία και της δίνει αγάπη που πηγάζει από την καρδιά. Ας αγαπήσουμε τον Κύριο που πρώτος Αυτός μας αγάπησε και έπαθε για μας. Δεν θα σας κρύψω για ποια έργα ο Κύριος μας δίνει τη χάρη Του. Δεν θα γράψω πολλά, αλλά σας παρακαλώ να έχετε αγάπη μεταξύ σας και τότε θα δείτε το έλεος του Κυρίου. Ας αγαπήσουμε τον αδελφό και θα μας αγαπήσει ο Κύριος. Μη σκέπτεσαι ότι ο Κύριος σε αγαπά αν εσύ έχεις αντιπάθεια για κάποιον. Όχι, μάλλον οι δαίμονες σε αγαπούν και σέρνεσαι από αυτούς. Μην αργήσεις όμως. Μετανόησε και ζήτησε από τον Κύριο τη δύναμη της αγάπης για τον αδελφό και τότε θα έχεις ειρήνη στην ψυχή σου. Ζητάτε από τον Κύριο με όλες σας τις δυνάμεις ταπείνωση και αδελφική αγάπη, γιατί για την αγάπη προς τον αδελφό δίνει ο Κύριος δωρεάν τη χάρη του. Δοκίμασέ το. Τη μία ημέρα ζήτησε από το Θεό αγάπη για τον αδελφό και την άλλη μήνε χωρίς αγάπη. Τότε θα δεις τη διαφορά. Η πνευματική καρπή της αγάπης είναι φανερή. Ειρήνη και χαρά στην ψυχή και όλοι θα σου είναι αγαπητοί και προσφυλείς και θα γίνεις πολλά δάκρυα για τον πλησίον και για κάθε πνοή και κτήση. Συχνά αρκεί ένας χαιρετισμός για να νιώσει η

μένει προσκολλημένη στον αγαπημένο Κύριο. Και από το μακροχρόνιο αγώνα κατά των εχθρών, η ψυχή αγαπά την ταπείνωση περισσότερο από κάθε τι άλλο και δεν επιτρέπει στους εχθρούς να της αφαιρέσουν την αδελφική αγάπη. Αν αγαπάμε με όλες τις δυνάμεις τον αδελφό και αν ταπεινώνουμε την ψυχή μας, τότε η νίκη μας θα είναι βέβαιη, γιατί ο Κύριος δίνει τη χάρη του προπαντός για την αγάπη του αδελφού. Εγώ γνώρισα από την πείρα το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν μπορώ να το αποκτήσω. Θλίβομαι γιατί πέρασα με αμέλεια τα νεανικά μου χρόνια και δεν μιμήθηκα τον προστάτη μου Άγιο, τον Σημεών τον Θαυμαστορίτη. Είναι αξιοθαύμαστος ο βίος του. Ήταν 7 χρόνων όταν του φανερώθηκε ο Κύριος και αμέσως γνώρισε τον Κύριο και τον ρώτησε «Κύριε, πώς σε σταύρωσαν?» Ο Κύριος άπλωσε τα χέρια και είπε «Έτσι με σταύρωσαν, αλλά εγώ θέλησα και εσύ να σταυρώνεσαι μαζί μου κάθε ημέρα». Έτσι πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για το καλό σε όλη μας τη ζωή και το κυριότερο να συγχωρούμε στους άλλους τα σφάλματά τους, και τότε δεν θα θυμηθεί ο Κύριος τις αμαρτίες μας και θα μας δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ήμουν στον κόσμο, ήθελα να συγχωρώ από ψυχής και συγχωρούσα αβίαστα και προσευχόμουν πρόθυμα για όσους με πρόσβαλαν. Και όταν ήρθα στο μοναστήρι, ενώ ήμουν ακόμη υποτακτικός, έλαβα μεγάλη χάρη και αυτή με δίδαξε να αγαπώ τους εχθρούς.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει πως οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές αλλά ελαφρές. Ναι, είναι ελαφρές αλλά μόνο εξαιτίας της αγάπης. Χωρίς την αγάπη όμως όλα είναι δύσκολα. Γι' αυτό να φυλάγεις με όλη σου τη δύναμη την αγάπη για να μην τη στερηθείς. Γιατί μπορείς βέβαια να την επαναφέρεις, αλλά αυτό γίνεται με πολλά δάκρυα και προσευχές και χωρίς αγάπη η ζωή μας στη γη είναι ανυπόφορη. Η επιμονή στην έχθρα είναι θάνατος της ψυχής, από τον οποίο ας μας φυλάγει ο Κύριος. Αν η ψυχή που την αναζήτησε ο Κύριος και της έδωσε τη χάρη χάσει για κάποιο λόγο τη χάρη, θλίβεται υπερβολικά και ποθεί να την ξαναβρει. Ω, πως θερμό παρακαλεί το Δεσπότη ημέρα και νύχτα να την ελεήσει και να δώσει σε αυτήν το έλεος του. Ποιος τάχα θα μπορούσε να περιγράψει τους στεναγμούς της, τα δάκρυα, τις γονικλησίες της. Και η ψυχή μοχθεί για πολλά χρόνια αναζητώντας τη χάρη που γεύτηκε και απήλαυσε. Και συμβαίνει να δοκιμάσει πολύ καιρό ο Κύριος την ψυχή αν είναι πιστή. Και η ψυχή, μη βλέποντας μέσα της εκείνη τη γλυκύτητα που είχε γνωρίσει, διψά πάλι για αυτήν και την αναζητά με ταπείνωση και ελκύεται συνεχώς προς τον Κύριο με ένθερμη αγάπη. Όταν έχεις τη χάρη, είναι εύκολο να αγαπάς το Θεό και να προσεύχεσαι ημέρα και νύχτα. Η σοφή όμως ψυχή υπομένει και την ξηρότητα και ελπίζει ακράδαντα στον Κύριο και γνωρίζει ότι αυτός δεν θα διαψεύσει την ελπίδα της και θα την ανταποδώσει πλουσιοπάροχα την ώρα που πρέπει. Η χάρη του Θεού έρχεται καμιά φορά αμέσως, καμιά φορά όμως καθυστερεί πολύ. Αλλά η σοφή ψυχή ταπεινώνεται και αγαπά τον πλησίον και σηκώνει με πραότητα το σταυρό της. Έτσι νικά τους εχθρούς που προσπαθούν να την αποσπάσουν από το Θεό. Όταν οι αμαρτίες σας σύννεφα καλύπτουν στην ψυχή το φως της ευσπλαχνίας του Θεού, τότε η ψυχή, παρόλο που διψά τον Κύριο, μένει αβοήθητη και αδύναμη σαν το πουλί που είναι κλεισμένο σε κλουβί και ενώ επιθυμεί να ορμήσει προς το πράσινο δάσος, δεν μπορεί να πετάξει, ώστε ελεύθερα να ψάλει ύμνο δοξολογίας προς το Θεό. Υπέφερα πολύ καιρό γιατί δεν γνώριζα την οδό του Κυρίου. Τώρα όμως, μετά από πολύχρονες θλίψεις, γνώρισα

το θέλημα του Θεού με το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να εκπληρώνουμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φαντάζεσαι όμως ότι βλέπεις το Θεό, αλλά να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και να συλλογίζεσαι ότι μετά το θάνατο θα ρηχθείς στο σκοτάδι και θα βασανίζεσαι και θα νοσταλγείς με πόθο και πόνο τον Κύριο. Όταν χύνουμε δάκρυα και ταπεινώνουμε την ψυχή, τότε μας φυλάγει η χάρη του Θεού. Αν όμως εγκαταλείψουμε το πένθος και την ταπείνωση, τότε θα παρασυρθούμε από τους λογισμούς και τα οράματα. Η ταπεινή ψυχή δεν έχει οράματα και δεν τα επιθυμεί, αλλά προσεύχεται στο Θεό με καθαρό νου. Ο κενόδοξος νους δεν είναι ποτέ καθαρός από τους λογισμούς και τη φαντασία και μπορεί μάλιστα να φτάσει στο σημείο να βλέπει τους δαίμονες και να συνομιλεί μαζί τους. Γράφω γι' αυτό γιατί εγώ ο ίδιος βρισκόμουν στη δυστυχία αυτή. Παρακαλώ όλους τους ανθρώπους, ας καταφύγουμε στη μετάνοια και τότε θα δούμε το έλεος του Κυρίου. Εκείνους μάλιστα που βλέπουν οράματα και δίνουν πίστη σε αυτά, τους παρακαλώ να καταλάβουν πως γι' αυτό εμφανίζεται μέσα τους η υπερηφάνεια και μαζί της η γλύκα της καινοδοξίας, στην οποία δεν ζει το ταπεινό πνεύμα της μετάνοιας. Και εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος, γιατί είναι αδύνατο να νικήσεις τους εχθρούς χωρίς ταπείνωση. Εγώ ο ίδιος δύο φορές πλανήθηκα. Την πρώτη ο εχθρός μου έδειξε φως και ο λογισμός μου είπε «Δέξου το, είναι χάρη». Τη δεύτερη φορά δέχθηκα ένα όραμα και δεινοπάθησα εξαιτίας του. Στο τέλος μιας αγρυπνίας, όταν άρχισα να ψάλουν πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, άκουσα πως ο βασιλιάς Δαβίδ ψάλει στους ουρανούς δοξολογία στο Θεό. Βρισκόμουν στους χορούς και μου φάνηκε πως δεν υπήρχε ούτε στέγη ούτε τρούλος και πως έβλεπα ανοιγμένους τους ουρανούς. Το διηγήθηκα σε τέσσερις πνευματικούς ανθρώπους, αλλά κανένας τους δεν μου είπε πως εξαπατήθηκα από τον εχθρό. Κι εγώ ο ίδιος σκεπτόμουν πως τα δαιμόνια δεν μπορούν να δοξολογούν το Θεό και επομένως αυτό το όραμα δεν είναι από τον εχθρό. Αλλά με πολεμούσε η πλάνη της καινοδοξίας και άρχισα πάλι να βλέπω δαίμονες. Τότε κατάλαβα πως εξαπατήθηκα και τα φανέρωσα όλα στον πνευματικό, ζητώντας του να προσεύχεται για μένα. Και χάρη στις προσευχές του σώθηκα και οικετεύω πάντα τον Κύριο να μου χαρίζει πνεύμα ταπεινώσεως. Και τώρα, αν με ρωτούσε κανένας τι θέλεις από το Θεό, ποιες δωρεές, θα του απαντούσα το πνεύμα της ταπεινώσεως που ευχαριστεί τον Κύριο περισσότερο απ' όλα. Η Παρθένος Μαρία έγινε θεομήτωρ για την ταπείνωσή της και είναι δοξασμένη στον ουρανό και στη γη περισσότερο απ' όλους. Αυτή παραδόθηκε τελείως στο θέλημα του Θεού. Ιδού η δούλη Κυρίου, και εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε την Αγία Παρθένο.

Για την ταπείνωση η ψυχή λαμβάνει ανάπαυση κοντά στο Θεό, αλλά για να τη φυλάξει παιδεύεται για πολλά χρόνια. Στερούμαστε την ανάπαυση αυτή γιατί δεν στερεωθήκαμε στην ταπείνωση. Πολλές φορές εξαπατήθηκα από τους εχθρούς, σκεπτόμουν. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο, γνωρίζει πόσο αγαθός είναι και πόσο μας αγαπά. Πώς όμως έρχονται σε μένα κακοί λογισμοί. Και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να διακρίνω, μέχρι ότου ο Κύριος με νουθέτησε και τότε γνώρισα ότι από την υπερηφάνεια εμφανίζονται οι κακές σκέψεις. Δύο φορές ήμουν σε πλάνη. Την πρώτη φορά ήταν στην αρχή και ήμουν άπειρος, ακόμη νεαρός υποτακτικός και ο Κύριος με ελέησε γρήγορα. Τη δεύτερη φορά όμως, αιτία ήταν η υπερηφάνεια και τότε υπέφερα πιο πολύ, προτού με θεραπεύσει ο Κύριος με τις ευχές του πνευματικού μου. Αυτό έγινε μετά από ένα όραμα που δέχθηκα. Διηγήθηκα σε τέσσερις πνευματικούς ανθρώπους το όραμα εκείνο και κανένας τους δεν μου είπε ότι το όραμα προερχόταν από τον εχθρό και έτσι με πολεμούσε η πλάνη της κοινοδοξίας. Με τον καιρό όμως κατάλαβα ο ίδιος το λάθος μου, γιατί άρχισα να μου παρουσιάζονται πάλι οι δαίμονες όχι μόνο τη νύχτα αλλά και την ημέρα. Η ψυχή τους έβλεπε, αλλά δεν φοβόταν γιατί αισθανόμουν κοντά μου το έλεος του Θεού. Και έτσι υπέφερα πολλά χρόνια από αυτούς. Και αν ο Κύριος δεν μου έδινε να τον γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα και αν δεν με βοηθούσε η υπεραγία και η αγαθή δέσποινα, τότε θα απελπιζόμουν για τη σωτηρία μου. Τώρα όμως η ψυχή μου ελπίζει ακλόνητα στην ευσπραχνία του Θεού, παρότι σύμφωνα με τα έργα μου αξίζω να βασανιστώ και στη γη και στον Άδη. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Σκεπτόμουν. Ανθρώπους εγώ δεν κατακρίνω. Κακούς λογισμούς δεν δέχομαι. Κάνω υπακοή με επιμέλεια. Τρώω με εγκράτεια. Προσεύχομαι αδιάλειπτα. Γιατί λοιπόν τα δαιμόνια έχουν τόση οικειότητα μαζί μου? Έβλεπα ότι κάνω λάθος, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω την αιτία. Προσευχόμουν, εξαφανίζονταν για ένα διάστημα και ύστερα επανέρχονταν. Για πολύ καιρό η ψυχή μου βρισκόταν σε αυτή την αγωνία. Μιλούσα γι' αυτό σε μερικούς γέροντες. Σιωπούσαν και εγώ παρέμενα σε αμηχανία. Μια νύχτα καθόμουν στο κελί μου και να το κελί γέμισε δαίμονες. Προσευχήθηκα θερμά. Ο Κύριος τους έδιωξε, αλλά ήρθαν και πάλι. Τότε σηκώθηκα να κάνω μερικές μετάνοιες μπροστά στις εικόνες. Αλλά οι δαίμονες με περικύκλωσαν και ένα στεκόταν μπροστά μου, έτσι που δεν μπορούσα να κάνω μετάνοια στις εικόνες, γιατί θα φαινόταν πως προσκυνώ το δαίμονα. Τότε κάθισα και λέω: «Κύριε, εσύ βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ σε εσένα με καθαρό νου, αλλά δεν με αφήνουν οι δαίμονες. Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να φύγουν από μένα?» Και απήντησε στην ψυχή μου ο Κύριος: «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες». Είπα: «Κύριε, είσαι ελεήμων, η ψυχή μου σε γνωρίζει. Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου?» Και ο Κύριος απήντησε στην ψυχή: «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Ιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Essex, Αγγλίας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Αθήνα προς Άγκυρα για την άλωση της Τριπολιτσάς. Η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Χιλιάδες φύλλα πορείας από τις στρατιωτικές αρχές μέσω gov.gr. Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών σε Ιερά Πέτρα και Ρόδο. Η Κυψέλη δεν θα γίνει μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση. Άρθρο του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές νεφώσεις από 12 έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, κύριο Χαράλαμπο Αλεξανδράτο, υποδέχθηκε σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία, καθώς και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Ο Μακαριότατος υπογράμμισε τη σημασία της κοινής προσπάθειας για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των οικογενειών και των νέων ανθρώπων. Από την πλευρά του, ο κ. Αλεξανδράτος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη θερμή υποδοχή και τη διαρκή μέριμνά του για τα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Την περηφάνεια του που σε λίγους μήνες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Σημείωσε πως θα γίνει πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 και πρόσθεσε πως από το 1970 είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ξανά. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε πως αναφέρθηκε ότι επιδιώκουμε μία τρίτη θητεία. Επιτρέψτε μου να σας πω πως δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με οθεί και οθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι γνωρίζουμε πολύ καλά πως όσο περισσότερο παραμένει στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέμεινε στο θέμα και πρόσθεσε πως όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να πούμε ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια. Σημαντικές συναντήσεις με άλλους ηγέτες και εκπροσώπους κορυφαίων Αμερικανικών τραπεζών πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός χθες, πρώτη μέρα της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ενώ απόψε πρόκειται να απευθύνει ομιλία στην Ολομέλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο της Σενεγάλης Μπασίρου Ντομάγε Φαγέ, με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Ο κύριος Πασινιάν απίφθινε πρόσκληση στον Έλληνα ομολογό του να επισκεφθεί την Αρμενία, πρόσκληση που ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε. Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς έδωσαν την Τετάρτη ελληνικές διπλωματικές πηγές κατηγορώντας την Άγκυρα για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και επισημένοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Η αντίδραση της Αθήνας ήρθε μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού ΙΠΕΞ, το οποίο με αφορμή την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς έκανε λόγο μεταξύ άλλων για συστηματικές σφαγές του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830. Απαντώντας στην τουρκική ανάρτηση, ελληνικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν «Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης
δεν μεταβάλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας. Όχι, δεν πρόκειται για επιστράτευση, δεν γίνεται πόλεμος. Αυτή είναι η απάντηση που δίνουν οι στρατιωτικές αρχές στις συχνές ερωτήσεις πολιτών, οι οποίοι λαμβάνουν μέσω του gov.gr ειδικά φύλλα πορείας και ανησυχούν ότι πρέπει να παρουσιαστούν σε κάποια στρατιωτική μονάδα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρείας. Περισσότερα από 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί τις τελευταίες μέρες, καλώντας τους αποδέκτες τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή, όπως ο τόπος διαμονής ή κάποιο πρόβλημα υγείας, πρέπει να δηλωθεί στις στρατιωτικές αρχές, οι οποίες τηρούν πλέον το ψηφιακό αρχείο της ευεθρίας. Επιπλέον, οι παραλήπτες μαθαίνουν και το χρώμα του ειδικού φύλου πορείας τους, που είναι σχετικό με το καθεστώς της εφεδρείας στην οποία υπάγονται. Για παράδειγμα, το πράσινο φύλο πορείας σημαίνει ότι ο πολίτης είναι άμεσα ενταγμένος στην εφεδρεία, ενώ το λευκό ειδικό φύλο πορείας ότι είναι διαθέσιμος και θα κληθεί όταν και αν απαιτηθεί. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η αποστολή των ειδικών φύλων πορείας θα συνεχιστεί και τον Νοέμβριο, ενώ αντίστοιχη προσπάθεια επικαιροποίησης είχε γίνει το 2023, με τη διαφορά ότι τότε τα φύλλα πορείας είχαν σταλεί με τα ΕΛΤΑ, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην λάβουν το σημείωμά τους λόγω αλλαγής διεύθυνσης διαμονής. Τώρα η συντριπτική πλειονότητα λαμβάνει το ειδικό φύλλο πορείας με ειδοποίηση μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα από το gov.gr, το οποίο περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην ιστοσελίδα της επιστρατεύουσας αρχής. Η συγκεκριμένη διατύπωση και η μαζικότητα των ειδοποιητήριων προκάλεσαν τις φήμες περί επιστράτευσης, οι οποίες σύμφωνα με ανώτατες στρατιωτικές πηγές είναι παντελώς ανυπόστατες. Κατά χιλιάδες εγγράφονται σύμφωνα με το ΓΕΣ οι εθελοντές έφεδροι στην αντίστοιχη εφαρμογή του gov.gr με στόχο τη δημιουργία ενός στρατού πολιτών, μιας εκπαιδευμένης και ετοιμοπόλεμης δύναμης 150.000 ενεργών εφέδρων, όπως περιγράφεται στη μεταρρυθμιστική βίβλο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ατζέντα 2030. Ανά τρεις εβδομάδες νέες σειρές καλούνται στα τρία κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας του στρατού ξηρά στον Αυλώνα, το Λιτόχωρο και την Άουσα. Αν και πρόκειται για νέο θεσμό με μόλις τρεις μήνες λειτουργίας, η ανταπόκριση είναι εντυπωσιακή, όπως αναφέρουν αρμόδιες στρατιωτικές πηγές, και η παρεχόμενη εκπαίδευση ουσιαστική. Ακόμη μια σειρά ενεργών εθελοντών εφέδρων ξεκίνησε την εκπαίδευσή της στις 21 Σεπτεμβρίου, όπου εκτός από τα τυπικά αντικείμενα εξοικειώνονται και με τις νέες τεχνολογίες. Έμφαση δίνεται στην επιχειρησιακή αξιοποίηση των drones και στην αντιμετώπιση συστημάτων μη επανδρομένων αεροχημάτων, στην παροχή πρώτων βοήθειών σε περιβάλλον μάχης. Επιπλέον, οι έφεδροι εκπαιδεύονται και στους εξομοιωτές βολής μέσα από ρεαλιστικά τακτικά σενάρια. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι έφεδροι λαμβάνουν το ειδικό διακριτικό σήμα του ενεργού εθελοντή εφέδρου και εντάσσονται στην αμυντική διάταξη της χώρας. Συνολικά 65 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και ανατολικά της Ρόδου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το λιμενικό, τα ξημερώματα σήμερα περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο
εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία νήσων Μάρσαλ στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτική άνεμη έντασης 4 μποφόρ. Είχε προηγηθεί χθες το απόγευμα ο εντοπισμός ιστιοφόρου 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου με 29 λοδαπούς επιβαίνοντες. Οι 29 περισυνελέγησαν από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου. Τις διαβεβαιώσεις της πολιτείας για τα κτίρια ψέλης που επηρεάζει σύραγγα στις γραμμές 4 του μετρό επέλαβε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Ο υφυπουργός έκανε σαφές πως ο Μετροπόντικας δεν θα ξεκινήσει ξανά αν δεν ολοκληρωθούν και συμφωνηθούν η μελέτη και τα πρωτόκολλα τα οποία θα παρουσιαστούν δημόσια και αν δεν διασφαλιστεί πως οι επιπτώσεις στα κτίρια επάνω από το μηχάνημα και σε όσα θα συναντήσει στη συνέχεια θα είναι απολύτως ανεκτές. Οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων δεν αποτελούν κλειστή μεθοδολογία και η ελληνική Μετρό έχει ζητήσει νέο πρωτόκολλο για τη συνέχιση της διάνοιξης. Όπως είπε, τα κτίρια με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας όπως επιβάλλει σύμβαση θα επανέλθουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν από τη διέλευση του μηχανήματος και σε καλύτερη ακόμη. Το μέτρο των αποκαταστάσεων θα το ορίσουν οι πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με εντολή του, η ελληνικό μετρό έχει ήδη ζητήσει από την ανάδοχο κοινοπραξία να επαναλάβει με ιδιαίτερη σχολαστικότητα τις απογραφές όλων των κτηρίων του κέντρου της Αθήνας στη ζώνη από την οποία θα περάσει το μηχάνημα. Οι μελέτες στρωτότητας των τριών κτηρίων που δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί, όπως και οι νεότερες μετρήσεις των καθυζήσεων, θα δοθούν αμέσως στους εμπειρογνώμονες του Δήμου, διαβεβαίωσε ο Υπουργός. Στην περιοχή όπου εντοπίζονται οι ζημιές, από τα 87 κτίρια της ζώνης επιρροής ελέγχθηκαν 35 και τα 14 στα οποία καταγράφηκαν προβλήματα έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Κλείνοντας, ο κύριος Ταχιάος δήλωσε πως η πολιτεία παραμένει στη διάθεση του Δήμου και των κατοίκων και για τακτικότερες συναντήσεις. Σε κανένα δεν αρέσει να αντικρίζει μια ρογμή στον τοίχο του, δεν αρέσει ούτε σε εμάς. Το ζήτημα είναι αμιγώς τεχνικό και για τη δική μας πλευρά δεν θα γίνει ποτέ πολιτικό. Ξέρουμε ότι κρινόμαστε σε αυτό και θα κάνουμε αυτό που είναι το καθήκον μας, υπογράμμισε ο Υπουργός.

Την ετοιμότητά του για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν το 2017, επανέλαβε ακόμη μια φορά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Παράλληλα, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επιτρέψει τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου. Αναφερόμενο στην ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, ο κύριος Χριστοδουλίδης επέκρινε την Τουρκία πως στην περίπτωση της Κύπρου πράττει το ακριβώς αντίθετο, κάνοντας λόγο για μέγιστη υποκρισία. Κύριε Ερντογάν, αν επιθυμείτε να επικαλείστε τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε, σημείωσε. Ο πρόεδρος της Κύπρου υπογράμμισε ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση για συνολική λύση. Η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή, δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου, τόνισε, καλώντας τους Τουρκοκύπριους να δουν το κοινό μέλλον ως ευκαιρία ευημερίας. Σημείωσε επίσης πως έχουν περάσει 52 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Αναφέρθηκε και στα Βαρόσια, τα οποία παραμένουν περίκλειστα, με την Τουρκία να ψηφά τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως είπε ο Κύπριος πρόεδρος. Επιπλέον, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε ότι η Κύπρος έχει διαθέσει στην Παλαιστίνη περισσότερο από το 25% του διαθέσιμου προϋπολογισμού για ανθρωπιστική βοήθεια, προσθέτοντας πως τα τελευταία 3 χρόνια η Κυπριακή Δημοκρατία βοήθησε στην εκένωση χιλιάδων πολιτών από 70 διαφορετικές χώρες. Αναφέρθηκε επίσης στον Περιφερειακό Σταθμό Αεροπυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Πάφο και στο Cyclops, το οποίο έχει προσφέρει εκπαίδευση σε χιλιάδες κυβερνητικούς αξιωματούχους από περισσότερες από 50 χώρες. Μιλώντας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η Κύπρος απέδειξε ότι είναι ένας ενεργός και υπεύθυνος παράγοντας στη διεθνή κοινότητα. Σε μια ασυνήθιστα θερμή υποδοχή για τα δεδομένα της Αμερικανικής διπλωματίας, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους για να καλωσορίσει προσωπικά στο αεροδρόμιο τον Σι Τζιν Πινγκ, ο οποίος ξεκίνησε την κρατική επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική κυριαρχία και τις γεωπολιτικές εντάσεις να ευρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υποδέχθηκαν τον Κινέζο πρόεδρο και τη σύζυγό του, Πενγκ Λι Γιουάν, στη στρατιωτική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση 2 βομβαρδιστικών Β1 πάνω από τη βάση. Η προσωπική παρουσία Αμερικανού Προέδρου στην πίστα της βάσης Άντριους για την υποδοχή ξένου ηγέτη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια κίνηση. Η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση στη συγκεκριμένη βάση καταγράφηκε το 1962, όταν ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι είχε υποδεχθεί τον Βρετανό Πρωθυπουργό Χάρολντ Μακμίλαν. Η επίσημη επίσκεψη, η πρώτη του ΣΥ στην Ουάσιγκτον από το 2015, περιλαμβάνει συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών, επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο και εκτεταμένες συζητήσεις για ζητήματα που κυμαίνονται από την τεχνητή νοημοσύνη και τον πόλεμο στο Ιράν έως την Ταϊβάν και την παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών. Παρά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του όμως, οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν μικρές. Ο Σι Τζιν Πινγκ λοιπόν αναμένεται να λάβει πλήρεις τιμές, μεταξύ των οποίων 21 κανονιοβολισμούς στο νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, ιδιωτικό τσάι με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και επίσκεψη στα εθνικά αρχεία. Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο κρατικό δείπνο της Πέμπτης κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, Microsoft, Nvidia και Meta.
με άρθρο του τώρα στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Ο Πρωθυπουργός επανέρχεται στο ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα με αφορμή και την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο υπό τη μορφή δανείου από τη Γαλλία. Ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει στα δυο το σωζόμενο μέρος της ταπισερή και να εκθέσει το ίμιση στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ, ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να το κατανοήσει κανείς. Ωστόσο, αυτό ακριβώς συνέβη με τα γλυπτά του Παρθενώνα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Αθήνας, πως η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε διάλογο με τη Βρετανία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνησή μου είχε λεπτομερείς συζητήσεις με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί η επανένωση των γλυπτών. Γι' αυτό με

0: σαν να συμφωνήσω περισσότερο. Η Ελλάδα παραμένει έτοιμη. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η πολιτική βούληση και το σθένος για το αποφασιστικό βήμα. Την επανένωση των γλυπτών και τη μετατροπή μιας διαφωνίας με μακρά διαδρομή σε μια μοναδική πράξη πολιτιστικής φιλίας, συμπληρώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις, να πούμε πως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου του Ευαγγελιστού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου. Το βράδυ στις 9 Αγρυπνία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε» του κύκλου Ελλήνων λογοτεχνών και δικαστών για την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου θα παρουσιαστεί στο κλειστό θέατρο στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας στην οδό Μπέλου Λουκά 17 στις 8.30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αυτή την Κυριακή λοιπόν η παράσταση «Όλα τα κάστρα πέσανε» του κύκλου Ελλήνων λογοτεχνών δικαστών στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μελωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά στα κύθυρα που γιορτάζουν την μπροστάτιδά τους. Την Παναγία τη Μυρτυλιώτισσα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα στην Κρήτη και στην Νότια Πελοπόννησο νεφώς πρόσκυρα αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο 5 με 6, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια και τις Κυκλάδες 22 με 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 24 με 26 και δυτικά, υπηρετικά και 12 και τους 27 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα έχουμε περιορισμένες ορατότητες και τοπικές ομίκλες κυρίως στην δυτική και κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο. Λοιπόν, τώρα στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ πάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 5 με 6, ενώ η Αττική έχει σχεδόν έθριο καιρό με 24 βαθμούς με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε τα τόη Μαραθώνα Λαύριο μέχρι 25 στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα και στο Σκοινιά. Η Θεσσαλονίκη έχει έθριο καιρό με νοτιοδυτικούς ουσιαστικά μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι τους 23 με 24. Και περνάμε τώρα να πούμε ότι η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 15 βαθμούς στην Καστοριά και 17 στη Λίμνο με βροχή, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 25 βαθμούς που έχουμε Πρέβεζα, Βόλο, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Ανδραβίδα, Άραξο, Κάρπαθο, Ρόδο, Γάβδο, Πύργο και Νεμαία, 26 Καλαμάτα, Λεωνίδιο, Τίνος και Σπάρτη, Αγρίνιο και Άργος και 27 στην Κρήτη, την Πάκη, Παλαιοχώρα, Χανίων και στο Ελαφωνήσι. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά και Βαθμία, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό και μόνο λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στην Κρήτη. Ενώ τις πρωινές ώρες θα έχουμε περιορισμένες ορατότητες στα δυτικά και τα βόρεια, αλλά και στην περιοχή.

0: οποία ανεμιθαπνέουν τα δυτικά με τα βλητή 3 με 4 μπουφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μπουφόρ, ενώ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τους 27. Στο Καστελόριζο για αύριο θα έχουμε και πάλι βορειοδυτικούς ανέμους, αλλά 4 με 5 μποφόρ, με μια μικρή εξασθένιση δηλαδή. Και η Αττική για αύριο θα έχει σχεδόν έθριο καιρό, με 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι, και νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει 14 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 μέχρι και 6 μποφόρ, αλλά και βροχή. Να πούμε και τις υπόλοιπες θερμοκρασίες. Η Στράκη 11 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 13 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 21 με 23 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 15 βαθμοί το πρωί και 26 το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί. Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 15 βαθμοί το πρωί με 25 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 8 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει 20, τους 20 βαθμούς. Και οι Κυκλάδες 19 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 13 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 18 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι. Στη Νότια Κρήτη, περιοχή του νομού Χανίων, Παλαιοχώρα Ελαφωνής δηλαδή, και στην περιοχή της Μεσαράς, στο Νότιο Ηράκλειο, η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει και πάλι τους 27 βαθμούς. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά ανακνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ισλαμικός φονταμενταλισμός. Ο Μπίλεϊ ορίζει τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό ως μια θρησκευτική στάση που απαιτεί αυστηρή προσήλωση στη βασική πίστη. Αυτό αρκετά συχνά καταλήγει σε μια ανεκτικότητα απέναντι σε άλλες θρησκευτικές πεπιθήσεις, αλλά και σε ομοθρήσκους που όμως θεωρείται πως δεν τηρούν αυστηρά τις αρχές της πίστης τους και δεν συνηθίζουν να υιοθετούν ακραίες θέσεις. Έτσι, οι προτεστάντες φονταμενταλιστές περιφρονούν εκείνους τους προτεστάντες που δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν τον κίνδυνο του καθολικισμού. Οι Εβραίοι φονταμενταλιστές επιτίθενται σε όσους Εβραίους ρέπουν προς το κοσμικό και οι Μουσουλμάνοι φονταμενταλιστές πιστεύουν ότι έχουν καθήκον να καθάρουν το Ισλάμ από οποιοδήποτε στοιχείο πολιτισμικού εκμοντερνισμού. Μια πολιτική επιπλοκή είναι η τάση των φονταμενταλιστών να στρέφονται προς την τρομοκρατία. Ενώ ο μουσουλμανικός κόσμος, όπως άλλωστε και ο χριστιανικός, είναι κατακαιτερματισμένος από εσωτερικές θρησκευτικές διαμάχες, εντούτοις πολλοί μουσουλμάνοι θα αποδέχονταν ενδεχομένως πως συνδέονται μέσω της πίστης, της κουλτούρας, των συναισθημάτων και της ταυτότητάς τους και ότι είναι συλλογικά επικεντρωμένοι στην οικουμενική μουσουλμανική κοινότητα, την Ομάχ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπήρξαν ξεκάθαρες διεθνείς εκφάνσεις αυτού που ονομάζουμε Ισλαμική αναζωπήρωση, ειδικά μετά την ταπεινωτική ήττα των Αράβων από το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών τον Ιούνιο του 1967 και την Ιρανική Επανάσταση 12 χρόνια αργότερα. Οι Ισλαμικοί φονταμενταλιστές ή Ισλαμιστές, όρος που προτιμάτε από πολλούς αναλυτές, ακριβώς όπως και οι ομολογοί τους Εβραίοι και Χριστιανοί, δέχονται ως ορθό δόγμα αυτό που θεωρούν τον Λόγο του Θεού που είναι καταγεγραμμένος στο βιβλίο του στο Κοράνι. Με άλλα λόγια, οι αποκαλύψεις των γραφών έχουν κεντρικό ρόλο στον Ισλαμικό φονταμενταλιστικό δόγμα. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι το βασικό χαρακτηριστικό όλων των θρησκευτικών φονταμενταλισμών είναι ο κοινωνικός συντηρητισμός τους. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, αυτό δεν υπονοεί τον αντίστοιχο πολιτικό συντηρητισμό, χαρακτηριζόμενο από απροθυμή αποδοχή σημαντικών πολιτικών αλλαγών. Αλλά τι γίνεται με τον πιο αμφισβητούμενο ισχυρισμό του Μπίλεϊ ότι οι θρησκευτικοί φονταμενταλιστές συμπεριλαμβανομένων των Ισλαμιστών διακρίνονται για την πολιτική τους ροπή να στρέφονται στην τρομοκρατία? Ας ξεκινήσουμε σημειώνοντας ότι οι Ισλαμιστικές ομάδες εργάζονται για την αλλαγή της τρέχουσας κοινωνικής και πολιτικής τάξης χρησιμοποιώντας ποικίλα πολιτικά μέσα. Αυτά περιλαμβάνουν τη σταδιακή μεταρρύθμιση των εν ενεργεία πολιτικών καθεστώτων, τη συμμετοχή αν επιτρέπεται και τη νίκη σε εκλογικές αναμετρήσεις υπό την αιγίδα ενός πολιτικού κόμματος, καθώς και τη χρήση πολιτικής βίας ή τρομοκρατίας υπό ορισμένες συνθήκες. Ποιες όμως μπορεί να είναι αυτές οι συνθήκες? Και συνδέεται αυτός ο τρόπος δράσης με την ίδια τη φύση των φονταμενταλιστικών τους πεπιθήσεων? Ένας τρόπος για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα είναι να στραφούμε στην μελέτη των ιδεών που έχουν εκφράσει αρκετοί αξιόλογοι Ισλαμιστές στοχαστές του 20ου αιώνα. Ο Μαουλάνα Μοντούντι, ο Σαγίτ Κούντμπ, ο Αλί Σαριάτι και ο Αγιατολά Χομέινι. Ο Μαουλάνα Μοντούντι, γεννημένος στην Ινδία, υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς μουσουλμάνους θεολόγους του 20ου αιώνα. Η φιλοσοφία του, η λογοτεχνική του δημιουργικότητα και ο ακάματος ακτιβισμό του συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη των Ισλαμιστικών πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων σε όλο τον κόσμο. Οι ιδέες του επηρέασαν βαθιά έναν ακόμα μουσουλμάνο φιλόσοφο του 20ου αιώνα, τον Σαγίτ Κούντμπ, της μουσουλμανικής αδελφότητας. Αυτοί οι δύο
ο Μαουντούντι και ο Κούτμπ θεωρούνται οι ηγετικές μορφές του παγκόσμιου ισλαμιστικού κινήματος. Οι ιδέες του Μαουντούντι για το Ισλαμικό κράτος θεωρούνται ευρέως η θεμελιώδης βάση για τον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και θρησκευτικό σύστημα οποιασδήποτε Ισλαμικής χώρας επιθυμεί να ζήσει υπό τον Ισλαμικό νόμο Σαρία. Πρόκειται για ένα ιδεολογικό σύστημα, το οποίο αν και σκόπιμα διακρίνει τους ανθρώπους ανάλογα με τη θρησκευτική τους προσχώρηση, σε καμία περίπτωση δεν υπαγορεύει την αποδοχή της πολιτικής βίας, πολύ λιγότερο δε της τρομοκρατίας. Ο Σαγίδ Κούτμπ ήταν ένας Αιγύπτιος επιφανής Ισλαμιστής και μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, της παλιότερης Ισλαμιστικής ομάδας του αραβικού κόσμου, η οποία συνηγορεί υπέρ της δημιουργίας ενός Ισλαμικού κράτους στην Αίγυπτο. Η πολιτική σκέψη του Κούτμπ επηρεάστηκε σημαντικά από τον επαναστατικό ριζοσπαστισμό ενός σύγχρονου του Ισλαμιστή, του Μαουλάνα Μαουντούντι. Η εξέλιξη της σκέψης του έλαβε χώρα στη διάρκεια δύο ξεχωριστών περιόδων. Πριν από το 1954, μετά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και από το 1954 μέχρι την εκτέλεσή του από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση το 1966. Έπειτα από μια αποτυχημένη απόπειρα κατά της ζωής του Νάσερ τον Οκτώβριο του 1954, η κυβέρνηση φυλάκισε τον Κούτμπ και χιλιάδες μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και προχώρησε σε επίσημη απαγόρευση της οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης και πιο ριζοσπαστικής φάσης, ο Κούτμπ ανακήρυξε τον δυτικό πολιτισμό εχθρό του Ισλάμ, κατήγγειλε τους ηγέτες των μουσουλμανικών εθνών ως μη πιστούς ακολούθους του Ισλάμ και προσπάθησε να διαδώσει στους σουνίτες μουσουλμάνους την πεποίθηση ότι ήταν καθήκον τους η ανάληψη της τζιχάντ με στόχο την υπεράσπιση και τον εξαγνισμό του Ισλάμ. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι η νοηματοδότηση της τζιχάντ ενώ δεν σημαίνει απαραίτητα σύγκρουση με τη Δύση. Αντίθετα, αναφέρεται στον προσωπικό μόχθο των μουσουλμάνων για πνευματική αυτοτελείωση. Ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί ήταν Ιρανός Σιήτης ηγέτης και αρχηγός του κράτους του Ιράν από το 1979 μέχρι το θάνατό του το 1989. Συνελήφθη το 1963 και εξορίστηκε το 1964 για αντιπολιτευτική δράση κατά του καθεστώτος του Σάχη Μουχαμάντ Ρεζά Παχλαβή. Επέστρεψε στο Ιράν με την πτώση του Σάχη το 1979 και εγκαθίδρυσε νέο σύνταγμα το οποίο του παραχωρούσε ανώτατες εξουσίες. Η ηγεσία του χαρακτηρίστηκε από την αυστηρή τήρηση του Ισλαμικού κώδικα. Η επανάσταση του Ιράν εξελίχθηκε σε δύο στάδια. Στο πρώτο υπήρξε μια συμμαχία φιλελεύθερων, αριστερών και Ισλαμικών ομάδων η οποία απομάκρυνε τον Σάχη. Στο δεύτερο στάδιο, το οποίο συχνά αποκαλείται Ισλαμική Επανάσταση, ήρθαν στην εξουσία οι Αγιατολάχ. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου, ο Χομεϊνί απέκτησε το κύρος του σεβαστού πνευματικού ηγέτη για πολλούς Σιήτες μουσουλμάνους. Στο Ιράν τον αποκαλούσαν επίσημα Ιμάμ και όχι Αγιατολάχ. Ο Χομεϊνί υπήρξε πολύ σημαντικός και καινοτόμος θεωρητικός της Ισλαμικής πολιτικής και διακεκριμένος για την ανάπτυξη της θεωρίας για την περιφρούρηση του δικαίου. Ο Ιρανός Αλί Σαριατί ήταν επίσης ένας σημαντικός Ισλαμιστής με μεγάλη επιρροή. Ο Σαριατί ήταν κοινωνιολόγος, πολύ γνωστός και σεβαστός για το έργο του στο πεδίο της κοινωνιολογίας της θρησκείας. Επηρεάστηκε πολύ από το έργο του συγγραφέα και επαναστάτη των Δυτικών Ινδιών Φρανς Φανών. Ο Σαριατί παρότρινε τους μουσουλμάνους να εγκαταλείψουν την Ευρώπη και να εγκαταλείψουν το ρόλο τους ως μεσαζόντων μεταξύ αυτών και όσων απεργάζονται το σχέδιο της αποικιοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια, οι ιδέες του Σαριατί αντανακλούν παρόμοιες ανησυχίες της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, δηλαδή απηχούν και αντανακλούν αυτό που μπορεί να κληθεί ως κοινή συνειδητοποίηση του τρίτου κόσμου, αλλά και μια αυξανόμενη πικρία για τα αποτελέσματα των σύγχρονων αλλά και των ιστορικών γεγονότων που προέκυψαν από την εμπλοκή της Δύσης και την αλληλεπίδραση με αυτήν. Συνολικά, οι ποικίλες ανησυχίες που εξέφρασαν ο Μαουντούντι, ο Κούτμπ, ο Χομεϊνί, ο Σαριατί παρουσιάζουν με διαφορετικούς τρόπους την εστίαση όλων στο ζήτημα της ανάπτυξης και διερεύνησης του Ισλαμισμού, αλλά και την έναρξη μιας συζήτησης διαμαρτυρίας ενάντια στη Δύση. Με άλλα λόγια, αυτό που έχουν κοινό
είναι μια κοινή αίσθηση ότι η Δύση, λόγω του επεκτατισμού και της προφανούς περιφρόνησής της για τη θρησκεία γενικότερα και το Ισλάμ ειδικότερα, συνιστά το βασικό πρόβλημα των μουσουλμάνων σε όλο τον κόσμο. Αυτή η ανησυχία για την ανισότητα και την αδικία, που θεωρείται πως έχουν τις ρίζες τους στην ιστορική δυτική ηγεμονία, η οποία εκφράστηκε παλιότερα μέσω της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού και σήμερα μέσω του παγκόσμιου καπιταλιστικού οικονομικού ελέγχου, θεωρείται βασικός παράγοντας ενθάρρυνσης της ανάπτυξης του Ισλαμισμού σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918 συνέπεσε με τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την απαρχή του αραβικού εθνικισμού. Σε όλη τη Μέση Ανατολή, τα έθνη ξεκίνησαν να διεκδικούν την πολιτική τους ελευθερία από την de facto βρετανική ή γαλλική αποικιοκρατική διοίκηση, οι οποίες με εντολή της Κοινωνίας των Εθνών αντικατέστησαν την Οθωμανική εξουσία. Επιπλέον, ο εθνικιστικός αγώνας επηρεάστηκε από τον βαθμό στον οποίο τα αναδυόμενα κράτη, κυρίως μουσουλμανικά στη Μέση Ανατολή, επιδίωξαν να εντάξουν στις αρχές του Ισλαμικού νόμου τη Σαρία στο νομικό και πολιτικό του σύστημα. Υπήρχε ήδη προηγούμενη καταγραφή ισλαμοποίησης των πολιτευμάτων στη Μέση Ανατολή. Κάποια τμήματα του μουσουλμανικού κόσμου, ειδικά περιοχές της Δυτικής Αφρικής και της Ανατολικής Ασίας, είχαν βιώσει αντιυμπεριαλιστικούς και αντιπαγανιστικούς ιερούς πολέμους, τζιχάτς, οι οποίες ξεσπούσαν περιοδικά από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτές ήταν περιοχές όπου οι συγκρούσεις μεταξύ παράδοσης και εξυγχρονισμού, Ισλάμ και Χριστιανισμού, ήταν ιδιαίτερα έντονες, συχνά τροφοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό.

Πηγαίνοντας πιο πίσω στο χρόνο, στην ανάδυση του Ισλάμ 1400 χρόνια πριν, είχαν εμφανιστεί κατά καιρούς μουσουλμάνοι θρησκευτικοί επικριτές της εκάστοτε καθεστικίας τάξης, οι οποίοι αντιδρούσαν σε αυτό που αντιλαμβάνονταν ως άδικη και μη αποδεκτή μορφή διοίκησης. Οι σύγχρονοι Ισλαμιστές μπορούν να θεωρηθούν τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αυτής της τάσης. Τούτο διότι αυτοχαρακτηρίζονται ως οι δίκαιοι που εμπλέκονται σε μία τζιχάντ, ιερό πόλεμο, ενάντια στους δικούς τους, πρωταρχικά, αλλά όχι αποκλειστικά, άδικους πολιτικούς κυβερνήτες. Ενίοτε, όπως συμβαίνει και με τη σύγχρονη καμπάνια της Αλ-Κάιντα, ο βασικός εχθρός τοποθετείται βεβαίως στο διεθνές περιβάλλον. Γενικά υπάρχει μια διχοτόμηση μεταξύ του δίκαιου και του άδικου στην προώθηση της κοινωνικής αλλαγής σε όλο το εύρος της Ισλαμικής ιστορίας, και αυτή μπορεί να παραλληλιστεί με την ένταση μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών που καταγράφεται στη Δύση. Με άλλα λόγια, δίκαιο και άδικο, όπως κράτος και κοινωνία των πολιτών, είναι αμοιβαία απόλυτες έννοιες και η ενδυνάμωση της μίας σημαίνει την αποδυνάμωση της άλλης. Ο υπαινιγμός εδώ είναι πως το άδικο κατοικεί εντός του κράτους, ενώ το δίκαιο κοίται εκτός και αναζητά την εντός μεταρρύθμιση των πολιτικών και κοινωνικών συστημάτων και ηθών, τα οποία θεωρεί διεφθαρμένα και ανεπαρκώς ισλαμικά. Οι σύγχρονοι Ισλαμικοί φονταμενταλιστές εκλαμβάνουν τους εαυτούς τους ως το Ισλαμικό δίκαιο, το οποίο μάχεται να πετύχει τους στόχους του για άμεση δημοκρατία υπό την αιγίδα του Θεού και του νόμου της Σαρία. Σύμφωνα δε με κάποιες θεωρήσεις περί της Ισλαμικής διοίκησης, θα εμφανιστεί ένας θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης, ο Καλίφ, ο Χαλίφης δηλαδή, μια φιγούρα που θα χρησιμοποιήσει τη σοφία του για να επιλύσει διαφορές που θα του παρουσιάσουν οι έμπιστοι υφιστάμενοι του και για να κυβερνήσει την πολιτεία εκ μέρους του Θεού. Οι κοινές πεποιθήσεις που σχετίζονται με την κουλτούρα, τα συναισθήματα και την ταυτότητα συνδέουν τους μουσουλμάνους στην Οικουμενική Ουμάχ. Ως αποτέλεσμα, κάποια διεθνή γεγονότα φαίνεται ότι επηρεάζουν την σημερινή αναζωπήρωση του Ισλαμισμού. Μεταξύ αυτών των γεγονότων συγκαταλέγονται δύο. Η ταπεινωτική ήττα των αραβικών χωρών από το Ισραήλ στον Ολέθριο Πόλεμο των 6 ημερών τον Ιούνιο του 1967 και η Ιρανική Επανάσταση του 1979. Η αίσθηση κατωτερότητας και ματέωσης που προξένησε ο πόλεμος των 6 ημερών θεραπεύτηκε ως ένα βαθμό από την Ιρανική Επανάσταση 12 χρόνια αργότερα. Έκτοτε, ο θανάσιμος συνδυασμός των συχνά αδύναμων κυβερνήσεων με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και την προφανώς γενικευμένη κοινωνική κρίση που βιώνουν οι πολίτες σε πολλές μουσουλμανικές χώρες, αλληλεπίδρασε με τις ολοένα αυξανόμενες ανισότητες και αδικίες που καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο, δίνοντας όθηση στα ισλαμιστικά κινήματα σε όλο σχεδόν τον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να συσχετιστεί βέβαια με τις αποτυχημένες προσπάθειες εξυγχρονισμού και τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη δυτική ηγεμονία και την αμερικανική κυριαρχία. Οι Ισλαμιστές φυσικά ενδιαφέρονται και για τα εγχώρια πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Σε όλη τη Μέση Ανατολή, πολλοί κυβερνήτες αρκούνται στην ίσπραξη μεγάλων χρηματικών ποσών από την πώληση του πετρελαίου των χωρών τους, τα οποία διαθέτουν για προσωπικό τους όφελος, ενώ κάνουν ελάχιστα για τη διασφάλιση μιας ευεργετικής ανάπτυξης για την πλειονότητα των πολιτών. Εκτός αυτού, πολλοί από αυτούς τους ηγέτες δεν κάνουν σχεδόν τίποτα για την προώθηση ενός πιο αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος ή για τον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης και δεν αναζητούν τρόπους να μειωθούν η ανεργία και η υποαπασχόληση. Εν ολίγης, έλαβε χώρα μια στρεβλή διαδικασία εξυγχρονισμού, η οποία χαρακτηρίζεται αφενός από αστικοποίηση και περιορισμένη εκβιομηχάνηση, αφετέρου από αυξανόμενο ρυθμό δυσαρεστημένων πολιτών, κάποιοι εκ των οποίων στρέφονται στο ισλαμιστικό όχημα πολιτικής αλλαγής για να δείξουν την έντονη αντίθεσή τους στους παρόντες κυβερνήτες και τις αναπτυξιακές τους αποτυχίες. Η σύγχρονη Ισλαμική αναγέννηση, της οποίας ο Ισλαμισμός είναι σημαντική έκφανση, συντελείται κυρίως σε αστικά περιβάλλοντα. Το σημαντικό ζήτημα που τίθεται είναι τι πραγματικά μπορεί να κάνει το Ισλάμ για τους μουσουλμάνους σε ένα σύγχρονο κόσμο. Μπορεί η πίστη να διασώσει τις κοινότητες και τις κοινωνίες από την παρακμή, να τις εξαγνίσει και να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές δυνάμεις διαφθοράς και κοσμίκευσης.
Υπό αυτό το πρίσμα, για πολλούς ριζοσπάστες μουσουλμάνους, η Ιρανική Επανάσταση του 1979 υπήρξε γεγονός ιδιαίτερα εμβληματικό, καθώς βοήθησε τον Αγιατολά Χομεϊνί, την ανώτερη πολιτική, θρησκευτική και πνευματική εξουσία μετά την Επανάσταση, να θέσει και να ενδυναμώσει τον νόμο της Σαρία ως νόμο της χώρας, να ακολουθήσει μία εκ των προτέρων διακηρυγμένη δέσμευση για κοινωνική δικαιοσύνη και να προσπαθήσει να ανακόψει σε διεθνές επίπεδο τις οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές επιρροές της δυτικής ηγεμονίας. Ενώ η Επανάσταση ενεργοποίησε ριζοσπάστες του Ισλάμ σε όλο τον κόσμο, δεν προέκυψε ένα συνεπακόλουθο επαναστατικό κύμα που να επηρεάσει τον μουσουλμανικό κόσμο όπως φοβόταν η Δύση. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις πολλών μουσουλμανικών χωρών, όπως η Αλγερία, η Αίγυπτος και η Λιβύη, αντέδρασαν στην πραγματική ή θεωρούμενη ισλαμιστική απειλή μέσω ενός μείγματος κρατικά ελεγχόμενου και επανεξισλαμισμού, μεταρρυθμίσεων και καταναγκασμού. Ως απάντηση σε αυτό, πολλά λαϊκά ισλαμιστικά κινήματα έστρεψαν την προσοχή τους σε εγχώριους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, με στόχο τον επανεξισλαμισμό της κοινωνίας εκ των κάτω, εστιάζοντας την αξίωση για επίτευξη ορθής προσωπικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, η οποία απαιτείται για να είναι κανείς αυθεντικός μουσουλμάνος και να ζει σε συμφωνία με τη θρησκευτική παράδοση. Η πολιτική βία δεν ήταν σπάνια και δεν αποφεύχθηκε, όπως συνέβη για παράδειγμα στην Αλγερία και την Αίγυπτο, όταν η χρήση της κρίθηκε απαραίτητη από τους ριζοσπάστες για τον εξαγνισμό της κοινότητας. Επιπρόσθετα, ήδη από τις δεκαετίες του 80 και του 90, κινήματα εντός των ίδιων των χωρών κατέβαλαν προσπάθειες δημιουργίας διεθνικών δικτύων, τα οποία δεν ήταν εύκολο να τύχουν κρατικού ελέγχου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία συνθήκων κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αστάθειας πολλών μουσουλμανικών κοινωνιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παράδειγμα της Αλγερίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Δύση ανησυχούσε, διότι διαφαινόταν ότι οι ισλαμιστές φονταμενταλιστές θα έπαιρναν την εξουσία αφού θεωρούνταν ότι θα κέρδιζαν τις βουλευτικές εκλογές. Αυτός ο φόβος οδήγησε τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και των ΗΠΑ να υποστηρίξουν ένα επιτυχές στρατιωτικό πραξικόπημα στις αρχές του 1992, ώστε να αποφευθεί το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Υπέθεταν ότι αν οι ριζοσπάστες μουσουλμάνοι έπαιρναν την εξουσία, θα έπαβαν με συνοπτικές διαδικασίες τους πρόσφατα ανανεωμένους δημοκρατικούς θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, ακριβώς όπως είχαν πράξει προηγουμένως στο Ιράν. Μετά το πραξικόπημα, οι κύριες ισλαμιστικές οργανώσεις απαγορεύτηκαν και χιλιάδες ηγέτες και υποστηρικτές τους φυλακίστηκαν. Ακολούθησε ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος ξεθύμανε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του σκοτώθηκαν 120.000 Αλγερινοί. Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ενδυνάμωση του ριζοσπαστικού Ισλάμ στην Αλγερία είχε εγχώριες ρίζες, αναμφίβολα ενδυναμώθηκε από την οικονομική ενίσχυση χρηματοδοτών όπως η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Εκτός αυτού, ρόλο του στην κινητοποίηση έπαιξαν και οι εμπειρίες των Αλγερινών Μουτζαχεντίν, ιερών μαχητών, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του Αντισοβιετικού Πολέμου τη δεκαετία του 1980. Μετά την επιστροφή τους στην πατρίδα, πολλοί από αυτούς δεν ήταν διατεθειμένοι να ανεχθούν μια μη ισλαμική κυβέρνηση. Επιπλέον, εκείνη την εποχή υπήρχε ένα μεγάλο επιτελείο σχολικών δασκάλων, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προέρχονταν από την Αίγυπτο και εργάζονταν στην Αλγερία. Έτσι, πολλοί επηρεάστηκαν από τις ιδέες της Αιγυπτιακής Μουσουλμανικής Αδελφότητας ή από τα ριζοσπαστικά της παρακλάδια. Πιστεύετε λοιπόν ότι μέσω αυτών των δασκάλων εισήχθησαν οι αντίστοιχες ριζοσπαστικές ιδέες στη νεολαία της Αλγερίας.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ορθολογία Κειμένων και Σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Θα συνεχίζουμε από την ανάγνωση κάποιων συνεντεύξεων από το περιοδικό Παρεμβολή, τεύχος 124, και συγκεκριμένα μία συνέντευξη, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος εκπομπής μας, του πατρός Χαράλαμπου Παπαδόπουλου Λίβιου.

Ο τίτλος της συνέντευξης θυμίζουμε «Για να μην πνίγεσαι, μάθε να αφήνεσαι». Μαθήματα εμπιστοσύνη στο Θεό. Λέγαμε ότι δυσκολευόμαστε να αφαιθούμε στο Θεό. Πιστεύουμε ότι πρώτα πρέπει να οριμάσουμε πνευματικά και μετά να αφαιθούμε στην πρόνοια του Θεού, τριχαγύρευε δηλαδή. Και στην αρχή της ομιλίας του, ο πατήρ Χαράλαμπος σημείωσε τα χαρακτηριστικά της κτιστότητας του ανθρώπου, που είναι η ρευστότητα, η μεταβλητότητα, ότι τα πάντα αλλάζουν, η ελλειμματικότητα, είμαστε ελλιπείς, ότι δεν είμαστε καθολικοί, μόνο ο Θεός είναι καθολικός, εμείς είμαστε μερικοί, περιοριζόμαστε δηλαδή σε χώρο και χρόνο, και υπάρχει και η εντροπία, με την έννοια δηλαδή ότι όπως όλο το σύμπαν, έτσι και ο άνθρωπος έχει μια δυναμική προς την αποδόμηση, ότι σιγά σιγά χαλάμε, μαραινόμαστε. Θα ήθελα τώρα, μαζί πάνω σε αυτά που είπαμε, να δούμε μερικές σκέψεις όσον αφορά σε αυτό, δηλαδή σε αυτό το φόβο του ανθρώπου μπροστά στο ευμετάβλητο της ύπαρξης, και να δούμε πώς κανείς μπορεί χριστιανικά, ορθόδοξα και πνευματικά να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι πάρα πολύ μπερδεύουν στη ζωή τους αυτό που λέμε στην ορθόδοξη παράδοση «παρετήσου στο θέλημα του Θεού, αφήσου στη ροή των πραγμάτων, μη θέλεις να τα ελέγχεις όλα». Υπάρχει ο αντίλογος αν αυτή η παρέτηση, η παράδοση στο θέλημα του Θεού, συνιστά ή όχι ητοπάθεια, απάθεια, μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται ένα άβουλο «ον». Βλέπουμε μια σύγχυση μέσα στο λογισμό που μπερδεύει την έννοια της παράδοσης, το παραδίδουμε και το παρετούμε. Άλλο πράγμα το παρετούμε, που σημαίνει γίνομαι ένα άβουλο «ον», δεν μετέχω στη ζωή μου, δεν παίρνω ευθύνες, δεν συμμετέχω στη διάπλαση της προσωπικής μου ιστορίας σε συνέργεια με τη χάρη του Θεού, και άλλο πράγμα το παραδίδομαι. Το πρώτο είναι ακυρωτικό της προσωπικότητας και ακυρωτικό της κλίσης που έχει κάνει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Το δεύτερο έχει μέσα μία δυναμική της σχέσης. Το παρετούμε είναι εγωκεντρικό. Παρετούμε από τις δυνάμεις μου, παρετούμε από μία διάθεση και ευθύνη μέσα στη ζωή, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Το παραδίδομαι σε κάποιον, έχει μία διάθεση σχέσης, δεν είναι αόριστο. Είναι σαν να λέμε συνεργάζομαι, ότι υπάρχει μια ουσιαστική συνέργεια με το Θεό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ένα πολύ ωραίο λόγο του, να κάνεις πάντα αυτό που μπορείς, και μετά αφού κάνεις πρώτα αυτό που μπορείς, να παραδίδεσαι στο Θεό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και λένε, ας πούμε, ό,τι θέλει ο Θεός, ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά πίσω από εκεί κρύβουν μία άρνησή τους να αναλάβουν την ευθύνη. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι αν είσαι στην έρημο και θέλεις να πιεις νερό, δεν πρόκειται ο Θεός να σου δώσει νερό, όσο και αν προσεύχεσαι. Εάν εσύ ο ίδιος δεν ψάξεις, δεν σκάψεις και δεν εξαντλήσεις όλες τις δυνατότητες ανθρωπίνους. Και αν εσύ ψάξεις και αν εσύ σκάψεις και δεν βρεις, τότε ο Θεός θα σου στείλει νερό. Ο Θεός δεν θέλει ένα ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο δεν λαμβάνει την ευθύνη της ζωής του. Δεν θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραιτηθεί από την κλίση του, που είναι το καθομοίωση. Ο Θεός λέει είστε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Το καθομοίωση έχει μέσα μία κινητικότητα, έχει μία δημιουργικότητα. Σε καλεί σε δημιουργία, σε καλεί σε μία κίνηση.

Η Εκκλησία και η πνευματική ζωή μας δεν είναι μια ζωή που κοιτάει στο παρελθόν. Ούτε είναι μια ζωή η οποία κοιτάει μόνο στο παρόν, αλλά από πού παίρνει την ταυτότητά της. Από τη Βασιλεία του Θεού, που θα συναντήσουμε και προγευόμαστε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, φίλοι ακροατές, που λέει ο Πατήρ Χαράλαμπος, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η ταυτότητά μας έρχεται από το μέλλον και όχι τόσο από το παρελθόν. Πολλές φορές οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, κοιτάμε προς το ένδοξο παρελθόν, το βυζαντινό παρελθόν. Καλό και άγιο ήταν και αυτό, αλλά δεν ήταν τέλειο. Αυτό το οποίο προσβλέπουμε είναι το τέλειο και που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε κτιστό και γήινο. Είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει πραγματικότητα στη ζωή αυτή και σε καμία ιστορική περίοδο της Εκκλησίας μας ή της ζωής μας. Ζούμε στο παρόν βέβαια, δεν εθεροβατούμε, προγευόμαστε τη Βασιλεία, αλλά δεν την έχουμε γευτεί πλήρως ακόμη. Από εκεί παίρνουμε γεύσεις στη ζωή αυτή, λέει ο Πατήρ Χαράλαμπος. Μικρές γεύσεις στην προσευχή, στη μετάνοια, στην αγάπη, στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Κοινωνία. Βέβαια, επειδή βρισκόμαστε μέσα στο χώρο και στο χρόνο, αυτά δεν κρατάνε πολύ. Δεν είναι σταθερά, είναι μεταβλητά. Ακόμα και για τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας, που είχαν μεγάλες εμπειρίες του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Φεύγει από το κελί του Άγιος, αφού έχει δώσει μια μάχη με τον ζωντανό Θεό. Επί 2-3 χρόνια προσεύχεται, νηστεύει, κοιμάται στο πάτωμα, ζητάει μέσα από όλες αυτές τις πνευματικές ασκήσεις να του εμφανιστεί ο ζωντανός Θεός, και ο Θεός του αρνείται, δεν εμφανίζεται με τίποτα. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται, η σχέση και η εμπειρία με το Θεό δεν έχει συμβιβασμούς. Δεν γίνεται από ασκήσεις πνευματικές. Η πνευματική άσκηση είναι μόνο και μόνο μια έκφραση αγάπης. Δεν είναι μια επιβολή του εγώ στο Θεό. Ότι εγώ νηστεύω και είσαι υποχρεωμένος να μου φανερωθείς. Εγώ πάω στην Εκκλησία και είσαι υποχρεωμένος να μην με αφήσεις να πάθω τίποτα. Εγώ κοινωνάω, εξομολογούμαι, θα περνάω όλα τα μαθήματα. Εγώ είμαι κοντά σου, οπότε όλα πρέπει να μου πηγαίνουν καλά. Ήταν έκδηλη η απορία μιας γιαγιάς στην ενορία μου, η οποία ήρθε και μου λέει: «Δες το πόδι μου, γιατί το έσπασα». «Και πού είναι το πρόβλημα?», τη ρωτάω. «Γιατί το έσπασα αφού κοινωνάω?», μου απαντά. Χαριτωμένοντος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι όποιος πάει στην Εκκλησία, κοινωνάει, εξομολογείται, αποκτά κάποιες ιδιότητες οι οποίες τον κρατούν αλόβητο από κάθε κακό. Δεν υπάρχει αυτό. Πολλές φορές μπαίνοντας κανείς μέσα στην πνευματική ζωή μπορεί να έχει και περισσότερους πειρασμούς και περισσότερες δυσκολίες. Η πνευματική ζωή και η εν Χριστώ πραγμάτωση δεν καταργεί την πραγματικότητα της ζωής. Τη μεταμορφώνει, δεν την καταργεί. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Εμείς ζητάμε κατάργηση των όρων της ζωής. Δεν είναι κατάργηση, είναι μεταμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η αρρώστια θα έρθει. Είσαι άνθρωπος, είσαι ύπαρξη, είσαι θνητός, είσαι μεταβλητός, είσαι ρευστός. Θα έρθει, αλλά η αντιμετώπιση, η ερμηνεία, η τοποθέτηση που κάνεις εν Χριστώ είναι εντελώς διαφορετική. Μεταμορφώνεις τελείως το γεγονός, το ίδιο εξωτερικό γεγονός. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν θα αλλάξουν, αλλάζει ο τρόπος που τα ερμηνεύεις, ο τρόπος που τα βλέπεις και ο τρόπος που τοποθετείσαι απέναντι στα γεγονότα εν Χριστώ. Αυτό αλλάζει. Και εκεί είναι το μυστικό της ευλογίας και της χάριτος. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι κανείς Άγιος δεν εξαιρέθηκε από τον κοινό βίο ενός ανθρώπου. Φτώχεια, πείνα, αρρώστιες, κακοχίες, δυσκολίες, φασαρίες, μαλώματα, συμφιλιώσεις, διχογνωμίες, δύσκολες στιγμές απιστίας, ξαναέβρισκε την πίστη του, έπεφτε, σηκωνόταν. Ένας βίος καθόλου ανθρώπινος και φυσιολογικός. Η ομορφιά και το μυστικό είναι ότι όλα αυτά μεταμορφώνονταν εν Χριστώ. Αφήνουμε λοιπόν δεν σημαίνει παρετούμε και μένω απαθής. Αντίθετα σημαίνει ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ εγώ και τα υπόλοιπα τα αφήνω στο Θεό. Η σύγχυση μεταξύ των δύο νοημάτων είναι το πρώτο εμπόδιο στο να εμπιστευτούμε το Θεό και να αφαιθούμε. Ένας δεύτερος λόγος που μας αποτρέπει από το να αφαιθούμε στο Θεό είναι ότι θεωρούμε
το να παραδίδεται κανείς την πρόνοια του Θεού και στη ροή των γεγονότων ως σημείο δυναμίας. Κι όμως, χρειάζεται τεράστια δύναμη για να φτάσεις στο σημείο να μην τρέφεσαι από το λογισμό σου, να μην τρέφεσαι από την άρκηση αυτοεικόνα σου, να μην τρέφεσαι από τις αυτοκαταστροφικές επιθυμίες σου, να μάθεις να απογυμνώνεσαι από το εγώ σου. Αυτό όχι μόνο δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Ας προσπαθήσει κανείς να απεγκλωβιστεί από το εγώ του, να δούμε πόσο θα αντέξει.

Ακόμα, ένα τρίτο σημείο είναι ότι υπάρχει ένα άγχος και ένας φόβος για το πώς θα προστατευτούμε, όπως είπα προηγουμένως, από τις δυσκολίες, τα βάσανα και την τραγικότητα της ζωής. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν μπορεί κανείς να προστατευτεί, δηλαδή να μην μετέχει στην τραγικότητα της ζωής. Στη ζωή μέσα υπάρχουν και τραγικά γεγονότα. Είναι μέρος και κομμάτι της ζωής. Όσο δεν θέλει κανείς να το αποδεχθεί ότι υπάρχει και αυτό μέσα στη ζωή, τόσο θα υποφέρει περισσότερο κάθε φορά που θα το συναντά. Επειδή αυτό υπάρχει, είναι μέρος της ζωής. Και πρέπει εδώ να ξέρουμε ένα μυστικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το κατανοήσουμε βαθύτερα. Ο πόνος είναι δομικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ η χαρά δεν είναι. Γιατί? Γιατί ο πόνος είναι στοιχείο επιβίωσης. Υπάρχει μέσα στην ύπαρξή μας, ώστε να επιβιώνουμε. Χωρίς τον πόνο δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Φανταστείτε κάποιος να καίγεται και να μην πονάει. Φανταστείτε κάποιος να έχει μια ασθένεια και να μην αισθάνεται πόνο. Ο πόνος είναι στοιχείο και μηχανισμός επιβίωσης του ανθρώπου. Οπότε είναι ζυμωμένος με την ύπαρξη. Από την άλλη, η χαρά τι είναι? Η χαρά είναι ποιοτικό στοιχείο. Πρέπει να το ανακαλύψεις. Πρέπει να το χτίσεις. Πρέπει να το επιθυμήσεις. Πρέπει να δουλέψεις τη χαρά. Πρέπει να θέλεις να είσαι χαρούμενος. Να θέλεις να βρεις τη χαρά που για μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και λέμε πάρα πολλές φορές ότι αν θέλει κανείς να παραπονιέται και αν θέλει κανείς να είναι μίζερος και καταθλιπτικός, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρίσκει συνέχεια αιτίες για να κλαίει τη μαύρη του τη μοίρα και να ακυρώνει τα πάντα. Το δύσκολο είναι πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτό που λέει η Εκκλησία, να γίνει ένας άνθρωπος δοξολογίας και ευχαριστίας για τα πάντα και κατά πάντα, για αυτά που καταλαβαίνει το μυαλό και αυτά που δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά εκεί είναι και η ομορφιά. Εκεί είναι και η χάρη. Εκεί είναι και η ευλογία της ύπαρξης της ζωής. Η χαρά λοιπόν είναι ποιοτικό στοιχείο. Πρέπει να αποφασίσεις ότι θες να είσαι χαρούμενος και να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ο πόνος είναι πολύ εύκολος γιατί, επαναλαμβάνω, είναι στοιχείο επιβίωσης, λέει ο πατήρ Χαράλαμπος. Το τέταρτο στοιχείο που πρέπει να σταθούμε είναι ότι μέσα μας υπάρχει μια επιθυμία να μην πονάμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν και ο πόνος που έρχεται στη ζωή μας να τελειώνει πολύ γρήγορα. Ο αιώνας μας έχει ονομαστεί ως ο αιώνας του ντεπών. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα θέλουμε να απαλλαγούμε από τον πόνο. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε το σώμα και την ψυχή μας. Δεν έχουμε μάθει να σιωπούμε. Δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε τα σημεία της παρουσίας του Θεού. Πονάει το κεφάλι μας και με γρήγορες διαδικασίες πάμε και παίρνουμε ντεπών. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι να μην πονάμε. Αλλά όταν δεν θέλεις να πονέσεις, ακυρώνεις την ύπαρξη. Ένα τεράστιο δικαίωμα και μια δυνατότητα να μαθητεύσεις στο μυστήριο της ζωής. Γιατί δεν μπορείς, εάν δεν αφήσεις τον εαυτό σου στον πόνο, δεν θα μαθητεύσεις.

Πότε ένας άνθρωπος έγινε σοφός? Στον πόνο. Πότε ένας άνθρωπος έγινε όριμος? Στον πόνο. Πότε ένας άνθρωπος έγινε πιο εμπειρικός? Στον πόνο. Πνευματικότερος? Στον πόνο. Όχι με την έννοια ότι έχουμε κάποιο σύνδρομο μαζοχισμού προς Θεού, όχι με αυτή την έννοια. Αλλά με την έννοια ότι ο πόνος είναι μια πύλη γνώσεως και σοφίας. Σου ανοίγει κάποιες δυνατότητες στην ύπαρξη, διότι σου θυμίζει ότι είσαι κτιστός. Σου θυμίζει ότι είσαι θνητός. Σου θυμίζει ότι το νόημα των πραγμάτων βρίσκεται αλλού. Σε αναγκάζει να ψάξεις μέσα σου. Σε αναγκάζει να αναρωτηθείς, να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Οπότε στην προσπάθειά μας να μην πονάμε, στην ουσία τι κάνουμε? Ακυρώνουμε το μυστήριο της ζωής. Το πέμπτο είναι ότι υπάρχουν μέσα μας κάποιοι αυτοματισμοί και κάποιες αντιλήψεις για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα στη ζωή μας. Ξέρετε, αυτή η σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών, δηλαδή του πώς θα έπρεπε να είναι με το πώς έχουν τα πράγματα, είναι μια απίστευτη σύγκρουση η οποία γεννάει μόνο προβλήματα. Από πού ξεκινάνε οι νευρώσεις? Από τη σύγκρουση μεταξύ αυτού που βιώνω, αυτού που είμαι, με αυτού που θα έπρεπε να είμαι. Και αφού δεν καταφέρνω να είμαι αυτό που έπρεπε να είμαι, αυτό που μου έχουν πει οι γονείς μου, το σχολείο μου, η θρησκεία μου, η τελειομανία μου, ο ναρκισισμός μου που φαντασιώνεται τη μεγαλειότητά μου, έρχεται μια σύγκρουση η οποία είναι πολύ ακυρωτική. Δημιουργεί άγχος, δημιουργεί θλίψη, δημιουργεί χίλια δυο προβλήματα, ως και πιο σύνθετες ψυχοπαθολογίες. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι στην εκκλησία και στην πνευματική ζωή δεν πάμε για να αισθανθούμε πόσο τέλειοι και υπέροχοι είμαστε, αλλά για να αισθανθούμε την αδυναμία μας, για να βιώσουμε απενοχοποιητικά την αδυναμία μας, για να βιώσουμε την ατέλειά μας χωρίς ενοχή, χωρίς ακύρωση, χωρίς ματέωση. Βιώνεις μία ανθρώπινη αδυναμία και συγχρόνως μία θεϊκή αγάπη. Δηλαδή, εσύ βιώνεις πως ναι, εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να είμαι τέλειος σε όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα άψογα. Δεν μπορώ σε όλα να επιτυγχάνω, δεν γίνεται να έχω συνεχώς νίκες στη ζωή μου. Αλλά παρά τα αυτά, κάποιος με αγαπάει και με αγαπάει και πολύ. Εγώ είμαι ένα μάτσο χάλια, αλλά αυτός με αγαπάει πολύ. Αυτή είναι η εμπειρία του Θεού. Και λέει πάρα πολύ όμορφο ο Άγιος Τύχων, αυτός ο Ρώσος μεγάλος Άγιος, λέει ότι στον Παράδεισο δεν πάμε κατακτώντας πράγματα. Με τις νηστείες μου, με τις αρετές μου, με την ηθική μου. Και στο τέλος θεωρούμε ότι το Θεό τον νικάμε, τον Θεό τον κατακτούμε, τον κερδίζουμε τον Παράδεισο, είμαστε καπάτσι, είμαστε έξυπνοι, είμαστε καταφερτζίδες. Ξεχνάμε ότι είναι δωρεά, ότι κανείς δεν είναι άξιος του Παραδείσου, ότι είναι ένα δώρο της θεότητας προς την κτιστότητα του ανθρώπου. Και λέει ο Άγιος Τύχων ότι όχι, δεν πάμε νίκη-νίκη, πάμε ήττα-ήττα. Δηλαδή, βιώνω χωρίς να απογοητεύομαι την αδυναμία μου, χωρίς να ακυρώνομαι, χωρίς να στείνω τον εαυτό μου κάθε μέρα στα 5 μέτρα και να τον μαστιγώνω, να τον εξαντλώ, να τον εξαφανίζω, να τον απογυμνώνω. Πρέπει λοιπόν να αποδεσμευθούμε μέσα μας και να γκρεμίσουμε όλα αυτά τα είδωλα του νου μας που μας λένε πως θα πρέπει να είναι τα πράγματα έτσι για να μπορώ να είμαι χαρούμενος ή πως θα είναι τα πράγματα για να είμαι τέλειος. Αυτό, ξέρετε, είναι δύσκολο και θέλει πολύ προσευχή και πάρα πολύ προσπάθεια για να γίνει. Λέει ο Άγιος Παΐσιος πάνω σε αυτό. Εσύ βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού, γι' αυτό και βασανίζεσαι. Ξέρετε, λένε πολύ λαϊκά οι άνθρωποι που έχουν μια εμπειρία στη ζωή, πως όταν κάνουμε εμείς σχέδια ο Θεός γελάει. Ένας ορθολογιστής μπορεί να σου πει, δηλαδή δεν πρέπει να κάνω σχέδια στη ζωή μου? Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε σχέδια λίμωνο. Αλλά είναι αυτό που λέει σε άλλο σημείο πάλι ο Άγιος Παΐσιος. Βάζει και ένα ερωτηματικό σε αυτό που κάνεις. Βάζει και ένα αλλά, ένα ίσως, ένα μήπως. Όχι αυτή την απολυτότητα πως αν δεν μου βγει έτσι όπως εγώ το σκέφτομαι και το προγραμματίζω, διαλύομαι, ακυρώνομαι, καταραίω, γίνεται μέσα μου αποσύνθεση γιατί δεν βγήκε αυτό που πίστευα.

δεν είναι όλα μαύρο ή άσπρο. Πολλές φορές η θεραπεία, λέει ο Πατριχαράλαβος Παπαδόπουλος, δεν είναι να εξαφανιστεί το πρόβλημα που μας βασανίζει, αλλά να μάθουμε να ζούμε μαζί του, χωρίς να εμποδίζει αυτό την καθημερινή λειτουργικότητα της ζωής μας. Πολλές φορές η θεραπεία είναι να μάθω να ζω με το σταυρό μου, χωρίς να με μισημυρώ, χωρίς να αγανακτώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι που τους βλέπετε χαρούμενους, ευτυχισμένους, δεν τα έχουν λύσει τα προβλήματά τους, αλλά έχουν μάθει εν Χριστώ και με δοξολογία να βαστάνε το σταυρό τους, χωρίς το γεγονός αυτό να τους ακύρει.

Τα θαύματα συμβαίνουν όταν πάψεις να τα περιμένεις. Αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρική αλήθεια. Η ζωή, η πραγματική ζωή, όχι η φανταστική, μας λέει ότι συνήθως τα θαύματα, οι αλλαγές συμβαίνουν όταν έχουμε πάψει να έχουμε μια αιμονή και ένα άγχος. Όταν δηλαδή, με λίγα λόγια, αφινόμαστε. Όταν ξεχάσεις τελείως και πάψει να αποτελεί αιμονή για σένα αυτό το πράγμα, θα έρθει η χάρις. Η χάρις, άμα δείτε σε όλους τους Αγίους, ήρθε ως έκπληξη κάποια στιγμή που είχαν ξεχαστεί τελείως. Είπαμε προηγουμένως στον Άγιο Σιλώνο, εκβίαζε τα πράγματα, εκβίαζε το Θεό. Θα κάνω αυτά και θα λάβω αυτό. Του λέει όχι, εγώ από τε θέλω θα σου δώσω τη χάρη. Και αφού λοιπόν κάποια στιγμή ο Άγιος αποκάμει και νευριάζει, κάθεται στο καντήλι και στο εικονοστάσι και λέει στο Θεό, είσαι αδυσόπιτος, δηλαδή δεν έχεις έλεος, δεν έχεις τίποτα. Ήρθαν σε μία ρήξη. Και την ώρα που λογικά θα έλεγε κανείς ότι είναι μία αμαρτία, μία προσβολή και μία αφθάδια του γέρτου Σιλώνου προς το Θεό, την ίδια εκείνη στιγμή που δεν κάνει καμιά θεάρεστη πράξη αλλά τον λέει αδυσόπιτο, βγαίνει έξω. Περνάει μπροστά από το καθολικό του Αγίου Παντελεήμονος στο Ρώσικο Μοναστήρι και βλέπει τον Χριστό να ζωντανεύει μπροστά από την εικόνα και το άκτιστο φως να διαπερνά την ύπαρξή του, να βγαίνει εκτός χώρου και χρόνου και να προγεύεται τη Βασιλεία του Θεού, αυτό που μέσα στους αιώνες θα ζήσουμε. Και μετά βέβαια ο Άγιος Σιλουανός λέει, «Θεέ μου, μη με αφήσεις να ζήσω στον κόσμο αυτό χωρίς να ξαναβιώσω αυτή τη χάρη σου». Αυτό δείχνει ότι η χάρη έρχεται σε μια ανύποπτη στιγμή. Θυμάμαι μία μοναχή η οποία ήταν Πάσχα στο μοναστήρι, αυτή δεν πήγαινε στις ακολουθίες, στενοχωριόταν πάρα πολύ που δεν πήγαινε και έλεγε πώς θα έρθει η χάρη σε μένα. Έκανε σκέψεις ότι είναι αμαρτωλή, γιατί την είχαν αφήσει στο γυροκομείο της Μονής να φροντίζει γυναίκες ηλικιωμένες, εκεί που είχε αλλά και μοναχές. Όλοι πανηγύριζαν στο ναό, αυτή είχε μείνει και έκανε παρέα και φρόντιζε μια γριούλα. Κάποια στιγμή βιώνει έντονα την παρουσία του Χριστού μας, ο οποίος όχι μόνο την επισκέπτεται, αλλά την παίρνει μαζί του και της δίνει τη δυνατότητα να γευθεί σε μια νοερά κατάσταση όλα τα πάθη του. Έζησε μία-μία τις μέρες. Αυτό που έγινε, έγινε σε μια στιγμή που εκείνη πίστευε ότι δεν εφαρμόζω τον κανόνα που λέει να είμαι στην εκκλησία. Αλλά έδινε αγάπη, έδινε συντροφιά, έδινε κουράγιο, συμπαραστεκόταν. Αυτά που έχουμε πει πολλές φορές φίλοι ακροατές, ότι είναι εντός εισαγωγικών καθήκον δικό μας των χριστιανών που ζούμε μέσα στον κόσμο. Να δίνουμε αγάπη, συντροφιά, κουράγιο, συμπαράσταση, γιατί δεν έχουμε τις δυνάμεις και το χρόνο για να κάνουμε αδιάλειπτη προσευχή, όπως κάνουν οι μοναχοί, περισσότεροι τουλάχιστον, όσοι μπορούν. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργήσουμε την αγάπη και να ζητάμε από το Θεό να έχουμε, να μας δίνει αγάπη για να μπορούμε να την προσφέρουμε και εμείς στους άλλους. Οπότε κρατήστε το αυτό, λέει ο πατήρ Λίβιος, ότι τα πράγματα συνήθως αλλάζουν όταν εμπιστευτούμε την πρόνοια του Θεού και όχι όταν εμείς θέλουμε και επιμένουμε να τα αλλάξουμε. Και μια τελευταία σκέψη για να κλείσουμε. Είναι τεράστιο το λάθος να πιστεύουμε, όπως μας υπαγορεύει πολλές φορές ο λογισμός, ότι πρώτα θα οριμάσουμε πνευματικά και μετά θα φεθούμε στην πρόνοια του Θεού ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι λάθος. Και γενικά είναι λάθος να αναβάλουμε γενικότερα στη ζωή μας πράγματα για ένα αύριο το οποίο δεν ξέρουμε αν θα έρθει ποτέ. Θα πρέπει να ζούμε στο παρόν της παρουσίας του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτό το «όταν νιώσω έτοιμος θα πάω να κοινωνήσω», «όταν νιώσω έτοιμος θα πάω να προσευχηθώ», «όταν νιώσω έτοιμος θα πάω να εξομολογηθώ», διότι με αυτό το «όταν» ανοίγεται μια αβέβαιη σφαίρα στην οποία επισέρχεται ο πειρασμός που συνέχεια μας βάζει μπερδέματα, λογισμούς, αμφιβολίες, ταλαντεύσεις για να μην πάμε εν τέλει ποτέ. Και ποιος μπορεί να πει πως «ναι, τώρα είμαι τέλειος». Αλλά στην Εκκλησία προτιμάμε έναν άνθρωπο που λέει «ήρθα αλλά δεν αξίζω σε σχέση με το μεγαλείο το οποίο θα μου δοθεί, είμαι πολύ μικρός σε σχέση με τη δωρεά η οποία θα μου δοθεί», παρά έναν που λέει «ήρθα και είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι τέλειος», έχοντας την αυτοικανοποίηση ότι αξίζει να κοινωνήσει πατώντας πάνω στα κατορθώματά του τα πνευματικά, καβάλα δηλαδή στο άλογο του εγωισμού του.

Ας αφινόμαστε λοιπόν όσο μπορούμε περισσότερο στο Θεό και στην πρόνοια του Θεού. Συνήθως όταν το κάνουμε αυτό ή όταν μας περνάει από το μυαλό να το κάνουμε, μας έρχεται ο λογισμός ότι μην αφήνεσαι, θα σου συμβούν μύρια όσα κακά. Αρρώστιες, συμφορές, γιατί ο Θεός θέλει να σε δοκιμάσει. Λες και αυτά δεν μπορούν να μας συμβούν όταν δεν αφινόμαστε στην πρόνοια του Θεού και θα μας συμβούν επειδή θα το κάνουμε αυτό. Επειδή φανταζόμαστε ή ο πονηρός μας λέει ότι ο Θεός είναι τόσο μοχθηρός, εκδικητικός, οργύλος και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που αλίμονό σου έτσι και πέσει στα χέρια του. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι, ούτε κατά διάνοια δεν πρέπει να δεχόμαστε τέτοιου είδους λογισμούς. Και αν δεν μπορούμε να αφινόμαστε στην πρόνη του Θεού, ας παρακαλέσουμε να μας δώσει τη δύναμη να το κάνουμε. Να δούμε ένα άλλο κείμενο από το περιοδικό Παρεμβολή Πάντα, τεύχος 124, με τίτλο «Ακούω την αγάπη». Έτυχε πρόσφατα, λέει ο Αλέξανδρος Γκανάς, φοιτητής, να παρακολουθήσω τη βιογραφική ταινία «Θεραπεύοντας τον φόβο», η οποία αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Δεν πρόκειται να σταθώ στην ταινία και το θέμα της, όσο συγκλονιστικά κι αν είναι, αλλά αφορμόμενος από μια συγκεκριμένη σκηνή και κάποια συγκεκριμένα λόγια που ακούγονται. Λέει σε ένα σημείο ο Άγιος Λουκάς μια ιστορία που του είχε πει ο παππούς του. Έκανε ο Θεός τον άνθρωπο τρεις ερωτήσεις. Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή, ποιος ο πιο σημαντικός άνθρωπος και ποια η πιο σημαντική πράξη. Περνούσαν τα χρόνια και ο άνθρωπος ανησυχούσε ότι θα πεθάνει και δεν θα μάθει την απάντηση. Τον είδε τότε ένα μικρό κορίτσι και τον ρώτησε γιατί είναι στεναχωρημένος. Απάντησε διότι ο Θεός έκανε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και δεν μπορεί να βρει τις απαντήσεις. Μα είναι απλό, απάντησε το κορίτσι. Η πιο σημαντική στιγμή είναι τώρα, γιατί το πριν έχει ήδη τελειώσει και το μετά δεν έχει έρθει ακόμα. Ο πιο σημαντικός άνθρωπος είναι αυτός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή δίπλα σου. Και η πιο σημαντική πράξη είναι να κάνεις το καλό για τον πλησίον. Εντυπωσιασμένος από την ιστορία, ο Άγιος Λουκάς κράτησε τα λόγια αυτά στο μυαλό του και από τότε πέρασε τη ζωή του προσπαθώντας κάθε στιγμή να κάνει το καλό για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του. Η ιστορία αυτή είναι ιδιαίτερα πυκνή σε νοήματα και δημιουργεί χώρο για πολλές συζητήσεις. Το σημείο όμως που θα μείνουμε είναι το γεγονός ότι αναδεικνύεται μέσα από την ιστορία η σημασία του εδώ και του τώρα. Την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπου να μένει συγκεντρωμένος και παρά την επιρροή σκέψεων και επιθυμιών σε αυτό που συμβαίνει κάθε στιγμή της ζωής του μπροστά στα μάτια του. Πράγματι θα παρατηρήσουμε ότι στην πνευματική ζωή, αλλά και στη ζωή μας γενικότερα, η εν λόγω εργασία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, συχνά μάλιστα ακατανόητη ως απέτηση στον μέσο πιστό και άνθρωπο. Η παρακολούθηση οποιασδήποτε ακολουθία στην Εκκλησία συνίσταται σε αυτήν ακριβώς την πράξη. Την προσπάθεια του πιστού να επικεντρωθεί και να συμμετέχει νοητικά στο εδώ και το τώρα, σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο ναό, στα λόγια που εκφωνούνται και ψέλνονται και φυσικά στη σημασία τους, η οποία πολλές φορές μοιάζει γενική και αφαιρετική, αλλά αν συγκεντρωθούμε στην ουσία της, θα δούμε ότι πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι είναι ο όρθρος, αν όχι η δοξολογία του πιστού για την καινούργια μέρα που του χαρίστηκε και μια παράκληση για να πάει καλά. Τι είναι ο εσπερινός, αν όχι το κλείσιμο της ημέρας και η προετοιμασία για τη νύχτα που ακολουθεί. Συγκεκριμένα πράγματα, εδώ και τώρα, σήμερα, όχι αύριο, ούτε χτες. Η προσευχή άλλωστε κατά έναν ορισμό είναι η προσπάθεια να κρατήσει κανείς την προσοχή του, να συγκεντρωθεί, όχι γενικά και αόριστα, αλλά σε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο εδώ και στο τώρα της σχέσης του με το Θεό. Αυτή η σχέση που τονίζουν οι πατέρες είναι μια σχέση που όσο και να το θέλουμε ή μάλλον να μην το θέλουμε δεν μπορεί να διακοπεί ποτέ. Είναι πολλές φορές υπόγεια, συμβαίνει και υπάρχει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Άλλες φορές αυτό μας εκνευρίζει και μας διαλύει γιατί έχουμε τεράστια ανάγκη να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού και άλλες φορές μας σώζει χωρίς να το καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί εμείς με τις πράξεις μας, με τον τρόπο μας και τη ζωή μας να ξεχνάμε το Θεό και να απομακρυνόμαστε από Αυτόν, αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι η σχέση μας με Αυτόν συνεχίζει πάντα να υπάρχει. Η προσευχή λοιπόν είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουμε αυτή τη σχέση,
είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να έλθει σε επαφή με το Θεό και το τι συμβαίνει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, άνθρωπο και Θεό. Και για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται αυτή η συγκέντρωση της προσοχής, αυτή η διερεύνηση του εδώ και του τώρα της ζωής του πιστού. Δεν είναι φιλοσοφία και γενικότητα η προσευχή. Φιλαυτία είναι σύμφωνα με τη φιλοκαλία η αγάπη του ανθρώπου απέναντι όχι στον εαυτό του, καθότι αυτό είναι φυσιολογικό και απαραίτητο, μην ξεχνάμε ότι πρώτος από όλους ο ίδιος ο Θεός μας αγαπάει, αλλά η αγάπη προς τις σκέψεις μας και τις επιθυμίες μας, τους λεγόμενους λογισμούς. Σκέψεις και επιθυμίες που διακόπτουν την προσευχή μας, μας αποσπούν από τις ακολουθίες και τελικά μας μεταφέρουν μακριά από το εδώ και το τώρα, από την τωρινή στιγμή, από το διπλανό μας άνθρωπο και από το καλό που μπορούμε να του κάνουμε. Αυτό είναι και το πρόβλημα με τους λογισμούς, ότι τρέχουν διαρκώς όπως λέμε και μαζί με αυτούς τρέχουμε και εμείς μακριά από ό,τι συμβαίνει γύρω μας την εν λόγω χρονική στιγμή. Έτσι χάνουμε και απολύουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρονται. Χάνουμε δηλαδή και την ίδια τη ζωή όπως συμβαίνει ακριβώς τώρα και ακριβώς εδώ. Αυτές οι σκέψεις και αυτές οι επιθυμίες μας και η αγάπη μας προς αυτές είναι που μας απομακρύνουν και από τους ανθρώπους. Η πιο μεγάλη έλλειψη επικοινωνίας και επαφής είναι η αδυναμία του ανθρώπου να κάτσει να ακούσει το διπλανό του, όχι γιατί δεν έχει αυτιά, ούτε επειδή δεν έχει μυαλό να καταλάβει αυτά που ακούει, αλλά επειδή πάνω από την αποδοχή, την κατανόηση του άλλου βάζει τις δικές του σκέψεις και επιθυμίες. Συχνά συμβαίνει να περιμένουμε να τελειώσει να μιλάει ο άλλος και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από το τι έχει μοιραστεί μαζί μας, εμείς του επιτιθέμεθα και δεν αποκρινόμαστε, εκφράζοντας τις ίδιες σκέψεις μας και τις ίδιες επιθυμίες μας που εμείς τόσο περήφανα κουβαλάμε, χωρίς τελικά να νοιαστούμε για το ποιον έχουμε απέναντί μας, τι μας είπε και τι έχει ανάγκη από εμάς να πάρει σαν απάντηση. Χάνεται η επαφή και τελικά η δυνατότητα πραγματικής συνάντησης με τον άλλο, με τον πραγματικό άλλο που αρνούμαστε να τον δούμε και αυτό γιατί εμείς έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε, να συναντηθούμε, όχι με τον εαυτό μας, αυτό θα ήταν κάτι καλό, αλλά με αυτές τις σκέψεις και αυτές τις επιθυμίες που τελικά έρχονται από τόσο μακριά για να μας στείλουν και εμάς μακριά από το εδώ, το τώρα, τη ζωή, τον εαυτό μας, τον πλησίον και το Θεό. Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου, ακούω το γέλιο, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου, ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Γιάννης Αγγελάκας, ακούω την αγάπη.

Λίγες σελίδες παρακάτω πέφτουμε πάλι στους λογισμούς. Ένα απόσπασμα από τις διδαχές του γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνιτσα για το δίχτυ των λογισμών. Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη ούτε γαλήνη. Η ενέργεια και η ζωή του Θεού είναι εντός μας, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ούτε καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζουμε τα μέγιστα τους άλλους με τους λογισμούς μας. Μπορεί να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί ανάλογα με το είδος των λογισμών και των επιθυμιών που καλλιεργούμε. Ο άνθρωπος εκείνος που ζει μέσα του τη Βασιλεία των Ουρανών ακτινοβολεί άγιους λογισμούς, θείους λογισμούς. Η Βασιλεία του Θεού δημιουργεί μέσα μας μια ατμόσφαιρα παραδείσου, εν αντιθέσει προς την ατμόσφαιρα της κολάσεως, την οποία ακτινοβολεί όποιος έχει τον αδί στην καρδιά του. Ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα της γης, ώστε να κερδίζει διαρκώς έδαφος η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Να τη λένε οι Άγιοι Πατέρες για τους λογισμούς. Αν μας επιτίθενται λογισμοί που μας απομακρύνουν από την ειρήνη, να γνωρίζετε ότι είναι εκ του πονηρού. Τέτοιοι λογισμοί δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί, πρέπει να εκδιώκονται αμέσως. Λογισμοί φυτεύονται στο νου μας κάθε ώρα και στιγμή από όλες τις πλευρές και τις κατευθύνσεις. Αν μπορούσαμε να δούμε τις ακτίνες των λογισμών, θα βλέπαμε ένα πραγματικό δίχτυ λογισμών. Ο καθένας μας έχει ένα δέκτη στο μυαλό του, ένα δέκτη πολύ πιο ακριβή και περίπλοκο από τον αντίστοιχο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό. Πόσο υπέροχο είναι το ανθρώπινο μυαλό. Δυστυχώς δεν το εκτιμούμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε πώς να ενώσουμε τον εαυτό μας με την πηγή της ζωής και να νιώσουμε χαρά. Ο αντίδικος σπέρνει διαρκώς σπόρους στο νου μας. Στον Άγιο Αντώνιο επετράπει να δει τους ιστούς των λογισμών γύρω του και όταν τους είδε αναφώνησε «Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί?» και άκουσε μια φωνή να του λέει «Μόνο η πραής και ταπεινή την καρδία». Τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να προσβάλλουν όσους έχουν πραότητα και ταπείνωση στην καρδιά τους, διότι είναι ενωμένοι με την ειρήνη και τη σιωπή. Δεν έχουν αρνητικούς λογισμούς.

Εδώ σας αφήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θυμίζω ότι διαβάσαμε κάποια κείμενα από το περιοδικό Παρεμβολή, Τεύχος 124. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλώς απόγευμα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της επινδέης ήμουν και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εις άξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί του ελαιός σου και επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνη, πορεύσουμε την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει εχθρούς μου, και απολύσει πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δω.

έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες δέσε. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομε, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πίσω ενεμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απαιμού. Απόδος μου την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της ρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες σας θυσίαν έδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν από το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Πρόστους αντιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν ο λαχώθεν, εκείνος κλέπτης

0: Άγιος, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάζε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών. Ένεχε το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κοινωνία.

Κύριε δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος,

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 21. ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι ατί εγκατελειπές με, μακράν απ' τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσει, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ου κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημίς κόλυξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσά το αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου από μαστόν της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εισύ. Μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Οσύ είδωρε ξεχύθην και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου οσύ κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη οσύ όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγα γιές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά μου, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός των μονογενή σου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε αυτόν, άπαντο σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δι' επ' αυτού άπαντο σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς αυτόν, εισήκουσέ μου. Παρασού, έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες αυτών. Ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσε την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησε ο Κύριος.
1: Ψαλμός 21. θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλη την ημέραν, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: «Ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως». Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερε στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. Και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριοι μόσχοι. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα, έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου. Η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύλινο σκεύος το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγκά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίου τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων, σαν με φοβερά καρφιά, έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου με χερεκακία πολύ κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Την μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος, σαν λυσασμένος σκύλος, ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα, που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκαίρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου, τον Ισραήλ. Εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού, θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησιν εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. Πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιόν του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. η ψυχή μου, ολόκληρη η ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενιά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός Του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη Του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου Του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή μας να εκθέσουμε τη γνώμη μας γιατί ένας διάλογος με την αίρεση και την παραθρησκεία στην οργανωμένη κατάστασή της είναι ανώφελος, μερικές φορές δε και επικίνδυνος. Και όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι υποχρέωση του ποιμένος ή των ανθρώπων των ασχολουμένων με το πρόβλημα της αντιμετώπισης των αιρέσεων, όπως είναι το Γραφείο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, άλλοι συνεργάτες που κατέχουν το πρόβλημα και ασχολούνται με αυτό επί χρόνια, είναι υποχρέωση όλων αυτών να βοηθήσουν τα θύματα των αιρέσεων και να έχουν ένα διάλογο μαζί τους ώστε να τα βοηθήσουν ή ενδεχομένως να βοηθήσουν και τις ίδιες τις οικογένειές τους. Όμως εκείνο το οποίο υπεστήριξα είναι ότι είναι δύσκολος, επικίνδυνος και ανώφελος ένας διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία, δηλαδή με τους ίδιους τους αρχηγούς των ομάδων αυτών, οι οποίοι επιδιώκουν, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή μας, πολλές φορές να βρεθούν στο ίδιο το τραπέζι σε συζήτηση με εκπροσώπους της Εκκλησίας σε μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσω και σήμερα να εκθέσω τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν ωφελεί. Είπα λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες χρησιμοποιούν διάφορα προσωπία και ότι επιδιώκουν αυτόν τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο, ώστε να αποκτήσουν αναγνώριση και ιδιαίτερα μάλιστα οι οργανώσεις αυτές, οι ομάδες αυτές επιδιώκουν να βρεθούν μαζί με ορθόδοξους κληρικούς ή λαϊκούς θεολόγους σε διάβλους ή άλλες συζητήσεις και υπεστήριξα ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο της πρόκλησης συγχύσεως μεταξύ των ορθοδόξων πιστών με συνέπεια την ενδεχόμενη εξαπάτησή τους κατά την προσιλητιστική διαδικασία από προπαγανδιστές των ομάδων αυτών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος αρέσκεται στην λεγόμενη σύνθεση και στην ανεκτική συμπεριφορά. Δηλαδή πιστεύει ότι ορισμένα πράγματα ως προς το θρησκευτικό πιστεύω εννοώ μπορούν να συμβιβαστούν και να συνδυαστούν. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο ορθόδοξοι χριστιανοί να εμπλέκουν στο ορθόδοξο πιστεύω τους και άλλες κακοδιδασκαλίες πολλές φορές εν αγνία τους χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι κακοδιδασκαλίες τις οποίες αποδέχονται στην ουσία ανατρέπουν το ορθόδοξο πιστεύω τους. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ορθόδοξος χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και συγχρόνως να μετέχει σε ομάδες παραθρησκευτικές, πιθανώς να έχει λάβει και μοιήσεις ή να ασκεί, να χρησιμοποιεί τεχνικές γκουρουιστικών ομάδων. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι σπάνιο να ακούμε ότι κάποιος ορθόδοξος χριστιανός παρακολουθεί σεμινάρια διαφόρων ομάδων για ανάπτυξη του νου του ή για ψυχοθεραπεία ή ότι κάνει γιόγκα, τάχα για γυμναστική ή ότι κάνει διαλογισμό για ηρεμία και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι ο ορθόδοξος χριστιανός δεν γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει γιόγκα φερυπίν ή τι σημαίνει διαλογισμός. Ή συναντάμε περιπτώσεις, και αυτό το λέω από την καθημερινή εμπειρία μας, δεν είναι θεωρητικά αυτά που σας λέω αγαπητοί μου αδελφοί, τα συναντάμε στο γραφείο της Επιτροπής επί των Αιρέσεων συχνά και προέρχονται, όπως είπα, από την καθημερινή εμπειρία μας. Έτσι λοιπόν δεν είναι σπάνιο να συναντάμε χριστιανό ορθόδοξο ο οποίος πιστεύει αλλοπρόσαλα πράγματα, παραδείγματος χάρη ότι ο Ιησούς Χριστός
είναι μεν ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά είναι ο Μεσσίας της εποχής των ηχθείων, δηλαδή είναι ένας αβατάρ, μια ενσάρκωση σύμφωνα με την Ινδουιστική αντίληψη και διδασκαλία, αλλά ενσάρκωση θεϊκή της εποχής των ηχθείων, δηλαδή της παλαιάς εποχής, ένας αβατάρ Χριστός, δηλαδή της νέας εποχής. Αλλά σήμερα μπορούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, που ήταν, επαναλαμβάνω, ο Χριστός της εποχής των ηχθείων, να πιστεύουμε και σε έναν άλλον ενδεχομένος Χριστό, παραδείγματος χάρη στο Σάι Μπάμπα ή κάποιον άλλον, στον Μουν και δεν ξέρω ποιον άλλον, ο οποίος είναι ζωντανός σήμερα μαζί μας και ο οποίος βέβαια βρίσκεται και σε ανώτερο μάλιστα πνευματικό επίπεδο από τον Ιησού Χριστό, και άρα η διδασκαλία του δεν είναι μεν αντίθετη με εκείνη του Ιησού Χριστού, είναι όμως ανωτέρα και τελειωτέρα. Βέβαια αυτά, όπως είπα, είναι αλλοπρόσαλα πράγματα, είναι αδύνατον να ταυτιστεί ο Ιησούς Χριστός και η διδασκαλία του με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και με οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία, όταν μάλιστα αυτή πολλές φορές είναι και αντίθετη προς τη χριστιανική διδασκαλία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η κατάληξη, χωρίς να το αντιληφθεί ο ίδιος ο οπαδός αυτών των δοξασιών, είναι να προσχωρήσει ο ίδιος σε μια παραθρησκευτική ομάδα πλήρως και να ενταχθεί σε αυτήν αποκοπτόμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είπα ότι πολλές φορές βλέπουμε Ορθόδοξους Χριστιανούς να αποδέχονται κακοδιδασκαλίες της νέας εποχής, και ανέφερα τη γιόγα και το διαλογισμό. Θέλω να συμπληρώσω ότι πολλές φορές, και αυτό έχει αποδειχθεί και από διάφορα γκάλοπς τα οποία έχουν γίνει, υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι αποδέχονται την δοξασία της μετενσάρκωσης ή της μετενψύχωσης και όμως παραμένουν, έτσι νομίζουν, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι αδύνατον, αγαπητοί μου αδελφοί, να ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως και να λέμε στο τέλος, να ομολογούμε στο τέλος «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών» και παράλληλα να πιστεύουμε στη μετεσάρκωση. Είναι δύο αντίθετες και αλληλοανερούμενες δοξασίες, και άρα ένας Ορθόδοξος Χριστιανός δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να αποδέχεται και τις δυο αυτές θεωρίες. Η Αγία Γραφή απορρίπτει ριζιδών την δοξασία της μετεσάρκωσης και

Θέλω ακόμα να συμπληρώσω, αγαπητοί μου αδελφοί, μερικές άλλες σκέψεις πάνω στην θέση που υποστηρίζω για το αδύνατον του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου με την οργανωμένη παραθρησκεία. Θα έχετε κι εσείς ασφαλώς παρατηρήσει ότι σε πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις προσκαλούνται ένας ορθόδοξος και περισσότεροι εκπρόσωποι διαφόρων αιρετικών παραθρησκευτικών ομάδων για να συνομιλήσουν. Και εγώ ίδιος, θα το έχετε διαπιστώσει, στο παρελθόν ιδίως, είχα εμφανιστεί πολλές φορές σε τέτοιες εκπομπές, πιστεύοντας τότε ότι μπορώ να συμβάλλω στην πληροφόρηση των ορθοδόξων αδελφών μας, γιατί όχι και στην πληροφόρηση των θυμάτων των ομάδων αυτών. Έτσι λοιπόν και εγώ συμμετείχα σε τέτοιες εκπομπές και μάλιστα σε δύσκολες ώρες με τα μεσονύκτιες, και βρέθηκα μπροστά σε πληθώρα εκπροσώπων παραθρησκευτικών ομάδων. Διεπίστωσα όμως ότι το αποτέλεσμα ήταν να διεξάγεται ένας πολυμέτωπος και άνισος αγώνας ενάντια σε ποικίλες επιθέσεις και επιβουλές με ποικιλία θεμάτων, συνήθως ασυμβίβαστον μεταξύ τους, προς δημιουργία εντυπώσεων. Ένας ορθόδοξος, τρεις, τέσσερις και πέντε εκπρόσωποι διαφόρων παραθρησκευτικών, αποκρυφιστικών μέχρι και νεοπαγανιστικών ομάδων. Ο ορθόδοξος λοιπόν εκπρόσωπος βρισκόταν αντιμέτωπος μπροστά σε μια πληθώρα δοξασιών αλλά και προσώπων, τα οποία όλα μαζί έκαναν επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επίθεση κατά μέτωπο κατά της Ορθόδοξης πλευράς. Και μάλιστα, όπως είπα, με την ποικιλία των θεμάτων και των παρεκκλήσεων από τη συζήτηση, με τελικό αποτέλεσμα να είναι η συζήτηση

υπάρξει μια ελλιπή συζήτηση και άρα επικίνδυνη πάνω σε κάθε θέμα και να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους τηλεθεατές ή στους ακροατές. Το κλίμα αυτό υποστηρίζεται και δυστυχώς και από μερικούς δημοσιογράφους οι οποίοι με τον τρόπο αυτό δημιουργούν θέματα για να έχουν ενδιαφέρον οι εκπομπές τους και ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Άρα λοιπόν, μέσα από μια τέτοια συζήτηση το ερώτημα είναι αν προέρχεται ωφέλεια προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και προς τα ίδια τα θύματα των αιρέσεων ή δημιουργείται περαιτέρω σύγχυσης. Πολύ περισσότερο, όπως είπα, όταν η συζήτηση είναι ελλιπής, όταν τα θέματα καλύπτει το ένα το άλλο, όταν υπάρχει πληθώρα θεμάτων και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Σε δύσκολες στιγμές, αυτό είναι μια επιπλέον διαπίστωση από την εμπειρία μου, επαναλαμβάνω, όταν ο αιρετικός συζητητής αισθάνεται πιεζόμενος και εκτιθέμενος, δεν διστάζει να εξαπολύει συκοφαντικές εκφράσεις κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή κατά συγκεκριμένων εκπροσώπων της ή και του συμμετέχοντος Ορθοδόξου συνομιλητού του. Θυμάμαι σε κάποια εκπομπή είχα προσκληθεί να είμαι παρόν, δεν ήταν δυνατό να είμαι εγώ παρόν και απέστειλα κάποιο συνεργάτη μου. Λοιπόν, όταν η συζήτηση έφτασε σε δύσκολο σημείο, ο συνεργάτης μου δέχθηκε μια τέτοια, θα έλεγα, ανάρμοστη επίθεση και συμπεριφορά, που εάν φόραγε και το ράσο, η θέση του θα ήταν ακόμα δυσκολότερη. Έτσι λοιπόν υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο επιτιθέμενος μπορεί να ρίξει λάσπη, να ειρωνευτεί ή να επιδιώξει να εσπείρει στους τηλεθεατές ή τους ακροατές την αμφισβήτηση για το πρόσωπο, το ορθόδοξο πρόσωπο που ομιλεί, ή να δημιουργήσει κλονισμόν στην ορθόδοξη πίστη με αλλοιώσεις, ανακρίβειες ή την μεταφορά ελλιπών και διαστρεβλωμένων πληροφοριών. Και θα πει κανείς, καλά, εάν απουσιάζει ο ορθόδοξος εκπρόσωπος δεν θα κάνει το ίδιο. Βέβαια θα κάνει το ίδιο. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εκπρόσωπος ή ο οπαδός της παραθρησκευτικής ομάδας ή της αίρεσης επιδιώκει να εμπλέξει και να παγιδεύσει τον ορθόδοξο συνομιλητή του σε εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που μπορούν να στοιχειοθετήσουν ποινικά αδικήματα, ώστε να τον απειλήσει στη συνέχεια με διάφορους τρόπους, με μηνύσεις και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκεται όχι μόνο η καταράκωση του κύρους της Εκκλησίας, αλλά και ο εκφοβισμός όσων ομιλούν και ασχολούνται με τη δραστηριότητα των ομάδων αυτών ή η πρόκληση βλάβης ή ζημίας αυτούς, ώστε να αφαιθούν ανενόχλητες οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες στο διαβρωτικό έργο τους. Τελικός λοιπόν στόχος των εκπροσώπων των διαφόρων παραθρησκευτικών συζητητών είναι η αλίευση οπαδών και η διαφήμιση των δήθεν επιστημονικών ή δήθεν λογικών ή θαυματουργικών και υπερφυσικών δοξασιών και ικανοτήτων τους, επιδιώκοντας να προκαλέσουν την περιέργεια και την επιθυμία να δοκιμάσει κανείς το κάτι άλλο, μια και αυτό δεν είναι όπως διακηρύσουν παρά μια εναλλακτική ή παρόμοια ή και καμιά φορά καλύτερη προσφορά λύσης και ελπίδας από εκείνη που προσφέρει ο μέχρι σήμερα γνωστός μας Ιησούς Χριστός, αλλά όμως Μεσσίας και Αβατάρ, όπως λένε, της παλαιάς εποχής των Ιχθύων. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο διάλογος με την οργανωμένη θρησκεία σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι ένας διάβλος, μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο κτλ., πολλές φορές έχει τον κίνδυνο, κρύπτει τον κίνδυνο να δημιουργήσει σύγχυση ή να
βοηθήσει σε εισαγωγικά να προωθηθούν οι θέσεις των διαφόρων αιρετικών ομάδων και άρα αντί καλού να κάνει καλό. Αυτή τη σύγχυση άλλωστε επιδιώκουν και οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής του υδροχώου. Και όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή ακριβώς την σύγχυση πρέπει να αποφύγουμε. Διότι, όπως είπαμε και πρέπει να επαναλάβουμε και να υπογραμμίσουμε, δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο της ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας με τις κακοδιδασκαλίες όλων αυτών των ομάδων της νέας εποχής. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται λόγος περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού, περί προσευχής και ούτω καθεξής, στις ομάδες αυτές πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει άλλο περιεχόμενο καθένας από αυτούς τους όρους και να μην παρασυρώμαστε από τις κακοδιδασκαλίες τους, φτάνοντας στην σύγχυση να νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε και Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ανήκουμε σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Υπ' αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο να εκτίθεται κανείς σε ένα δημόσιο διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία και μάλιστα μερικές φορές υπό την χειραγώγηση και το προκατασκευασμένο συμπερασματικό αποτέλεσμα κάποιου δημοσιογράφου, ο οποίος δεν γνωρίζει βέβαια και τα θέματα. Τι διάλογος άλλωστε θα μπορούσε να γίνει μεταξύ ενός ορθοδόξου θεολόγου ή εκπροσώπου της Εκκλησίας με έναν οπαδό κάποιας παραθρησκευτικής οργάνωσης, όπως Φερρυππίν, ενός εκπροσώπου ή οπαδού του Σάι Μπάμπα ή του Μουν ή του Μαχαράτζη, όταν οι γκουρού ή οι αρχηγοί αυτών των ομάδων ανακηρύσουν τους εαυτούς τους σε Χριστούς της νέας εποχής? Αν είναι προβληματικό και επικίνδυνο να βρεθεί σε δημόσιο διάλογο ο Ορθόδοξος με έναν Πεντηκοστιανό ή άλλο Προτεστάντη ή Νεοπροτεστάντη που εν πάση περιπτώσει έστω και με εσφαλμένο τρόπο αναγνωρίζει και ομολογεί τον Ιησού Χριστό ως μόνο λυτρωτή και σωτήρα του, πόσο δυσχερές και ανώφελο πρέπει να θεωρηθεί το να συνομιλεί κανείς δημοσίως με έναν οπαδό ενός σύγχρονου ζωντανού δήθεν Χριστού, ο οποίος επιδιώκει ως αντίχριστος κυριολεκτικά να οικειοποιηθεί όλες τις ιδιότητες και τις εξουσίες της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του μόνου και αληθινού Μεσσίου Ιησού Χριστού.

0: Είστε συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Είπαμε λοιπόν ότι ένας διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό κτλ. Είναι ανώφελος, μερικές φορές και επικίνδυνος. Θα ολοκληρώσουμε θέτοντας την ερώτηση. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα πλαίσια ενός ενδεχόμενου ποιμαντικού διαλόγου με τα θύματα της παραθρησκείας? Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας και στην αρχή της σημερινής μας ότι ένας τέτοιος διάλογος είναι επιβεβλημένος. Το ερώτημα λοιπόν αυτό είναι αναγκαίο και σημαντικότατο, καθώς όπως είπαμε ένας ποιμένας μπορεί να συναντήσει το πρόβλημα αυτό μέσα στην ενορία του, στο γραφείο του, στις οικογένειες, στην εξομολόγηση ή σε άλλες ευκαιρίες. Το ίδιο συμβαίνει σε μας τακτικά, σχεδόν καθημερινά, στο γραφείο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων ή στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων στην Αγία Παρασκευή, η οποία όπως γνωρίζετε εκδίδει και το περιοδικό Διάλογος, και άρα πρέπει να τεθεί το ερώτημα πώς πρέπει να είναι ένας τέτοιος διάλογος με τα θύματα των αιρέσεων και της παραθρησκείας ή και τις οικογένειές τους. Η ενασχόληση με αυτό το θέμα είναι όχι μόνο αναπόφευκτη αλλά και απαραίτητη, εντασσόμενη στα βασικά καθήκοντα του ποιμένος πρωτίστως αλλά και κάθε ανθρώπου εντεταλμένου στο έργο αυτό. Είναι εξάλλου αυτονόητο ότι ο διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απολογητικής της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα σήμερα, ασκούμενος βεβαίως με βάση το πνεύμα της Αγίας Γραφής, δηλαδή την μοναδικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού και υπό το φως της αγιοπατερικής παραδόσεως. Σε ένα τέτοιο διάλογο που αποβλέπει στην απελευθέρωση και στην ελευθερία ενός θύματος από τα δίκτυα της παραθρησκείας, ο ποιμένας οφείλει πρωτίστως να έχει πλήρη κατάρτιση και βαθιά συνέστηση της σοβαρότητας του θέματος. Είπα ο ποιμένας, αλλά πρέπει να επεκτείνω τον λόγο και να πω και ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός. Αλλά πρωτίστως υπογραμμίζω το έργο του ποιμένος, διότι πρώτη στο καθήκον του ποιμένος είναι η περιφρόνηση του ποιμνίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ιερεύς δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Είπα και σε άλλη περίπτωση ότι ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός, πολύ περισσότερο ο ποιμένας, πρέπει να είναι σε θέση, σε πρώτη φάση, να δώσει την ομολογία της πίστεώς του και να προσφέρει βοήθεια σε ένα θύμα των αιρέσεων. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, πρέπει να καταρτιστούμε καλά στην πίστη μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε λόγον, απολογίαν σε κάθε έναν που μας ζητάει να ομολογήσουμε την πίστη μας, πολύ περισσότερο να δώσουμε βοήθεια, επαναλαμβάνω, σε κάποιο από τα θύματα των αιρέσεων. Πρέπει εξάλλου να υπογραμμίσουμε ότι στόχος του ποιμαντικού αυτού διαλόγου πρέπει να είναι όχι μόνο η επιστροφή του πλανημένου, αλλά κυρίως η πλήρης και σωστή επανένταξή του μέσα στην ενοριακή κοινότητα, στην κοινωνία των αδελφών. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι μια βασική αιτία προσχωρήσεως της αιρέσης είναι η ανάγκη του ανθρώπου να γίνεται αποδεκτός, να εντάσσεται σε ομάδες όπου να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε, δηλαδή να κάνει διάλογο. Ένα πρόβλημα που ιδιαιτέρως παρουσιάζεται πολύ έντονο στις μεγαλοπόλεις. Εκεί πράγματι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους για να μιλήσουν, δεν μπορούν να βρουν ομάδες στις οποίες να ενταχθούν, δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να τους ακούσουν. Λείπει δηλαδή η κοινωνία των αδελφών. Μέσα στην ομάδα όμως ο άνθρωπος αισθάνεται ότι βρίσκεται μεταξύ ομοειδεατών που τον αγκαλιάζουν. Έτσι λοιπόν στις παραθρησκευτικές ή στις αιρετικές ομάδες που εντάσσεται ένας, που εντάσσεται ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ένας νέος, διαπιστώνει ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που συζητούν μαζί του και ενδεχομένως τον βομβαρδίζουν με το ενδιαφέρον τους ή με την αγάπη τους, όπως αυτός νομίζει, ενώ στην πραγματικότητα τον αστυνομεύουν κάθε στιγμή της προσωπικής του ζωής. Πώς θα πιστεί το θύμα να εγκαταλείψει αυτή την κατάσταση, έστω και ψεύτικη κατάσταση πολλές φορές, εάν δεν βρει κάτι το ανάλογο και μάλιστα το γνήσιο μέσα στην ενορία ή ανάμεσα σε αδελφούς ορθόδοξους χριστιανούς? Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της επιστροφής του, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να επιστρέψει και εκείνος ο οποίος είχε απελευθερωθεί από αυτήν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πρωτίστως το γραφείο του εφημερίου, δηλαδή η ενορία, να λειτουργεί σωστά, αλλά και εμείς όλοι σαν ορθόδοξοι χριστιανοί να μπορέσουμε να προσφέρουμε εκείνο το οποίο ακριβώς αναζητεί ο αδελφός μας, δηλαδή τη στοργή, την κατανόηση, την αγάπη, τον διάλογο. Είναι λοιπόν ανάγκη, αδελφοί μου, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις τόσο στην ενορία όσο και εμείς μεταξύ μας, ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε, να αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε ένα θύμα των αιρέσεων, ώστε να το σώσουμε από την πλάνη και να το εντάξουμε στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό λοιπόν έκαμα λόγο για την ανάγκη ενός ποιμαντικού διαλόγου που είναι αναγκαίος, δηλαδή ενός διαλόγου ο οποίος θα ασκείται τόσο από τους ποιμένες της Εκκλησίας όσο και από τους ορθόδοξους αδελφούς μας, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι καταρτισμένοι προς τούτο. Προτού ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό στη σημερινή εκπομπή μας, θα ήθελα να επισημάνω και δύο ακόμα σκέψεις. Θα ήθελα να τονίσω και δύο ακόμα σημεία. Μερικές φορές αυτή η βεβαιότητα που έχουμε για την πίστη μας, αυτή η αυτοσυνειδησία μας ότι ανήκουμε δηλαδή στην μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού που είναι η κυβωτός της σωτηρίας, μας οδηγεί σε μια επικίνδυνη αντίληψη να νομίζουμε ότι δεν μπορεί δήθεν να υποστεί η Εκκλησία βλάβη ή ζημία από τον τρόπο της ζωής μας, της διδασκαλίας μας, της λατρείας μας κτλ. Έτσι δεν προσέχουμε ίσως όσο πρέπει την πνευματική μας ζωή, τόσο εμείς οι κληρικοί όσο και οι λαϊκοί, και αμελούμε την συνεχή μελέτη και την διδασκαλία του Λόγου του Θεού, υποβαθμίζουμε τη λατρεία μας ή την τελούμε με μειωμένο φόβο Θεού και ενίοτε είμαστε απρόσεκτοι στη συμπεριφορά μας. Αποτέλεσμα, οι αιρέσεις να εκμεταλλεύονται αυτές τις κερκόπορτες και να λιμένονται το πείμνιο στηριζόμενες στην άγνοια που έχουν οι πιστοί πάνω στο Λόγο του Θεού, αξιοποιώντας δε τα ενδεχόμενα ποιμαντικά κενά μας ή την κακή συμπεριφορά μας γενικά ως Ορθοδόξων Χριστιανών, και προβάλλοντας ή μεγενθύνοντας μάλιστα τα σφάλματα και τις απροσεξίες των μελών της Εκκλησίας, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, λαϊκών και κληρικών. Μερικές φορές μας κατηγορούν για το ότι υπερτονίζομαι το μη ουσιώδες έναντι του ουσιώδους. Έτσι η ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, αντί να είναι φως των άλλων ανθρώπων που θα τους οδηγεί στην αλήθεια, στον Χριστό, κινδυνεύει μερικές φορές να γίνει η αιτία της δικής τους και της δικής μας πνευματικής απώλειας. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό το σημείο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, δηλαδή η σωστή βιωτή μας, δηλαδή να βιώνουμε το πιστεύω μας, πρέπει να είναι μια πρώτιστη προτεραιότητά μας. Με τον τρόπο αυτό και εμείς οι ίδιοι θα ωφεληθούμε, αλλά και τους αδελφούς μας, τους πλανεμένους θα βοηθήσουμε και θα τους προσκαλέσουμε στη σωτηρία. Και το τελευταίο σημείο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να γνωρίζουμε ότι και οι αιρέσεις που πλησιάζουν τους χριστιανούς μας προβάλλουν και αυτές συνήθως μερικές αλήθειες, που είναι όμως αποσπάσματα, τμήματα της αλήθειας και όχι ολόκληρη η αλήθεια. Αυτό άλλωστε σημαίνει και αίρεση, δηλαδή όχι μόνο διαστρέβλωση της ευαγγελικής αλήθειας, αλλά και αποσπασματική προτίμηση και απολυτοποίηση και προβολή τμήματων της αλήθειας, τμήματων και χωρίων της Αγίας Γραφής που συμφέρουν στην ομάδα και στην αίρεση και τα οποία στην συνέχεια προβάλλονται ως η όλη και μόνη αλήθεια. Έτσι λοιπόν αποκρύπτονται τμήματα της αλήθειας, προβάλλεται ένα τμήμα της αλήθειας. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να νομίσει ότι πράγματι αυτή είναι ολόκληρη η αλήθεια, γιατί ως Ορθόδοξος Χριστιανός δεν γνωρίζει ενδεχομένως ολόκληρη την αλήθεια της Αγίας Γραφής και άρα να παρασυρθεί στην αίρεση. Έτσι η αιρετική διδασκαλία περιέχει συχνά και αλήθειες, όμως όχι ολόκληρη την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, τμήμα της αλήθειας ή την αλήθεια διαστρεβλωμένη. Είναι λοιπόν καθήκον μας να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιες είναι οι πλανεμένες και αιρετικές διδασκαλίες. Και το ερώτημα είναι, εμείς γνωρίζουμε τι πιστεύουμε? Έχουμε διαβάσει και πόσες φορές την Αγία Γραφή? Την έχουμε κατανοήσει και πώς την έχουμε κατανοήσει? Άρα λοιπόν η ευθύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκεται πρωτίστως σε μας, στην κατάρτισή μας και στο βίωμα αυτών τα οποία πιστεύουμε. Καταλήγουμε λέγοντας, στις οποιασδήποτε προκλήσεις των ποικίλων αιρετικών ομάδων, μία οφείλει να είναι σε γενικές γραμμές η απάντησή μας. Εμείς ανήκουμε στην αληθινή και ιστορική Ορθόδοξη Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η οποία έχει ιστορία 2000 χρόνων. Ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι θα έρθουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εμείς δεν ήρθαμε τώρα, υπήρξαμε πάντοτε. Άρα λοιπόν ας θέσουν το ερώτημα αυτό για το ποιοι είναι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες, εκείνοι που τώρα εμφανίστησαν, που έχουν ιστορία μόλις 20, 40, 50 ή το πολύ 140 ετών, και ας ερωτήσουν ποιοι είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες που εμφανίστηκαν, πολύ περισσότερο εφόσον διαπιστώνουν ότι οι δικές τους διδασκαλίες, στην ουσία κακοδιδασκαλίες, δεν συμφωνούν με τις διδασκαλίες της ιστορικής Εκκλησίας του Χριστού των 2000 χρόνων. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε στη σειρά, σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών μας, ας αποφεύγουμε τον διάλογο με τους αιρετικούς εάν δεν είμαστε σε θέση να τον κάνουμε. Ας τον κάνουμε δε, εφόσον έχουμε την δυνατότητα της γνώσης και την εκπαίδευση για το σκοπό αυτό, αφού κάνουμε πολλή προσευχή, αφού έχουμε μεγάλη προσοχή και αφού είμαστε απειλαγμένοι από κάθε μυσαλλοδοξία και φανατισμό και έχουμε αγάπη, κατανόηση και στοργή προς τους πλανεμένους αδελφούς μας. Μια ακόμη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση είχε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας επανανεώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός. Χαμηλότερες τιμές στο τυπικό καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Χιλιάδες φύλλα πορείας από τις στρατιωτικές αρχές μέσω gov.gr. Επιχείρηση διάσωσης 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο. Η Κυψέλη δεν θα γίνει η μαύρη τρύπα για το μετρό της Αθήνας, τόνισε ο υφυπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάος στη διεθνή επικαιρότητα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κίνας, για επίσημες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Για αύριο ο καιρός, νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά και διαστήματα ηλιοφάνεια, στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

θρησκευτικοί πόλεμοι στην Ευρώπη, όταν η πίστη γίνεται αιτία και πρόσχημα εμφύλια σύγκρουσης. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

0: Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή σε μία από τις πιο ταραχώδεις και καθοριστικές περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, τους θρησκευτικούς πολέμους. Όταν η θρησκευτική διαφωνία μετατρέπεται σε εμφύλια σύγκρουση και η πίστη συνυφαίνεται με την διεκδίκηση της πολιτικής εξουσίας. Από τη μεταρρύθμιση και τη διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης έως την ανασύνταξη των πολιτικών δυνάμεων, η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου η θρησκευτική ενότητα αμφισβητείται, η κρατική κυριαρχία ενισχύεται και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις της νεωτερικότητας. Πόσο υπήρξαν οι πόλεμοι αυτοί αποτέλεσμα γνήσιων θεολογικών αντιπαραθέσεων και πόσο συνδέθηκαν με πολιτικές επιδιώξεις, κοινωνικές συγκρούσεις και ανταγωνισμούς εξουσίας, και πώς η εμπειρία της θρησκευτικής βίας επηρέασε τη σχέση μεταξύ πίστης, κράτους και πολιτικής. Για αυτήν την κρίσιμη ιστορική μετάβαση θα μας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Γεωργακάκης, διδάσκων πρώιμης νεότερης και ευρωπαϊκής ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο και καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Γεωργακάκη.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για ένα θέμα που τυχαίνει να είναι μέσα στο ερευνητικό μου πεδίο. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τους θρησκευτικούς πολέμους και τη μεταρρύθμιση εν γέννη.
0: Κύριε Γεωργακάκη, για να κατανοήσουμε τους θρησκευτικούς πολέμους πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μεταρρύθμιση. Πώς μια θεολογική αμφισβήτηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξελίχθηκε σε μια ευρύτερη κρίση της πολιτικής και κοινωνικής τάξης της Ευρώπης?
1: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι ότι στην Ευρώπη του 16ου αιώνα και του 17ου προφανώς δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε εύκολα τη θρησκεία από την πολιτική και την κοινωνία όπως κάνουμε σήμερα, όπως έχουμε την τάση για που κάνουμε σήμερα. Η μεταρρύθμιση ασφαλώς ξεκινά από θεολογικά ζητήματα, έτσι. Την αυθεντία του Πάπα, τη σωτηρία, τα μυστήρια, λέω μερικά παραδείγματα, το ρόλο της γραφής και αν η γραφή μπορεί να είναι γραμμένη στη λαϊκή γλώσσα ή στα λατινικά, τέτοια φύσεως. Πολύ γρήγορα ωστόσο η αμφισβήτηση αυτή αρχίζει και αποκτά ευρύτερες συνέπειες. Και αυτό είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, γιατί η Εκκλησία εκείνη την περίοδο δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός θεσμός. Κατήχε τεράστιες περιουσίες, διέθετε τα δικά της δικαστήρια, εισέπρατε έσοδα, είχε ουσιαστική επιρροή στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. Αποτελούσε με άλλα λόγια έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής τάξης. Επομένως, όταν ξεκινάει η αμφισβήτηση της θρησκευτικής αυθεντίας του Πάπα και της Ρώμης, ανοίγει ταυτόχρονα ένα ευρύτερο ερώτημα. Ποιος τελικά έχει το δικαίωμα να αποφασίζει. Είναι ο Πάπας, είναι ο ηγεμόνας, είναι μήπως οι τοπικές εκκλησίες ή μήπως η ίδια η κοινότητα των πιστών. Έτσι, η διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης σταδιακά γίνεται και κρίση εξουσίας. Δεν συγκρούνται λοιπόν απλώς δύο ή περισσότερες διαφορετικές θεολογικές απόψεις. Γιατί, κύριε Γιαννακόπουλε, δεν πρέπει να φανταζόμαστε τη σύγκρουση της μεταρρύθμισης ως ένα απλό δίπολο. Απ' τη μία έχουμε τους Καθολικούς και απ' την άλλη τους Προτεστάντες ενωμένους. Η ίδια μεταρρύθμιση πολύ γρήγορα διασπάστηκε στα διαφορετικά ρεύματα, τα οποία είχαν μεταξύ τους σημαντικές θεολογικές διαφορές, μπορούμε να πούμε. Θα θέσω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Λούθυρος και οι οπαδοί του δεν συμφωνούσαν με τους Ελβετούς μεταρρυθμιστές που είχαν επικεφαλής το Σβίγλιο, για παράδειγμα, ενώ αργότερα δημιουργούνται και άλλα ρεύματα, όπως είναι οι Καλβινιστές ή οι Αναβαπτιστές. Για παράδειγμα, το 1529 στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας γίνεται η συνάντηση του Λούθυρου με τον Σβίγλιο. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε πάρα πολλά. Όμως, συγκρούονται για το θέμα της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο και οι δύο κρίνουν πολύ σημαντικό. Για τον Λούθυρο, ο Χριστός είναι πραγματικά παρόν στο μυστήριο. Ο Σβίγλιος, αντιθέτως, θεωρεί ότι έχει συμβολική σημασία, συμβολική παρουσία και βρίσκεται στον Άρτο και στον Ίνο. Αυτή η διαφωνία είναι τόσο βαθιά, ώστε να μην επιτρέψει την πλήρη ένωση των δύο αυτών μεταρρυθμιστικών ρευμάτων. Επομένως, η Ευρώπη μετά τη μεταρρύθμιση δεν χωρίζεται απλώς σε δύο στρατόπεδα. Δημιουργείται ένα πιο σύνθετο θρησκευτικό τοπίο, ένα μοσαϊκό με καθολικούς, λουθυρανούς, μεταρρυθμισμένους όπως ονομάζονται και αργότερα καλβινιστές ή ουγενώτοι, αναβαπτιστές και άλλες πιο μικρές ομάδες. Και αυτό, αν θέλετε, έχει τη δική του πολιτική σημασία, γιατί κάθε μία από αυτές τις ομολογίες αρχίζει σταδιακά να αποκτά τους δικούς της θεσμούς, τις δικές της εκκλησιαστικές δομές και αναπτύσσει διαφορετικές σχέσεις, θα λέγαμε, με την πολιτική εξουσία. Επομένως, δεν υπάρχει μόνο μία διαφωνία θεολογική. Μπορούμε να πούμε μια αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται τελικά την εξουσία, την υπακοή, και τη σχέση του υπηκόου με τον ίδιο του τον ηγεμόνα. Και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το βασικό σημείο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε για να καταλάβουμε γιατί μια θρησκευτική μεταρρυθμιστική κίνηση μπόρεσε τελικά να οδηγήσει σε εμφύλειες και διεθνείς συγκρούσεις.
0: Κύριε Γεωργακάκη, η διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης έθεσε και το ζήτημα του ποιος έχει το δικαίωμα να καθορίζει τη θρησκευτική ζωή των υπηκόων. Σε ποιον βαθμό οι ηγεμόνες υποστήριξαν την μεταρρύθμιση από θρησκευτική πεποίθηση και σε ποιο βαθμό, επειδή αυτή τους επέτρεπε να ενισχύουν την πολιτική τους αυτονομία και να ελέγξουν εκκλησιαστικούς θεσμούς και πόρους.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι ενδιαφέρουσα γιατί με αυτήν μπορούμε να αποφύγουμε μια πολύ σύγχρονη διάκριση. Σήμερα και συχνά αναφερόμαστε στην ειλικρινή θρησκευτική πίστη ενός πολιτικού ή ενός ηγεμόνα, και απ' την άλλη μιλάμε για το πολιτικό συμφέρον και τα διαχωρίζουμε πολλές φορές. Αυτό δεν ισχύει για έναν ηγεμόνα του 16ου αιώνα, γιατί τα δύο αυτά μπορούσαν να συνυπάρχουν απολύτως. Πολλοί ηγεμόνες δηλαδή που υποστήριξαν τη μεταρρύθμιση ήταν πράγματι πεπισμένοι ότι έπρεπε να μεταρρυθμίσουν την Εκκλησία και θεωρούσαν ότι είχαν ευθύνη απέναντι στο Θεό για τη θρησκευτική ζωή των υπηκόων του. Να σας θυμίσω ότι στον Ύστερο Μεσαίωνα έχουμε τρεις πάπες ταυτόχρονα, η διαφθορά είναι τεράστια και η συμμονία. Και κύκλοι μέσα στην Καθολική Εκκλησία απαιτούσαν από τους Πάπες να επέλθει μια μεταρρύθμιση. Αυτό τους πρόλαβε βέβαια. Απ' την άλλη ωστόσο δεν πρέπει να μειώνουμε και το πολιτικό σκέλος, το οποίο μας δείχνει ότι απομάκρυνση από τη Ρώμη μπορούσε να τους προσφέρει και σημαντικά πολιτικά πλεονεκτήματα. Αρχικά περιόριζε την εξουσία του Πάπα. Τους έδινε μεγαλύτερο έλεγχο στο τοπικό κλήρο και βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις τους επέτρεπε να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκκλησιαστικές περιουσίες και πόρους, που να θυμίσω εδώ και για το ακροατήριό μας ότι συνήθως τα εκκλησιαστικά κτήματα ήταν και τα πιο έφορα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κέρδος. Άρα, όντως η μεταρρύθμιση συμβάλλει σε μια μετατόπιση της εξουσίας, σε μια, αν θέλετε, συγκέντρωση της εξουσίας σε πολιτικό σκέλος. Ο τοπικός ηγεμόνας σε πάρα πολλά προτεστατικά κράτη γίνεται ο σημαντικότερος ρυθμιστής της θρησκευτικής ζωής. Αυτό ωστόσο δεν πρέπει να μας δείξει στην παγίδα ότι εμφανίζεται ένα σύγχρονο κοσμικό κράτος. Μάλιστα θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχύει το αντίθετο. Η πολιτική και η θρησκευτική εξουσία συνδέονται ακόμη στενότερα. Αυτό που αλλάζει λοιπόν είναι το κέντρο της θρησκευτικής εξουσίας. Από την ιδέα μιας ενιαίας δυτικής χριστιανοσύνης αρχίζουμε να περνάμε σε περισσότερο εδαφικά και πολιτικά οργανωμένες εκκλησίες.
0: Όταν η θρησκευτική ταυτότητα συνδέεται με την πολιτική νομιμοφροσύνη, ο πιστός διαφορετικού δόγματος, κύριε Γεωργακάκη, μπορεί να πάψει να θεωρείται απλώς ένας άνθρωπος διαφορετικής πίστης και να αντιμετωπιστεί ως πιθανός εσωτερικός εχθρός. Πόσο σημαντικός υπήρξε αυτός ο μηχανισμός για την έκρηξη των θρησκευτικών πολέμων?
1: Υπήρξε εξαιρετικά σημαντικός, κύριε Γιαννακόπουλε. Για να το καταλάβουμε, πρέπει πάλι να μεταφερθούμε νοητικά στον 17ο αιώνα, γιατί είναι καταστάσεις τις οποίες είναι πρωτόγνωρες για μας, έτσι. Η θρησκευτική ομοιομορφία θεωρούνταν από πολλούς ανθρώπους απαραίτητη προϋπόθεση για πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Η διαφορετική πίστη δηλαδή δεν θεωρούνταν απλώς προσωπική επιλογή του καθενός. Ένας καθολικός μπορούσε, για παράδειγμα, να κατηγορηθεί σε ένα προτεσταντικό κράτος ότι η πραγματική του υπακοή κατευθυνόταν περισσότερο προς τον Πάπα παρά προς τον ηγεμόνα του. Αντίστροφα, ένας Προτεστάτης μπορούσε να θεωρηθεί από μια καθολική εξουσία όχι μόνο αιρετικός, αλλά και παράγοντας κοινωνικής ανατροπής. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ένας πολύ επικίνδυνος μηχανισμός. Η θρησκευτική διαφορά μετατρέπεται σε ζήτημα πολιτικής ασφάλειας. Και όταν ο άλλος, ο ξένος δηλαδή, ο διαφορετικός, δεν θεωρείται απλώς ότι πιστεύει κάτι λανθασμένο, αλλά ότι αποτελεί ενδεχομένως απειλή για τη θρησκεία, το μονάχη, την κοινωνία του, τότε γίνεται και πιο εύκολο να δικαιολογηθεί και η χρήση βίας ή η επιβολή περιορισμών εναντίον του. Γι' αυτό το λόγο και στους θρησκευτικούς πολέμους συναντάμε τόσο συχνά το φόβο της συνωμοσίας και της προδοσίας. Και αυτός ο μηχανισμός, να ξέρετε, δεν εξαφανίζεται με το τέλος του 16ου αιώνα. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε δύο εξαιρετικά χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι και γνωστή, είναι η περίφημη συνωμοσία της Πυρίτιδας του 1605. Μια μικρή ομάδα καθολικών, λοιπόν, με κεντρική μορφή τον Ρόμπερτ Κάτσπι και τον Γκάι Φοκς, ο οποίος έγινε γνωστός με τη μάσκα που κυκλοφορεί από μια ταινία, έχουν αναλάβει την Πυρίτιδα και σχεδίαζαν να ανατινάξουν το κοινοβούλιο κατά την έναρξη των εργασιών του, με σκοπό να σκοτώσουν τον βασιλιά Ιάκωβο τον Πρώτο, τους λόρδους και τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων. Η συνωμοσία αυτή ήταν πραγματική. Αποκαλύφθηκε λίγο πριν πραγματοποιηθεί. Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι το τι ακολούθησε. Η πράξη μιας πολύ μικρής ομάδας καθολικών φανατικών έδειξε τη σκιά της πάνω στο σύνολο των Άγγλων καθολικών. Το ίδιο το Αγγλικό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η συνωμοσία υπήρξε καταστροφική για τους καθολικούς, επειδή η προδοσία λίγων στιγμάτισε μια ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα. Ενώ και ο ίδιος ο βασιλιάς αναγνώριζε ότι η πλειονότητα των καθολικών παρέμενε πιστή στο μονάρχη. Το γνώριζε, το δήλωσε μέσα στο κοινοβούλιο αργότερα. Αυτό όμως δεν άλλαξε το ότι τα γεγονότα που ακολούθησαν υπάρξαν πογκρόμ εναντίον των καθολικών. Περίπου 70 χρόνια αργότερα βλέπουμε σχεδόν το αντίστροφο. Το 1678 ξεσπάει η υπόθεση της παπικής συνωμοσίας, The Popish Plot, όπως λέγεται. Ο Τίτους Οούτς ισχυρίστηκε ότι υπήρχε ένα οργανωμένο καθολικό σχέδιο για τη δολοφονία του Καρόλου του Β', του βασιλιά της Αγγλίας, και την άνοδο στο θρόνο του καθολικού αδερφού του, Ιακώβου, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν δούκας της Υόρκης. Δηλαδή είχε το μεγαλύτερο δουκάτο και εξουσία που πήγαινε πάντα στα αδέρφια του βασιλιά. Αυτή τη φορά ωστόσο αυτή η συνωμοσία είναι κατασκευασμένη. Δεν υπήρξε. Παρ' όλα αυτά, οι κατηγορίες αυτές έχουν προκαλέσει τέτοιο αντικαθολικό φόβο στην Αγγλία που οδηγούν σε συγκεκριμένες πολιτικές συνέπειες. Το κοινοβούλιο επιβάλλει νέα θρησκευτικά τεστ στα μέλη του, τα οποία ουσιαστικά απέκλειαν τους καθολικούς από την κοινοβουλευτική ζωή. Και νομίζω ότι αυτή η αντιπαραβολή των δύο περιπτώσεων είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική. Γιατί το 1605 έχουμε μια πραγματική καθολική συνωμοσία, αλλά το 1978 έχουμε μια κατασκευασμένη. Και στις δύο τόσο περιπτώσεις βλέπουμε πόσο εύκολα η πράξη ή ακόμα και η υποτιθέμενη πράξη μιας μικρής ομάδας μπορούσε να μετατρέψει μια ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα σε υποπτή για πολιτική προδοσία. Επομένως, θα έλεγα ότι στα μάτια των συγχρόνων του δεν διακυβευόταν μόνο η σωτηρία της ψυχής. Διακυβευόταν συγχρόνως η πολιτική και κοινωνική τάξη. Και ίσως ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των θρησκευτικών συγκρούσεων της πρώιμης νεότερης Ευρώπης, κύριε Γιαννακόπουλε, είναι ότι η πίστη γίνεται και κριτήριο πολιτικής εμπιστοσύνης.
0: Ας σταθούμε ειδικότερα στη Γαλλία του 16ου αιώνα. Οι συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και ουγενώτων ήταν πρωτίστως, κύριε Γεωργακάκη, θρησκευτικοί πόλεμοι ή συνδέονταν εξίσου με τις δυναστικές αντιπαραθέσεις, τις αριστοκρατικές φατρίες, αλλά και τον αγώνα για τον έλεγχο του γαλλικού κράτους?
1: Θα έλεγα ότι ακριβώς η συγκεκριμένη ερώτηση μας δείχνει γιατί ο όρος θρησκευτική πόλεμη χρειάζεται κάποια προσοχή. Οι συγκρούσεις ήταν αναμφίβολα θρησκευτικές. Οι καθολικοί και οι ουγενώτοι, οι καλβινιστές δηλαδή οι Γάλλοι, είχαν πραγματικές και βαθιές διαφορές σχετικά με την πίστη, τη λατρεία και την εκκλησία. Αυτές δεν αλλάζουν. Δεν πρέπει επομένως να υποβαθμίσουμε τη θρησκεία και να πούμε ότι ήταν απλώς ένα πρόσχημα πίσω από το οποίο κρύβονταν πολιτικά συμφέροντα. Απ' την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι γαλλικοί θρησκευτικοί πόλεμοι εκδηλώνονται μέσα σε μια σοβαρή πολιτική και δυναστική κρίση. Με το θάνατο του Ερίκου του Δεύτερου το 1559, η Γαλλία έχει για μεγάλο χρονικό διάστημα νεαρούς ή σχετικά αδύναμους μονάρχες. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες αριστοκρατικές οικογένειες, όπως εδώ κάποια παραδείγματα είναι οι Γκίζ, οι Βουρβόνοι, οι Μονμοραντσί για παράδειγμα, μεταξύ τους ανταγωνίζονται για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο στέμα και την πολιτική επιρροή αναπόφευκτα. Η θρησκευτική λοιπόν διαίρεση έρχεται να επικαλυφθεί με ήδη υπάρχοντες πολιτικούς και αριστοκρατικούς ανταγωνισμούς. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Η πολιτική και η θρησκευτική σύγκρουση αρχίζουν να υλοτροφοδοτούνται. Επομένως, δεν μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ θρησκείας και πολιτικής, γιατί είναι πολύ γκρίζα η διαφορά τους και η ζώνη. Η ιστορική πραγματικότητα εστιάζει περισσότερο στη μεταξύ τους διαπλοκή. Και πριν κλείσω την απάντησή μου, να δώσω και την ετυμολογία της λέξης ουγγενότος, γιατί λένε μάλιστα ουγγενότοι οι Γάλλοι καλβινιστές. Η ακριβής προέλευση του όρου δεν είναι απολύτως βέβαιη, αλλά η επικρατέστερη ερμηνεία τη συνδέει με το γερμανικό Eidengos, που σημαίνει περίπου συνομόσπονδος ή σύμμαχος με όρκο, και πρωτεμφανίζεται στη Γενέβη, όπου είχε κατασταθεί και ο Καλβινός και όπου είχαν πολλοί οπαδοί εκεί της μεταρρύθμισης. Από εκεί πέρασε στη Γαλλία, ο όρος εκκαλυκίστηκε και άρχισε να σημαίνει τους καλβινιστές Γάλλους Προτεστάτες. Οι ίδιοι οι Γάλλοι Προτεστάτες, ωστόσο, δεν ονομάζονταν μεταξύ τους ουγγενώτοι, αλλά προτιμούσαν τον όρο μεταρρυθμισμένοι, ρεφορμέ.

0: τον πολιτικό υπολογισμό, τον φόβο, την προπαγάνδα και τη μαζική βία.
1: Η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου, που είναι ένα γνωστότατο επεισόδιο στους θρησκευτικούς πολέμους, είναι πράγματι ένα σημείο τομή. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί σε αυτήν συναντώνται η πολιτική απόφαση, ο θρησκευτικός φόβος, η κοινωνική βία, αλλά και αμέσως μετά ένας πραγματικός πόλεμος προπαγάνδας, ένας πόλεμος λέξεων για το ποιος έφερε την ευθύνη. Να πω λίγο το ιστορικό πλαίσιο. Τον Αύγουστο του 1572 πολλοί από τους σημαντικότερους ουγενώτους έχουν συγκεντρωθεί στο Παρίσι για το γάμο του Προτεστάτη Ερίκου της Ναβάρα με τη Μαργαρίτα των Βαλουά. Ο γάμος είχε μάλιστα έναν ισχυρό συμβολισμό συμφιλίωσης μεταξύ των δύο θρησκευτικών παρατάξεων. Ο Ερίκος ήταν, όπως είπα, Προτεστάτης και αργότερα έγινε βασιλιάς ως Ερίκος ο Τέταρτος, δημιουργώντας και τη δυναστεία των Βουργόνων. Η Μαργαρίτα ήταν κόρη της Εκατερίνης των Μεδίκων και αδερφή του βασιλιά. Λίγες μέρες αργότερα, λοιπόν, γίνεται η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του Ναβάτου Κολινί, ενός από τους σημαντικότερους ηγέτες των Ουγενώτων. Το βράδυ της 23 Αυγούστου ακολουθεί η απόφαση για την εξόντωση ενός περιορισμένου αριθμού ηγετικών στελεχών των Προτεσταντών, τα οποία θεωρούνται πλέον από την αυλή ως πιθανή απειλή για τον βασιλιά, γιατί η επίθεση στον Κολινί γίνεται από φανατισμένους καθολικούς που προφανώς ενεργούν κάτω από τις εντολές των Γκις. Οι αριστοκράτες ουγενώτοι που έχουν συγκεντρωθεί στο Παρίσι, το οποίο είναι συντριπτικά καθολικό, νιώθουν προδομένοι και αρχίζουν και λένε και ρίχνουν κατηγορίες στην αυλή ότι θέλετε να μας σκοτώσετε και θα γίνει εμφύλιος πόλεμος ξανά. Και έτσι αποφασίζεται μετά τον ελαφρύ στην αρχή τραυματισμό του Κολινί, αποφασίζεται η εξόντωση βασικών στελεχών της ουγενωτικής αριστοκρατίας. Στη συνέχεια όμως αυτό ξεφεύγει και η βία υπερβαίνει τα όρια αυτής της αρχικής επιχείρησης. Εξαπλώνεται στους δρόμους του Παρισιού και τις επόμενες εβδομάδες συνεχίζεται σε άλλες πόλεις στη Γαλλία. Η πρόσφατη έρευνα του Ζερεμί Φωά έχει προσθέσει εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, κύριε Γιαννακόπουλε. Κοιτάζοντας όχι τόσο τους βασιλιάδες και τους μεγάλους πολιτικούς παράγοντες, αλλά τους ίδιους τους δράστες και τα θύματα, δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι που σκότωναν γνώριζαν αυτούς που σκότωναν. Ήξεραν δηλαδή ποιος ήταν ο γενότος, πού κατοικούσε και πού μπορούσαν να τον αναζητήσουν. Σε ποια ταβέρνα στίχναζε δηλαδή, πού πήγαινε βόλτα, ούτω καθεξής. Επομένως, δεν έχουμε ένα ανώνυμο πλήθος εξαγριωμένων καθολικών που σφάζει αδιακρίτως και ξαφνικά έχει παραφρονεί. Η θρησκευτική διαίρεση είχε ήδη εισχωρήσει στις γειτονιές και στις καθημερινές κοινωνικές σχέσεις. Η γνώση του γείτονα μπορούσε λοιπόν μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε γνώση που θα βρεθεί, πώς θα βρεθεί το επόμενο θύμα. Εξίσου ενδιαφέρον είναι όμως και αυτό που συνέβη μετά τη σφαγή. Σχεδόν αμέσως ξεκινά μια δεύτερη μάχη. Η μάχη για το πώς θα ερμηνευτούν αυτά τα γεγονότα.
0: Πριν μας πείτε...

0: και αργότερα της Βιντίκη κόντρα Τυράννος, ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε προφανώς από τον Φιλίπε του Πλεσί Μορνέ, με το ψευδόνυμο, και προσέξτε το ψευδόνυμο, Στεφάνους Ιόνιος Μπρούτους, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη ρωμαϊκή ιστορία. Και επανέρχεται λοιπόν μέσα από αυτό επιτακτικά το ερώτημα: τι συμβαίνει όταν ο ίδιος ο νόμιμος ηγεμόνας μετατρέπεται σε τύραννο, μέχρι πού φτάνει η υποχρέωση υπακοής και πότε μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη αντίσταση ενός υπηκόου. Άρα εδώ βλέπουμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Η θρησκευτική βία δεν παράγει μόνο νέα βία, παράγει και νέα πολιτική σκέψη. Και έτσι η σφαγή θα έλεγα ότι έχει δύο ζωές. Τη ζωή του ίδιου του γεγονότος και αμέσως μετά τη ζωή της προπαγάνδας, της πολιτικής θεωρίας και της μνήμης του.
1: Κύριε Γιουργακάκη, η θρησκευτική πόλεμη ωστόσο δεν διεξάγονταν μόνο στα ανάκτορα και στα πεδία των στομαχών. Ποιος ήταν ο ρόλος των πόλεων και των τοπικών κοινωνιών και με ποιον τρόπο η θρησκευτική διαφορά μπορούσε να μετατραπεί σε καθημερινή κοινωνική σύγκρουση?
0: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική πλευρά, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί μας βοηθά να δούμε τους θρησκευτικούς πολέμους όχι μόνο από την πλευρά των βασιλιάδων και των μεγάλων στρατών, αλλά μέσα από την καθημερινότητα των ανθρώπων, μέσα από τη μικροϊστορία, όπως αναφέρετε.
1: Η οποία καταδεικνύει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, κύριε Γιουργακάκη.
0: Ακριβώς. Ναι, γιατί βλέπουμε τι γίνεται στις γειτονιές. Σας ανέφερα το Ζερεμί Φωά. Στο έργο του, «Σου Βίβρε, Un Histoire de Guerre de Religion», έχει δείξει ότι στους γαλλικούς θρησκευτικούς πολέμους η εγκύτητα, η γνώση δηλαδή, η γνωριμία, μπορούσε να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη. Καθολικοί και ουγενώτοι δεν ήταν πληθυσμοί που ζούσαν απομονωμένοι σε γκέτο ένας από τον άλλον. Ήταν γείτονες, συνάδελφοι, έμποροι που συναλλάσσονταν μεταξύ τους, ακόμα και αδέρφια. Μπορούσαν να συναντηθούν καθημερινά στον δρόμο. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, όταν ξεσπούσε η βία, η γνώση αυτή αποκτούσε μια σκοτεινή χρησιμότητα, θα το πω. Δηλαδή ο γείτονας ήξερε ποιος ήταν προτεστάτης, πού έμενε, με ποιους συναναστρεφόταν, άρα μπορούσαμε να κάνουμε και τη σύνδεση, και ενδεχομένως πού θα μπορούσε να πάει να κρυφτεί. Ο Ζερεμί Φωά μέσα από το έργο του μας δείχνει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένας καθολικός είχε επισκεφτεί έναν γείτονά του Προτεστάντη, ο οποίος του έκανε το τραπέζι. Φάγανε, γελάσανε, ήπιανε κρασί. Τα έγραφε στα απομνημονεύματά του ο καθολικός. Και μία εβδομάδα μετά πήγε και τον έσφαξε. Αυτό λοιπόν μας βοηθά να καταλάβουμε κάτι πολύ ουσιαστικό για τον εμφύλιο πόλεμο. Η οικειότητα δεν αποτελεί πάντοτε προστασία. Μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Επειδή ο άλλος σε γνωρίζει τόσο καλά, μπορεί να σε εντοπίσει πολύ ευκολότερα όταν οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μετατρέψουν τον γείτονα σε εχθρό. Και φύγε τώρα ένας στρατιώτης ο οποίος μπαίνει στο Παρίσι και είναι από τη Διζόν. Ξέρει πού να πάει, να κατευθυνθεί? Όχι. Δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι προτεστάτης και ποιος όχι. Ένας γείτονας όμως. Η θρησκευτική λοιπόν διαίρεση εισφορεί την ίδια την καθημερινή ζωή. Ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια εκκλησία? Πού μπορεί να πραγματοποιηθεί μια προτεσταντική λειτουργία? Μπορεί να γίνει δημόσια μια προτεσταντική κηδεία? Μπορεί μια λιτανία καθολικών να διασχίσει μια περιοχή την οποία κατοικούν πολλοί προτεστάτες? Σήμερα οι ακροατές μπορεί να τα ακούν όλα αυτά και να τους φαίνονται δευτερεύοντα ζητήματα ή ανούσια. Τον 16ο αιώνα η δημόσια θρησκευτική λειτουργία δήλωνε ότι ταυτόχρονα ταυτοτική. Δήλωνε ποιος ανήκει στην κοινότητα και ποιος έχει δικαίωμα να καταλαμβάνει το δημόσιο χώρο. Γι' αυτό, ακόμη και σχετικά μικρά περιστατικά μπορούσαν να αποκτήσουν τεράστιο συμβολικό βάρος και να προκαλέσουν βίαιες συγκρούσεις. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι μεγάλοι θρησκευτικοί πόλεμοι τροφοδοτούνταν και από χιλιάδες μικρότερες τοπικές εντάσεις. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ειδωθούν μόνο ο συγκρούσεις στρατών ή θρησκευτικών ηγετών. Είναι μια βαθιά κρίση των σχέσεων εμπιστοσύνης που στο εσωτερικό της ίδιας της κοινωνίας που την τέμνει κάθετα.
1: Η ειρήνη του Augsburg το 1555, κύριε Γεωργακάκη, προσπάθησε να δώσει μία λύση στην θρησκευτική διάσπαση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τι σήμαινε στην πράξη η αρχή που αποδίδεται με την φράση, με την λατινική φράση «Όποιου είναι η εξουσία, αυτού και η θρησκεία». Η θρησκεία του ηγεμόνα είναι και η θρησκεία της επικράτειάς του, αλλιώς θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Η ειρήνη του Augsburg είναι εξαιρετικά σημαντική. Αποτελεί ουσιαστικά μια παραδοχή ότι η προηγούμενη θρησκευτική ενότητα της αυτοκρατορίας δεν μπορεί πλέον εύκολα να αποκατασταθεί. Η αρχή που αργότερα συνοψίστηκε με τη φράση «Cuius regio, eius religio», δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς, όποιο είναι η επικράτεια, αυτό είναι και η θρησκεία, σήμαινε ότι ο ηγεμόνας μιας περιοχής μπορούσε να καθορίσει αν αυτή θα ακολουθήσει τον καθολικισμό ή τον λουθυρανισμό. Αυτή είναι μια σημαντική πολιτική τομή.
1: Ναι.
0: Στην πράξη, αντί πλέον να επιδιώκεται μια ενιαία θρησκευτική λύση για ολόκληρη την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γίνεται αποδεκτή η ύπαρξη διαφορετικών θρησκευτικών καθεστώτων σε διαφορετικές επικράτειες.
1: Ακριβώς. Θα έπρεπε να υπάρχουν και όρια, κύριε Γεωργακάκη.
0: Ορίστε.
1: Θα έπρεπε, λέω, να υπάρχουν και όρια.
0: Ναι, όρια, ναι. Γι' αυτό το λόγο και γίνεται μια ομογενοποίηση αυτών των επικρατειών. Ωστόσο, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να το συγχαίουμε με την έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας, γιατί η βασική επιλογή ανήκει στον ηγεμόνα, όχι στον υπηκό ατομικά. Και επίσης, όπως ανέφερα, είναι ανάμεσα στον καθολικισμό και στον λουθυρανισμό. Δεν περιλαμβάνει τις άλλες προτεσταντικές ομολογίες. Επομένως, θα λέγαμε ότι αυτή η συνθήκη δεν λύνει το σχετικό πρόβλημα επουδενή. Απλώς το διαχειρίζεται. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική για να αντιληφθούμε και τις μεταγενέστερες συγκρούσεις που ακολουθούν. Γιατί όντως, σε υπόλοιπα προτεσταντικά δόγματα ζητούν και εκείνα αναγνώριση.
1: Η προτεσταντική πρόκληση προκάλεσε και μια βαθιά, θα λέγαμε, ανασυγκρότηση της ίδιας της καθολικής εκκλησίας. Τι άλλαξε μέσα από την καθολική μεταρρύθμιση και την τη σύνοδο του Τριδέντου?
0: Πράγματι,
1: μια πολύ σημαντική σύνοδος αυτή του Τριδέντου, ναι. Είναι, λέει, πολύ σημαντική η σύνοδος του Τριδέντου.
0: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πρέπει να αποφύγουμε την εικόνα μιας καθολικής εκκλησίας που απλώς αμήνεται στον προτεσταντισμό. Όπως ανέφερα και στην αρχή, υπήρχαν πριν από το Λούθυρο φωνές μέσα στην εκκλησία που ζητούσαν τη μεταρρύθμισή του για τους λόγους που ανέφερα. Απλώς η προτεσταντική πρόκληση επιτάχυνε δραματικά αυτή τη διαδικασία. Η σύνοδος του Τριδέντου, για να πω στο ακροατήριο, το Τριδέντο είναι το σημερινό Τρέντο, η βορειοανατολική Ιταλία, λίγο πιο πάνω από τη Βενετία. Η σύνοδος λοιπόν αυτή του Τριδέντου συνεδρίασε σε διαφορετικές φάσεις μεταξύ του 1545 και του 1563. Υπήρξαν πολλές εντάσεις μέσα από καρδιναλίους και άλλους ανώτερους αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας για να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα, και ο σκοπός ήταν να αποσαφινιστεί η καθολική διδασκαλία και να αντιμετωπίσει απ' την άλλη τα σοβαρά προβλήματα εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην εκπαίδευση των ιερέων, ενισχύεται η ευθύνη των επισκόπων και επιχειρείται μια καλύτερη θρησκευτική εκπαίδευση των πιστών. Στο ίδιο ευρύτερο κλίμα αυτής της καθολικής μεταρρύθμισης πρέπει να εντάξουμε και την ίδρυση της Εταιρείας του Ιησού, την γνωστή σε όλους μας Εταιρεία των Ιησουιτών, η οποία εκδίθηκε και πίσω από τον Πάπα, από τον Πάπα Παύλο, νομίζω είναι ο τρίτος, είναι, ναι, ο Παύλος ο τρίτος. Οι Ισουίτες λοιπόν αποκτούν πολύ γρήγορα τεράστια σημασία, κυρίως σε τρεις τομείς. Είναι στην εκπαίδευση, έχουμε και πολλά σχολεία Ισουητών σε Κυκλαδονήσια, στην ιεραποστολή του και στην υπεράσπιση του καθολικισμού απέναντι στην προτεσταντική εξάπλωση και κυρίως στην αρχή στην Ιταλική Χερσόνησο, γιατί αυτός ήταν και ο κύριος φόβος αρχικά της Καθολικής Εκκλησίας. Ιδρύουν λοιπόν σχολεία, κολέγια, μορφώνουν τους κληρικούς και τους λαϊκούς, δραστηριοποιούνται στις ευρωπαϊκές αυλές, αλλά έχουν και μεγάλα ιεραποστολικά εγχειρήματα εκτός Ευρώπης, σε Ασία και Λατινική Αμερική. Γι' αυτό και ο όρος αντιμεταρρύθμιση έχει εξασθενήσει στο λεξιλόγιο και των ιστορικών και μιλάμε πλέον για καθολική μεταρρύθμιση. Δεν είναι μόνο μια αντίδραση απέναντι στον προτεσταντισμό δηλαδή, έχουμε και μια βαθύτερη εσωτερική ανανέωση του ίδιου του καθολικισμού.
1: Η θρησκευτική ανεκτικότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα δεν ήταν αυτονόητη αξία κατά τον 16ο αιώνα, κύριε Γεωργακάκη, σωστά?
0: Σωστά.
1: Πώς άρχισε να διαμορφώνεται η ιδέα ότι διαφορετικά δόγματα θα μπορούσαν να συνυπάρχουν και πόσο μακριά βρισκόμαστε ακόμη από την σύγχρονη θρησκευτική ελευθερία?
0: Βρισκόμαστε αρκετά μακριά και νομίζω ότι αυτή η διευκρίνηση είναι απαραίτητη. Οι περισσότεροι άνθρωποι του 16ου αιώνα δεν ξεκινούν από την αρχή ότι όλες οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι εξίσου νόμιμες ή ότι η θρησκεία αποτελεί αποκλειστικά προσωπική υπόθεση όπως έχουμε σήμερα. Αυτό που αρχίζει σταδιακά να τίθεται λοιπόν τότε είναι ένα διαφορετικό ερώτημα. Ακόμα και αν θεωρώ ότι ο άλλος βρίσκεται σε θρησκευτική πλάνη, λοιπόν, πρέπει γι' αυτό να τον εξαναγκάσω ή ακόμα και να τον εξοντώσω? Δηλαδή, αναρωτιούνται, αυτό είναι το δίλημα. Οι συνεχείς όμως πόλεμοι δημιουργούν και ένα πολύ πρακτικό επιχείρημα υπέρ της συνύπαρξης. Μετά από δεκαετίες συγκρούσεων, γίνεται όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι ίσως η πλήρης θρησκευτική ομοιομορφία σε μια επικράτεια να μην μπορεί να επιβληθεί χωρίς να διαλυθεί η ίδια η πολιτική κοινωνία. Συναντάμε λοιπόν έτσι στοχαστές όπως ήταν ο Σεμπαστιάν Καστέλιο, που αντιτίθεται στη δίωξη των αιρετικών, αλλά και στη Γαλλία συναντάμε ανθρώπους καθολικούς οι οποίοι ονομάζονται πολιτικ, είναι πιο συντηρητικοί και δίνουν προτεραιότητα στην πολιτική ειρήνη και στη διατήρηση του κράτους, όχι στην εξόντωση των θρησκευτικών τους αντιπάλων. Αυτή η ανεκτικότητα βέβαια παραμένει περιορισμένη, συχνά είναι προσωρινή και πολλές φορές υπό όρους. Δεν έχουμε ακόμα τη σύγχρονη έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας που εμφανίζεται με το διαφωτισμό. Είναι μια σταδιακή αναγνώριση, θα έλεγα, κατά από ορισμένες συνθήκες, ότι η θρησκευτική διαφορά μπορεί να είναι προτιμότερη από έναν ατελείωτο εμφύλιο πόλεμο.
1: Οι θρησκευτικές συγκρούσεις δεν έμειναν στο εσωτερικό των κρατών. Πώς συνδέθηκαν με τους δυναστικούς ανταγωνισμούς και τις διεθνείς συμμαχίες και με ποιον τρόπο, κύριε Γεωργακάκη, προετοίμασαν το έδαφος για τον 30ετή πόλεμο του 17ου αιώνα?
0: Αυτό είναι ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα, θα έλεγα, χαρακτηριστικά της περίοδου. Οι θρησκευτικές και γεωπολιτικές διαιρέσεις δεν συμπίπτουν πάντοτε, κύριε Γιαννακόπινε. Βεβαίως, οι ομολογιακές συγγένειες έχουν τη σημασία τους. Οι προτεστάτες μιας χώρας μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια από προτεσταντικές δυνάμεις του εξωτερικού και αντίστοιχα οι καθολικοί από καθολικές δυνάμεις. Έτσι. Όμως, τα κράτη δεν λειτουργούν αποκλειστικά με βάση τη θρησκεία. Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι η Γαλλία. Η Γαλλία είναι καθολική μοναρχία, αλλά βρίσκεται σε μακροχρόνιο γεωπολιτικό και δυναστικό ανταγωνισμό με τους επίσης καθολικούς Αυσπούργους που εκείνη την περίοδο ελέγχουν την Ισπανία και την Αιγαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επομένως, η Γαλλία είναι περικυκλωμένη από αυσβουργικά εδάφη. Επομένως, όταν φτάνουμε στο 30ετή πόλεμο, βλέπουμε πολύ καθαρά ότι η διαχωριστική γραμμή δεν είναι απλώς καθολική εναντίον προτεσταντών. Ο πόλεμος ξεκινά όντως μέσα σε ένα έντονα θρησκευτικό περιβάλλον, ιδιαίτερα και κυρίως στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σταδιακά όμως επεκτείνεται και συνδέεται όλο και περισσότερο με δυναστικά, εδαφικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Η Καθολική Γαλλία δηλαδή πολεμάει τους καθολικούς Αυγουστούς. Γι' αυτό και θα ήμουν επιφυλακτικός απέναντι στην απλοϊκή εικόνα σύμφωνα με την οποία θρησκευτικοί πόλεμοι τελειώνουν και ξαφνικά αρχίζουν πόλεμοι των κρατών. Η μετάβαση είναι πολύ περισσότερο σταδιακή και πολλές φορές, όπως είπα και παραπάνω, διαπλεκόμενη. Η θρησκεία εξακολουθεί να έχει μεγάλη σημασία, αλλά λειτουργεί πλέον μέσα σε ένα όλο και πιο σύνθετο ευρωπαϊκό σύστημα ανταγωνισμών. Έχουμε και την αμπιτοκρατία που έχει ξεκινήσει και παίρνει εκείνη την περίοδο άλλη τροπή, πιο συχνή, νέα εδάφη και το καθεξής.
1: Έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Αν έπρεπε, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να συνοψίσουμε τη βαθύτερη ιστορική κληρονομιά των θρησκευτικών πολέμων, πού θα την βρίσκαμε, κύριε Γεωργακάκη? Στην ενίσχυση του κράτους, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, στην αναζήτηση της θρησκευτικής ανεκτικότητας ή σε μια βαθύτερη αναδιαμόρφωση της σχέσης μεταξύ πίστης, πολιτικής εξουσίας και κοινωνίας?
0: Ωραία ερώτηση και όχι για κλείσιμο και ιδιαίτερη θα έλεγα. Εγώ θα απέφευγα να επιλέξω μόνο μία από αυτές τις εξελίξεις, ξέρετε, γιατί η πραγματική ιστορική του σημασία βρίσκεται ακριβώς στην αλληλεπίδρασή τους. Οι θρησκευτικοί πόλεμοι συνέβαλαν ασφαλώς στην ενίσχυση της ανάγκης των κρατών να ελέγχουν αποτελεσματικότερα την επικράτειά του, τη διοίκηση, τη φορολογία, το στρατό, την επιβολή της τάξης. Ταυτόχρονα όμως, δεκαετίες βίας έκαναν όλο και πιο ορατά τα όρια της προσπάθειας να επιβληθεί μια απόλυτη θρησκευτική, θα έλεγα, ομοιομορφία. Σταδιακά αρχίζει να γίνεται νοητή η ιδέα ότι μια πολιτική κοινότητα ίσως να μπορεί να επιβιώσει ακόμη και αν δεν υπάρχει πλήρη συμφωνία των μελών της σε ζητήματα πίστης. Θα ήταν όμως λάθος να πούμε ότι στον 16ο ή ακόμα και στον 17ο αιώνα γεννιούνται ξαφνικά όλες αυτές τις θεωρίες για το σύγχρονο κοσμικό κράτος, την πλήρη ανεξίστη θρησκεία ή τον απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και πολιτείας. Αυτό για μένα φαίνεται πολύ γραμμικό ως ανάγνωση της ιστορίας. Επομένως, θα το έθετα διαφορετικά, ότι ανάγκασαν οι θρησκευτικοί πόλεμοι την ευρωπαϊκή κοινωνία να αντιμετωπίσει τα 3 δύσκολα ερωτήματα. Ποιος έχει το δικαίωμα να κυβερνά, ναι. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει

0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσκυνήσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή θησόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειν ειδήσων ο βαλόμενο φω σημάτιων. Εκτείνουν των ουρανών ω ιδέρινου, εγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι από την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουστη. Αναβαίνουν συνόρι, κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπον όλα θεμελίων σε αυτά. Όριον έθω παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωσέρων πηγά σε φάραγξη.

σκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου εργαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες.

στηρίζει. Χορταστή σου τη δαξίλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθία ενό εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επίση σε λίγη καιρού, ο ήλιο έδωνα τη δύση αυτού έθνου σκότερου και η γέννη του νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και ίσας μαύρος αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλήρδια πορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίου. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτού, σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξ.

0: Εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Φέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και τον πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνούντων εχμαλώτων και τσωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει εισι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

0: και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων τη

σου για αυτόν που θες να φιένας, ούτε εξοδοπαναμέντες βοήθεια, παρά τόσο που περιμέντες έλεος εξοδεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και την παρούσαν εσπέρα, εν την προσούσα νύκτα παντός εχθρού, απάστα τη μέρες ενδιαίες δαιμονικής και διαλυσμού ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Κύριόν σου, όητιμα στο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσι και τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε Κυρίασε τας ασθενείας ημών έδεικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και

0: Θα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κύριε
0: Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσεν Χριστώ ημών.

0: Τι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κυττώρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, τρελεούντων και λεϊσάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περιεστώ των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων των παρασού μεγά και πλούσιων ελεός.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Την τιμή ατέρα των χειρουβίμ και εν δόξω τέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες παναχράδουλες μηνυσιμών Θεοτόκου και υπαρθέρου Μαρίας, Θεία δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του παπελίσου ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Μύου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Κυδικαίων, Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Οσίας και Θεοφόρου Μητρόσιμων, Ευρωσύνησης και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις των Καθολικών της Μονής μας, από 9 βραδινής έως 1 πρωινής, επί τη μνήμη της ανακομιδής των Λιψάνων του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νεοφύτου του εν Κύπρο.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας και καλή αύριο.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

ταυτότητες. Το ταβάνι δεν διαφέρει καθόλου από το δάπεδο. Απλώς δεν ανέχεται να το πατούνε.

Απορία παραθυναλός. Όλα αυτά που γίναν χτες βράδυ εδώ στη θάλασσα, πώς ήταν δυνατόν να τα σβήσει τόσο κρυστάλλινη διάβγεια σήμερα το πρωί.

Στοιχομηθεία. Η γυναίκα είναι ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος. Νίκος Δήμου. Βρε μάνα, ποιος σου φύτεψε τέτοια πληγή στο στήθος και δεν μπορείς να κοιμηθείς και δεν ζητάς να ζήσεις. Παιδί μου, είμαι μια πληγή από την κορφή ως τα νύχια. Ανεθυλάζω, τρέφομαι, τρώγω, μυρολογούμε. Μα όταν απολυσμονηθώ, πεθαίνω και ησυχάζω.

Τεθλασμένο τοπίο. Το φως ολόγυμνο είναι κι αυτό μια άλλη βαρβαρότητα που δεν αντέχει η τραυματισμένη ψυχή μας. Γι' αυτό κατασκευάσαμε ματογιάλια, εξερευνήσαμε την υγρασία των σπηλαίων, προτιμήσαμε αθόρυβα τη θαλπορή τεθλασμένου τοπίου, την απέραντη ευγένεια των φωτοσκιάσεων.

Το αϊθαλές αλφάβητο. Όσο κι αν ψάχνει για καινούριο θέμα, κάθε φορά επιστρέφει ασυναισθήτως, αλλά σταθερά, σαν αρρώστια που υποτροπιάζει, στον άνθρωπο μονάχα και τα πάθη του. Ιδίως όταν έχουν χάσει την αιχμή της αμεσότητος και αρχίζουν να αποκαθίστανται στο αρχαίον κάλος, ιτημένοι και εχμάλωτοι, ενδυόμενοι ως πορφύρα βυζαντινή, την άσπηλη αχλή των αναμνήσεων. Έτσι, η πραγματικότητα συνδιαλάσσεται ως εκ θαύματος με τις εξαπατημένες παιδικές επιθυμίες, σε κορυφώσεις άβατες για αγεωμέτρητους, και η μόνη γλώσσα που ισχύει διεθνώς είναι το αϊθαλές αλφάβητο του μύθου, στις παρυφές ονείρου ανεκπλήρωτου.

Με συμβρινή και παράλληλη. Δώσ' μου μια λέξη να πιαστώ. Μια λέξη μόνο. Και θα σου ξετυλίξω το ακριβό κουβάρι με το μύθο τον παράλληλο στον πιο δικό σου πόνο.

παρεστήσεις. Και το στρωμένο πια κρεβάτι δεν είναι σημείο ευίωνο, μήτε ουδέτερο στοιχείο. Τραυματίας ανώνυμος με πολλούς επιδέσμους, πρέπει να μένει οριζόντιος, όσο γίνεται περισσότερο ακίνητος να ησυχάζει.

Σκιές του δειλινού σέρνονται δίχως θόρυβο και απλώνουν σαν υπερφυσικό χταπόδι που διστάζει να δείξει από την αρχή την έκταση των πλοκάμων, ώσπου κατακαθίζουν στις χυσμές των βράχων, δίνοντας άλλο βάρος στις πτυχώσεις των φαντασμάτων. Όποιες κι αν είναι από εδώ και πέρα οι προθέσεις της νύχτας, το ανυπόστατο κατόρθωσε να θριαμβεύσει στις πιο απίθανες διαστάσεις πολλαπλών επιπέδων και την εικόνα γενικώς συνέχει μια θλίψη χρώματος μαβί.

Νέμεση γεωμετρική. Το στρογγυλό δεν απέχει πολύ από το τετράγωνο. Κι όμως αιώνες τώρα δεν μπορέσαμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Διερωτήθηκε ποτέ κανείς σοβαρά ποιος να είναι ο λόγος αυτής της αξιωματικής ακοινωνισίας? Ο κύκλος έχει τελειότητα μοναχού υπερόπτη και δεν εννοεί να τη διασπάσει σε κανένα σημείο. Ενώ το τετράγωνο μοιράζει στα τέσσερα ίσες ευθείες και ορθές γωνίες, δικαιοσύνη τετρακτίως. Να είναι άραγε γι' αυτό το ερμητικό κύκλωμα που είπανε τον κύκλο «φαύλο».

Σπονδύ Β. Στη δεύτερη μου μάνα, Βικτωρία. Ρίχνεις μια χούφτα χώμα στο νεκρό, καθώς τον κατεβάζουν στον τάφο. Κώδικας μυστικός, για να θυμάται χαρές και πίκρες που τον τυράννησαν με το ίδιο πάθος στον κόσμο τον απάνω, τον ανεπανάληπτο. Δεν πρόκειται να λησμονήσει και το ξέρεις διαβάζοντας την ακίνητη όψη. Τίποτα που σας φράγησαν σαν τατουάζ την ψυχή και το σώμα του. Η πλήρης αμεριμνησία του επίσης σε διαβεβαιώνει πως ήδη αυλίζεται ένθα ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός. Όμως εσύ, μη έχοντας ταξιδέψει στη θρυλούμενη απέναντι όχθη, ζητάς καλού κακού να εξασφαλίσεις την επαφή μέσα από το χώμα που πέταξες, ενώ θα έπρεπε μάλλον να θαυμάζεις πόσο γρήγορα φεύγουμε απ' τα ρέοντα στα εστώτα.

Το αδιάδοχο χαμόγελο. Ο λόγος είναι των στερνών η φρόνηση. Ελίτης. Στην αρχή δεν μιλάς. Μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι. Μόνος τρόπος να λάβεις. Και όταν εξαντληθούν οι χυμοί που κινδύνευε να σε ρίξουν στην άβυσσο, προσπαθείς να ψελίσεις με δικό σου αλφάβητο την αμετάδοτη αλήθεια του τέλους. Το αδιάδοχο χαμόγελο των κοφαλάλων.

Το αιωνίως απρόβλεπτο. Συ, που είδες έκθαμβος το βότσαλο να στεγνώνει, πλάι στο κύμα που δεν έπαψε να επανέρχεται, με επιμονή αμετάκλητη, σαν αδιαφορία νεκρού, μπόρεσες να επικαλείσαι το θαύμα, ακόμη και όταν όλα τα ρολόγια χτυπούσαν μεσάνυχτα, εγκρίνοντας μυρολατρικά την απόλυτη δεσποτεία του σκότους. Συ, που όσα φρούτα κι αν έφαγες ήταν κλεμμένα, μη παραλείποντας εκ των υστέρων να τα πληρώσεις, σ' όλων των ειδών τα νομίσματα, σαν να ήταν αδικημένος ιδιοκτήτης ο κάθε πλησίων των καθημερινών ετασμών, άντεξες τόσες δυσανάλογες οφειλές, μόνο γιατί πίστεψες στην παρακαταθήκη του αιωνίως απρόβλεπτου.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η ορκομοσία του νέου υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτρη Τσομόκου, πραγματοποιήθηκε το πρωί από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαράλαμπο Αλεξανδράτο. Δέχθηκε σήμερα στην Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Συζήτησαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία, καθώς και θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός. Τις δεσμεύσεις της πολιτείας για τα κτίρια της Κυψέλης, που επηρεάστηκαν από την διάνοιξη της σύραγγας της γραμμής 4 του μετρό, επανέλαβε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στη διεθνή επικαιρότητα, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κίνας για επίσημες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Τοπικές νεφώσεις για αύριο, στους 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» ακούτε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να μιλήσουμε για τις σημαντικές ιστορικές περιόδους της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας γενικότερα, σήμερα προσεγγίζουμε το θέμα αυτό με το να οριοθετήσουμε τον ιστορικό χρόνο στα ρωμαϊκά χρόνια. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Κύριε Κιμίσογλου, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Χαρά μου που με καλωσορίζετε, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό και θα ήθελα όσο μπορούμε καλύτερα να ενημερώσουμε, να μάθουν οι φίλοι μας τι είναι αυτά που χάσαμε, αυτά με χριστιανική καταστροφή, τι είναι αυτά που είχαμε και δεν λογαριάσαμε ίσως ή δεν φταίγαμε εμείς, θα τα δούμε αυτά. Και θα ήθελα να σας φανώ χρήσιμο όσο το μπορώ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιμίσογλου, και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης και να σας παρακαλέσουμε να έχουμε ένα πρώτο δικό σας εισαγωγικό σχόλιο, μια εισαγωγική τοποθέτηση στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπά, προσπαθώντας να είμαι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικός στις κρίσεις μου, δεν θα αρχίσω την συζήτηση με τις επενετικές απόψεις που έλεγαν και λένε οι Έλληνες ιστορικοί και μελετητές για τους μικρασιάτες Έλληνες, αλλά με αυτά που έλεγε ένας ξένος ιστορικός, ο Γάλλος Γκαστόν Ντεσάμς. Αυτός λοιπόν, οδηπορώντας το 1890 στους δρόμους της Μικρασίας, είδε την πολιτισμική και κοινωνική δημιουργία των Ρωμιών της περιοχής και ανάμεσα στα άλλα υπέροχα που έγραψε, σημείωνε: «Θα ήθελα να αναφέρω τουλάχιστον τις ευεργεσίες τις οποίες οφείλω στην Ανατολή από την οποία προερχόμαστε και από όπου η ελληνική επιστήμη και η χριστιανική φρόνηση έλαμψαν στον κόσμο για να τον κυβερνήσουν και να τον παρηγορήσουν». Και συνεχίζει: «Το προσκύνημα σε αυτές τις ερυπωμένες τώρα χώρες που τα λείψανά τους μας πλουτίζουν αποτελεί επιστροφή στην πατρίδα του πνεύματος και της ψυχής μας». Και τελειώνει: «Πρέπει να μελετήσουμε την καταγωγή μας, όχι από τα βιβλία, αλλά κυρίως από τις ψυχές». Και αν αυτά, κύριε Παπά, τα έλεγε ένας Γάλλος, γιατί να μην τα πούμε και εμείς οι Έλληνες και μάλιστα οι Μικρασιάτες και δει οι Καπαδόκες, όπως πάμε να μιλήσουμε τώρα ως Καπαδόκης και εγώ από το χώρο της Αγιοτόκου και Ανδριοτόκου Καπαδοκίας. Σήμερα βέβαια εσείς από ό,τι μου είπατε θέλετε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα ρωμαϊκά χρόνια, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Πριν πάμε στα ρωμαϊκά χρόνια να βάλουμε και τους ακροατές να καταλάβουν ότι από τη γη της Καπαδοκίας πέρασαν και συναντήθηκαν πολλοί λαοί. Πέρασαν οι Καπαδόκες, οι Χεταίοι, οι Φρίγες, οι Έλληνες, οι Φλαγόνες, οι Λυκάωνες, οι Λιδοί, οι Πέρσες, οι Ιρανοί, οι Γαλάτες, οι Ρωμαίοι, οι Σελτσούκοι, οι Οθωμανοί. Οι περισσότεροι βέβαια από τους στο διάβα της ιστορίας και του χρόνου χάθηκαν. Αλλά όλοι αυτοί οι λαοί άφησαν τη δική τους ιστορική κληρονομιά, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι συνδυάστηκε αρμονικότατα με την απλόχερη δωρεά της φύσης. Και όταν λέω απλόχερη δωρεά της φύσης, όσοι έχουν πάει στην Καπαδοκία, όσοι ή ακόμα περισσότερο βέβαια όσοι έχουν πάει, αλλά και όσοι τη γνώρισαν μέσα από βίντεο ή φωτογραφίες, καταλαβαίνουν ποια είναι αυτό το, ποιο είναι αυτό το δώρο που η μάνα γη προσέφερε στους Καπαδόκες και όχι μόνο. Όλοι αυτοί οι λαοί, κύριε παπά, προσέφεραν στον χώρο πολιτισμό, ιερά σύμβολα και θεούς. Ο καθένας του δικός του θεό. Αφήνοντας όλοι μαζί μια κατάλητη ομορφιά στους αιώνες που πέρασαν. Οπότε αν θέλουμε να αρχίσουμε κάπου στα ρωμαϊκά χρόνια, να πούμε, να αρχίσουμε από ποιον, να αρχίσουμε από τον Οροφέρνη. Ο Οροφέρνης ήταν ένας βασιλιάς στην Καπαδοκία, ο οποίος αν και Καπαδόκες ήταν πολύ συντηρητική, αυτός υποδουλώθηκε στο πάθος του και έχασε τη βασιλεία του. Δηλαδή το άρεζε, δεν, όχι η πατροπαράδοτη ο πατροπαράδοτος τρόπος ζωής των Καπαδοκών, αλλά η δελεαστική, θα λέγαμε, αστοτεία της Ιωνίας. Εκείνη τα χρόνια, λέει ο Πολύβιος, έφτασαν πρέσβεις από τον βασιλιά της Καπαδοκίας, τον Οροφέρνη, στη Ρωμαϊκή Σύμβλητο, προσφέροντας βαρύτιμο στεφάνι αξίες 10.000 χρυσών νομισμάτων οι φτωχοί Καπαδόκες στους Ρωμαίους, με το οποίο αυτό βαρύτιμο στεφάνι έδειχναν τις διαθέσεις του βασιλιά απέναντί τους. Και βέβαια η Σύμβλητος αποδέχτηκε το στεφάνι και έστειλε σε ανταπόδοση όσα θεωρούνταν την Καπαδοκία σπουδαία δώρα, δηλαδή ένα σκύπτρο και ένα κάθισμα, λέει, από ελεφαντόδοντο. Πάμε στα χρόνια του Αριαράθη του Πέμπτου. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή, που ήταν βασιλιάς στην Καπαδοκία, το γένος των Αριαραθών. Ο Αριαράθης είχε πάρει από την Ρωμαϊκή Σύγκλητο τον ιδιαίτερο τιμητικό τίτλο του Φιλορωμαίου. Έτσι ήταν ο τίτλος, ο τιμητικός Φιλορωμαίος. Διακρίθηκε για τις φιλοσοφικές του διατριβές και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ενίσχυσε την πνευματική κίνηση στη χώρα του, την Καπαδοκία. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, νεότατος, είχε πάει στην Αθήνα, όπου μοιήθηκε στην ελληνική παιδεία και αναγορεύτηκε Αθηναίος πολίτης. Εκεί μαθήτευσε κοντά στον φιλόσοφο Καρνεάδη και ανέπτυξε φιλικές σχέσεις μαζί του, τις οποίες διατήρησε και όταν ανέβηκε στο θρόνο της Καπαδοκίας, όπως φαίνεται και από την τακτική αλλογραφία τους. Ο Αριαράθης ο Πέμπτος, ο Ευσεβής ή Φιλοπάτορ, όπως το ονομάστηκε γιατί τιμούσε πάρα πολύ τον πατέρα του, ασχολήθηκε πάρα πολύ και με την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού. Και τι έκανε, προσπάθησε συστηματικά να διαδώσει στη χώρα του τον ελληνικό πολιτισμό. Ανάμεσα στα άλλα, έφερε στην αυλή του Έλληνες καλλιτέχνες, λογίους, αρχιτέκτονες και γλύπτες, οι οποίοι κατ' εντολή του έδωσαν ελληνική όψη σε όλες τις μεγάλες πόλεις, δημιουργώντας παλέστρες, θέατρα, καλλιεργώντας τις καλές τέχνες και διοργανώνοντας ελληνικές γιορτές και αγώνες. Με αυτούς τους Έλληνες, κατά πάσα πιθανότητα, απήκησε και τις πόλεις Μάζακα και Τίανα. Τα Μάζακα είναι η επόμενη, ονομάστηκε μετέπειτα Κεσάρι, και έγινε η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας. Μάζακα και Τίανα, οι οποίες μετονομάστηκαν, επειδή τα έκανε ο Ευσεβής ο Αριαράθης, Ευσέβεια η Προσταύρο και Ευσέβεια η Προσαργαίο. Το 146 π.Χ. οι Ρωμαίοι, μετά την νίκη τους επί της Αχαϊκής Συμπολιτείας, ολοκλήρωσαν και εδραίωσαν την κυριαρχία τους της πόλης κράτη της ελληνικής Χερσονής. Τότε ο Αριαράθης ο Πέμπτος συνεργάστηκε και ανανέωσε τη συμμαχία τους. Οπότε, σε αντάλλαγμα, οι Ρωμαίοι παραχώρησαν στους διαδόχους του τη Λικαονία και την Κιλικία. Έτσι, η Καπαδοκία αυξήθηκε σημαντικά. Άρχισα να θέλετε να συνεχίσω λίγο με την φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας αυτά. Η φιλελληνική πολιτική των βασιλιάδων της Καπαδοκίας δημιούργησε μεγάλο ρεύμα απίκων προς εκείνη. Χιλιάδες Έλληνες, που ο αριθμός τους όλο και μεγάλωνε, πήραν να εγκατασταθούν στην Καπαδοκία, δημιουργώντας πλήθος πόλεων. Τα χρόνια εκείνα, ο Αρμένιος βασιλιάς Τιγράνης εξεστράτευσε εναντίον των Καπαδοκών, τους οποίους νίκησε. Και ακούστε νούμερο, εχμαλώτησε, λέει, 300.000 ανθρώπους. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο βασιλιάς Αρμενίας Τιγράνης, γαμπρός και σύμμαχος του Μητριδάτη, Μεσοποταμία και Συρίαν ενέπλησαν Ελλήνων ανασπάντων Καπαδοκίας και Κιλικίας. Και τι έκανε αυτός, κατέστρεψε 12 ελληνικές πόλεις στην Καπαδοκία. Απήγαγε δε 300.000 καπαδόκες Έλληνες, τους οποίους προώθησε στην Αρμενία, όπου έχτισαν την πόλη Τιγρανόκερτα ή Τιγρανούπολη, που αργότερα ονομάστηκε σε Μαρτυρούπολη και κατόπιν Μαρδίν. Εδώ η Μαρτυρούπολη μου θυμίζει λίγο τη Μαριούπολη. Οι Έλληνες εκείνοι, μετέπειτα, τάχθηκαν με το μέρος των Ρωμαίων και πολέμησαν τον Μηθριδάτη και τον Καβρότο. Να πούμε ότι αναφερόμενο στο γεγονός αυτό, ο Στράβωνας σημειώνει πως ο Τιγράνης ο Αρμένιος φέρθηκε άσχημα τότε που έκανε επιδρομή στην Καπαδοκία. Τους έστειλε όλους στη Μεσοποταμία και συνήκησε με αυτούς τα Τιγρανόκερτα, γράφει και τούτος. Μετά την άλωση των Τιγρανόκερτων, όσοι μπόρεσαν, επέστρεψαν πίσω. Ο αριθμός των Ελλήνων που προωθήθηκαν στη Συρία και τη Μεσοποταμία από το Τιγράνι ήταν, όπως αναφέρεται και στην επιτομή του Λιβύου, 300.000 άνθρωποι. Νούμερο τεράστιο για την εποχή εκείνη, αλλά και για σήμερα, που δείχνει το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων και τις πολλές ελληνικές πόλεις που υπήρχαν τότε στην Καπαδοκία.
0: Μπορούμε να έχουμε έτσι κατά προσέγγιση ίσως και τον αριθμό των ανθρώπων που ζούσαν τότε εκεί. Μιας και μιλάμε για 300.000 εχμαλώτους, αλλά δεν ήταν όλοι εχμαλώτοι, έτσι.
1: Βεβαίως δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι. Γιατί πλέον μπαίνει μέσα η λογική. Όταν μπαίνει, καταστρέφει, σκοτώνει, κάνει αυτές τις καταστροφές, αφήνει όσους αφήνει, γιατί δεν τους πήρε όλους εχμάλωτους. Φαντάζομαι ότι πάνω από 600.000, να πω έμπορο και παραπάνω, υπήρχαν τότε Έλληνες στην Καπαδοκία. Και όχι από 600 εκατομμύρια, θα λέγα εγώ, γιατί μετά από τον Αριαράθη το 5ο, έρχεται ο Αριαράθης ο 6ος. Προσέξτε εδώ. Είπαμε ο εξελληνισμός, σε παρένθεση το λέω ο εξελληνισμός, γιατί οι Έλληνες υπήρχαν εκεί έξω από ανέκαθεν που λέει Αγάθα, έλεγε ένας φίλος μου. Και είναι αλήθεια αυτό και μπορούμε σε κάποια στιγμή, αν θέλετε, να μιλήσουμε για τους προέλληνες και τους πρωτοέλληνες και πώς δημιουργηθήκανε και πώς υπήρχαν στον χώρο της Καπαδοκίας και πώς μετέπειτα ήρθαν στον σημερινό ελληνικό χώρο. Μεγάλη όθηση στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων δόθηκε, όπως αναφέρθηκε, από τον βασιλιά Αριαράθη τον 5ο, αλλά και από τον βασιλιά Αριαράθη τον 6ο. Περίπου να σας πω τις χρονολογίες, περίπου στα 130 με 112 π.Χ. Πριν τα χρόνια του Χριστού. Τα χρόνια λοιπόν του Αριαράθη του 6ου δημιουργήθηκε η περίφημη φιλοσοφική σχολή της Κεσάριας. Φιλοσοφική σχολή της Κεσάριας. Επίσης στα Τίανα λειτουργούσε εκείνο τον καιρό γυμνάσιο με γυμναστήριο και αγωνοθέτη για την τέλεση αγώνων προς τιμήν ποιου του Ερμή και του Ηρακλή. Όλα αυτά εντυπωσίασαν τον Διόδωρο τον Σικελιώτη που σημείωνε για τον Αριαράθη την τεάλην αγωγή του βίου αξιολογωτά την αντικρίμενος και φιλοσοφία προς ανέχων εξού και η παρατησέληση αγνοωμένη Καπαδοκία τότε της πεπαιδευμένης εμβιωτήριων υπήρχε. Με όλους εκείνους τους απίκους και την εκπαίδευση, ο καπαδοκικός χώρος κυριαρχήθηκε από τον ελληνικό πολιτισμό και τη γλώσσα. Αν και η αντικατάσταση των παλιών εγχώριων γλωσσών έγινε σε όλη την περιοχή, ιδίως μετά τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια οι Καπαδόκες μιλούσαν δύο γλώσσες. Τα ελληνικά δε τα μιλούσαν προφέροντας παχιά τα σύμφωνα και μπερδεύοντας τα φωνήεντα, όπως σχολιάζει ο Φιλόστρατος τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Γι' αυτό οι Καπαδόκες ονομάζονταν τότε μιξοβάρβαροι ή δίγλωσσοι. Η επικράτηση της ελληνικής γλώσσας είναι φανερή και από τα επίθετα των βασιλέων. Πώς ονομάζονταν οι βασιλείς της Καπαδοκίας τότε? Ευσεβής, Φιλοπάτορ, Φιλάδελφος. Αλλά και οι μετά τους αριαράθες βασιλιάδες υποστήριξαν πολύ την ελληνική παιδεία. Γύρω, παράδειγμα, στο 80 π.Χ. οι Ρωμαίοι εγκατέστησαν στο θρόνο τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτον, ο οποίος Αριοβαρζάνης ο Πρώτος συνέχισε τον εκπολιτισμό της Μεγάλης Καπαδοκίας. Εδώ να ξεχωρίσουμε, η Μεγάλη Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία που λέμε σήμερα και η Μικρή Καπαδοκία είναι η Καπαδοκία ή προς τον Πόντο, ο Πόντος όπως ονομάστηκε μετέπειτα. Μετά τον Αριοβαρζάνη τον Πρώτο ανήλθε στην εξουσία ο εραστής του ελληνικού πολιτισμού, Αριοβαρζάνης δεύτερος, ο Φιλοπάτορας, ο οποίος εκτός των άλλων, προσέξτε, ο βασιλιάς της Καπαδοκίας, Αριοβαρζάνης Β, ο Φιλοπάτορας, εκτός των άλλων χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση του Οδείου του Περικλή και του Θεάτρου του Διονύσου στην Αθήνα, που είχε καταστροφεί από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα το 86 π.Χ. Να πούμε ότι η δυναστεία τώρα η Βαζάρη παρέμεινε και διδύθηκε στην εξουσία ως το 36 π.Χ.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό
1: και
0: επιτρέψτε μας...
1: στα χριστιανικά χρόνια.
0: Ναι. Κύριε Κιμίσογλου, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας μουσική διακοπή, να αφήσουμε το χρόνο και να βάλουμε μια τελεία στο 36 π.Χ. όπως μας είπατε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούτε σήμερα την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια». Στη σημερινή εκπομπή έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ο οποίος είναι ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, και να αναφερόμαστε μαζί του στα χρόνια των Ρωμαίων, στα ρωμαϊκά χρόνια στην Καπαδοκία, με όλες αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις που έχει κάνει στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι τον λόγο για να αναφερθούμε σε γεγονότα και προσωπικότητες που αναδεικνύουν αυτή την ελληνικότητα, αυτό το εύρος του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Καπαδοκίας και στα χρόνια των Ρωμαίων.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μείναμε λοιπόν στο 36 π.Χ. Τότε ο Μάρκος Αντώνιος τοποθέτησε στον θρόνο της Καπαδοκίας ένα πιστό οπαδό του, λόγιο και συγγραφέα, τον Καπαδόκη Αρχέλαο Σισίνη, ο οποίος κυβέρνησε ως Αρχέλαος ο πρώτος από το 36 έως το 17 μετά Χριστόν. Το βασίλειο του Αρχέλαου προσθέθηκε και μεγάλο μέρος της Τραχίας Κιλικίας και της Μικρής Αρμενίας. Οπότε βλέπουμε ότι η Καπαδοκία αυξάνει πάρα πολύ και σε χώρο. Όταν μετά το 17 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Τιβέριος στην εξουσία της Ρώμης, ονόμασε τα Μάζακα, τη μεγάλη αυτή πόλη και πρωτεύουσα της Καπαδοκίας, την ονόμασε Κεσάρια, όπως εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να ονομάζεται, προς τιμή του πατέρα του Κέσσαρα Αυγούστου, και οικοδόμησε σε εκείνη περίλαμβρους ναούς. Τα χρόνια αυτά οι Ρωμαίοι είχαν μεν την πολιτική και στρατιωτική εξουσία στην Καπαδοκία, αλλά όπως και σε όλη τη Μικρασία, όπως σε όλα τα μέρη που πήγαν οι Έλληνες, αλλά η πνευματική κυριαρχία ανήκε βασικά στους Έλληνες. Ο Στράβωνας αναφέρει για την κατάσταση της Καπαδοκίας ότι επί Αρχελάου και των προηγούμενων ηγεμόνων της ήταν διαιρεμένη σε 10 στρατηγίες. Ο Αρχέλαος, είχαμε μιλήσει για αυτόν προηγουμένως, ο τελευταίος βασιλιάς της Καπαδοκίας, να μην ξεχάσω να πούμε ότι ήταν από τους πιο μορφωμένους άντρες της χώρας του και διακρίθηκε τη λογοτεχνία και τη συγγραφή. Έγραψε βιβλία αρκετά, ανάμεσα στα οποία βρίσκουμε το βιβλίο «Περί φυτών», το βιβλίο «Φυσιολογία περί ζώων», «Περί ποταμών», «Περί λίθων», «Περί ιδιοφυών». Ενώ στα νομίσματά του εικονίζεται ρόπαλο και δέρμα λιονταριού. Τι μας θυμίζει το ρόπαλο και το δέρμα του λιονταριού? Τα σύμβολα του Ηρακλή. Πίστευε λοιπόν ότι κατάγονταν από την δυναστεία, από το γένος του Ηρακλή. Είδησε επίσης δύο ελληνικές απηχίες, την Αρχελαΐδα, στη θέση των αρχαίων Γαρσάβρων, και τη Σεβαστή, συμβάλλοντας και αυτός τον πολιτικό εξελληνισμό της χώρας του. Το 17 μετά Χριστόν λοιπόν, στο τέλος της βασιλείας του Αρχέλαου, είπαμε βασιλείας του 36 έως το 17 π.Χ., το 17 μετά π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέληξαν το βασίλειό του και το κράτος της Μεγάλης Καπαδοκίας, το οποίο έκανα πλέον ρωμαϊκή επαρχία. Η επαφή με τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατολής και της Δύσης ήταν συνεχής στην Καπαδοκία και βοήθησε στην απομείωση των πολιτισμικών αγαθών τους. Την ελληνική γλώσσα, ομιλούμενοι και γραφόμενοι, τη μιλούσαν δάσκαλοι, ρήτορες, σοφιστές, ήταν οι επικρατούσα στις συναλλαγές τους. Ένα παράδειγμα είναι ότι όταν ο Απόστολος Παύλος αγόρευε τους χριστιανούς του Ικονίου στα ελληνικά, όπως επίσης και ο Απόστολος Πέτρος που αλληλογραφούσε με τους Ιουδαίους της Καπαδοκίας στα ελληνικά, του Ικονίου λέει τον ακούγανε, αλλά μετά μιλούσαν μεταξύ τους

0: Καπαδοκίας. Γιατί εκτός των άλλων, η σπουδαία στρατηγική της θέση ήταν απαραίτητη για την άμυνά της. Στην Καπαδοκία παραγόταν και η περίφημη Συνοπική Μίλτος, την οποία ονόμασταν Συνοπική επειδή όχι παράγονταν από το λιμάνι της Συνόπης, αλλά εξάγονταν από το λιμάνι της Συνόπης. Η Μίλτος αυτή ήταν η καλύτερη όλων και συγκινώντας σε ποιότητα μόνο με την εφάμιλή της Ιβυρική Μίλτο. Ο πλούτος των ορυχείων της Καπαδοκίας σε άργυρο και μόλυβδο και η πολύτιμη λίθη της από αλάβαστρο, όνυχα και κρύσταλλο απέφεραν πάρα πολλά οικονομικά ωφέλη στην αυτοκρατορία. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι τι κάνανε, εγκατέστησαν στη Κεσάρια και στα Τίανα το αυτοκρατορικό τους νομισματοκοπείο. Αυτοκρατορικό νομισματοκοπείο των Ρωμαίων, Κεσάρια και Τίανα Καπαδοκίας. Ο εξελινισμός της Καπαδοκίας συνεχίστηκε και οι πόλεις της αναδιοργανώθηκαν ακόμα καλύτερα, διότι από εδώ και πέρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τη θεώρησε ως μία από τις ζωτικότερες περιοχές της. Παράλληλα, από την εποχή του Κέσσαρα άρχισαν οι πρώτες εγκαταστάσεις ρωμαϊκών αποικιών στην Καπαδοκία, οι περισσότερες από τις οποίες θεμελιώθηκαν σε ήδη υπάρχουσες ελληνικές πόλεις. Μετά τον Κέσσαρα Αύγουστο ιδρύθηκαν και από άλλους αυτοκράτορες αποικίες παλεμάχων Ρωμαίων στα ανατολικά σύνορά της, όπως και στην πόλη Άλαλα και στην Άρκα από τον Μάρκο Αυρίλιο. Οι αποικίες των αυτοκρατορικών χρόνων ήταν βασικά ελληνικές πόλεις που είχαν όμως το τίτλο της Ρωμαϊκής Αποικίας και αποκτούσαν ιδιαίτερα προνόμια. Πολλές πολιτείες συναγωνίζονταν μεταξύ τους για την εξασφάλιση του επίζηλου αυτού τίτλου, τον οποίον πήραν η Αρχαλαΐδα, τα Τίανα και βεβαίως η πρωτεύουσα η Κεσάρια. Αυτά όσον αφορά γενικότερα, και άμα θέλετε κύριε Παπά, μπορούμε να πάμε σε προσωπικότητες εκείνων των χρόνων και τεράστιες προσωπικότητες να τις αναφέρουμε από το χώρο της Καπαδοκίας.
1: Βεβαίως, θα το κάνουμε αυτό αμέσως μετά το μικρό μουσικό διάλειμμα που θα ακούσουμε τώρα για να οδηγηθούμε έτσι και στη διακοπή μας για την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια», ενταγμένη και αυτή η εκπομπή στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5, το δεύτερο αφιέρωμα στη σειρά του 89,5 με γενικότερο τίτλο αυτή τη φορά «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Να πούμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αφιερώματα στην πορεία του χρόνου που θα αναφέρονται στις περιοχές της Μικρασίας. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν έχουμε την τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, έναν άνθρωπο που έχει γράψει και για αυτές τις ιστορικές περιόδους αλλά και για πολλές άλλες σημαντικές ιστορικές περιόδους και σταθμούς και της Καπαδοκίας και της Μικράς Ασίας. Αποδέχεται λοιπόν την πρόσκλησή μας ο κύριος Κιμίσογλου και ήδη μας έχει δώσει μια πληθώρα πολλών και ουσιαστικών πληροφοριών σχετικά με την ιστορική περίοδο την οποία επιχειρούμε να διερευνήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου για τα Ρωμαϊκά Χρόνια και την Καπαδοκία. Να θυμίσουμε επίσης στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό περιμένουμε τις απορίες, τις επισημάνσεις που θέλετε να κάνετε κάθε φορά για τις περιοχές και τις ιστορικές περιόδους που επιχειρούμε να διερευνήσουμε καλύτερα στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου, στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κιμίσογλου, σας δίνουμε και πάλι λοιπόν το λόγο και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή στην αναφορά που προφανώς θέλετε να κάνετε τώρα και στις προσωπικότητες, για τις προσωπικότητες που έζησαν στην Καπαδοκία αυτά τα χρόνια των Ρωμαίων.
2: Φτάρουμε λοιπόν, κύριε Παπά, στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, τα χρόνια της εμφάνισης, της γέννησης και της εμφάνισης του Χριστού στη γη. Το πρώτο αιώνα λοιπόν μετά Χριστόν, πάμε στην Καπαδοκία και εκεί στον χώρο της πόλης των Τιάνων, της Καπαδοκίας, γεννιέται και εμφανίζεται ο Νεοπυθαγόριος φιλόσοφος Απολλώνιος ο Τιανέας. Τώρα, αν ρωτήσουμε πολλούς από τους ακροατάς μας ή τις ακροάτριες να μας μιλήσουν για τον Απολλώνιο τον Τιανέα, εύχομαι να είναι πολλοί, αλλά νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τον μεγάλο αυτό Νεοπυθαγόριο φιλόσοφο. Ο Απολλώνιος ο Τιανέας, που εάν κάποιος το ψάξει, ξέρω εγώ, στα ιντερνικά και όλα αυτά τα δεδομένα, θα δει εκατομμύρια παρουσιάσεις σε όλη τη γη από όλους τους λαούς. Οφείλουμε και εμείς να μάθουμε λίγα πράγματα για αυτόν τον Έλληνα φιλόσοφο. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μύστες, ιεροφάντες και φιλοσόφους της ύστερης αρχαιότητας, ο οποίος λατρεύτηκε και τιμήθηκε όσο ελάχιστοι άνθρωποι από τους Έλληνες. Ο πατέρας του, Απολλώνιος και εκείνος, καταγόταν από αρχαία ελληνική γενιά, οι ρίζες τις οποίες έφταναν έως τους πρώτους οικιστές του τόπου. Ο Απολλώνιος, ο Τιανέας, που θεωρούσε τον εαυτό του κληρονόμο και συνεχιστή του Πυθαγόρα, ήταν άγαμος, κορτοφάγος, δεν έπινε ποτέ ενόπνευμα, δινόταν μόνο με λινά ρούχα και επισκέφτηκε όλη την τότε γνωστή οικουμένη. Πώς? Φαντάζομαι θαυματουργικά. Έκανε θαύματα, πρόλεγε το μέλλον, απεχθανόταν τις εξουσίες και τα υλικά αγαθά και κήρυτε ένα είδος ελληνισμού συμφιλειωμένου και συντεριασμένου με το πνεύμα της Ανατολής. Δίδαξε και κήρυξε στους εθνικούς του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν μια ανώτερη και πιο πνευματική ζωή. Τα αυθεντικά λόγια του Απολλώνιου που διασώθηκαν στο έργο Περιθυσιών, όπως αναφέρονται από τον Ευσέβιο, έναν σπουδαίο χριστιανό πατέρα της Εκκλησίας, μαρτυρούσαν τον ένα Θεό και πώς το θεωρούσε ο φιλός αυτός ο Απολλώνιος τον Θεό. Έλεγε ότι Ανέας, νομίζω πως το πλέον κατάλληλος τρόπος να λατρεύει κανείς το Θεό και να κερδίζει την εύνοιά του είναι να μην προσφέρει θυσίες, μήτε να ανάβει φωτιές, μήτε να ονοματίζει μέσω, να τον ονοματίζει μέσω αισθητών πραγμάτων. Εκείνο λέει που ονομάσαμε πρώτο Θεό και που είναι ένας, υπάρχει ξέχωρα από τα πάντα και δεν έχει καμία ανάγκη ούτε από εμάς ούτε από υπάρξεις ανώτερες από εμάς. Δεν είναι δυνατόν οτιδήποτε γεννιέται και τρέφεται από τη γη ή τον αέρα ή το ιζό να μην είναι λίγο ως πολύ μοιασμένο, έλεγε ο Απολλώνιος. Ας χρησιμοποιούμε λοιπόν πάντα χαμηλή γλώσσα, υψηλή γλώσσα όταν απευθυνόμαστε σε εκείνον, το Θεό εννοεί. Και δεν εννοώ τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα. Στο κάλιστο των όντων ας αφήσουμε να μιλήσει το κάλιστο που υπάρχει εντός μας. Και αυτός, και αυτό είναι ο νους, που δεν χρειάζονται όργανα του σώματος για να εκφραστεί. Δεν χρειάζεται επομένως να γίνονται θυσίες για το μεγάλο και ύψιστο Θεό. Καταλαβαίνουμε από αυτά που έλεγε και ζούσε ότι ο Απολλώνιος είχε πάρα πολλοί φανατικούς υποστηρικτές που τον επενούσαν για την αληθινή σοφία του και τον θεωρούσαν άγιο άνθρωπο, αλλά και μεγάλους αντιπάλους που τον κατηγορούσαν ως μάγο και γόη. Οι υποστηρικτές του Απολλώνιου τον σέβονταν πάρα πολύ. Παράδειγμα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Σεβίρος το 222 με 235 μετά Χριστόν, που ήταν λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, είχε βάλει στο ιερό για τους εφέστιους θεούς του άγαλμα του Απολλώνιου δίπλα στα άγαλματα του Ιησού, του Αβραάμ και του Ορφέα. Μετά από το θάνατό του, ο θεοσοφιστής Απολλώνιος έγινε από πολλούς εθνικούς, είναι αλήθεια, η σημαία και το αντίπαλο δέος του Χριστού, την προσπάθειά τους να επιβιώσουν την παλιά ελληνική θρησκεία. Αλλά βέβαια, σε αυτό όπως καταλαβαίνουμε, δεν ευωδόθηκαν οι προσπάθειές τους. Θεωρούταν ο Απολλώνιος ο Τιανέας ως ο πολιούχος προστάτης της Εφέσου και οι Σπαρτιάτες, ακούστε το, τον ανακήρυξαν πολίτη της Σπάρτης. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα απεικονίσεις του Απολλώνιου του Τιανέα σε εκκλησίες, στις οποίες αναφέρεται μεταξύ των 7 Ελλήνων σοφών τους οποίους διέδωσε η λαϊκή μνήμη και συνείδηση. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην μικρή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Γιάννενα, όπου εισπάγεται βαρύ εκεί, όπου παρουσιάζονται από κοινού ως Έλληνες φιλόσοφοι με το φωτοστέφανα του Αγίου, ο Πλάτωνας, ο Απολλώνιος του Τιανέας, ο Σόλων, ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Θουκυδίδης και ο Χίλων. Όμως δεν είναι μόνο ο Απολλώνιος του Τιανέας από τους Καπαδόκες που ξεχώρισαν εκείνα τα χρόνια. Την ίδια περίπου περίοδο με τον Απολλώνιο ξεχώρισαν και άλλοι Καπαδόκες, όπως ο πολυμαθής φαρμακοποιός Ήρας και ο πολύ μεγάλος γιατρός Αρετέος, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και πολυμαθέστατους ιατρούς της αρχαιότητας. Ο Αρετέος έκανε ακριβείς κλινικές μελέτες και παρατηρήσεις για ένα πλήθος ασθενειών και τις κατέγραψε, συμπληρώνοντας τις θεωρίες και τις θεραπευτικές του αγωγές, του Ιπποκράτη, της πιο μεγάλης διάνοιας στην επιστημονική ιατρική. Ο Αρετέος έγραψε πολλά επιστημονικά συγγράμματα, όπως το περί αιτιών και σημείων οξέων και χρονίων παθών, χειρουργία, περιθεραπείας οξέων χρονίων παθών κλπ. Κλπ. Ανάμεσα στους περηφανείς Καπαδόκες μπορούμε επίσης να αναφέρουμε και τον επιφανέστατο και διάσημο χριστιανό σοφιστή του 4ου αιώνα, τον Προαιρέσιο, που το 362 κατήχε την ανώτατη έδρα της ρητορικής στην Αθήνα και για τον οποίο ακόμα και ο δηλωμένος εθνικός Ευνάπιος καφιόταν ότι υπήρξε μαθητής του. Το σοφιστή Παυστανία, το Κεσαρέα, που δίδαξε τη ρητορική σχολή των Αθηνών και κατόπιν στη Ρώμη, το ρήτορα Ιουλιανό το Κεσαρέα, τον ιστοριογράφο Προκόπιο, τον Ευσέβιο, τον Φιλοστόργιο, τον Αρέθα, καθώς επίσης και τον σοφιστή του 3ου αιώνα Αστέριο, τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο του 4ου αιώνα Ευστάθιο, τον ιστοριογράφο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν Ευστόχιο και τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Εδέσιο, μαθητή του φιλόσοφου Ιάβλιο. Ιάβλιχου, συγγνώμη. Στη διάρκεια της Ρωμαιοκρατίας, αν πάμε λίγο ξανά στα γενικότερα, αναδείχθηκαν και άλλα πνευματικά πολιτικά κέντρα στην Καπαδοκία, όπως η Νίγδη, η Ναζιαζός και η Νίσα. Ενώ την ίδια εποχή τα κόμμανα ονομάστηκαν Ιεράπολη και τα Μάζακα Κεσάρια, όπως είχα αναφέρει προηγουμένως. Οι ελληνικές πόλεις της περιοχής είχαν ενωθεί και αυτές σε κοινά, για τα οποία έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Αλλά παρόλα αυτά, η ύπαρξή τους δεν αμφισβητείται ούτε η έδρα τους που ήταν η Κεσάρια. Από τις πληροφορίες όπως το τίτλο του Καπαδοκάρχη και το αυστεκείμενο του νομικού μοδεστίνου στους πανδέκτες και την επιγραφή κοινών της Καπαδοκίας, μπορούμε να συμπεράνουμε την ύπαρξη της Καπαδοκαρχίας με διοικητικό κέντρο τη Κεσάρια και ανώτερο τοπικό όργανο των κοινών των Καπαδοκών. Το 72 μετά Χριστόν η επαρχία της Καπαδοκίας συνενώθηκε με τη γειτονική Γαλατία. Μετά την ενοποίηση της βλέπουμε ότι τα σύνορα Καπαδοκίας, Γαλατίας, Κιλικίας κλπ. Κλπ. Αλλάζουν συνέχεια γιατί τα χρόνια περνάνε, υπάρχουν συνενώσεις, υπάρχουν χωρισμοί, υπάρχουν μάχες, υπάρχουν διαφορές. Μετά την ενοποίηση της Καπαδοκίας με τη Γαλατία δέχτηκαν τη μόνιμη εγκατάσταση πλέον στον χώρο της Καπαδοκίας Ρωμαϊκών λεγεώνων και η διοίκησή τους αναθέθηκε σε πρεσβευτή και αρχιστράτηγο υπατικής προελεύσεως. Επί Τραϊανού αυτονομήθηκε πάλι και περιέλαβε τη μικρή Αρμενία, τμήμα του ιστορικού πόντου με την Αμάθια και τη Σεβαστούπολη και το βασίλειο του Πολέμωνα που είχε προστατηθεί από τον Έρωνα. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου η Καπαδοκία και ο Πόντος αποτέλεσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα ένα κράτος με βασιλιά τον ανιψιό του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ανιβαλιανό. Όμως μετά το θάνατο του αυτοκράτορα δολοφονήθηκε ο Ανιβαλιανός και μαζί του διαλύθηκε το ενιαίο εκείνο κράτος. Να μιλήσουμε λίγο για τον Ιουλιανό, τον ονομαζόμενο Παραβάτη. Όταν ο Ιουλιανός έγινε αυτοκράτορας και προσπάθησε να επαναφέρει την πίστη στους θεούς του Ολύμπου, διαπίστωσε πως οι Καπαδόκες ήταν από τους χριστιανούς εκείνους που δεν θα άλλαζαν εύκολα την πίστη τους. Τη χριστιανική εννοεί. Για να τους αναγκάσει να πιστέψουν στα είδωλα, επέβαλε τιμωρίες όχι μόνο σε ανθρώπους αλλά και σε πόλεις. Ανάμεσα στα άλλα, αφαίρεσε τα προνόμια που είχε η Κεσάρια και διέταξε να ονομάζεται ξανά με το παλιό της όνομα Μάζακα. Αυτό το έκανε γιατί στα χρόνια του προηγούμενου αυτοκράτορα του Κωνσταντίνου Β' οι Κεσαρείς με πρωτεργάτη τον Άγιο Ευψύχιο είχαν γκρεμίσει τον ιδωλατρικό ναό της Τύχης που υπήρχε στην πόλη τους. Επίσης ο Ουάλεντας για να τιμωρήσει και να μικρύνει την επιτροπή την επιρροή του Επισκόπου Κεσαρίας Βασιλείου διέρεσε την Καπαδοκία σε δύο επαρχίες με διαφορετική η κάθε μία επισκοπή, γεγονός που πήγαινε τον πολύ τον Μέγα Βασίλη, Νάη Βασίλη. Μετά το χωρισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική, όλη η Μικρασία είχε πια εξελινιστεί. Στην Καπαδοκία η ελληνική γλώσσα κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Η δε εφαρμογή της Ρωμαϊκής νομοθεσίας συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του εμπορίου της. Ακόμα και στα ρωμαϊκά χρόνια ήταν φημισμένα τα άλογα της Καπαδοκίας. Να μιλήσουμε λίγο στην χώρα των αλόγων, των ωραίων αλόγων.
3: Βέβαια.
2: Τα οποία επιτρεπόταν να τα χρησιμοποιήσουν μόνο οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Γι' αυτό θεωρούνταν ιερά ζώα. Μάλιστα οι Ρωμαίοι διατηρούσαν την περιοχή αυτή στα άλλους για άλογα υποδρομιών. Τα επιγράμματα του Γρηγοριού του Θεολόγου βρίσκουμε πολλές φορές το επίθετο Έδιπος για τους Καπαδόκες. Και σιγά σιγά θα πάμε να μιλήσουμε για τα σπουδαία των Καπαδοκών, για τους Αγίους και την Εκκλησία μας. Πιστεύω που κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
3: Βεβαίως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να δώσουμε και κάποιες τέτοιες γενικότερες πληροφορίες, γιατί ένα από τα αφιερώματα τα οποία θα πραγματοποιήσουμε το επόμενο διάστημα, κύριε Κιμίσογλου, θα αναφέρεται με πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες και για την Καπαδοκία και για άλλες περιοχές της Μικράς Ασίας και την παρουσία του χριστιανισμού εκεί. Μικρή διακοπή λοιπόν, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε για τον επίλογο σιγά σιγά της σημερινής μας συζήτησης.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή μας εκπομπή που τιτλοφορείται «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» μαθαίνουμε και ακούμε σημαντικές πληροφορίες για τα χρόνια αυτά, τους Καπαδόκες και τις περιοχές τους, τις ακμάζουσες περιοχές και πόλεις της Καπαδοκίας, από τα όσα μας αναφέρει ο σημερινός μας προσκεκλημένος, ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Έχουμε λιγότερο από 5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμη, κύριε Κιμίσογλου, και περιμένουμε να ακούσουμε το επιλογικό σας, την επιλογική σας τοποθέτηση για όσα αναφέραμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Α, τώρα τι να πούμε, σε 5 λεπτά φτάσαμε στο μεγαλύτερο κεφάλαιο των Καπαδοκών που είναι η σχέση τους με το Θείο, με το Θεό και τους Αγίους.
0: Αυτό θα έχουμε πρώτα ο Θεός την ευκαιρία όταν θα μιλήσουμε για τον χριστιανισμό πολύ πιο συγκεκριμένα σε άλλες εκπομπές, να πούμε περισσότερα πράγματα και να έχουμε και πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κεφάλαιο αυτό. Οπότε να τα πούμε λίγο περιληπτικά όσο μπορούμε. Να πούμε ότι οι Έλληνες Καπαδοκίας κάνανε με το παραπάνω το χρέος τους στην ιστορία. Το διαχρονικό χαρακτηριστικό των Καπαδοκών ήταν και είναι η βαθιά θρησκευτικότητα και η βιωματική σχέση τους με το Θεό. Η συμβολή τους στη διάδοση και εξάλληση του Ευαγγελικού Κηρύγματος είναι ένα υπέροχο κεφάλαιο άξιο μελέτης. Εκεί ρίζωσε και καρποφόρησε ο λόγος του Κυρίου. Αν και οι Καπαδόκες των προχριστιανικών χρόνων δυσφημίστηκαν ως πονηροί και δυσιδαίμονες κλπ. Μετά την εμφάνιση και τη διδασκαλία του Χριστού, δέχτηκαν από τους πρώτους το χριστιανικό μήνυμα. Μπολιάστηκαν από αυτό, έγιναν οι ακίμητοι φρουροί του και προσέφεραν στην Οικουμένη τους περισσότερους Αγίους και Αγίες για να πρεσβεύουν στο Θεό να προστατεύει την ανθρωπότητα. Περιληπτικά να πούμε ότι μετά τη Σταύρωση του Χριστού σπάθηκαν στην Καπαδοκία οι πρώτοι σπόροι της νέας πίστης. Ο Λοκίνος, ο γνωστός αξιωματικός που είχε την καταγωγή από την Κεσάρα, ήταν Καπαδόκης και μάλιστα και Σαρεύς, ήταν ο επικεφαλής του τάγματος που πήραν τον Χριστό και τον οδήγησαν στον Γολγοθά. Όταν ο Λοκίνος είδε τα θαύματα που έγιναν κατά τη σταύρωσή του, πίστευσε σε αυτόν και αναφώνησε του. Ξέρουμε όλοι μας. Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος. Αλήθεια Θεού Υιός είναι αυτός. Κατόπιν ο Λοκίνος, ο Καπαδόκης, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κεσάρα της Καπαδοκίας, κήρυξε την πίστη, έγινε ο πρώτος επίσκοπος Κεσαρίας Καπαδοκίας, μαρτύρησε και η Εκκλησία μας τον ανακήρυξε Άγιο. Την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την ομιλία των Αποστόλων, ανάμεσα σε εκείνους που πίστευσαν, ήσαν και οι Καπαδόκες. Ήσαν και Καπαδόκες, οι οποίοι είδαν, όταν επέστρεψαν στον τόπο τους, διέδωσαν το ευαγγελικό μήνυμα στους συμπατριώτες τους. Να πούμε ότι η Καπαδοκία καθαγιάστηκε και από τους Αποστόλους του Χριστού, Παύλο και Πέτρο και Ανδρέα, οι οποίοι δίδαξαν στα Άγια χώματά τους. Σύμφωνα με μια παράδοση, και ο Απόστολος Ματθίας διέδωσε την ευχάριστη αγγελία στους Καπαδόκες. Η Καπαδοκία, με τα αναλύθμιτα μνημεία της, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες και όλα τα προσκυνητάρια, αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση έναν από τους βασικότερους χώρους όπου σμιλεύτηκε η Ορθόδοξη πίστη και θεολογία. Το οποίο όμως ενόχλησε τους διώκτες των πιστών του Ναζωραίου που προσπάθησαν με μύριους τρόπους να ξεριζώσουν την πίστη από τους Καπαδόκες χριστιανούς. Όμως οι χριστιανοί, με μια σειρά από μάρτυρες, οδηγήθηκαν σε εκούσιες θυσίες για τον Χριστό, κάνοντας την Καπαδοκία τόπο με τους περισσότερους Αγίους της Ορθοδοξίας. Αν και η γνώση των Αγίων και των μαρτύρων της θα αποτελεί πάντα, είναι πάντα μικρή σε σχέση με την πραγματικότητα, παρόλα αυτά η παράθεση ορισμένων ονομάτων θα μου επιτρέψει να σας πω λίγους, θα μας βοηθούσε να συνειδητοποιήσουμε πραγματικά μεγάλο πλήθος τους. Μια γρήγορη ματιά στο ημερολογιακό αγιολόγιο της Εκκλησίας μας παρατηρούμε πως σε 84 τουλάχιστον ημέρες του χρόνου τιμώνται μνήμες 237 Καπαδοκών Αγίων και Οσίων. Παράδειγμα, τον Ιανουάριο τιμάται η μνήμη 15 Αγίων, όπως του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Γορδίου, του Καρτερίου, του Γρηγορίου Νήστης κλπ. Το Φεβρουάριο τιμούνται 47 Άγιοι, όπως ο Ηλίας, Ερεμίας, Ισαΐας, Σαμουήλ, ο Άλης, Θεόδουλος, Αγαθόδουλος, Βλάσιος, ο Βουκόλος, Βλάσιος των 7 αγιών γυναικών που τα κρούσαν, αγαπητό Γοργονίας κλπ. Κλπ. Το Μάρτιο τιμούνται 50 Καπαδόκες Άγιοι, όπως οι Άγιοι 40 Μάρτυρες, η Αγία Εφημία, η Ματρόνη, η Ιουλιανή. Τον Απρίλιο τιμούνται 4 Άγιοι, ο Ψύχιος, ο Γρηγόριος ο Τροπεοφόρος, ο Αγιώργης, ο Λογκίνος που αναφέραν προηγούμενα και οι μαθητές του Αγίου Γρηγορίου. Το Μάιο τιμούνται 11 Άγιοι Καπαδόκες. Ο Ακάκιος, ο Αχίλιος, ο Άγιος Αχίλιος που λέμε στην Λάρισα, ήταν Καπαδόκης και τούτος. Και άλλοι. Τον Ιούνιο τιμάται η μνήμη 7 Αγίων, όπως του Θεσπέσιου, του Ευέλπιστου, του Λαρίωνος κλπ. Τον Ιούλιο 24, ανάμεσα στους οποίους ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Άγιος του Έρωτα, της Αγάπης τα λέγαμε. Έτσι, εμείς έχουμε τον Άγιο Ιάκη τον Καπαδόκη, ο Άγιος Μάμας, η Αγία Ιουλίτη κλπ. Κλπ. Η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Τον Αύγουστο 2, η Αγία Νόνα, ο Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, 15 τον Σεπτέμβριο, 5 τον Οκτώβριο, 44 τον Νοέμβριο, 12 τον Δεκέμβριο. Τι άλλο να πούμε, ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι στη γη, τη μαρτυρική γη της Καπαδοκίας, οι ασύνοροι σύμπαντες κόσμοι πέρασαν το γεφύρι του Θεού και συνάντησαν τους ανθρώπους. Τα λείψανα της Ορθοδοξίας δείχνουν σε όλους πως ο τόπος αυτός, ο Καπαδοκικός, ήταν Ρωμαίικος και ιερός. Αυτό ήθελα να πω για τους Καπαδόκες σαν πρώτη.
0: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεός και αύριο, κύριε Κιμήσογλου, να σας ακούσουμε για έναν άλλο σταθμό της ιστορίας συνολικότερα και της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας, για τη μάχη του Μαντζικέρτ, που επίσης νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο σημερινός μας προσκεκλημένος είναι ο κύριος Σιμεών Κιμήσογλου, ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας, και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή μας συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.
0: Να είστε καλά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915», ακούσατε την εκπομπή «Η Καπαδοκία στα Ρωμαϊκά Χρόνια» με τον Κώστα Παπά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες...
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσίας σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επισή πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος.

0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε

0: Της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάστον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλον τον κόσμο ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δέτη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ίσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο, η ορκομοσία του νέου υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημήτρη Τσομόκου, πραγματοποιήθηκε το πρωί από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, Χαράλαμπο Αλεξανδράτο, δέχθηκε σήμερα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος. Συζήτησαν ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία. Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπογράμισε ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου συναντήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός. Χαμηλότερες τιμές στο τυπικό καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Στο Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κίνας για επίσημες συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Νεφώσεις για αύριο στους 23 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 22 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για τον 145 ψαλμό, ότι οι 6 τελευταίοι ψαλμοί του ψαλτηρίου, 145 έως 150, που είναι ενετικοί, δηλαδή δοξολογικοί, αποτελούν μία ομάδα στη λατρευτική μας παράδοση υπό το όνομα Αλληλουάρια. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 148 ψαλμό, που είναι ανάλογος με τον 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα, αλλά θα μου επιτρέψετε προηγουμένως να επανέλθω στον ψαλμό της περασμένης εκπομπής, γιατί δεν είχαμε προλάβει να προσεγγίσουμε τους 3 τελευταίους στίχους. Ας πάμε λοιπόν στους τελευταίους στίχους του 145 ψαλμού. «Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους». Ας δούμε μια-μια αυτές τις 3 εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σοφή τυφλούς, κάνει σοφούς δηλαδή τους τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον, την βλέπει εν πνεύματι, πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχείς απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτεί ο τυφλός είναι η σχέση του με τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει: «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα υπό την βασιλικήν δρύν, όταν εν εκστάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, που τους έλεγε, λέει ο καθηγητής των θρησκευτικών, για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα. Να αποκτήσει εκείνη την άνωθεν σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ανθρώπους που είναι απελπισμένοι, τους ανορθεί και τους αγαπά. Αλλά η αγάπη αυτή φανερώνεται στον δίκαιο. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ποιος θα το καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη, αν δεν έχει φτάσει να είναι δίκαιος? Δηλαδή κατ' ουσίαν, ο θεόπτης μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως αγάπη. Μας το λένε όλα τα κείμενα, μας το καταθέτει η πείρα, η αγιοπνευματική πείρα των Αγίων, προφητών, αποστόλων, ευαγγελιστών, πατέρων και διδασκάλων. Αλλά δεν μπορώ να τον αποδεχθώ ως αγάπη εάν δεν φτάσω σε μια κατάσταση να κοινωνώ μαζί του για να αντιληφθώ ότι είναι αγάπη, για να ζήσω την αγάπη του. Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδών αμαρτωλών αφανεί. Προσήλυτοι είναι αυτοί που σέβονται το Θεόν, αλλά ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Αυτούς τους φυλάσσει και τους καθοδηγεί.
είναι κοντά τους. Με το ορφανό και τη χείρα έχουμε κάποιες παράξενες αλληγορικές ερμηνείες στα ερμηνευτικά σχόλια που κάνουν αρκετοί από τους πατέρες. Η πιο ιδιόμορφη είναι ότι ο ορφανός είναι ο άνθρωπος ο μοναχός, γιατί έχει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και αυτόν τον προσλαμβάνει ο Κύριος. Αναλείψεται, λέει ο στίχος. Τον αναλαμβάνει ο Κύριος. Και χείρα είναι η νύμφη που δεν έχει γνωρίσει νυμφείο. Πέντε άνδρας έσχες, λέει στη Σαμαρίτισσα, και αυτόν που τώρα έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Αυτή είναι η χείρα, διότι δεν έχει γνωρίσει τον πραγματικό νυμφείο. Και ο δέκατος στίχος καταλήγει με τη δοξολογία «Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ου Σιών, εις γενεάν και γενεάν». Απευθύνεται πλέον σε έναν λαό. Εδώ η λέξη Σιών εμπεριέχει την έννοια του λαού του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στο λαό του Θεού για να του υπομνήσει ότι για πάντα ο Κύριος θα είναι παρόν.

Πάμε τώρα λοιπόν στον 148 ψαλμό που θα προσεγγίσουμε σήμερα και του οποίου το περιεχόμενο, όπως είπα στην αρχή, είναι ανάλογο με αυτό του 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα. Η επιγραφή του ψαλμού ξεκινάει με τη λέξη «Αλληλούια». Η λέξη μένει αμετάφραστη στο ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης μένει αμετάφραστη και στην Καινή Διαθήκη και στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι μία δοξολογική λέξη με την οποία εννοούμε τον Κύριο. Προέρχεται από τη σύνθετη εβραϊκή λέξη «αλελού γιαχ», που σημαίνει «ενείτε τον Γιαχβέ», «ενείτε δηλαδή τον Θεό». Μάλιστα τα δύο πρώτα γράμματα, α και λάμδα, αλ, έλκουν την αρχή τους από την εβραϊκή λέξη ελοχήν, που σημαίνει ο υπερέχων Κύριος. Ο στίχος φέρει και μία δευτερεύουσα ένδειξη, φέρει τα ονόματα του Αγγέου και του Ζαχαρίου. Σαφέστατα είναι μεταεχμαλωσιακός ψαλμός, δηλαδή είναι τραγούδι που διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή μετά το 580 π.Χ. Αποδόθηκε όμως, όπως και όλη η συλλογή των ψαλμών, στον Δαβίδ. Ο Αγγέος και ο Ζαχαρίας είναι δύο ιερείς που ανέλαβαν να επαναδιοργανώσουν τη λατρεία όταν ο λαός γύρισε από την 70χρονη εχμαλωσία, αφού έπρεπε να ξαναστήσουν ναό και να ξαναοργανώσουν λατρεία. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας δοξολογίας διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της εχμαλωσίας, αν και τέτοιες δοξολογικές αναφορές έχουμε και σε παλαιότερους ψαλμούς. Σε τέτοια έκταση πάντως διαμορφώθηκε από λαό που αντλούσε δύναμη από το Θεό για να αντέξει την εχμαλωσία του και να προετοιμαστεί ασφαλώς για την ελευθερία του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανάλογο περιεχόμενο με αυτόν τον ψαλμό και κατά ένα προθύστερο τρόπο βρίσκουμε στον περίφημο ύμνο των τριών παιδών, όπως περιέχεται στο βιβλίο του Δανιήλ. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου σφραγίζει και τη μετέπειτα γραμματεία του Ισραήλ, κυρίως τη λεγόμενη σοφιολογική γραμματεία, άσμα ασμάτων, εκκλησιαστής, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος. Τα επεισόδια γύρω από τη σύνθεση του ύμνου των τριών παιδών είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς των Περσών, ζήτησε να προσκυνήσουν όλη την εικόνα του και ορισμένοι Ισραηλίτες το αρνήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι τρία νεαρά παιδιά, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ. Οι τρεις είναι μια παρέα δυναμική. Παρόλο ότι υπηρετούσαν στην αυλή του βασιλιά, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα του, γιατί για αυτούς ένας είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης και μόνον αυτόν μπορούν να προσκυνήσουν. Γι' αυτό τους βάζουν μέσα σε καμίνι, όπου όμως ο Θεός με την παρουσία αγγέλου μετατρέπει τη φωτιά σε δρόσο, γι' αυτό και τα τρία αυτά νέα παιδιά αρχίζουν να υμνούν τον Θεό ως ευλογημένο. Οι στίχοι αυτού του ύμνου χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία μας, κυρίως με αντιφωνικό τρόπο. Κάθε στίχος έχει δύο ημιστίχια. Το ένα ημιστίχιο το ψάλλει ο πρωτοψάλτης, το δεύτερο ημιστίχιο το ψάλλει ο λαός. Ακούστε πώς ξεκινάει. «Τότε οι τρεις ως εξενός στόματος ύμνουν και εδόξαζον και ευλόγουν τον Θεό εν τη καμίνο λέγοντες. Ευλογητός η Κύριο Θεός των πατέρων ημών». Πρώτο ημιστίχιο. «Και ενετός και υπεριψούμενος στους αιώνας». Δεύτερο ημιστίχιο. «Και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις πάντα στους αιώνας». «Ευλογημένος ή εν το ναό της Αγίας δόξης σου και υπηρήμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας».
Ευλογητός ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήν και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Αυτό το εφήμνιο τρόπον τεινά, το δεύτερο ημιστίχιο, ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, ακολουθεί όλους τους στίχους, εκτός από τον τελευταίο, όπου λίγο διαμορφώνεται αλλιώς. Ευλογείται πάντες η σεβόμενη των Κύριων των Θεών ημών, υμνείτε και εξομολογήστε ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θέλω να πω ότι αυτός ο ύμνος είναι ένα υπόβαθρο των δοξολογικών ψαλμών, παρόλο ότι στη γραμματεία την εβραϊκή παρουσιάστηκε μετά τη συλλογή των ψαλμών, αλλά κατά ένα προθύστερο τρόπο, όπως είπα, επειδή διαμορφώθηκε στους χρόνους της εχμαλωσίας, επηρέασε και τους τελευταίους ψαλμούς που επίσης συντέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για λειτουργικό ύμνο που ψάλλεται αντιφωνικά. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου των τριών παιδών, αλλά και το περιεχόμενο των δοξολογικών ψαλμών, αποτελεί μια κλίση προς τη δημιουργία να υμνήσει το δημιουργό της. Αρχίζει από τις ανώτερες αόρατες δυνάμεις, καταλήγει στις κατώτερες δυνάμεις, σε όλα τα κτιστά της δημιουργίας, τα έφωνα και τα άφωνα, και τα καλεί όλα λοιπόν να υμνολογήσουν τον Κύριο. Αναλόγου λοιπόν περιεχομένου είναι και ο Ψαλμός 148, τον οποίο μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο μέρη. Οι στίχοι 1 έως 6, όπου καλούνται οι νοερές δυνάμεις, δηλαδή οι άγγελοι, αλλά και τα άνω της γης κτιστά δημιουργήματα να υμνήσουν το Θεό, και οι στίχοι 7 έως 13, όπου καλούνται τα κτιστά δημιουργήματα, τα επί της γης, κατεξοχήν οι άνθρωποι, να υμνήσουν επίσης το Θεό. Ο 14ος στίχος είναι μία σύνοψη των δύο αυτών μερών. Ας ακούσουμε τους 6 πρώτους στίχους. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Εσείς που βρίσκεστε δηλαδή στα υψηλά μέρη της δημιουργίας. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού. Δυνάμεις ονομάζονται τα λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν το έργο του Θεού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Δημιουργήματα που βρίσκονται επίσης υψηλά στον ουρανό. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Αυτή όλη η ενότητα των 6 στίχων αναφέρεται σε δημιουργήματα του Θεού, νοητά ή ορατά, τα οποία βρίσκονται πάνω από τη γη, πάνω από τον άνθρωπο. Σε αυτούς τους 6 στίχους λοιπόν έχουμε μία κλίση σε δοξολογία των ανωτέρων δυνάμεων. Το ίδιο κάνουν και οι 3 παιδες, αλλά το ίδιο κάνουν και κάποιοι άλλοι ψαλμοί. Θυμόσαστε φαντάζομαι τον προημιακό ψαλμό που ψάλλουμε σε κάθε εσπερινό και ο οποίος περιγράφει τη δημιουργία για να καταλήξει σε μία τελική δοξολογία. Οι ουρανοί νοούνται διοικώς την εποχή που γράφεται ο ψαλμός αυτός. Αν θέλαμε να μεταφράσουμε ακριβώς το εβραϊκό κείμενο με αυστηρή ελληνική ορολογία, θα λέγαμε «ενείτε τον Κύριον εκ την ουρανή», από τους δύο ουρανούς. Πρόκειται για το ανώτερο τμήμα της δημιουργίας. Και σύμφωνα με την κοσμολογική αντίληψη που είχε ο ποιητής την εποχή εκείνη, που είχαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, ο πρώτος ουρανός είναι αόρατος, βρίσκεται άνω του στερεώματος, ως τόπος των νοερών και αοράτων δυνάμεων, και ο δεύτερος ουρανός είναι ορατός, είναι ο κάτω του στερεώματος ουρανός, που σκέπει την ορατή δημιουργία.
Αυτή είναι η εβραϊκή αντίληψη και με βάση αυτή συνθέτει ο ποιητής τους στίχους του ποίηματος. Στην Εκκλησία όμως αυτό το ποίημα εκτείνεται και σε ένα άλλο περιεχόμενο. Ενώ συνεχίζεται η αντίληψη περί δύο ουρανών, ορατού και αοράτου, οι δύο αυτοί ουρανοί νοούνται διαφορετικά. Νοητός τώρα ο ουρανός νοείται ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο οποίος δεν προσδιορίζεται πλέον, ούτε ως άνω ούτε ως κάτω, αφού ο Θεός είναι παντού. Ενώ ως αισθητός ουρανός νοείται ο τόπος της ασκήσεως του ανθρώπου. Ετούμενο είναι η συνένωση αυτών των δύο ουρανών σε βασιλεία του Θεού. Ας κάνουμε και εδώ ένα διάλειμμα.

Για να καταλάβουμε αυτό που είπα, ότι νοητός ουρανός νοείται ως τόπος της παρουσίας του Θεού, που δεν έχει στη χριστιανική αντίληψη ούτε άνω ούτε κάτω, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός έχει υπογραμμίσει ότι αυτός ο τόπος μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι λοιπόν τοπικός ο προσδιορισμός του νοητού ουρανού. Ουρανός λοιπόν στη χριστιανική αντίληψη, και αυτό το βλέπουμε κυρίως στην υμνογραφία, είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, είτε στη δημιουργία είτε στη σύναξη των ανθρώπων κατά τη δήλωση του Χριστού, όπου εισί δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, είτε μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα, η ένεση, η πρόκληση να ενούμε τον Κύριο, δηλαδή η δοξολογία, γίνεται με τρεις τρόπους κάτω από αυτή τη νέα προοπτική της Εκκλησίας. Πρώτον, διαφωνής ή διάσματος. Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος που δοξολογήθηκε ο Θεός με την οδή του Μωυσέως όταν ο λαός πέρασε την Ερυθρή Θάλασσα. «Άσομεν το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε», που συνοδεύεται με όρχηση ως έκφραση χαράς. Δεύτερον, διαόψεως και παρατηρήσεως. Επομένως έρχεται εκ των έξω, δηλαδή ενδομήχως αντιλαμβανόμαστε αυτή τη δοξολογία κατά τη φράση «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Υπάρχει μία έξωθεν δοξολογία, την οποία εμείς την αντιλαμβανόμαστε να έρχεται από μέσα μας. Τρίτον, διαβίου και έργων. Σας θυμίζω τη φράση του Χριστού προς τους μαθητές του, όταν ξεκινάει τη δημόσια δράση του λίγο πριν από την επί του όρους ομιλία, που τους καλεί να λάμψουν μέσα στην οικουμένη. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Δηλαδή, δια της βιωτής του ανθρώπου επίσης κατατίθεται μία δοξολογία του ουρανίου Πατρός. Διαβάσαμε τους 6 πρώτους στίχους, είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις ανώταρες δυνάμεις ή στις άνω δυνάμεις ή στην άνω δημιουργία. Μας λέει δηλαδή ο δεύτερος στίχος: «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού». Θυμηθείτε ότι στον 102 ψαλμό, τον προημιακό όπως λέγαμε, ο ψαλμωδός έχει καταθέσει αυτή τη θέση του, καλώντας να ευλογήσουν τον Κύριο. «Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Ποιοι είναι αυτοί οι άγγελοι που ενούν? Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη περιγράφεται μια ουράνια λειτουργία, πρότυπο της επίγειας λειτουργίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι όλη η λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναπτύχθηκε με πρότυπο αυτή την περιγραφή. Ακόμα και ο τρόπος που φτιάχτηκε ο ναός, ακόμα και τα μέρη που έχει ο ναός, αποτυπώνουν αυτό το όραμα του αποκαλυπτή συγγραφέα όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτή την ουράνια λειτουργία δεν είναι μόνον οι άγγελοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι άγιοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι δίκαιοι που υμνούν το Θεό ως ομάδες, αλλά όλοι μαζί συνενωμένοι υμνούν το Θεό. Τι θα πει τελικά «υμνών το Θεό» και τι θα πει «ενώ τον Κύριο»? Ο ένος, που δεν απέχει πολύ από αυτό που λέμε προσευχή, είναι μία άσκηση. Ο ουράνιος πατήρ, το έχει καταθέσει ο ίδιος ο Χριστός αυτό, δεν έχει ανάγκη ούτε να τον ευχαριστήσουμε, ούτε να τον δοξολογήσουμε. Παρουσιάζονται ασφαλώς μέσα στη βίβλο και μέσα στην ουρολογία μας πολλές εικόνες, όπου ο Θεός χαίρεται, όχι όμως με την έννοια ότι έχει πάθει ο Θεός να χαίρεται ή να λυπάται. Είναι μία προβολή στον Θεό, μια σχέση που εμείς θα αναπτύξουμε. Ο ένος λοιπόν, η δοξολογία,
ή η ελεητική προσευχή ή η προσευχή για κλήση σε βοήθεια ή η κραυγή, θυμηθείτε το «εκέκραξα» του Ψαλμοδού, όλα αυτά είναι οδός ασκήσεως. Μέσω του ένου, μέσω της δοξολογίας, μέσω της ελεητικής προσευχής, μέσω της καταθέσεως για την εξήτηση του Θεού στη ζωή μου, εντάσσομαι σε μία προοπτική, την προοπτική της αναφοράς. Αναφέρω.

0: παρουσίας του Θεού. Αυτούς τους θεωρούμε φίλους του Θεού και τους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε μία αδυναμία να επικαλεστούμε κατευθείαν το Θεό. Γι' αυτό και επικοινωνούμε μαζί του μέσω των φίλων του. Αυτό που είπα μέχρι τώρα για την προσευχή και για τον ένο ως άσκηση δίνει και το περιεχόμενο μιας άλλης σημαντικής λέξης στην ασκητική της δικής μας παράδοσης, το περιεχόμενο της λέξης μετάνοια. Η λέξη μετάνοια χρησιμοποιήθηκε από τους Εβδομήκοντα με ένα διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που είχε στην Εβραϊκή παράδοση. Στην Εβραϊκή παράδοση η μετάνοια κατά λέξη έχει τη σημασία του «απολογούμε», ενώ οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν μία ελληνική λέξη με άλλο περιεχόμενο. «Μετανοώ», δηλαδή «φτάνω, πηγαίνω σε έναν άλλο τρόπο νοήσεως», σαν να εγκαθιστώ εντός μου έναν άλλο νου, έναν μετά νου, ο οποίος δεν καταργεί τον παλαιό νου, αλλά προχωράει από τον παλαιό νου σε έναν καινούριο νου. Πάντως, όπως χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον όρο, το μετανοείται αναφέρεται στην έναρξη ενός δρόμου. Δεν είναι μία αυτόματη πράξη μετάνοια, μία πράξη και τελειώσαμε, είναι ένας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Έλεγα πριν από το μικρό μουσικό διάλειμμα ότι η προσευχή και ο ένος λειτουργούν ως άσκηση που παραπέμπουν στη λέξη μετάνοια και έχουμε την περιγραφή πραγματικά μιας οδού. Στην Υπτική Θεολογία αυτός ο δρόμος της διαρκούς ασκήσεως κάποια στιγμή πήρε, όπως ξέρετε, έναν κορυφαίο χαρακτήρα ως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διαρκής όμως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και φτάσαμε, όπως γνωρίζετε, στη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με, την οποία επαναλαμβάνουμε διόλου του βίου. Δεν την επαναλαμβάνουμε μόνο σε προσευχητικές ώρες, αλλά διόλου του βίου. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε η συνεχής αναφορά μας να είναι στη σχέση μας με τον Θεό. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε δοξολογώντας Τον, θα Τον δοξολογήσουμε. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε ζητώντας το έλεος Του, θα ζητήσουμε το έλεος Του. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε θεολογώντας, δηλαδή αναλύοντας τα κείμενά Του και διαβάζοντας τα κείμενά Του, θα το κάνουμε ως μία σπουδή της γραφής των Ιερών Κειμένων. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε τραγουδώντας τη λαχτάρα μας, θα το κάνουμε έτσι. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην Υπτική παράδοση αυτός ο ασκητικός δρόμος ταυτίζεται με έναν ερωτικό δρόμο. Εκεί πλέον ο Θεός παρουσιάζεται ως νυμφίος και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι όλη η βίβλος κλείνει με ένα βιβλίο χαράς. Υπογραμμίζω τη λέξη. Χαράς. Μεγάλης χαράς. Γιατί επιτελείται ένας γάμος. Η νύμφη ενώνεται με τον νυμφίο. Αναφέρομαι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ένα τραγούδι νυμφικό είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ναι, μεν παρουσιάζει όλη τη δυσκολία του ανθρώπου να φτάσει κάποια στιγμή σε αυτή τη σχέση και σε αυτή την ένωση. Με εσωτερικούς πολέμους, με πολέμους πειρασμών, με όλα αυτά. Με κριτική θέση των πράξεων των ανθρώπων, όπως βλέπουμε στις 7 επιστολές. Αλλά όλα αυτά είναι τα προκατακτικά για να χαρούμε τον τελικό θρίαμβο που είναι η ένωση της νύμφης Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι το έργο των αγγέλων. Το έργο των αγγέλων παρουσιάζεται ως μία εικόνα. Τραγουδάνε γύρω από το θρόνο του Θεού. Αλλά αυτό είναι η εικόνα. Ποια είναι η πραγματικότητα?

πραγματικότητα πίσω από την εικόνα αυτή. Η πραγματικότητα είναι η διαρκή σχέση των αγγέλων με τον ουράνιο πατέρα. Το τραγούδι τους είναι η σχέση. Εμείς οι άνθρωποι το παρουσιάζουμε ως τραγούδι με λόγια. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Στο όραμά του ο Ισαΐας το βλέπει ως τραγούδι γύρω από τον θρόνο του Θεού του Τρισαγίου. Άγιος, Άγιος, Άγιος, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Αυτό αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πλέον, ο προφήτης της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης. Αντιλαμβάνεται τη σχέση και αυτή τη σχέση μας την εκτυλίσει ως ένα τραγούδι. Αρχίζει λοιπόν στον ψαλμό μας ο ψαλμωδός από τις αόρατες δυνάμεις, τις νοερές δυνάμεις, τους αγγέλους που τους καλεί να λάβουν μέρος στη δοξολογία όλης της κτήσεως και περνάει σε μια ποιητική πρόσκληση προς όλα τα επιμέρους δημιουργήματα του Θεού. Την ονομάζω ποιητική αυτή την πρόσκληση γιατί τα κτιστά και υλικά δημιουργήματα δεν είναι λογικά όντα, αλλά η ίδια η παρουσία τους μέσα στη δημιουργία παραπέμπει στη μεγαλοσύνη του Θεού που τα έφερε στο είναι για να φέρει τη ζωή στη γη. Μια γη που προόριστε να γίνει τόπος της δράσης του ανθρώπου με τελικό μάλιστα προορισμό να γίνει τόπος δράσης του Υιού του Θεού ως Υιού του ανθρώπου όπως χαρακτηρίζει τον Χριστό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενείτε λοιπόν αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Όσον αφορά το φως του στίχου, είναι αλήθεια ότι έχουμε μια ποικιλία προσεγγίσεων από τους ερμηνευτές πατέρες. Άλλοι μιλάνε για το φως της ημέρας, αλλά υπάρχουν και μερικοί ήδη από τον Μέγα Αθανάσιο που μιλάνε για το αρχικό φως, το φως που υπάρχει πριν από τη δημιουργία, που φωτίζει τη δημιουργία, την κτήση. Υπάρχει ένα φως. Σας θυμίζω τη διήγηση της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως». Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το κτιστό φως. Το φως αυτό θα περιγραφεί την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. Είναι ένα άλλο φως. Είναι το φως που αναιρεί το σκότος. Το σκότος είναι ο μη κόσμος, είναι το χάος. Αναιρετικό του χάος είναι το φως του Θεού. Το φως αυτό ονομάζεται, τουλάχιστον από τους μεγάλους θεολόγους μας, παρουσία Θεού. Γι' αυτό και όλη η μάχη που δόθηκε στην υπτική ιδίως παράδοσή μας, δόθηκε στο σημείο αυτό. Να αντιληφθούμε ότι ο Θεός μπορεί να γίνει αισθητός από τις αισθήσεις του ανθρώπου ως φως. Το φως αυτό το ονομάζουμε άκτιστο φως για να το διακρίνουμε από το κτιστό φως της δημιουργίας. Αυτό το φως είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι επομένως παρουσία του ακτίστου μέσα στη δημιουργία. Είναι παρουσία Θεού αυτό το φως. Ορισμένοι λοιπόν ερμηνευτές επιμένουν ότι αυτό το φως είναι μία δοξολογία για τον ουράνιο πατέρα. Τι θα πει είναι μία δοξολογία? Η παρουσία του ταυτίζεται με μία δοξολογία. Και συνεχίζει ο ποιητής με τον τέταρτο στίχο. «Ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών». Η εικόνα βέβαια βασίζεται στην κοσμολογική αντίληψη εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα στερέωμα που καλύπτει όλη τη γη και την προστατεύει από τα ύδατα, διότι αυτό το χάος το αντιλαμβάνονταν ως μια άβυθο έκταση ύδατος χωρίς βυθό, απέραντη έκταση ύδατος. Είναι χαρακτηριστική μια εικόνα που κατατίθεται στο βιβλίο του Ιώβ και που λέει ότι οι άγγελοι δοξολόγησαν τον Θεό όταν γεννήθηκαν τα άστρα. «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου». Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η δημιουργία γίνεται χαρά και για τις αόρατες δυνάμεις, τις πνευματικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο μια χαρά που προετοιμάζεται για την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι μια χαρά που προσφέρεται και στις ασώματες δυνάμεις. Γιατί ο ποιητής καλεί να ένουν τον Κύριο οι ουράνιες δυνάμεις?
γιατί είναι ο Δημιουργός, για αυτό πρέπει να εννοούμε τον Κύριο. Είναι ο Δημιουργός και είναι ο Δημιουργός που με το λόγο του δημιουργεί την κτήση. Ενεσέτωσαν, λοιπόν, λέει ο πέμπτος στίχος, ενεσέτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν.

Επαναλαμβάνω το στίχο 5, συνδέοντάς τον τώρα με το στίχο 6. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Στην αρχική διήγηση της δημιουργίας, στη Γένεση, αυτό το «είπεν» επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και εγένε το φως, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Ήδη στη θεολογία των προφητών, αλλά και σε άλλους στίχους των ψαλμών, υπάρχει κατατεθειμένη η μυστική γνώση ότι ο Θεός δεν δημιουργεί μόνος του. Γι' αυτό και στην αρχική διήγηση μπαίνει η έννοια του πληθυντικού. Όταν φτάνει πλέον στο τέλος της δημιουργίας που θα δημιουργηθεί ο άνθρωπος, να διατυπώσει ο συγγραφέας της βίβλου τη φράση «και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον». Δεν υπάρχουν πληθυντικοί μεγαλοπρεπία στην εποχή αυτή, ειδικά στην εβραϊκή γλώσσα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πληθυντικοί. Το «ημετέραν», «ποιήσομεν άνθρωπον», κατ' εικόνα «ημετέραν», αναφέρεται σε έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει κατά τριαδικό τρόπο και ο άνθρωπος θα δημιουργηθεί κατά τριαδικό τρόπο. Τριαδικός τρόπος σημαίνει κοινωνία προσώπων. Ο άνθρωπος δημιουργείται ως κοινωνία προσώπων. Αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του μόνο μέσω της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που στην εικόνα της δημιουργίας του ανθρώπου ο Αδάμ ονομάζει τον άλλο άνθρωπο ζωή. Η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τη γυναίκα στη διήγηση, γίνεται για αυτόν ζωή. Στα εβραϊκά, Εύα. Στην πατερική θεολογία θα διατυπωθεί η φράση «Ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Ο Θεός είναι ο πατήρ. Το είπεν είναι ο λόγος, το εγένετο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τελειεί την δημιουργία. Δεν μπορεί η δημιουργία να γίνει χωρίς την παρουσία ενός θεϊκού προσώπου που την συνέχει. Αλλιώς και δημιουργημένη θα είναι σαν να μην έχει δημιουργηθεί, εάν λείπει αυτή η συνοχή που εγκαθιδρύεται δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει τώρα το δεύτερο μέρος του ψαλμού, από το στίχο 7 μέχρι το στίχο 13, όπου πλέον φεύγει από τα ουράνια σώματα ο ποιητής, τις νοερές δυνάμεις, τα άνω σώματα της δημιουργίας και έρχεται στο λεγόμενο πλήρωμα της γης. Το πλήρωμα της γης είναι αυτό που γεμίζει τη γη, την πληρώνει. Τη γη την γεμίζουν τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, τα νερά, τα ποτάμια, ο άνθρωπος. Αρχίζει λοιπόν να καλεί σε δοξολογία αυτά τα κτιστά. «Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση». Πιο λεπτομεριακά δείτε τώρα αυτή την εικόνα, αυτό τον πίνακα που μας ξεδιπλώνει ο ποιητής. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα κτιστά όντα, όλη η δημιουργία, αποτελούν τους λόγους του Θεού υπό τη διπλή έννοια της λέξης. Αιτία, δηλαδή αρχή, και σκοπό, δηλαδή τέλος. Η δημιουργία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά έργο με εσωτερικό και εξωτερικό νόημα. Κατά την πατερική προσέγγιση, η δημιουργία είναι έργο που νοηματοδοτείται από την παρουσία του Υιού του Θεού. Είναι έργο που, για να χρησιμοποιήσω μια ανθρώπινη διατύπωση, ενεργείται για να χαριστεί στον Υιό. Ειδικότερα μάλιστα ο Λόγος του Θεού εκφράζεται ως θέλημα του Θεού και οι λόγοι των όντων νοούνται ως θελήματα του Θεού.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να βλέπει το σύνολο της κτιστής δημιουργίας να φανερώνει τις ειδοποιές λειτουργίες κατά είδος, ώστε να αναφανεί η ομορφιά της δημιουργίας αυτής, αυτή που αποτελεί και τη δοξαστική κατάφαση στο θέλημα του Θεού. Κατά τον Απόστολο Παύλο, η δόξα του Θεού και η αηδιότητά του φανερώνεται μέσω των ποιημάτων του. Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποίημα συνοούμενα καθοράται, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θεότης. Καλή λοιπόν τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Αυτά είναι τα κτίσματα. Αυτά τα κτίσματα καλή να εκφράσουνε τον ένο, τη δοξολογία, τη χαρά προς τη δημιουργό. Ή, πιο συγκεκριμένα, εμείς να αντιληφθούμε αυτά όλα τα όντα τα κτιστά της γης να εκφράζουν το όμορφο έργο του Θεού. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι που θα έπρεπε να διαχειρίζονται αυτά τα κτίσματα, να διαχειρίζονται όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και στους επόμενους τρεις στίχους θα μας μιλήσει για την δοξολογία που χρειάζεται να αναπέμπουν οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους ηγέτες. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού. Εξομολόγηση εδώ με την έννοια της παρουσίας. Ο Θεός ομολογεί την παρουσία του εκτός εαυτού. Έξω ομολογεί ο Θεός, δηλαδή φανερώνεται εκτός εαυτού, μέσω της δημιουργίας του. Τα έργα του ομολογούν την παρουσία του, ή μάλλον δια των έργων του γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Αυτή την παρουσία την ονομάζουμε πρόνοια, θεία πρόνοια, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο τον κόσμο, αλλά συνέχει και συντηρεί τον κόσμο. Και αυτή η πρόνοιά του γίνεται γνωστή μέσω των φίλων του, των θεοπτών Αγίων του και προφητών του, κατεξοχήν δε μέσω της παρουσίας και των ενεργειών του Υιού του. Η ανάληψη του Χριστού και ο δοξασμός του ως Υιού του ανθρώπου εις τα δεξιά του Πατρός αποκαλύπτει το νόημα της δημιουργίας, το νόημα του κόσμου. Και αυτόν τον κόσμο, ιδιαίτερα ως κόσμο των ανθρώπων, τον αγαπάει ο Πατήρ. Παρά τα λάθη των ανθρώπων, τις αρνήσεις ή τις συγχύσεις. Και τον αγαπάει γιατί τον έχει αναλάβει ο Υιός του. Ανήκει πλέον αυτός ο κόσμος στον Υιό του. Καταλαβαίνετε πόσο αφελής, για να μην πω βλάσφημη, είναι η αντίληψη ότι οι δαιμονικές δυνάμεις μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Οι αιμονές δηλαδή ακόμη και χριστιανών που εγκλωβίζονται σε παγιδεύσεις και καταθέτουν απόψεις για καταστροφή του κόσμου, προβάλλοντας διάφορες προφητείες, κατ' ουσίαν ψευδοπροφητείες, ή ανάγοντας εικόνες που περιγράφουν την ενδημούσα αταξία λόγω της αμαρτίας σε προρήσεις για θεία τιμωρία. Ο Θεός ως Πατήρ αγαπάει τον Υιό Του. Αυτός είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Τριωδικός Θεός, η αγάπη. Και επειδή αγαπάει τον Υιό Του, αγαπάει και όσα είναι του Υιού Του, δηλαδή τον κόσμο που σαν κεφαλαιώνεται στη δοξασμένη ανθρώπινη φύση Του.

Ο 14ος στίχος είναι ο τελευταίος του ποίηματος. Με αυτόν κλείνει το δοξολογικό τραγούδι του ο ποιητής. «Και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Υιής Ισραήλ, λαό εγγίζουν δι' αυτό». Όλα όσα μέχρι τώρα διατυπώθηκαν έχουν σημασία για τον ποιητή, γιατί υπάρχει ένας λαός. Το τραγούδι του δεν απευθύνεται στο κενό. Τα λόγια του δεν τα απευθύνει στην ανθρωπότητα αφηρημένα, αλλά σε συγκεκριμένον λαό. Έναν λαό που ανήκει στον Θεό, γιατί ο αρχαίος του γενάρχης, ο Αβραάμ, απάντησε στην κλήση του Θεού και παραδόθηκε σε Αυτόν. Και ο λαός αυτός έχει χαρακτηριστεί λαός Κυρίου. Και επειδή είναι λαός Κυρίου, είναι επίσης λαός δυνατός. Πέραν του Θεού στον οποίο αναπέμπεται αυτός ο ύμνος, η ιστορία έχει αναδείξει πολλούς φίλους του Θεού. Στην Ιουδαϊκή παράδοση τους ονομάζουμε Όσιους. Στη Χριστιανική παράδοση τους ονομάζουμε Αγίους. Και αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί δηλαδή που με έμπρακτο τρόπο ή πάντως με αισθητό τρόπο φανέρωσαν την ολοκληρωτική τους σχέση, την ολοκληρωτική παράδοση και τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί οι φίλοι αξίζουν τον ίδιο ύμνο που αξίζει και ο Κύριος. Ή αν θέλετε με κάποια άλλη αποστροφή, στους οσίους, στους φίλους του Θεού προστρέχω όταν δεν αισθάνομαι ικανός να προστρέξω στον ίδιο τον Κύριο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη λειτουργική μας παράδοση υμνούμε τον Κύριο, δεόμεθα του Κυρίου, εξητούμε από τον Κύριο αιτήματα. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, όταν εκφωνούμε τα λεγόμενα ειρηνικά, τα 9 αιτήματα που αναφέρονται στην ιστορική διάσταση της ζωής μας, ζητώντας να αγιαστεί ο δρόμος και ο τρόπος του βίου μας. Ετούμεθα όλα αυτά και στο τέλος ο διάκονος ή ο ιερέας λέει «Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων». Γιατί τους επικαλούμαστε στα λεγόμενα ειρηνικά 3 φορές, αλλά και σε κάθε ακολουθία? Είναι σαν να νιώθουμε ότι δεν ισχύει η δική μας δέηση και ζητάμε την επικουρία της Παναγίας και των Αγίων, μια που αυτή είναι δική μας, προήλθαν από εμάς. Ότι είναι η Παναγία και οι Άγιοι, είμαι και εγώ κατά φύση. Επομένως τους θεωρώ αντιλήπτορες, συναντιλήπτορες του πόνου, της θλίψης, της λαχτάρας, της χαράς. Και έτσι προσπαθώ να αναφερθώ στον Θεό μέσω των φίλων του και δικών μου οικείων. Λέει λοιπόν ο 14ος στίχος ότι ο λαός του Θεού θα υψωθεί. Και γι' αυτό ο ύμνος μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους οσίους του, ύμνος πάση της οσίης αυτού, που είναι γη του Ισραήλ, είναι παιδιά του Ισραήλ, είναι παιδιά του λαού του Θεού. Έτσι ολοκληρώνει ο ποιητής την εικόνα που μας δίνει για έναν λαό που πλησιάζει τον Κύριο και το πλησίασμα αυτού ολοκληρώνεται πάντοτε με ένα τραγούδι και με έναν ένο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα ενός.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά στον Θεό».
2: Λέγω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, διότι ομολογώ ότι από την άλλη φορά που είχα έρθει κατά κάποιον τρόπο συνεθέθη μαζί σας, διότι και στις πανεπιστημιακές αίθουσες που ήμασταν πρώτης ομιλίας, αλλά και στην ομιλία, εδώ ο πιστός λαός ήταν έκδηλο πόσο με προσοχή και με αγάπη και με πόθο πνευματικών παρακολουθείτο η ομιλία με μια διάθεση αγαπήσεως περισσότερο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα, παρότι παρεκκλήθη αρχικώς να ομιλήσω για το θέμα του γάμου, εν τούτης προτίμησα να πάρουμε κάποιο θέμα σοβαρότερο και βαρύτερο, ένα θέμα που θα είναι πιο κατάλληλο για τις μέρες τις οποίες περνάμε, διότι γνωρίζω ότι αυτοί που με παρακολουθούν τώρα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και αν θέλει ο Θεός, μία άλλη φορά θα μπορούμε να μιλήσουμε και για το θέμα το οποίο επέλεξαν οι καλέσαντες εμάς για αυτή μας την ομιλία. Το θέμα μας λοιπόν θα είναι η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό. Το πήρα το θέμα αυτό, το διάλεξα εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζουμε όπως ξέρετε την σημερινή ημέρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είναι ένας πατήρ, ένας επίσκοπος, ένας μοναχός, ένας διδάσκαλος, ένας θεολόγος, ένας μέγιστος ασκητής, φιλόσοφος στην πραγματικότητα, ουρανοβάμων στην καρδία και στο νου και στον λογισμό, ένας ο οποίος έπαιξε από τους μεγαλύτερους ρόλους στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στην διατήρηση της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό ακριβώς η σημερινή ημέρα δεν θυμάται λιγότερο από την προηγουμένη Κυριακή της νίκης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην θεολογία μας και στην ζωή της Εκκλησίας μας έπαιξε μοναδικών λόγων ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εις τους εκκλησιαστικούς του αγώνας κατήγαγε νίκας, οι οποίοι εξυνάγκασαν τους θεολόγους και τους κληρικούς εις όλων των κόσμων να ομολογήσουν ότι πράγματι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία που κατέχει την δυνατότητα να ανεβάζει εις τον ουρανό τους πιστούς και να τους κάνει θεούς. Ήτο η πλέον ηγερτική μορφή του 14ου αιώνος, εις τον οποίον οφείλονται και περίφημοι εκείνες σύνοδοι της Κωνσταντινούπολεως που κατοχύρωσαν τα δόγματα του ησυχασμού και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Είναι δηλαδή εσύνοδοι οι οποίοι υπεγράμμισαν, επεσπράγισαν και καθυπέγραψαν οριστικά το δόγμα της Εκκλησίας μας, την οποία την κατέστησαν άσυστον, θα λέγαμε, από όλα τα αιρέσεις. Εξισφάρισε με τον καλύτερον τρόπο το μέλλον της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και ονομάστηκε αστήρ φαϊνός. Και ακόμα μέσα στην ακολουθία των αποκαλούμεν ο κόσμος του τάγματος ιεραρχών αληθώς, δηλαδή είναι ο καλύτερος στολισμός ανάμεσα εις τους Αγίους Ιεράρχας. Αν υποθέσουμε ότι δίνουμε κάποιον αρχιερέα με τα ενδύματα τα αρχιερατικά του, τα οποία είναι τόσο μεγαλόπρεπα για να εκφράζουν την δόξα του Θεού και τη μεγαλοπρέπειά του, και αρχίζουμε και του φοράμε όλα τα ενδύματα, σκεφτείτε εάν θα ήταν δυνατό να τον αφήσουμε χωρίς το διάδειμα, χωρίς την μήτρα, το βασιλικό αξίωμα του Χριστού εκφράζεται με την μήτρα. Λοιπόν, η μήτρα των αρχιερέων μας είναι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι το διάδειμα των επισκόπων και των θεολόγων που μας κάνει να νιώθουμε εισφαλισμένοι. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει τώρα, δηλαδή της καθημερινής μας αναφοράς προς τον Θεό, εις την πραγματικότητα είναι το πρόβλημα ο αιώνιος πόθος του ανθρώπου να μπορεί να κυνηγάει, να ευρίσκει, να συναντά και να αγκαλιάζει τον Θεό. Ό,τι και να δώσει κανένας εις τον άνθρωπο, εάν δεν έχει τον Θεό, δεν πρόκειται ποτέ του να αναπαυτεί. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος, όταν έπεσε μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρίας, ζητούσε τον Θεό όπου μπορούσε και περισσότερο σε ό,τι πράγμα υπήρχε ψηλά ή χαμηλά, που ήταν φοβερό ή ήταν μεγάλο και προπάντων ό,τι ήταν πολύ φωτεινό. Παραδείγματος χάρη ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και οτιδήποτε άλλο. Ένιωθαν ότι ο Θεός πρέπει να είναι μέγιστος και να είναι παμφότινος. Αλλά ποιος είναι, πώς είναι, δεν μπορούσε κανένας να το πει αυτό. Σκεφτείτε να ρωτάς ποιος είναι ο πατέρας μου και να μη σου λέγει κανένας ποιος είναι ο πατέρας σου, και να λες μα τι συμβαίνει, μήπως είμαι νόθο παιδί. Ένα τέτοιο δίλημα υπήρχε εις την ψυχή του ανθρώπου, πολύ περισσότερον όμως διότι επρόκειτο περί του ο πατρός όλης της οικουμένης. Δι' αυτό ακριβώς, για να μπορούν να συνεννοούνται οι άνθρωποι, απεκάλεσαν το Θεό με την λέξη φως. Και αν θα πάμε εις όλα τα πλάτη της γης και θα πάρουμε τις τοπικές ονομασίες του μεγαλύτερου Θεού, θα δούμε ότι αυτός είχε ακριβώς το όνομα του Φωτός. Παραδείγματος χάρη, εάν θα πηγαίναμε στην Ανατολή, θα βρίσκαμε την λέξη Διάους, που σημαίνει παμφότινος. Η ίδια όμως λέξη, η ίδια ρίζα υπάρχει και στα λατινικά, το Deus, που δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά και αυτό σημαίνει φωτεινός. Και αν έχουμε στην ελληνική γλώσσα, έχουμε τον ύψιστον Θεόν του Ολύμπου, τον Δία, και Δίας και Deus είναι ακριβώς το ίδιο και σημαίνει ο Θεός του Φωτός. Βρήκαν κάποιο στοιχείο για να μπορούν να απευθύνονται εις τον Θεό. Για να τον εσαρκώσουν λοιπόν, έφτιαξαν είδωλα, τα οποία πότε τα άλλαζαν, πότε προσέθεταν κι άλλα, για να φτάσουν τελικώς εις τον πραγματικόν ξεχασμένον και κρυμμένον Θεόν. Ακόμη μπορούμε να βρούμε αυτή την αναζήτηση σε νησιά όπως είναι στην Πολυνησία, σε τόπους όπως είναι η Αφρική, όπως είναι οι Ινδιάνοι και λοιπά, που όταν ήθελαν να μιλήσουν στον Θεόν τους, τον άγνωστον Θεόν, με πόνο και με λαχτάρα στην καρδιά έτρεχαν επάνω σε ψηλά βουνά σαν ερημίτες, και εκεί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν φωτεινότητα. Τι έκαναν λοιπόν? Άναβαν μεγάλες φωτιές, έβαζαν μπροστά μία οθόνη σαν να είναι παραδείγματος χάρη τηλεόρασης, και εκεί αντανακλούσε το φως και δημιουργούσε φυσικά τις σκιές. Έλεγαν λοιπόν ότι αφού εγώ δεν μπορώ να δω τον Θεό, τότε προσκαλώ τα πνεύματα των πατέρων μου. Να, τα πνεύματα είναι οι σκιές και το φως είναι ο Θεός. Και ετοιμούσαν τους πατέρας, ετοιμούσαν τις ψυχές για να δείξουν την ευλάβεια και τον σεβασμό εις τον μεγάλο Θεό. Και ακόμη περισσότερο για να κατορθώσουν να επικοινωνήσουν όχι απλώς εξωτερικά αλλά και ληπτικά, για να πάρουν Θεόν, τον άγνωστον Θεόν, ευρήκαν δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν οι θυσίες, τρόπος με τον οποίον ανεβάζοντας τον καπνό και την ευωδία των τιμιαμάτων ένιωθαν ότι ανεβαίνουν οι πόθοι τους, οι λαχτάρες τους και το σεβασμός τους και η τιμή τους προς τον Θεό. Και το άλλο, η μαγεία για τις οποίες προσεπάθουν να κατεβάσουν τον Θεό και να αρπάξουν τον Θεό στα χέρια τους με μαγικούς τρόπους. Βλέπετε λοιπόν, μέσα στο φως και μέσα στη λαχτάρα ζητούσαν τον Θεό. Και αν πάμε στους Ιουδαίους, και εκεί θα δούμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Λέγει κάπου ο προφήτης Ισαΐας, απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ, και επειδή ξέρει ότι είναι ο τόπος όπου έγιναν τόσα μεγαλεία, ο προφήτης λέγει στην Ιερουσαλήμ, θα έρθουν από όλα τα έθνη εδώ και θα σε προσκυνήσουν, και οι άνθρωποι που θα ζητούν τον Θεό θα προσεύχονται σε σένα, λέγει προς την Ιερουσαλήμ, και βλέποντας σε σένα θα λέγουν, ουκέστη Θεός πλην σου, σίγαρη Θεός και ουκ είδαμεν, ο Θεός του Ισραήλ σωτήρ. Μαζεύονται λοιπόν τα έθνη και λέγουν, δεν βλέπουμε τον Θεό, προσκυνάμε σε Ιερουσαλήμ που είσαι τόπος που μας κρύβεις τον Θεό. Είσαι ο Θεός ον ουκ είδαμεν, είσαι ο Θεός ο κεκριμένος, είσαι ο Θεός ο κρυπτόμενος, κρύβεσαι για να μας κάνεις να σε ποθούμε περισσότερο. Τι βίωμα δραματικό! Δεν υπήρξε ποτέ τόπος και χρόνος που δεν ζητούσαν τον Θεό οι άνθρωποι. Βεβαίως πάντοτε υπήρξαν εύκολοι τύποι που ήξεραν να λύνουν τον γόρδιο δεσμών και να λέγουν εν προκειμένου, δεν υπάρχει Θεός, και επομένως τελείωσε το πρόβλημα. Έλα όμως που η ψυχή έχει κάποια ανάμνηση από τον τόπο του παραδείσου, και η ψυχή πιστεύει στον Θεό, οτιδήποτε κι αν λέει το στόμα μου ή λέει το μυαλό μου. Ο νους έχει η καρδία του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου έχουν τη δική τους λογική, που λέγει «Θεέ μου, Θεέ μου, πού είσαι?». Ο Θεός λοιπόν ετοιμά το και εις τους Εβραίους εις την Ιερουσαλήμ και περισσότερο απ' αρχής που έγινε ο Μωσαϊκός νόμος ετοιμάτω εις την θέση ακριβώς της σκηνής όπου είχαν βάλει την κυβωτόν της Διαθήκης και μάλιστα ένα καπάκι χρυσού, ένα καπάκι το οποίο ήταν το ηλαστήριόν τους και από πάνω είχαν δύο χερουβίμ και εκείθεν ομιλούσε ο Θεός εις τους Ιουδαίους. Δεν τους επετρέπετο να κάνουν τίποτε άλλο, όμως και με αυτό έδειχναν ότι ο αόρατος Θεός υπάρχει εδώ. Γι' αυτό ακριβώς, αν και πέρασαν τόσοι αιώνες, αν και πέρασαν χιλιετίες ολόκληρες, η ανθρωπίνη ψυχή δανείζεται ακόμη τη γλώσσα του ετησέ του ψαλτηρίου και φωνάζει και λέγει «Εδείξησε σε η ψυχή μου ως απλώσει η σάρξ μου εν γερήμο και αβάθο και ανίδρο». Τι σημαίνει αυτό? Δεν πάω να σε ρυψώ, Θεέ μου, αλλά η γη που πατάω, ακριβώς επειδή νιώθω ότι λείπεις εσύ, όπως όταν λείπει το νερό από το χώμα, η γη αυτή είναι ξηρά, όπως ένας χώρος που δεν τον πατάει ανθρώπινο πόδι και έχει γίνει βαρύ το έδαφος. Παρουσιάζομαι λοιπόν σε σένα του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ο προφήτης ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, 1000 χρόνια πριν, πόσο ωραία το προεφήτευσε. Θεέ μου, είσαι αόρατος, όμως εγώ περιμένω να δω την δύναμή σου και την δόξα σου. Είναι μία προφητεία και την οποία θα πούμε αμέσως παρακάτω. Ο ρόλος λοιπόν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο ρόλος τον οποίον έπαιξε ακριβώς είναι εδώ. Μας έβησε το πρόβλημα αυτό, την προφητεία αυτήν, δανειζόμενος το βίωμα της Εκκλησίας και τη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το επεσφράγισε λοιπόν, το επεσφράγισε το δόγμα αυτό και είπε εκείνος και το εδέχτη η Εκκλησία συνοδικός. Ο Θεός είναι πράγματι, λέει, άπιαστος και αγνώριστος, αλλά ο Θεός είναι κοιούτος εις την ουσίαν του, όχι στην ύπαρξή του, όχι στο είναι του, αλλά ο Θεός το είναι του, το είναι του Θεού. Η ύπαρξη του Θεού δεν έχει μόνο την ουσία, αλλά έχει και την ενέργεια, όπως εγώ τώρα υπάρχω εδώ και υπάρχοντας είμαι αυτός που είμαι, αλλά και αυτό που βγαίνει από το στόμα μου και αυτό είναι εγώ. Λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Θεός έχει και το βγάσιμο του από τον εαυτό του, έχει την ενέργειά του και αυτή η ενέργεια είναι λειπτή και επομένως γνωστή. Η ενέργεια του είναι λειπτή και γνωστή. Έρχεται προς εμάς και εμείς μπορούμε να μετέχουμε της Θεότητος. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν της Εκκλησίας, που από αγάπη η Ορθόδοξος Εκκλησία την διετήρησε, και πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μόνη Εκκλησία από όλες τις Ορθόδοξες κοινότητες και περιφέρειες που κράτησε αυτό το δόγμα και το διατηρεί μέσα στα αποθέματα της συνειδήσεώς της. Είναι η μόνη εκκλησία που έχει αυτήν την διδασκαλία, ουδεμία εταίρα εκκλησία, διότι ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία διατήρησε το πλήρωμα της αληθείας αλλά ταυτοχρόνως διατήρησε και την πραγματική, την μοναδική και την τελεία αγάπη προς τον άνθρωπο. Διότι τον αγαπά τον άνθρωπο η Εκκλησία, τον αγκαλιάζει, σκύβει επάνω του, ενώ οι άλλες εκκλησίες δεν γνωρίζουν δογματικά άκτιστες ενέργειες που έχονται σε μας, και γι' αυτό είναι αδύνατον μέσα στην πίστη τους ο άνθρωπος να πάρει Θεό. Κοινωνάει, εξομολογείται, βαπτίζεται, αλλά που ο άνθρωπος είναι θνητός και ο Θεός είναι άκτιστος, πώς είναι δυνατόν το ένα να έρθει σε επικοινωνία με το άλλο, πώς είναι δυνατόν το πτιστόν να πάρει μέσα του άκτιστον. Άρα ο άνθρωπος στην πραγματικότητα μένει μυστικός και γυμνός. Γι' αυτό ακριβώς και οι άλλες εκκλησίες περνούν σήμερα τόσο μεγάλη κρίση μέσα στην ζωή τους και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να ενωθούν μαζί μας, ώστε ο λαός τους να νιώσει μία ασφάλεια, την ασφάλεια των Ορθοδόξων, ο λαός τους να νιώσει ότι έχουν την αλήθεια όπως την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακεραίαν απαρχής του Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγκαλιάζει λοιπόν η Εκκλησία και του παρέχει την θεότητα για την οποία κράβγαζε η ψυχή του όλους τους αιώνας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος όμως που ζητάει τον Θεό? Ο Θεός εκεί επάνω μέγιστος και ο άνθρωπος ένας κουλίκι της γης. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιά, έχει μυαλό, έχει πνεύμα, έχει ανάγκες. Είναι ένας άνθρωπος που χτυπιέται επάνω στη γη. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, από τα οποία είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγει κανένας, ώστε σχεδόν δεν ξεφεύγει κανείς από όλα αυτά. Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου της γης, ο μόφθος. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο που δεν μοφθεί, που δεν κουράζεται, που δεν πονάει, που δεν αγανακτεί, που δεν λέγει να μην είχα γεννηθεί? Έχετε δει άνθρωπο που δεν έχει στενοχώρια, δεν έχει θλίψη? Έχετε δει άνθρωπο να σας πει είμαι ευτυχής? Τόσο σπάνιο, και αν το πει τούτη την ώρα, δεν θα το πει την άλλη ώρα. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα παίζει με τι? Παίζει με τη θλίψη του, αλλά και με τον θάνατο. Θέλουν να απαγορεύσουν και στην Ελλάδα να έρχονται η τελευταία μετακομιστική άμαξα του ανθρώπου που τον πάει στην τελευταία του γύριν κατοικία όταν αποθλίσκει. Φοβούνται οι άνθρωποι και να βλέπουν ακόμη την κάσα που τον βάζουν μέσα. Ακούν για θάνατο και τρομάζουν. Και όμως παίζει η ζωή μας κάθε μέρα ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο. Γι' αυτό και το άχτι και ο βραχνάς επάνω στις αρρώστιες, ένα φόβητρο καθημερινό και νυχτερινό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ακόμα είναι αυτός που καθημέραν, ας πω πάλι την ίδια λέξη, παίζει με τον γάμο. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι παντρεύονται, αλλά οι περισσότεροι όταν υπόσχονται αιώνιαν αγάπη στον σύντροφο που θέλουν να τον πάρουν και τον αγάπησαν, έχουν μέσα τους το ερώτημα πόσα χρόνια θα κρατήσει ο γάμος μου. Γιατί τώρα προσεπάθησαν να φέρουν των πολιτικών γάμων, όχι μονάχα από μια αντίδραση εις την τάξη την παραδεδομένη, αλλά και ακόμα και περισσότερο και διότι βλέπουν ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την διάλυση και προς την διάλυση και του γάμου και βρίσκουν έτσι έναν τρόπο να διευκολύνουν το κακό αυτό που το συναντούν θέλουν δε θέλουν μέσα στην ζωή. Ο γάμος ως επί το πλείστον είναι η αρχή του διαζυγίου ή έστω της σφαγομάρας μέσα στο σπίτι. Πόσο δύσκολο είναι να πει ο ένας τον άλλον τον ναι στο σπίτι. Ο άνθρωπος ακόμη κάθε μέρα παίζει με την αμαρτία. Ποιος δεν νιώθει πως είναι βαριά η συρρήδησή του. Ασήκωτο του φαίνεται. Έρχεται γεροντάκι να εξομολογηθεί. Που εξομολογείτο χρόνια και χρόνια. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρόνων πολλές φορές άνθρωπος και λέγει αμαρτίες που τις είχε ξαναεξομολογηθεί από μικρό παιδάκι που ήταν. Τον βλέπεις λεβέτης και μάλιστα εκείνοι παλαιοί άνθρωποι, οι γενναίοι εκείνοι με το μυστακά τους τον ηρωικό και με την κορμοστασιά του τη λεβέντικη και κλείνει κάτω το κεφάλι του σαν μωρό διότι το σπρώχνει προς τα κάτω η αμαρτία του. Θα μπορούσε να πει δεν βαριέσαι, αλλά δεν το λέγει αυτό η ψυχή. Παλεύει λοιπόν και με την αμαρτία ο άνθρωπος και τούτο εδώ γίνεται μία κόλαση και λέγει έχω ένα σφίξιμο μέσα μου και δεν ξέρω το γιατί. Παλεύει ακόμα με ιδανικά της ζωής. Άλλος θέλησε να κατακτήσει τούτο, άλλος τα πολιτικά, άλλος τα θρησκευτικά, άλλος τις επιστήμες, οπουδήποτε ιδανικά της ζωής. Το ιδανικό όμως δεν εξαρτάται πάντοτε από την δική μας την βούληση και έτσι έχουμε όλο τραγωδίες που συμβαίνουν πλάι μας και πολλάκις δεν τις παίρνω με χαμπάρι διότι φοβούμεθα και ξέρω

ψυχή σου. Γίνεσαι σαν μοναχός με τον πόνον αυτόν. Το παίρνω εγώ και σου οφείλω, λέγει ο Θεός. Η κακοπάθεια του ανθρώπου, ο πόνος που είναι τόσο ανυπόφορος, γίνεται ένας τοκετός, διότι οριμάζει τον άνθρωπο και τον κάνει να αντιληφθεί την άλλη ζωή. Τον θάνατον τον παίρνει η Εκκλησία και τον κάνει μετάβαση εις την αιωνιότητα. Τον γάμον που είναι έτοιμος παρά ταύτα να διαλυθεί, τον ευλογεί η Εκκλησία, και όταν ακόμα βλέπει ότι προτού να αρχίσει ήδη είναι ετοιμόροπος, και τον καθιστά μυστήριον εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν, και αυτοί οι δυο μαζί γίνονται Χριστός, αυτοί οι ετοιμόροποι άνθρωποι. Και σε αυτούς η Εκκλησία παρέχει την κληρονομιά της, παρέχει την παράδοσή της, παρέχει την πίστη της, παρέχει την γλυσιότητά της, των πλούτων της θεότητος, και τα δίνει σε μας και μας κάνει κληρονόμους Θεού, εμάς τους πονεμένους και τους κτικιασμένους και τους δυστυχισμένους, και μας κάνει κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Μας δίνει λοιπόν την λατρεία, μας δίνει την Εκκλησία και όλα αυτά τα οποία ήταν φοβερά χωρίς τον Θεό, μας τα κάνει κλίμακα που μας ανεβάζει εις τους ουρανούς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω κάτι που εδημοσιεύει αυτές τις μέρες, ένα γεγονός μεταστροφής εις την Εκκλησία μιας γυναικός, η οποία ανήκοντας στο μορφωμένο κόσμο κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της πατρίδος της, της Ρωσίας, και να εκφράσει το βίωμά της προς όλους, και έγραψε ένα βιβλίο εις το οποίο λέγει περί της μεταστροφής της. Αυτή είχε σπουδάσει φιλοσοφία και όμως από την αρχή της ζωής της ήταν άθεος άνθρωπος. Ποτέ δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει Θεός, ποτέ δεν διερωτήθη, αλλά πολύ αργά κατόπιν κατάλαβε ότι κάθε σταγόνα της ζωής της εδώ μέσα, από το αίμα και από το νερό που έχει και από τη σάρκα και από τα κόκκαλα, το κάθε τεμάχιο ζητούσε τον Θεό, όπως δηλαδή είναι όλος ο κόσμος. Μα βέβαια δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εν τούτης καταντάει να θεωρείται φυσιολογική κατάσταση, διότι ζει έτσι η φαινομένη πληθής των ανθρώπων. Είχε μια λύσα λοιπόν μέσα της εναντίον των γονέων της, και για να βρει κάποιο αποκούμπι σκέφτηκε να κάνει και τίποτε άλλο, μέχρι που οδηγήθηκε στον Χριστόν. Και ξέρετε πως οδηγήθηκε στον Χριστόν? Αν ήξερε αυτά που λέμε τώρα, δεν θα ετυρανίχτω τόσο πολύ. Δεν το ήξερε όμως, τι να κάνει. Ζήτησε και πήγε, ακούστε πως γνώρισε το χριστιανισμό. Επήγε να γνωρίσει το γιόγκα. Είναι τόσο σήμερα μοντέρνο πράγμα. Επήγε λοιπόν και άρχισε να κάνει ασκήσεις γιόγκα και έπαιρνε τα εγχειρίδια ένα επάνω στο άλλο και έκανε ό,τι γυμναστικών υπήρχε μέσα και ό,τι πνευματικών που προσπαθούσε να ελευθερώσει την προσωπικότητα από το σώμα. Διαβάζοντας λοιπόν ένα βιβλίο από αυτά τα εγχειρίδια, μία

0: άσκησης που την βρήκε και έπρεπε να την κάνει και αυτή για να προχωρήσει τη ζωή της, ήταν άσκησης προσευχής. Δεν ήξερε τίποτε για προσευχή, ούτε ποτέ είχε προσευχηθεί. Το εχειρίδιο πως η Γιώκα έλεγε πως πρέπει να προσευχηθεί και της επέβαλε να κάνει, να πει 6 φορές με συγκεκριμένο τρόπο και στάση, 6 φορές ποια προσευχή νομίζετε. Το Πάτερ ημών. Αυτοί που δεν είναι χριστιανοί βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στο ψέμα και στην απάτη της φιλοσοφίας των και της εντός εισαγωγικών θεολογίας των, βάζουν τους ανθρώπους να λέγουν το Πάτερ ημών που μας έδωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το είπε λοιπόν το Πάτερ ημών 6 φορές και τότε λέγει έφνης, ένιωσα αλλαγμένη, αισθάνθηκα ότι δεν είμαι αυτή που ήμουν. Ποιος μπήκε μέσα μου και με άλλαξε, δεν μπορούσε να καταλάβει, ότι δεν ήξερε ποιος είναι ο Πάτερ ημών, δεν τον ήξερε. Ένιωσα όμως, λέγει, ότι υπάρχει ο Θεός, ο ζών, ο προσωπικός Θεός, ο Θεός που μπορεί και κατεβαίνει και πλησιάζει τον άνθρωπο και μπαίνει και στα μαρτωλά μου σπλάχνα. Μέσα της, χωρίς να καταλάβει, μπήκε το μυστήριο του Χριστού. Όλα έχουν αλλάξει μέσα μου και γύρω μου, λέγει η Δία. Τώρα άρχισα να ζω ανακαλύπτοντας τον Θεό μου. Και προχωρεί και λέγει, πόση χαρά τώρα, πόσο φως την καρδιά μου, πως ο Πατήρ ο Θεός επήρε τον άνθρωπο αυτόν και πως τον αποδίδει τώρα, προτού ακόμα να γίνει χριστιανή. Πόσο φως την καρδιά μου, ακόμη και ο εξωτερικός κόσμος και το κάθε χαλίκι και ο κάθε θάμνος περιβάλλονται από ένα λεπτό ακτινοβόλημα. Αμέσως βλέπετε πάει στο φως της σκέψης της. Ο κόσμος είναι, συνεχίζει, το βασιλικό ένδυμα του Κυρίου. Πώς δεν το είχα παρατηρήσει ενωρίτερα. Επαλήθευσαν λοιπόν σε αυτήν, λέγει η ίδια, τα λόγια ενός φιλοσόφου που είχε πει μπροστά στο Ευαγγέλιο, όλη η παγκόσμια λογοτεχνία ομοιάζει με άχυρο έξω από τον Χριστόν. Όντως, έξω από τον Χριστόν, όταν τρώει οτιδήποτε ο άνθρωπος, με το νου και με την καρδιά, είναι ένα άχυρο. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα αυτή την καρδιά, που είναι και του καθενός μας καρδιά, και λέμε, τι θα με κάνει εμένα ο Θεός, να νιώθω την τρόπο Θεών. Να λοιπόν το έργο του Γρηγορίου Παλαμά, έγινε ο εκφραστής όχι του αοράτου Θεού αλλά της βιωμένης εμπειρίας του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Διέκρινε τον Θεόν, όπως είπαμε, στην ουσία του και μας χάρισε πλούσια και μας πέταξε τον ενεργούντα Θεόν. Για τον ακτίστον αυτών ενεργειών ο Θεός μας κάνει να ζούμε την ζωή με ένα καινούριο βλέμμα. Γινόμαστε καινοί κτίσεις. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός φιλοσοφίας, είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Μας τον απεκάλυψε ο Πατήρ τον εαυτόν του δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δεν είναι κάποιο αντικείμενο κάποια σύλληψη της σκέψεώς μας ή του βραχνά της καρδιάς μας. Ο Θεός είναι το υποκείμενο της ζωής μας. Είναι Αυτός που υποκινεί τον εαυτό μας και μας κάνει να ζούμε. Ο Θεός δεν είναι ο απρόσιτος Θεός, ο άγνωστος Θεός, αλλά είναι ο περιλαμβανόμενος. Είναι Αυτός που ήρθε και δεν τον είχαν παραλάβει οι πατριώτες του, τον παρελάβαμε όμως εμείς μέσα στις καρδιές μας. Η χάρη λοιπόν του Θεού που είναι η άκτιστος ενέργειά του είναι κάτι που δωρίζεται εις ημάς. Και επομένως γινόμαστε όντως και εμείς μέτοχοι θείας ζωής. Αυτή η μέτοχη της ζωής, επειδή φέρνουμε τον Θεόν ενδιακτήστο ενεργεία του, τι είναι, σαν να πιάνω κάτι στο χέρι μου, το κοιτάζω, το ανοίγω, το βλέπω μπρος πίσω, το ψακουλεύω καλά καλά, το δοκιμάζω πως λειτουργεί, το εγνώρισα θαυμάσια. Έτσι μπορούμε και γνωρίζουμε τον Θεόν ενεργούντα προς ημάς. Οι γνώσεις λοιπόν του Θεού μας παρέχεται και η γνώση αυτή μας δίνει πραγματική αγάπη, γιατί μας παρέχεται ως θεότητα και όχι σαν κάτι που χάνεται. Δεν είναι η λαχτίδα που η ενέργειά της στο τέλος σβήνει, αλλά που δεν σβήνει ποτέ. Άκτιστος λοιπόν χάρης, άκτιστος θεότης. Να πούμε για να καταλάβετε λιγάκι, είναι το Θείο Φως που βλέπουμε ότι το έβλεπαν πάλι και πολλάκι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και που έρχεται σε πολλούς ανθρώπους. Άκτιστος χάρης, Θεός δηλαδή, είναι το Πνεύμα του Θεού, είναι το Άγιον Πνεύμα, είναι η δόξα που είχαν δει οι μαθητές στο Θαβόρ, η Θαβόριος δόξα, αυτό το άπλετο φως ήταν Θεός. Εκείνη η πνοή που ακούστηκε και οι γλώσσες που εμφανίστηκαν στην Πεντηκοστή ήταν Θεός. Δεν ήταν κάποιο άκουσμα ή κάποιο όραμα, τεχνικό, υλικό, κτιστό. Είναι άκτιστος Θεός ενεργών. Ακόμα η χάρις των μυστηρίων είναι και αυτή άκτιστο πράγμα. Είναι δηλαδή Θεός, διότι μέσα στα μυστήρια, μέσα στα κτιστά στοιχεία υπάρχει μέσα κρυμμένος ο Θεός. Ακόμα η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν, πόσες φορές το νιώθουμε ότι μέσα μας έχουμε τον Χριστόν. Η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν είναι άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Και η ζωή του πιστού μέσα στον Χριστόν, του Χριστού που προχωράει και εμβαλθύνει εις τους κόλπους του, της θεότητος, είναι επίσης άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Βλέπετε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάτι αν είναι Χριστόν ή αν είναι άκτη. Να περδικλώνεται μέσα στα χέρια μας, τα πόδια μας, τα δόντια μας, τα μάτια μας και να μην ξεχωρίζουμε πότε είναι ο Θεός και πότε είμαστε εμείς. Τόσο δικό μας τον έκανε, βλέπετε, η αγάπη της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος λοιπόν συμμετέχει στην θεότητα όταν θυσιάζει τον εαυτό του, όταν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, όταν καθαρίζει την καρδιά του, και τότε ο Θεός κατά πάντα πλην της κατουσίαν ταυτότητος καθίσταται ολόκληρος δικός μας. Όλος ως ενέργημα γίνεται δικός μας. Οπότε, αφού έχουμε τον Θεό τόσο δικό μας και τόσο όντως, ας το πούμε ανθρώπινα, ένα Θεό έτσι φτιασμένο ώστε να είναι για μας στα δικά μας τα καλούπια, ενώ μας έκανε εμάς εκείνος κατ' εικόνα και καθομοίω στην δική του. Ο Θεός λοιπόν αυτός, αφού είναι τόσο δικός μας, πώς μπορούμε εμείς να του μιλάμε και να τον κερδίσουμε? Είναι το κατασταλαγμα της παλαμικής θεολογίας, είναι το κατασταλαγμα όλων των αγώνων που έκανε η Εκκλησία με τον 14ο αιώνα, είναι η ευηρία όλης της Εκκλησίας. Έχουμε τη λατρεία, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τα μυστήρια, αλλά θέλουμε κάτι ανά πάσα στιγμή με το οποίο να μπορούμε να του μιλάμε και αμέσως να ξέρουμε ότι μέσα μας οπωσδήποτε μπαίνει άκτιστος ενέργεια, μπαίνει Θεός, και επομένως στη πτυστή μου την καρδιά έχω άκτιστον και αθάνατον στοιχείων. Τον βάζουμε τον Θεό μέσα στη τσέπη μας και δεν φοβόμαστε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό».
2: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ένας ερημίτης πείνασε κάποιο πρωινό. «Δεν τρώνε το πρωί οι μοναχοί», είπε στον εαυτό του. «Ας περιμένω τουλάχιστον ως την τρίτη ώρα». Σαν έφτασε η τρίτη, ανέβαλε ως την έκτη. Όταν και η έκτη πλησίαζε, έβρεξε τα παξιμάδια του και είπε στο λογισμό του: «Κάνε λίγη υπομονή, δεν θα αργήσει και η ενάτη». Όταν πια έφτασε η δύση του ηλίου, σηκώθηκε να προσευχηθεί για να καθίσει στο τραπέζι. Είδε τότε την ενέργεια του σατανά, που από το πρωί του είχε φέρει πείνα, να βγαίνει σαν βρωμερός καπνός από το στόμα του. Παρευθύς ελευθερώθηκε από την επιθυμία και φυσικά δεν έφαγε.

Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστές έβαλε όρο στον εαυτό του 40 μέρες να μην πιει νερό. Δεν αρκούσε μόνο αυτό. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και το άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του, ερημίτης. «Για να εξασκηθώ στην υπομονή», απάντησε ο γενναίος αθλητής.

«Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του. «Ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζουμε. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς σκόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Άλλοτε πάλι, έλεγε. Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα ατονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μη περιμένεις ποτέ πρόοδο.

από τον Αβά Κρόνιο, τον μαθητή του Μεγάλου Αντωνίου, άκουσα την ιστορία του Παύλου, που για την ακακία και την απλότητα του χαρακτήρα του ονομάστηκε «Απλούς», γράφει στα απομνημονεύματά του ο Παλάδιος. Ο Παύλος ήταν χωριάτης Γεωργός. Σε μεγάλη σχετικά ηλικία παντρεύτηκε νέα γυναίκα και όμορφη, όχι όμως πιστή και ενάρετη. Πολύ καιρό τον απατούσε με κάποιο συγχωριανό του, χωρίς εκείνος να βάζει ποτέ στο νου του υποψίες. Κάποτε όμως την ανακάλυψε. Δεν παραφέρθηκε, όπως θα έκανε άλλο στη θέση του. Με σεμνό χαμόγελο στα χείλη, είπε στο παράνομο ζευγάρι: «Πολύ καλά. Μάρτης μου ο Θεός. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ούτε αναγνωρίζω γυναίκα πια. Θα τραβήξω κι εγώ το δρόμο μου». Χωρίς άλλη συζήτηση, βγήκε από το σπίτι του και πήρε το δρόμο της ερήμου. Ύστερα από εξαντλητική πορεία πολλών ημερών, κάτω από τις φλογερές ακτίνες του τροπικού ηλίου, έφτασε στο μέρος του Μεγάλου Αντωνίου. Δεν άργησε να ανακαλύψει και το σπήλαιο που ασκήτευε ο Όσιος. Χτύπησε ευλαβικά την πόρτα. Ο Μέγας Ερημίτης άνοιξε. Με δύο λόγια ο Παύλος του εξήγησε γιατί είχε φτάσει ως εκεί. «Θέλω να γίνω μοναχός, Σαββά». Ο Μέγας Ασκητής συνοφριώθηκε. «Πολύ αργά το αποφάσισες. Στην ηλικία που είσαι, ανθρωπέ μου, δεν μπορείς να γίνεις μοναχός. Και μάλιστα σε τούτη εδώ την τραχιά έρημο. Γύρισε στον τόπο σου και εργάσου λίγο ακόμη για να ζήσεις, ευχαριστώντας το Θεό». «Κράτησε με, Αβά», παρακάλεσε ο Παύλος. «Σου υπόσχομαι να κάνω ό,τι με προστάζεις». «Σου λέω άλλη μια φορά για να το καταλάβεις. Είσαι ηλικιωμένος πια και δεν θα αντέχεις τους κόπους της ερήμου. Αν επιμένεις όμως να γίνεις μοναχός, πήγαινε τουλάχιστον σε κοινόβιο, που η άσκηση είναι πιο ελαφρά. Εγώ, καθώς βλέπεις, αγωνίζομαι μόνος. Τρώγω μια φορά στις 5 μέρες και πάλι όχι χορταστικά. Ίσα-ίσα να μην πεθάνω από ασιτία». Με αυτά και άλλα ακόμη προσπαθούσε ο Αντώνιος να απαλλαγεί από τον ενοχλητικό επισκέπτη. Εκείνος όμως δεν έπαβε να τον παρακαλεί. Σαν είδε ο Όσιος πως με λόγια δεν τον έπειθε, μπήκε στη σπηλιά του και έκλεισε ερμητικά την πόρτα, αφήνοντας έξω το γερό χωρικό. «Έτσι θα αναγκαστεί να φύγει», συλλογίστηκε. 3 μέρες έμεινε ο Αντώνιος κλεισμένος στη σπηλιά του. Άλλες τόσες έμεινε και ο Παύλος απ' έξω, καθισμένος σε μια πέτρα. Τέλος, άνοιξε την πόρτα του ο Μεγάλος Ερημίτης και κατάπληκτος βρήκε τον Παύλο στο ίδιο μέρος να περιμένει υπομονετικά. Τον θαύμασε, τον ευλαβήθηκε, μα δεν θέλησε να δείξει ευθύς πως υποχωρεί. «Φύγε επιτέλους, ευλογημένε, και μη με στενοχωρείς, δεν μπορώ να σε κρατήσω». Αλλά και ο γεροχωρικός είχε γίνει τώρα πιο σταθερός στην απόφασή του. «Δεν πηγαίνω πουθενά», αποκρίθηκε. «Ή με δέχεσαι, η αγιοσύνη σου δηλαδή, να μείνω εδώ και μένω απ' έξω έως ότου με κατασπαράξουν τα θηρία, αν πιστώ όχι. Και δώσε τότε συλλόγο στο Θεό, Αβά». Ο Αντώνιος δεν περίμενε ποτέ τόση αποφασιστικότητα από έναν ανάπηρο γέροντα. Με μια ματιά βεβαιώθηκε πως τις 3 εκείνες ημέρες είχε μείνει νηστικός και διψασμένος. Τίποτε δεν είχε φέρει μαζί του. Φοβήθηκε λοιπόν μη πεθάνει από την πείνα και το έχει βάρος στην ψυχή του. Του είπε να περάσει στη σπηλιά. Τον έβαλε να σταθεί σε μια γωνιά και του έδειξε να πλέκει ψαθή. Νηστικός, κατάκοπος, αγρυπνημένος, ο καημένος ο γέρος έπλεκε συνεχώς εκεί όρθιος με μεγάλη δυσκολία. Ήταν τελείως ασυνήθιστο σε τέτοια. Ωστόσο, έφτιαξε 15 πύχες. Ο Αβάς όμως δεν εννοούσε ακόμη να δείξει υποχώρηση. «Τι κακοφτιαγμένο πλέξιμο είναι τούτο», του φώναξε. «Καλά λέω εγώ πως δεν αξίζεις για τίποτε. Τι κάθεσαι και περιμένεις», ξύλωνε και άρχισε άλλο. Ο Παύλος δεν άνοιξε το στόμα του να δικαιολογηθεί. Ξέπλεξε τη σειρά που με τόση δυσκολία είχε φτιάξει και άρχισε με καινούρια δύναμη την προσπάθειά του. Τώρα όμως η δουλειά ήταν πιο ακατόρθωτη.
Το χόρτο ήταν ζαρωμένο. Ο Αντώνιος, που με αυτόν τον τρόπο τον δοκίμαζε, κρυφά τον παρακολουθούσε και βεβαιώθηκε για τη μεγάλη του αρετή. Ούτε δυσαρεστήθηκε, ούτε από μικροψυχή αγόγγισε, ούτε ίχνος ανυπομονησίας φάνηκε στην έκφρασή του. Ο Παύλος, με τον υπέροχο χαρακτήρα του, κέρδισε από την αρχή την εκτίμηση και την ιδιαίτερη εύνοια του μεγάλου Αντωνίου. Όταν πια έδεισε ο ήλιος, αποφάσισε να τον ρωτήσει. «Θέλεις να φάμε λίγο ψωμί, παππούλι?» Το παππούλι του το έλεγε συχνά κοροϊδευτικά. «Όπως ορίσεις, Σαββά». Τούσες μέρες νηστικός, σκέφτηκε με απορία ο Αντώνιος, κι ούτε σημάδι λεμαργίας. «Βάλε τράπεζα», τον πρόσταξε. Ο Παύλος έστρωσε το τραπέζι. Ο Αντώνιος έφερε 4 παξιμάδια, ένα για τον εαυτό του και 3 για τον καινούριο υποτακτικό. Προτού αρχίσουν το φαγητό, ο Όσιος είπε όσο πιο αργά μπορούσε, εξακολουθούσε η δοκιμασία, 12 ψαλμούς. Παρατηρούσε όμως και τον Παύλο. Τον είδε πως προσευχόταν με μεγάλη προθυμία. Είχε πια νυχτώσει όταν κάθισαν στην τράπεζα. Ο Αντώνιος τελείωσε με το παξιμάδι γρήγορα και περίμενε τον Παύλο που έτρωγε πιο αργά. Αλλά και εκείνος έφαγε ένα και σταμάτησε. «Φάγε, παππούλε, και τα άλλα παξιμάδια», είπε ο Όσιος. «Αν φάγεις άλλο εσύ, θα φάγω κι εγώ. Σε μένα αρκεί ένα. Είμαι μοναχός». «Τότε αρκεί και σε μένα», είπε ο Παύλος. «Κι εγώ θέλω να γίνω μοναχός». Μετά το δείπνο, είπε ο Αντώνιος τους συνηθισμένους 12 ψαλμούς και 12 ευχές και πήγαν να αναπαυθούν λίγο για να σηκωθούν πάλι τα μεσάνυχτα να συνεχίσουν την προσευχή ως το πρωί. Όταν είδε ο Όσιος πως ο γέροντας τον μιμήθηκε σε όλα με ζήλο νεανικό, ύστερα από μερικές εβδομάδες του είπε: «Πιστεύω, αδελφέ, να κατάλαβες τώρα καλά πως πολιτεύομαι εδώ στην έρημο και με ποιον τρόπο. Αν νομίζεις πως μπορείς να κάνεις την ίδια ζωή, μείνε μαζί μου. Δεν ξέρω αν έχεις να μου δείξεις τίποτε περισσότερο αργότερα», αποκρίθηκε ο Παύλος. «Αυτά που είδα σήμερα τα κάνω με ευκολία». Έτσι, ο Όσιος τον έκανε καλόγερο. Τον βοήθησε να φτιάξει μια δική του καλύβη από καλάμια σε κάποια απόσταση από το σπήλαιο. «Τώρα, με τη βοήθεια του Θεού έγινες πια καλόγερος», του είπε. «Μείνε λοιπόν μόνος στην καλύβα σου για να δοκιμάσεις και των δαιμόνων τους πειρασμούς. Έτσι θα γίνεις πιο γενναίος και πιο έμπειρος στους πνευματικούς αγώνες».

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα, αφιερωμένη στις απομακρυντοφωνημένες ομιλίες και σε σχολιασμούς στους οποίους προβαίνουμε επ' αυτών, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός, έτσι, πνευματικός πατέρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καταγόμενος από την Κατερίνη. Το βιβλίο το οποίο αυτή τη στιγμή αναλύουμε έχει τίτλο «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή». Είναι «Συνάξεις για νέους», όπως αναφέρει στον υπέρτιτλο, και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Η ελευθερία του ανθρώπου». Είχαμε δει την περασμένη Κυριακή την πρώτη ερώτηση κάποιου σημειώματος και σήμερα θεωρώ καλό να προχωρήσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Να προλάβουμε να πούμε μερικά ως απάντηση στην ερώτηση αυτή, με την ελπίδα ότι κάτι καλό θα βγει. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, αλλά περί ελευθερίας εκλογής? Όταν ήδη είσαι υποχρεωμένος να εκλέξεις, δεν έχεις ελευθερία απόλυτη, αλλά σχετική. Α, η γνωστή ερώτηση. Όταν ξέρεις τις δύο κατευθύνσεις στη ζωή, το καλό που συνεπάγεται τον παράδεισο, την παρουσία, την αίσθηση του Θεού, και το κακό που συνεπάγεται την κόλαση, οπωσδήποτε, ξέροντας το αποτέλεσμα, ήδη δεν έχεις εκλογή, αλλά τίνεις ή τουλάχιστον επιθυμείς να τίνεις προς το ευχάριστο, τον παράδεισο, παρά προς τον πόνο και την ατέλειωτη συμφορά. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Νομίζω αυτή η ερώτηση, προτού προχωρήσουμε στην απάντηση του πατρός Σημεών, συγχαίει την ελευθερία με την ασυδοσία. Από τι θα αποδειχθεί το ότι είμαστε ελεύθεροι και έχουμε το αυτεξούσιο? Από την επιλογή. Και αξιοποιείται η ελευθερία και όντως υπάρχει αξιοποιούμενη. Ο όλος άνθρωπος δεν έχει αξία καθεαυτόν. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι γραμμένη η ερώτηση, απαντάει ο πατήρ Σημεών, ξεκινάει από ένα λάθος, το οποίο λάθος λίγο πολύ, ας επιτραπεί να πω, κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ομιλούν σήμερα περί ελευθερίας. Λέγουν τόσα πολλά, γράφουν τόσα πολλά, φωνάζουν τόσο πολύ για την ελευθερία. Κάνουν όμως ένα μεγάλο λάθος και νομίζω ότι και το σημείωμα αυτό, η ερώτηση αυτή ξεκινάει από το ίδιο λάθος. Η ελευθερία την οποία έχει ο άνθρωπος δεν είναι καθεαυτήν αγαθό, ούτε προσφέρει καθεαυτήν στον άνθρωπο καλό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος πραγματικά όταν υποταχθεί στον Θεό, όσο και αν χτυπάει άσχημα η λέξη αυτή, υποταχθεί δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα έλεγε εκείνος ο βουλευτής που, όπως διαβάζαμε, είπε στη Βουλή να διορθώσουμε τα αγιογραφικά κείμενα, ώστε να μην υπάρχουν οι λέξεις «δούλος του Θεού», «αμαρτωλός», «αμαρτία». Φαίνεται κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί τότε. Δεν δυσανέχεται ο κύριος βουλευτής. Αν αληθεύουν αυτά που γράφτηκαν, αυτό είναι σημείο ότι δεν έχει ιδέα ο ίδιος από το πνεύμα της Αποκαλύψεως, από το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πράγματι ελεύθερος όταν υποτάσσεται στο Θεό. Και η υποταγή αυτή προσφέρει στον άνθρωπο την ελευθερία όταν ακριβώς την εκδηλώνει κανείς εκουσίως, θέλοντας, και όχι όταν την εκδηλώνει κατά ανάγκην. Όχι όταν την κάνει μη θέλοντας. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Εάν δεν καταλάβουμε το θέμα της ελευθερίας έτσι, αλλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε όπως το κηρύσουν, το διαλαλούν και το τονίζουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, θα είμαστε πάντοτε στην πλάνη. Θα είμαστε πάντοτε στο λάθος από χριστιανικής απόψεως. Και όταν λέμε από χριστιανικής απόψεως, εννοούμε ότι από απόψεως αληθείας θα είναι πλάνη, θα είναι σφάλμα. Το λάθος που κάνουν ξεκινάει από το ότι δεν βλέπουν τον άνθρωπο εν σχέση με το Θεό, αλλά τον βλέπουν καθεαυτόν. Τον βλέπουν ως αξία καθεαυτόν. Ο άνθρωπος όμως καθεαυτόν Μόνο συμφορά μπορεί να πετύχει με τον εαυτό του, διότι αφ' εαυτού του ο άνθρωπος είναι τίποτε αφού προέρχεται εκ του μηδενός. Αυτό δεν το τονίζουν τυχαία οι ευχές στη Θεία Λειτουργία. Δεν λέμε «Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστώ την μέλουσανε». Τι ωραία ευχή στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Και σε άλλες ακολουθίες λέγεται αυτό. Ο εκ μειόντων λέει εδώ τα πάντα παρακαγών. Παρακλητική ήχος τρίτος, Κυριακή πρωί, Ιρμός τρίτης οδής. Λοιπόν, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Λοιπόν, προέρχεται εκ του μηδενός όλο το σύμπαν και ο άνθρωπος. Ναι, το ρήμα ποιό σημαίνει κάνω κάτι από το μηδέν. Προέρχεται εκ του μηδενός. Τον έδειξε ο Θεός εκ του μηδενός και ο άνθρωπος, το μηδέν άνθρωπος, παίρνει την αξία του όταν ακριβώς μένει εν το Θεό, όταν υποτάσσεται και πιστεύει στον Θεό, όταν εξαρτάται και εμπνέεται από τον Θεό, όταν παίρνει από εκείνον αληθινή ζωή. Να, αυτό μας θυμίζει αυτό που λένε οι Άγιοι. Καμιά φορά λέει, μας στολίζεται με κοσμητικά επίθετα ο κατανυκτικός πατήρ, ο διακριτικός πατήρ, ο διορατικός πατήρ, προφητεύων πατήρ, έτσι, ο μέγας διδάσκαλος, όλα αυτά λέει. Λοιπόν, εμάς δεν μας μετακινούν από αυτό που είμαστε, δηλαδή η σταθερή αίσθηση το ότι ο άνθρωπος είναι μηδέν. Λοιπόν, αξία του δίνει ο Θεός, έτσι, βάζεις το μηδέν δίπλα με το ένα που είναι ο Θεός και το μηδέν γίνεται δέκα άριστα. Όταν μας βάζετε άριστα, λοιπόν, λένε οι Άγιοι, το ένα είναι από τον Θεό, το ψηφίο ένα. Ως εκ Θεώ, τι είναι αυτό το ένα. Και το μηδέν είναι από εμάς. Και έτσι παίρνουμε δέκα από εσάς. Καθεαυτόν ο άνθρωπος είναι μηδέν. Και καθεαυτόν μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Όταν λειτουργεί καθεαυτόν. Όσοι έχουν λίγο μυαλό, από τώρα το καταλαβαίνουν, αλλά δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που θα το δούμε στην πράξη πλέον. Μπορεί όμως να είναι πάρα πολύ αργά ήδη. Ότι δηλαδή ο άνθρωπος μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Δέστε σήμερα παντού πολέμη. Έστω και αν φαίνεται ότι για ένα διάστημα επιτυγχάνει ορισμένα πράγματα, σε να επιτυχαίνει μερικά πράγματα και μετά τα γκρεμίζει, πώς προχωράει η ιστορία. Και έχει μια πρόοδο. Πηγαίνει μέχρι και τη Σελήνη, πηγαίνει στα έγκατα της γης, στα βάφη της θαλάσσης, δηλίζει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, είτε στο μακρόκοσμο είτε στο μικρόκοσμο. Τελικώς δεν θα περάσουν πολλά χρόνια. Και θα δείξουν αυτά τα ίδια τα πράγματα, ότι το μόνο που πετύχαμε με όλες τις επιτυχίες μας και με όλη την πρόοδό μας είναι η καταστροφή. Η οποία καταστροφή εωρείται από τώρα, λίγο πολύ το διαισθανόμαστε όλοι πάνω από τα κεφάλια μας. Σκεφτείτε, δεκαετία του 90 μιλάει ο Γέροντας. Όλος άνθρωπος λοιπόν δεν έχει αξία καθεαυτόν. Μόνο εν το Θεό έχει όλη την αξία. Και έχει αξία ο άνθρωπος ακριβώς διότι μπορεί να βρει τον Θεό και να μιλήσει μαζί του, διότι μπορεί να τον δεχτεί και να τον αισθανθεί, διότι μπορεί να απολαμβάνει τον Θεό και συνεχώς να τον προσλαμβάνει σύμφωνα με αυτά που είπαμε στις πρώτες μας συνάξεις. Καθεαυτόν δεν έχει αξία ο άνθρωπος.

Ως προς το θέμα της ελευθερίας, να πούμε ότι πλάστηκε ελεύθερος ο άνθρωπος, αλλά όχι με την έννοια ότι αν απλώζει ελεύθερος θα είναι και καλά. Καλά θα είναι όταν ελεύθερος ον θα υποταχθεί ελευθέρως και εκουσίως στον Θεό. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία από πολλές απόψεις. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ότι πιστεύουν στον Χριστό, ότι αγαπούν τον Χριστό, οι οποίοι έχουν σχέση με ομιλίες όπως εσείς που έρχεστε εδώ και αγωνίζονται. Τελικά όμως αυτά λιγοπολύ γίνονται από κάποια ανάγκη και όχι γιατί πραγματικά ο άνθρωπος πίστεψε στο Θεό και είπε «Ο Θεός για μένα είναι το παν». Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Πρώτα ο Θεός και έπειτα ό,τι μου δείξει ο Θεός, ό,τι μου πει ο Θεός και όπου με κατευθύνει ο Θεός. Σπανίζει αυτό. Επειδή λοιπόν δεν κινείται κανείς πέρα για πέρα εκουσίως προς τον Θεό, αλλά στο βάθος από κάποιο συμφέρον, είτε διότι είναι κομπλεξικός, είτε διότι έχει άλλες αδυναμίες, είτε διότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή και πού να καταφύγει, καταφεύγει στον Θεό, στην Εκκλησία, στους ιερείς για να βρει καμιά παρηγοριά εκεί. Επειδή λοιπόν καταφεύγει κινούμενος από κάποια ανάγκη, αν τυχόν σε λίγο καιρό γιατρευόταν, τακτοποιούνταν και μπορούσε να τα βγάλει πέρα στη ζωή, θα έφευγε από την Εκκλησία, θα έφευγε από τον Θεό. Πού είναι η αληθινή θρησκευτικότητά του, η αληθινή του σχέση με τον Θεό, πού είναι? Να μην σας φανεί παράξενο λοιπόν αν πω ότι έτσι δικαιολογείται γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτούς οι οποίοι ακολουθούν το Ευαγγέλιο, ακολουθούν την Εκκλησία, είναι αδύνατοι άνθρωποι. Όχι αδύνατοι με την έννοια ότι συναισθάνονται την αδυναμία τους και τρέχουν στον παντοδύναμο Θεό, αλλά με την έννοια ότι μέσα στο συναγωνισμό που υπάρχει σήμερα στη ζωή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ψυχολογικά να πούμε, συμπληρώνουμε εμείς τώρα, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και γι' αυτό καταφεύγουν στον Θεό και στους ανθρώπους του. Άλλο τώρα ότι τελικά ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο πιάνει πολλές ψυχές και σιγά σιγά τις βοηθάει για να φτάσουν πού? Για να φτάσουν κάποια μέρα στο σημείο που εντελώς θεληματικά, εκουσίως θα υποταχθούν στον Θεό και θα πούν όχι από ανάγκη, εκουσίως. Τώρα Θεέ μου που σε βρήκα, δεν μένω κοντά σου επειδή έχω μια ανάγκη, μια δυσκολία, επειδή με λύπησε κάποιος ή με πλήγωσε και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τώρα μένω κοντά σου γιατί είσαι εσύ η ζωή μου. Πολλές φορές ξέρετε και μέσω μιας κατάθλιψης ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό και μόλις περάσει η κατάθλιψη, τελειώσει και η θεραπεία, φεύγει πάλι. Και αν μου δώσουν όλο τον κόσμο και αν αποκτήσω όλη την ανθρώπινη δύναμη, δεν θα γυρίσω σε τίποτε άλλο, αλλά θα μείνω κοντά σου. Μπορεί μια μέρα να το νιώσει έτσι κανείς και τότε πραγματικά μπαίνει στον δρόμο τον αληθινό, μπαίνει στον δρόμο του αγιασμού, μπαίνει στον δρόμο της σωτηρίας. Είμαστε ελεύθεροι εφόσον ελευθέρως υποτασσόμαστε στον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν, μετά από αυτά που είπαμε, ότι δεν στέκεται η ερώτηση έτσι όπως είναι διατυπωμένη. Έχει ένα λάθος, έχει μία πλάνη. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, άρα περί ελευθερίας εκλογής? Το θέμα δεν είναι ο άνθρωπος να κάνει απλώς μία εκλογή. Αν αφαιθεί στην ελευθερία του και δεν υποταχθεί ελευθέρως στο Θεό, καθότι ελεύθερος, θα οδηγηθεί εκεί που οδηγείται ο καθένας. Μα ελεύθερα υποτάσσεις στο Θεό. Ελεύθερα στασιάζεις έναντι του Θεού. Και λίγο πολύ σήμερα ο άνθρωπος έχει μια πείρα αυτής της άσχημης καταστάσεως στην οποία οδηγείται κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του. Και αυτός που είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι θέλω, κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του πάλι. Είναι κάπως περίεργο το σημείωμα όταν λέει ότι από το ένα μέρος είναι ο παράδεισος, από το άλλο μέρος είναι η κόλαση και υποχρεωτικά κανείς θα διαλέξει τον παράδεισο. Ποιος μπορεί να διαλέξει τον πόνο? Άρα λοιπόν θέλει να πει, δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Είναι πολύ παράδοξη αυτή η σκέψη. Ξαναδιαβάζω το σημείωμα. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Βέβαια, αυτοί που δεν πιστεύουν δεν δεσμεύονται από τίποτε και νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Να χαιρόνται την ελευθερία τους αυτοί. Και όποιος θέλει και από εσάς εδώ
και οποιοδήποτε άλλο να ζει ελεύθερο, όπως κάνουν οι πολλοί που λένε θέλω να είμαι ελεύθερο, το λέγεται το τραγούδι. Με γεια του, με χαρά του. Αλλά όταν θα ζήσουν αυτή την ελευθερία, θα την απολαύσουν και θα βρουν έτσι την ευτυχία του, τη χαρά του και τον προορισμό του να έρθουν να μα το πούν για να του ακολουθήσουμε κι εμεί. Δεν υπάρχει, πώς να το πούμε, τέτοια ελευθερία. Δεν έχει αξία, ας το τονίσω, η ελευθερία καθεαυτήν, ώστε να πούμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ελεύθερος και εφόσον διατηρεί την ελευθερία του, αυτό τον κάνει ευτυχισμένο. Αυτό δεν επικρατεί σήμερα. Αυτό δεν λέτε, αυτό δεν λέγεται. Αυτό λέτε. Πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να διατηρείς την ελευθερία σου. Η πολιτική, η κοινωνιολογία. Πρέπει να περισσώσεις την ελευθερία σου. Κανένας να μην σε δεσμεύσει την ελευθερία σου. Να μην σε δεσμεύσει. Κανένας να μην εμποδίσει την ελευθερία σου. Και γι' αυτό να κάνεις το παν ώστε να περισσώσεις την ελευθερία σου. Αυτό δεν είναι το κήρυγμα σήμερα. Και αυτό δεν τονίζεται με όλους τους τρόπους ή και με όλα τα μέσα και από πολλά σώματα. Ως αν δηλαδή η ελευθερία αυτή καθεαυτήν να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και να τον οδηγεί στον προορισμό του. Δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία. Και όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς αυτή την ελευθερία, τόσο περισσότερο αυτοκαταστρέφεται. Διότι με αυτή την έννοια ελευθερία σημαίνει στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Αλλά όσο κανείς στρέφεται προς τον εαυτό του, τόσο μηδενίζεται. Και τι θα πει μηδέν? Καταστροφή, αφανισμός, πας έτσι. Εκεί από όπου προήλθες, από το μηδέν προήλθες. Εκεί οδηγούν τα σημερινά κηρύγματα περί ελευθερίας και η σύγχρονη φιλοσοφία με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει. Μακάριος αυτός που όσο γίνεται πιο γρήγορα θα καταλάβει ότι είναι ελεύθερος εφόσον ελευθέρως υποτάσσεται στον Χριστό και όχι διότι απλώς μένει ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Τελείωσε. Είναι ασυδοσία θα λέγαμε εμείς. Αυτό είναι όχι απλώς σκλαβιά, λέει ο πατήρ, όχι απλώς δέσιμο, για το οποίο λέγαμε τις άλλες φορές ότι είναι αλυσιωδεμένος ο άνθρωπος, αλλά αφανισμός του προσώπου. Και αν ο άνθρωπος σήμερα λωτριώθηκε, όπως το τονίζουν και το ξανατονίζουν όσοι τέλος πάντων λένε και καμιά άλλη κουβέντα σε αυτόν τον κόσμο, αν δηλαδή βγήκε από τα νερά του, από την ατμόσφαιρά του, αν βγήκε από την αληθινή κατάσταση και εκφυλίζεται και πάβει να είναι άνθρωπος, αυτό συμβαίνει διότι ομιλεί περί ελευθερίας με αυτή την έννοια και δίνει τον εαυτό του στην ελευθερία με αυτή την έννοια που σημαίνει αυτοκαταστροφή. Όχι απλώς σημαίνει πτώση, όχι απλώς είναι αλυσόδεμα, αλλά καταστροφή.

όντες ελεύθεροι, να στρέψουμε τα μάτια μας προς τον Θεό. Μην έχουμε λοιπόν την ελευθερία με αυτή την έννοια περί πολλού. Η ελευθερία είναι αγαθό κατά τούτο, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι όπως τον ήλιο, όπως το φεγγάρι, όπως τα άλλα ουράνια σώματα, όπως τα δέντρα, όπως τα άψυχα, τα οποία όμως είπε, όπως είπε ο Θεός, έτσι θα είναι, αλλά τον έπλασε έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να πει το ναι στο Θεό ή να πει το όχι. Να μπορεί να πει το ναι εκουσίως, με τη θέλησή του, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην το πει. Αν θέλει όμως, μπορεί να πει ναι, διότι αγαπά τον Θεό. Ως λογικός που είναι ο άνθρωπος, βλέπει ότι ο Θεός είναι η ζωή του, είναι το παν για αυτόν και λέει, «Πού θα πάω», όπως είπε ο Πέτρος, «προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού θα πάμε, σε ποιον θα στραφούμε. Εσύ είσαι η ζωή μας. Εάν υπάρχεις εσύ, υπάρχουμε και εμείς. Ή μάλλον όταν είμαστε εν σύ μέσα σου, που είσαι ον, όντως υπάρχουν, τότε υπάρχουμε. Υπάρχουμε, είμαστε υπό αρχήν δηλαδή, ε. Προσέχουμε αυτό. Ο Θεός δεν υπάρχει, είναι. Ο άνθρωπος υπάρχει, είναι υπό αρχήν. Έχει αρχή του το Θεό. Από αυτής της απόψεως, η ελευθερία του ανθρώπου έχει ανυπολόγιστη αξία. Από την άποψη δηλαδή ότι ο άνθρωπος ένεκα αυτής της ελευθερίας και ένεκα του ότι είναι λογικόν, μπορεί να πει το ναι και να δώσει τη συγκατάθεσή του στο Θεό. Τα ουράνια σώματα, τα άψυχα, τα άλογα όντα δεν λένε ναι στο Θεό. Είπε ο Θεός να κάνουν έτσι και έτσι θα κάνουν. Όμως δεν είπε ο Θεός απλώς να γίνει άνθρωπος, αλλά τον έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και του είπε, αν ακούς καλώς, αν δεν ακούς θα πάθεις αυτό. Όπως και έπαθε. Και τώρα αυτό μένει για πάντα. Ιδού δέδωκα ενώπιόν σου την ζωή και τον θάνατον, έκλεξον. Μπροστά σου έβαλα τη ζωή και το θάνατο, διάλεξε. Δευτερονόμιο 30:15. 19. Σοφία Σειρά 15:17. Ιερεμίας 21:8. Παραπέμπει ο πατήρ Σημεών. Δεν είναι φτιαγμένα αυτά από τον Θεό, σαν να λέει, έφτιαξα και το θάνατο για να σε κανονίσω με τον θάνατο. Δεν λέγονται με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια, εγώ σε έφτιαξα και υπάρχεις, γιατί δεν είσαι αυθύπαρκτος. Σε έφτιαξα εγώ και μπορείς να υπάρχεις, να ζεις και να χαίρεσαι τη ζωή σου, όταν ακριβώς μένεις εν τη ζωή που είμαι εγώ. Αν δεν μείνεις φυσικά, θα πας στο θάνατο. Πού θα πας? Μπορούμε λοιπόν αυτή την ελευθερία που την έχουμε ακέραια, μπορούμε αυτό το μεγάλο αγαθό, αν θέλετε τώρα έτσι να το πω, αν και καθ' αυτό δεν είναι αγαθό, να το στρέψουμε προς το Θεό εναντίον του? Ή μπορούμε έχοντας αυτή τη δυνατότητα, όντας δηλαδή ελεύθεροι, να στρέψουμε το είναι μας προς το Θεό, να πούμε όπως έλεγε ο προφήτης, «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Τι από τα δύο? Να πούμε όπως είπε η Παναγία όταν πήγε ο άγγελος και της έφερε το μήνυμα από το Θεό, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ας πάει να λέει ο βουλευτής εκείνος και όποιος άλλος για τη λέξη δούλος. Δεν είναι δούλο πρέπει αυτό. Μάλλον στη λέξη δούλος προβάλλουν αυτοί τα κόμπλεξ τους. Δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλοπρέπεια. Δουλοπρεπής είναι ο άνθρωπος και ας μην το καταλαβαίνει και ας μιλάει για ελευθερίες. Ας κάνει τον έξυπνο όταν ακριβώς είτε δουλεύει στον εαυτό του, είτε δουλεύει στα πάθη του, είτε σε κάποιο πρόσωπο. Αυτός είναι δούλος. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στο Θεό, εκουσίως όμως, γιατί αυτό έχει σημασία, με τη θέλησή του στο Θεό να υποταχθεί, τότε εν τη δουλεία ταύτη είναι ελεύθερος. Είναι, λέει η Γραφή, βασιλεύς. Αποκάλυψη 5:10. Είναι δηλαδή πραγματικά κύριος και του εαυτού του και κύριος των πάντων. Διότι όπως είναι ο Θεός βασιλεύς των πάντων, έτσι εν σμικρογραφία ο άνθρωπος είναι βασιλεύς πάνω στη γη. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία ώστε εκουσίως να στραφούμε προς τον Θεό, θα τη χαιρόμαστε αυτή την ελευθερία. Θα την καμαρώνουμε και να μιλούμε για αυτήν. Αν όμως τη βλέπουμε καθεαυτήν ως αγαθό, τότε βρισκόμαστε στην πλάνη. Είμαστε σε λάθος και το μόνο που θα πετύχουμε και ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά και όλοι μαζί, είναι ότι θα αυτοκαταστραφούμε.

Ναι, κύριε, εντελώς εκουσίως παραδίδομαι σε σένα. Θέλετε να πω δύο λόγια ακόμη κοντά σε εκείνα που είπα πιο μπροστά? Είμαστε τόσοι σήμερα οι οποίοι λίγο πολύ ακολουθούμε τον Χριστό, όπως λέμε. Ένα παράδειγμα, εσείς. Τόσοι μαζευτήκατε εδώ και ακούτε αυτά τα λόγια και κάθε Κυριακή ακούτε όσα λέμε εδώ και κοντά σε εσάς και άλλοι αλλού. Είμαστε τόσοι οι οποίοι λίγο πολύ πιστεύουμε στην Εκκλησία και λίγο πολύ κάτι προσπαθούμε.

στο Θεό. Είμαστε όλοι ελεύθεροι και έχουμε αυτή την ελευθερία. Ποιος θα τολμήσει μετά από αυτά που λέμε απόψε, τίμια, ειλικρινά, ως λογικός άνθρωπος που είναι συνεπής με τον εαυτό του και συνεπής με την πίστη του, να πει αυτό το μεγάλο ναι? Ναι, Κύριε, εντελώς εκουσίως, χωρίς δισταγμό, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς να κρατώ τίποτε, δίνομαι σε σένα, παραδίδομαι σε σένα. Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου. Λάλη, Κύριε, ο δούλος σου ακούει. Οπότε αλλάζει μονομιάς όλη η πορεία της ψυχής. Αλλάζει όλη η πορεία του ανθρώπου, αλλάζει η ζωή. Αλλιώς φύτο ζωή κανείς. Δίνει τον εαυτό του εδώ και εκεί σε καλά ίσως πράγματα, χρησιμοποιεί την ελευθερία του κατά το δοκούν και κάτι περισσεύει ώστε να θυμηθεί λίγο ότι είναι και χριστιανός. Θα πάει στην εκκλησία, θα διαβάσει και λιγάκι, θα ακούσει και καμιά ομιλία, θα πάει και καμιά φορά να κοινωνήσει. Δεν γίνεται έτσι. Πώς να το πούμε? Καλό είναι, δεν είναι βέβαια κακό, αλλά δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει. Σε ένα πολιτικό κόμμα πας και γράφεσαι και σε θέλουν ολοκληρωτικά να νίκεις σε αυτό. Αν δουν ότι ερωτοτροπείς και με άλλο κόμμα, σου λένε τι γίνεται, δεν σε βλέπουμε καλά και δεν σε έχουν εμπιστοσύνη. Από αυτή τη απόψη ο Θεός είναι ζηλωτής. Το λέει κάπου το Άγιο Πνεύμα, ότι ο Θεός σαν να ζηλεύει. Ο Θεός σου λέει θα είσαι όλος δικός μου, ο Χριστός. Είναι ζηλωτής με αυτή την έννοια. Ο διάβολος σου λέει, κάνει και τα καθηκοντά σου, πήγαινε και στην εκκλησία, εξομολογήσου, μην τα λες όλα στην εξομολόγηση, γιατί αυτοί τα λένε. Δεξιά και αριστερά, ενίστεψε κάπου, βρε παιδάκι μου, και έτσι για το καλό, τρεις-τέσσερις φορές το χρόνο να κοινωνήσεις κιόλας. Ναι, εμένα θα μου δώσεις τόσο, λέει ο διάβολος. Τι είναι το τόσο? Είναι αυτό που βασανίζει τον καθένα από εμάς και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Είναι το κουσουράκι αυτό μέσα από το οποίο ο διάβολος αλώνει την ψυχή μας. Ναι, και λες τι γίνεται? Ο τόσο δημοκράτης διάβολος τελικά με κάνει νοκάτο. Είναι μπαμπέσης, θα λέγαμε, στη γλώσσα της νεολαίας. Ενώ ο Χριστός είναι ντόμπρος. Ναι. Όχι γιατί φθονεί ο Θεός τον άνθρωπο, το Άγιο Πνεύμα λέει ο Θεός να ζηλεύει. Λοιπόν, όχι γιατί φθονεί ο Θεός, όχι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε σε εμάς. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος και να μένει στην κατάσταση που τον έβαλε ο Θεός, να μένει και όπως τον έφτιαξε ο Θεός και να πορεύεται το δρόμο μέσα στον οποίο τον έβαλε ο Θεός, εάν ακριβώς δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Δεν μπορεί, γιατί οπωσδήποτε θα έχει κανείς και άλλους κυρίους. Και αν δεν έχει κανένα άλλο κύριο, θα έχει τον εαυτό του. Αυτό ξέρετε είναι ακόμη χειρότερο. Καμιά φορά νομίζει κανείς ότι αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του είναι καλύτερα. Αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του. Ο εαυτός μου να κάνει ό,τι θέλει, για να με κάνει ό,τι θέλει ο εαυτός μου. Οι αρχαίοι ήταν ειδωλολάτρες και πίστευαν σε φανταστικούς θεούς, στο φεγγάρι, στον ήλιο. Θα λέγει κανείς ότι έτσι τουλάχιστον ζητούσαν κάτι έξω από τον εαυτό τους. Είναι μια βελτίωση αυτό, σαν να θέλει μόνο να έχει αφεντικό ο εαυτός του εαυτό σου. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει φτιάξει Θεό τον εαυτό του και στρέφεται συνεχώς προς τον εαυτό του. Αυτό είναι η αυτοκαταστροφή του. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο αν θα πω ότι αυτό είναι χειρότερο από εκείνον το οποίο ζούσαν οι ειδωλολάτρες. Αυτοί είχαν ένα σημείο αναφοράς έξω από τον εαυτό τους. Σαν να λέγαμε ξεχνάγαν και λίγο τον εαυτό τους. Εμείς θυμόμαστε υπερβολικά τον εαυτό μας, αλλά όχι με την έννοια της αυτογνωσίας, όχι με την έννοια της ενδοσκόπησης, όχι με την έννοια της προσευχής. Θυμόμαστε τον εαυτό μας παθολογικά. Για να το θυμόμαστε, κινούμαστε πέριξ του εαυτού μας, κεντρομόλα, ναρκισιστικά. Γιατί οι κινήσεις τις οποίες μας βάζει να κάνουμε εκκλησία, ας πούμε νηστεία, έτσι, προσευχή, είναι για να σκεφτούμε κάποιον άλλον. Στην προσευχή σκεφτόμαστε αυτόν που μιλάμε, αφαντάστος, μιλάμε σε κάποιον, στο Χριστό μας. Με την νηστεία κάνουμε κάτι για κάποιον άλλο έξω από μας, κάνουμε κάτι για ένα πρόσωπο. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Κινούμαστε λίγο φυγόκεντρα με την καλή έννοια. Εκείνοι βέβαια οι ειδωλολάτρες λανθασμένα πίστευαν σε κάποιους θεούς έξω από τον εαυτό τους. Δηλαδή έβγαιναν από τον εαυτό τους. Αυτό το βγάλισμα από τον εαυτό μας είναι πιο υγιές από τη συνεχώς κεντρομόλα κίνηση γύρω από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, να θεοποιούμε το εγώ, έτσι, και να γινόμαστε νάρκηση. Ο νάρκησος, θυμάστε τι έκανε, έβλεπε τον εαυτό του, λέει, στο νερό, είχε εγωιτευτεί τόσο πολύ από τον εαυτό του, το έπεσε και πνίγηκε. Τώρα δηλαδή συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, αλλά ο εαυτός του είναι μηδέν.
Οπότε κινδυνεύει να βουλιάξει μέσα στο μηδέν. Δηλαδή το μηδέν να γίνει ο κρίκος.

κακός που θα τον πνίξει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε έξω από τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ταπείνωση, να ξεχνάς τον εαυτό σου χάρη του άλλου, με αλφα κεφαλαίο, και των άλλων ανθρώπων. Έτσι ο άνθρωπος όντως φτάνει στην αληθινή χαρά, στην αληθινή ελευθερία. Όταν όλη την ελευθερία την καταθέτει στην υπηρεσία του Θεού, τότε βρίσκει τα ρεύματα τον αληθινό του προορισμό. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη βέβαια. Αν και η άλλη ζωή έρχεται και μας αγκαλιάζει, έτσι, σε αυτή τη ζωή μέσα. Ήδη και όχι ακόμη, δεν λέμε στη Θεία Λειτουργία. Είναι μια πρόγευση των ουρανίων αυτή.

Άλλο ερώτημα. Μιλήσατε, λέει ένας φοιτητής, για τους σύγχρονους χριστιανούς, για μας. Και είπατε ότι περιοριζόμαστε να πάμε καμιά φορά στην εκκλησία, να ακούσουμε καμιά ομιλία και τα λοιπά. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, καθώς μάλιστα δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας? Ναι, ομιλητής. Απαντά λοιπόν ο πατήρ Σιμεών. Η πιο σωστή απάντηση στο ερώτημά σου, ξέρεις ποια είναι? Φτάνει τόσο. Τα μεν τα κατάλαβες. Τα πιο πέρα δεν τα κατάλαβες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς, απλώς διότι τα ακούει και μια και δύο φορές. Ναι. Πρέπει κάτι να αρχίσει να γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου για να αρχίσει να καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα και ανάλογα να ενεργήσει. Πάντως, ας αρχίσουμε από εκείνο που είπες, ότι δεν έχουμε χρόνο, όπως λες. Θα αναφερθώ με βάση τις λίγες γνώσεις που έχω στο άτομο με το πυρήνα και τα ηλεκτρόνια. Λοιπόν, το άτομο, αν το φανταστούμε σαν ένα πορτοκάλι, ναι, στο σύνολό του, έχει εντελώς στο κέντρο μια πολύ μικρή κουκίδα, ναι, που είναι ο πυρήνας. Και γύρω από αυτόν τον πυρήνα στριφογυρίζουν πολύ μικρές κουκίδες, κάτι πολύ, πάρα πολύ μικρά πραγματάκια, λοιπόν τα ηλεκτρόνια. Καθώς στριφογυρίζουν, φτιάχνουν το πορτοκάλι, αλλά αυτό το πορτοκάλι είναι πέρα για πέρα αδιανό. Ναι. Μάλιστα λέγεται ότι αν φανταστούμε το ηλιακό σύστημα σαν ένα πολύ μεγάλο πορτοκάλι που έχει τον ήλιο στο κέντρο και τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο τηρουμένων των αναλογιών, όσο κενό υπάρχει στο ηλιακό σύστημα, τόσο κενό υπάρχει μέσα στο άτομο. Εάν υποθέσουμε ότι ήταν δυνατόν να κολλήσουμε τα ηλεκτρόνια στον πυρήνα, πόσο κενό θα εξασφαλίζαμε? Πάρα πολύ τεράστιο κενό, που σαν να είναι γεμάτο τώρα. Σαν να είναι γεμάτο τώρα. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται από το χρόνο της ζωής μας εποφελώς για τις δουλειές που είναι αναγκαίες, είναι πάρα πολύ λίγο. Όλος ο άλλος χρόνος είναι κενός. Φαίνεται να είναι γεμάτος, αλλά είναι κενός. Είναι γεμάτος με χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα. Για σκεφτείτε, ανάγνωση του ελεύθερου χρόνου μας κάνει ο πατήρ Σιμεών. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Αρχίζεις να διαβάζεις για τις εξετάσεις. Ενώ θα μπορούσες να διαβάσεις εντελώς άνετα, όσο χρόνο μπορείς να διαθέσεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις ανεπαίσθητα, μέσα στο χρόνο σου, εκεί που μελετάς, υπησέρχονται η αγωνία και τα ερωτήματα. Τι θα γίνει? Θα πάω καλά? Θα περάσω? Δεν θα περάσω? Πώς θα πάω τελικά στις εξετάσεις? Τι θα γίνει με αυτόν τον καθηγητή αν με κόψει? Υπάρχουν και χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα που απασχολούν τη σκέψη. Τι έγινε με τη μια ομάδα, πώς λέγεται εκείνος ο ποδοσφαιριστής, την ώρα της μελέτης? Εάν υποθέσουμε ότι μπορούσε κανείς να βγάλει αυτά τα άχρηστα από το χρόνο της ζωής του, θα δημιουργεί το ένα τεράστιο κενό. Αν αυτό το κενό γέμιζε με την θέληση για αναζήτηση του Θεού, με τη ζήτηση του Θεού, τότε και ο χρόνος που γεμίζει πραγματικά, διότι όντως διαβάζει κανείς ή όντως κάνει κάτι άλλο, θα έμπαινε μέσα στη ζήτηση του Θεού χωρίς να αφήνει κανείς τις δουλειές του. Και για να θυμηθούμε το θέμα που έχουμε φέτος και μέσα στο οποίο πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ, λοιπόν, να πω ότι η νοερά προσευχή είναι αυτή η οποία μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το χρόνο. Νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Την ώρα που πλένεται κανείς, κατά κανόνα, αν δεν βάλει κάτι χρήσιμο στο μυαλό του, θα έρθουν άλλα άχρηστα πράγματα.
Σύνθος αγωνίες, στενοχώριες, ερωτήματα ή και άλλα από αυτά τα χίλια δύο άχρηστα. Ένας μαθητής, παραδείγματος χάρη, κάνει μια επανάληψη του μαθήματός του και καλά κάνει. Ένας άλλος ίσως δεν κάνει αυτό ή δεν έχει ανάγκη να κάνει αυτό και οπωσδήποτε το μυαλό θα πάει κάπου αλλού, διότι το μυαλό είναι ακίνητο και δεν κουράζεται. Την ώρα λοιπόν που πλένεσαι να λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Με την έννοια πια όμως, αυτή που είπαμε τώρα, ότι δηλαδή ζητάς το Θεό, πώς το παιδί ζητάει να βρει γάλα να πιει ή εσύ ίδιος όταν πεινάσεις, αφήνεις τα πάντα στην άκρη και πας κατευθείαν στο ψυγείο και μπορεί να μην υπολογίσεις πολύ και την ευγένεια. Αν επιτυχόν μπει κανένας μπροστά σου και σε εμποδίσει, τον σπρώχνεις κάπως αγενός. Ζητά ζωή κανείς. Δεν είναι αστεία αυτά, σαν να μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ζητάς τη ζωή. Δεν είναι αστείο. Στρέφομαι λοιπόν προς τον Θεό και το κάνω εκουσίως, ελευθέρως, έχω ελευθερία. Αυτό το αγαθό μου το έδωσε ο Θεός. Αλλά για να σπρώξω τον εαυτό μου εκουσίως προς εκείνον και λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Είτε πάει κανείς με το λεωφορείο, είτε πάει με τα πόδια, αντί να χαζεύει πόσα και πόσα δίγονται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να κάνει το ίδιο. Έχεις ένα ραντεβού και περιμένεις κάποιον και αρχίζεις. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Να δεις τι θα του πω όταν θα έρθει. Είναι ανόητα όλα αυτά και άχρηστα και καταπονούν τον άνθρωπο, ενώ μπορεί κανείς εντελώς ελληνικά από μέσα του να λέει την ευχή. Τελικά αποδεικνύεται ότι εκείνο που χρησιμοποιούμε από το χρόνο της ζωής μας είναι όσο ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια. Το άλλο μένει κενό. Ενώ θα μπορούσε να δοθεί όλο αυτό κατά έναν ειδικό τρόπο στο Θεό και έτσι θα αγκάλιαζε τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια.

0: Φοιτήτρια, πότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, όταν κάνουμε ό,τι θέλουμε ή όταν έχουμε τη δυνατότητα να εκλέγουμε? Ομιλητής, θα σας παρακαλέσω να προσέξετε αυτά που είπα. Η ελευθερία αυτή καθεαυτήν δεν είναι αγαθό. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση της ελευθερίας και λέει «Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, ελεύθερος δεν είμαι», δεν σημαίνει ότι κάνοντας ό,τι νομίζει ως ελεύθερος άνθρωπος βρήκε το σκοπό του, βρήκε τον προορισμό του και έγινε νορμάλ άνθρωπος. Όχι. Οδηγείται στην καταστροφή. Αυτό που λέγεται ελευθερία μας το έδωσε ο Θεός για να δοθούμε ελευθέρως σε αυτόν. Γιατί? Διότι δεν θα μπορούσαμε να νιώθουμε τον Θεό αν ήμασταν χωρίς ελεύθερη βούληση, χωρίς λογική. Δεν θα μπορούσαμε. Αν ήμασταν άψυχα όντα όπως τα ζώα, δεν θα μπορούσαμε. Τι καταλαβαίνει το ζώο αν είναι με τον Θεό ή δεν είναι με τον Θεό? Τώρα βέβαια που βρισκόμαστε στη ζωολατρία και έχουμε περάσει στο άλλο στάδιο, λοιπόν αυτά πρέπει να συζητούνται, ναι. Λοιπόν, τι καταλαβαίνει λοιπόν το ζώο? Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι λογικό και ελεύθερο ακριβώς για τον λόγο αυτόν. Είναι κατοικώνα Θεού, δεν είναι η κότα, ούτε το γαϊδούρι, ούτε η κατσίκα, κατοικώνα Θεού. Λοιπόν, και έτσι μπορεί να μιλήσει με το Θεό, να καταλάβει το Θεό, να χαρεί το Θεό, να του μιλήσει ο Θεός, να τον ακούσει. Είναι θεοπρόσωπος ο άνθρωπος, είναι χριστοπρόσωπος, δεν είναι ούτε γουρουνοπρόσωπος, ούτε σκυλοπρόσωπος, ούτε γατοπρόσωπος. Όπως θέλουμε να τον φτάσουμε στην τελεία απαξίωση. Μην λοιπόν τα μπερδεύετε. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσει κανείς την ελευθερία του για να υποταχθεί στο Θεό και να υποταχθεί εκουσίως, εντελώς εκουσίως, εντελώς ελευθέρως. Και τελειώνουμε με την ερώτηση της φοιτήτριας, η οποία θα απαντηθεί στην επόμενη εκπομπή μας. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το καλό ή το κακό, ξέρουμε. Επομένως, αφού έχει τη δυνατότητα να εκλέγει, είναι ελεύθερος. Σχολιάστε, Πάτερ. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Είμαστε εδώ, μείνετε στην συντροφιά μας για την ώρα που ακολουθεί. Ο Σεπτέμβριος κάθε χρόνο είναι αφιερωμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου στο σχολείο. Λίγο πολύ, μικρά παιδιά, μεγαλύτερα παιδιά, φοιτητές, όλοι επιστρέφουν στη βάση τους και βέβαια μαζί με τα μαθήματα ξεκινάνε και εντός εισαγωγικών οι δυσκολίες ή τα προβλήματα, κυρίως για τους μεγαλύτερους, για τους γονείς, για όσους έχουν την φροντίδα και την επιμέλεια των παιδιών και πρέπει να καταλάβουν όλα αυτά που συμβαίνουν στα μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά μέσα από την εκπαιδευτική και όχι μόνο διαδικασία. Σήμερα λοιπόν επιτρέψτε μας την ώρα αυτή που έχουμε στη διάθεσή μας να την αφιερώσουμε στην επιστροφή στο σχολείο με διάφορες πρακτικές και όχι μόνο συμβουλές.

Πριν από μερικές δεκαετίες, ακόμα και στην Αθήνα, σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, τα παιδιά πήγαιναν μόνα τους στο σχολείο, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος ή πρόβλημα, και βέβαια χωρίς να υπάρχουν κινητά τηλέφωνα. Έφευγαν από το σπίτι, διανύοντας μικρή ή μεγαλύτερη απόσταση, μέχρι να φτάσουν στη σχολική τους μονάδα και πάλι επέστρεφαν πίσω. Να θυμηθούμε εκείνες τις εξαιρετικά παιδαγωγικές διδακτικές ώρες του απογευματινού σχολείου, όπως λέγαμε, όταν πηγαίναμε σχολείο από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6-7 το απόγευμα και έπρεπε εκεί ακριβώς να αποδώσουμε. Επιστρέφαμε και πάλι σπίτι το βράδυ, είχε ήδη σκοτεινιάσει ειδικά τους χειμερινούς μήνες, με τα πόδια μόνοι μας, δεν υπήρχαν οι κίνδυνοι που υπάρχουν τώρα. Πώς κρίνουμε λοιπόν αν ένα παιδί είναι αρκετά όριμο για να μεταβεί μόνο του στο σχολείο σήμερα? Συνυπολογίζουμε φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Η απόφαση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και όχι μόνο από την ηλικία. Το σημαντικό είναι η παιδική οριμότητα. Ενδεικτικά, ας διαπιστώσουμε αν γνωρίζει βασικούς κανόνες κυκλοφορίας, αν αντιλαμβάνεται το παιδί τον κίνδυνο, αν μπορεί να διαχειρίζεται απρόοπτα, αν έχει καλή αίσθηση προσανατολισμού, αν ακολουθεί οδηγίες. Ρόλο επίσης παίζει η ασφάλεια της διαδρομής, η προετοιμασία από τους γονείς και η σταδιακή αυτονόμηση και υποστήριξη. Ενδεικτικά θα μπορούσε κανείς να προτείνει την εξής πρακτική. 6 έως 8 ετών, όχι μόνο του, αλλά με συνοδεία ενήλικου ή κάποιου μεγαλύτερου που το πηγαίνει και το φέρνει από το σχολείο. 9 έως 11 ετών ίσως παίζει σε πολύ κοντινή απόσταση και γνωστή διαδρομή, αλλά με εποπτεία. Από 12 ετών και πάνω παίζει ή με τα μέσα μεταφοράς όπου χρειάζεται, αν πληρούνται φυσικά τα κριτήρια της οριμότητας. Πάντοτε θα κρίνουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά. Το είδος της διαδρομής, ο χαρακτήρας του παιδιού, καθώς και η αξιολόγηση κινδύνου, παρενόχλησης ή αρπαγής, πλέον είπαμε έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα, αποτελούν κάποια από τα κριτήρια για την απόφαση πότε ένα παιδί είναι έτοιμο να μεταβεί μόνο του στο σχολείο. Τα παιδιά μικρότερης ηλικίας μέχρι την 5η δημοτικού, 10-11 χρονών, είναι καλό να συνοδεύονται από έναν ενήλικα. Νιώθουν ασφάλεια και αυτός ο χρόνος είναι ακόμη μια δυνατότητα ποιοτικής επικοινωνίας με το παιδί και μοιράσματος συναισθημάτων και σκέψεων. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, θέλει να κατακτήσει την ελευθερία του. Θέλει να πηγαίνει με τους φίλους του ή την παρέα του. Οι γονείς είναι σημαντικό, ξέροντας το παιδί τους ως προς τις δεξιότητες που έχει, να το εκπαιδεύσουν προς την ανεξαρτησία του. Με την εκπαίδευση προς την ανεξαρτησία κατακτώνται δεξιότητες όπως της παρατήρησης, της προσοχής, ενθαρρύνεται στην κοινωνικότητά του καθώς και στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Είναι σημαντικό υπό επιτήρηση ή εποπτεία να του δημιουργούμε τέτοιες εμπειρίες μάθησης και επιτυχίας. Παραδείγματος χάρη, αν μας ζητήσει να περάσει τον δρόμο απέναντι και θεωρούμε ότι είναι έτοιμο, μπορούμε να το παρακολουθούμε καθώς θα περνάει το δρόμο. Και αργότερα στην ηλικία να επιτρέπουμε μικρές στιγμές ανεξαρτησίας. Παράδειγμα, περιήγηση με φίλους στη γειτονιά, ώστε το παιδί να εξελίσει τις αντιληπτικές, κριτικές και κοινωνικές δεξιότητές του. Είπαμε φυσικά ότι τώρα δεν είναι όπως ήταν πριν μερικές δεκαετίες και σίγουρα δεν είναι έτσι όπως μεγαλώσαμε εμείς σε αυτήν εδώ την χώρα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα και δυστυχώς μέρα με τη μέρα χειροτερεύουν οι συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιορίσουμε τα παιδιά μέσα σε ένα χρυσό κλουβί, γιατί αργά ή γρήγορα, μεγαλώνοντας, θα έρθουν αντιμέτωπα με αυτόν τον κόσμο και θα πρέπει να έχουν αποκτήσει την εμπειρία της ανεξαρτησίας και να αναγνωρίζουν κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν γύρω τους. Δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, θέλει δουλειά, πολλή δουλειά από όλους.

ένα άλλο θέμα, είπαμε. Σήμερα επιστρέφουμε και εμείς στα σχολεία μαζί με τους μαθητές όλων των βαθμίδων. Το έχουν κυρίως οι γονείς στο δημοτικό. Βέβαια είναι ένα θέμα που απασχολεί όλα τα παιδιά. Το ζητούμενο είναι ένα παιδί μικρής ηλικίας, ένας μαθητής δημοτικού για παράδειγμα, να μην έχει μεγάλο φορτίο στην πλάτη. Αναφερόμαστε δηλαδή στην σχολική τσάντα. Τι τύπος ενδείκνεται για κάθε ηλικία. Μια βαριά σχολική τσάντα δεν προκαλεί σχολίωση, καθώς αυτή έχει κληρονομική προδιάθεση. Μην νομίζουμε ότι αν βάλει τη βαριά τσάντα αμέσως θα πάθει σχολίωση, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι και άμυρη ευθυνών η τσάντα για διάφορα άλλα. Σίγουρα επιβαρύνει την στάση του παιδικού σώματος, δημιουργώντας μυϊκή ανισορροπία και κόπωση. Εδώ είμαστε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, προκρίνουμε τσάντες με ροδάκια που τις αποδέχονται και τα παιδιά. Αυτά στο δημοτικό. Στην εφηβεία, ακόμα και αν το προτείνουμε, οι μαθητές δεν θα δεχθούν να πάρουν τσάντα με ροδάκια προφανώς. Το ευτύχημα είναι ότι οι μαθητές όσο μεγαλώνουν κουβαλούν λιγότερα πράγματα, ενώ στα μικρά παιδιά η σάκα είναι δυσανάλογα βαριά. Αν έχει κάποιος παιδί στο δημοτικό μπορεί να καταλάβει. Μιλάμε για κιλά μέσα σε κάθε σχολική τσάντα. Μπορεί να ξεπερνάει και τα 7-8 κιλά καθημερινά το φορτίο που βάζουν με όλα αυτά τα τεύχη, τα τευχίδια, τα τετράδια, τα παρατετράδια, το βασικό βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο, το πρώτο τεύχος, το β' τεύχος, ειδικά όταν αλλάζουν τα τεύχη, όσοι είστε γονείς καταλαβαίνετε. Οι τσάντες πλάκτης, τα backpack που επιλέγουν μαθητές γυμνασίου και λυκείου, μειώνουν τις καταπονήσεις που δέχεται η σπονδυλική στήλη, αν είναι σταθερές στην πλάτη και αντίστοιχα με το κέντρο βάρους του σώματος. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη σε ένα κορδόνι που δένουν τα παιδιά μπροστά, όπως ακριβώς κάνουν και οι ορειβάτες. Έτσι, ο σάκος τελικά τοποθετείται στη σωστή θέση και αποφεύγεται να συνηθίσει το παιδί μια λάθος θέση στάσης ή βάδισης, η οποία θα μπορούσε να επιτείνει τη σχολιωτική εμφάνιση σε παιδιά με προδιάθεση. Έχει λοιπόν αυτό το μικρό κορδονάκι ένα κλειπ μπροστά, ανάμεσα στους δύο ημάντες, που όταν το κλείνουν τα παιδιά, και εμείς οι μεγαλύτεροι όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες τσάντες, έρχεται στη σωστή θέση το βάρος και κατανέμεται καλύτερα στην πλάτη μας.

μοιάσει με πρόβλημα πολυτελείας τώρα αυτό που θα πούμε, αλλά στα πάρτι γενεθλίων λέει το ερώτημα, καλούμε όλη την τάξη ή όσους είναι φίλοι μας? Το πάρτι των γενεθλίων που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, είναι η πρώτη φορά που το παιδί νιώθει οικοδεσπότης, αυτός που καλεί, που οργανώνει, που υποδέχεται. Δεν είναι μόνο παιχνίδι και τούρτα, είναι μια εμπειρία που το συνδέει με την ομάδα του. Στις μικρές ηλικίες είναι σημαντικό να καλούνται όλα τα παιδιά. Έτσι καλλιεργείται η αίσθηση του ανήκειν, μειώνονται οι αποκλεισμοί και δίνεται η ευκαιρία να γνωριστούμε και με τους γονείς των συμμαθητών. Καθώς το παιδί όμως μεγαλώνει, η πρόσκληση μπορεί να περιορίζεται στους κοντινούς φίλους, αρκεί να προηγηθεί κουβέντα. Ποιοι σου ταιριάζουν? Πώς θα ένιωθες αν ήσουν το παιδί που δεν προσκαλείται? Η ευγένεια και η ενσυναίσθηση χτίζονται μέσα από τέτοιες στιγμές. Δεν χρειάζονται απόλυτοι κανόνες, αλλά σταθερή καθοδήγηση για το πώς στεκόμαστε απέναντι στους άλλους, ακόμη και μέσα από ένα παιδικό πάρτι.

Πολλοί γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την σχολική άρνηση. Τι είναι, πώς εκδηλώνεται και πότε πρέπει πραγματικά κάποιος να ανησυχήσει. Ως σχολική άρνηση ορίζουμε την ακούσια μη παρακολούθηση του σχολείου που συνοδεύεται από άγχος και συχνά καταθλιπτική διάθεση. Κάποιες φορές παρατηρείται συνύπαρξη σωματικής συμπτωματολογίας. Δηλαδή μπορεί κανείς να παρατηρήσει στα παιδιά αναυτεία, κοιλιακό άλγος, εμετούς, διάρρεια, κεφαλαλγία, λιποθυμία. Διαφοροποιείται από το σκασιαρχείο, την κοπάνα δηλαδή, που είναι εκούσια μη παρακολούθηση του σχολείου, χωρίς να υπάρχουν κάποια σωματικά ή ψυχικά συμπτώματα. Η σχολική άρνηση μπορεί να εμφανιστεί σε όλες τις ηλικίες, αλλά συχνότερα παρατηρείται σε τρεις περιόδους. 5 έως 7 ετών, στην έναρξη της σχολικής ζωής και συνήθως συνδέεται με άγχος αποχωρισμού από το οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως από τη μητέρα. 11 έως 12 ετών, στην είσοδο στη δεύτερη βαθμίδα, δηλαδή στο γυμνάσιο, συχνά συνοδεύεται από άγχος σχολικής επίδοσης. Δυστυχώς το έχουμε πετύχει πάρα πολύ στην Ελλάδα, τα παιδιά να αγωνίζονται σαν άλογα κούρσας. Θέλουμε τους βαθμούς, την επίδοση και νομίζουμε ότι αυτό είναι το μόνο που καταξιώνει και βοηθάει τα παιδιά να εξελιχθούν. Τραγικό λάθος. Και 14 ετών με αυξημένη πιθανότητα ψυχιατρικής διαταραχής πλέον σε αυτή την ηλικία. Δεν υπάρχει διάκριση στο φύλο, δηλαδή αφορά το ίδιο και τα κορίτσια και τα αγόρια. Η σχολική άρνηση δύναται να εκδηλωθεί ευνίδια ή και σταδιακά. Πρώτης εμφάνισής της, η εικόνα του παιδιού ή του εφήβου συνήθως είναι χωρίς προβλήματα και δυσκολίες. Στην εκδοχή της σταδιακής εκδήλωσης αρχίζει με απροθυμία για τη σχολική προσέλευση. Μπορεί το παιδί να διανύει τη μισή διαδρομή προς το σχολείο ή να φτάνει μέχρι την πόρτα χωρίς να μπαίνει μέσα, να κάθεται μερικές ώρες χωρίς να ολοκληρώνει τη διδακτική ημέρα, μέχρι την πλήρη αποχή από το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ενδεχομένως τα παιδιά ή οι έφηβοι να δηλώνουν την απροθυμία τους, αιτιολογώντας τον φόβο για το σχολείο, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η εικόνα κρύβεται πίσω από σωματικές ενοχλήσεις ή αναφορά σε γεγονότα δυσάρεστα στο σχολικό περιβάλλον. Μπορεί να αφορούν είτε την ομάδα συνομιλίκων είτε το διδακτικό προσωπικό, να ισχύουν και να μεγενθύνονται ή να μην ισχύουν και καθόλου. Εκκλητικοί παράγοντες της σχολικής άρνησης μπορούν να θεωρηθούν αρρώστια ή θάνατος κάποιου από τους γονείς ή συγγενικού προσώπου που είναι σημαντικό για το παιδί ή τον έφηβο, ασθένεια, ατύχημα ή εγχείρηση του ίδιου του ανηλίκου που το αναγκάζει να νοσηλευτεί ή να παραμείνει στο σπίτι, αλλαγή σχολείου, αποχή λόγω ασθένειας ή ακόμα και σε περίοδο διακοπών. Η εμπειρία δυστυχώς της καραντίνας και της διακοπής λειτουργίας των σχολείων άνοιξε την πόρτα μιας άλλης κατοίκων εκπαίδευσης και η απουσία του παιδιού από το σχολείο απενοχοποιήθηκε στη συνείδηση της οικογένειας. Δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα και θα αργήσουν να φανούν. Ωστόσο, εκτιμάται ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε περισσότερα περιστατικά σχολικής άρνησης. Αξίζει να σημειωθεί πως η σχολική άρνηση αφορά όλη την οικογένεια και όχι μόνο τον μαθητή. Οι γονείς αφού φίβων και ψυχολόγο. Η σχολική άρνηση θεωρείται επίγον ψυχιατρικό περιστατικό. Είναι αναγκαία η άμεση κινητοποίηση ολόκληρης της οικογένειας. Όποιος παρατηρήσει λοιπόν κάτι τέτοιο στο παιδί, μην επαναπαυθεί.

Ποιος δεν έχει κάνει την ερώτηση από τους μεγαλύτερους και ποιος δεν έχει εξοργιστεί πολλές φορές από τους μικρότερους, όπως και εμείς δεν ήμασταν μικρότεροι όλοι, όταν ακούγαμε «Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?» Αυτή η ερώτηση γεννιέται από αγάπη και ενδιαφέρον προφανώς, όμως συχνά κουβαλά ασυνείδητα προσδοκίες και ανησυχίες γονιών και μεγαλύτερων για το μέλλον των παιδιών τους. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται ο πρόωρος χαρακτηρισμός, καθώς το λεγόμενο labeling, δηλαδή το να βάλουμε επιγραφές, ταμπέλες, ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, μπορεί να κλειδώσει την εικόνα που διαμορφώνει το παιδί για τον εαυτό του, ενώ η ταυτότητα χτίζεται σταδιακά από το παιχνίδι, τη φαντασία και την παρατήρηση. Βρίσκονται στη φάση της ανακάλυψης του κόσμου.

ακραία πολύ θεωρητικό. Οι ομάδες αυτές, όπως και όλες οι ομάδες, μπορούν να δημιουργήσουν όμως και προβλήματα, όταν οι γνώμες και οι απόψεις των μελών επικρίνουν τις ενέργειες του εκπαιδευτικού ή παρεμβαίνουν στο παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό έργο του. Παράλληλα, μπορούν να προκαλέσουν αποκλεισμό μαθητών ή γονέων και δημιουργία μιας ιδιαίτερης ομάδας μέσα στην τάξη. Η έλλειψη συντονιστή της ομάδας, όπως και των κριτηρίων κανόνων επικοινωνίας, καθώς και το εύρος διαφορετικών αντιλήψεων ανάμεσα στους γονείς, δημιουργεί καταστάσεις στις οποίες ο ρόλος των γονιών είναι παρεμβατικός και δυσλειτουργικός στην εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολικό κλίμα. Από την άλλη, μπορεί να καθιστούν υπόλογο τον εκπαιδευτικό για το έργο του, όπως και να γίνεται κατάχρηση του προσωπικού χρόνου, όταν καλείται να παρέχει συνεχή ενημέρωση για τη ροή του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου. Ενημέρωση για τα μαθήματα, φωτογραφίες και άλλα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι καλή αυτή η επικοινωνία να υπάρχει ανάμεσα στους γονείς, αφού έχουμε φτάσει στο σημείο να μην επικοινωνούμε πλέον ο ένας με τον άλλον πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά πολλές φορές μέσα από αυτές τις ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Αρχίζουμε να κρίνουμε τον εκπαιδευτικό, όλοι μαζί να βγάλουμε κάτι αρνητικό, κάτι δεν πάει καλά, όλα μας φταίνε και τις περισσότερες φορές τα βάζουμε με όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό μας, που σίγουρα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.

Η επιστροφή στο σχολείο και όλα όσα συνδέονται με αυτήν είναι το θέμα που έχουμε για σήμερα το πρωί στην ραδιοφωνική μας στροφή, φίλες και φίλοι ακροατές, και αλλάζουμε λίγο μετά από τα σύντομα αυτά που είπαμε για διάφορα που μας έρχονται μπροστά μας μαζί με τα παιδιά στο ξεκίνημα και όχι μόνο της σχολικής χρονιάς. Η κουζίνα μυρίζει γιουβαρλάκια και ήττα. Τα δίδυμα έχουν ήδη αρνηθεί να φάνε για δεύτερη φορά και η Σοφία, σχεδιάστρια ρούχων με δικό της ατελιέ στα δυτικά προάστια, προσπαθεί να συγκρατήσει την κούρασή της για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της ημέρας. Ποιο είναι αυτό? Η μελέτη της πρώτης δημοτικού. Το προηγούμενο καλοκαίρι η Σοφία θεωρούσε πως το ολοήμερο σχολείο θα της έλυνε τα χέρια. Πίστευε ότι θα άφηνε το πρωί και θα έπαιρνε έτοιμα τα παιδιά διαβασμένα για να έχουν χρόνο για δραστηριότητες και παιχνίδι. Οι προσδοκίες της όμως γρήγορα συγκρούστηκαν με την πραγματικότητα. Τα παιδιά γύριζαν σε υπερένταση, πεινούσαν, είχαν μάθει καινούργιες κακές συνήθειες από μεγαλύτερα παιδιά και κυρίως δεν είχαν διαβάσει τίποτα. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή, λέει η ίδια. Η καθημερινότητα γινόταν όλο και πιο βαριά. Στην αρχή τα διαβάζα μαζί. Νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις, αλλά τελικά δεν γίνεται. Ο Νικόλας είναι πιο γρήγορος, η Ειρήνη χρειάζεται περισσότερη στήριξη. Τα χώρισα. Σύντομα άρχισα να έχω ψυχοσωματικά. Κάθε απόγευμα πριν έρθουν τα παιδιά στο σπίτι, είχα πονοκέφαλο και έναν κόμπο στο στομάχι. Ο σύζυγος προσπαθούσε να βοηθήσει, αλλά είχε άστατα ωράρια και όταν βρισκόταν σπίτι, τα παιδιά τον ξεγελούσαν και εκείνη, η μητέρα, κατέληγε να μαλώνει και μαζί του. Γελούσα με τους γονείς που έβαζαν δάσκαλο για την πρώτη δημοτικού, το θεωρούσα μια υπερβολή στο κυνήγι της αριστείας, μέχρι που ήρθε ο Φλεβάρης. Όταν φώναξα στην Ειρήνη για μια άσκηση και την είδα να κλαίει, είπα «Δεν πάει άλλο». Στο σπίτι πια είχαμε μόνο εντάσεις. Η λύση ήρθε από ένα μικρό ιδιωτικό κέντρο μελέτης, μας λέει. Την πρώτη μέρα που τα άφησα εκεί και δεν χρειάστηκε να τα διαβάσω εγώ, ένιωσα σαν να είχα κάνει εγγραφή σε σπα τουλάχιστον. Δεν ήταν μόνο για εκείνα, ήταν ένα δώρο για μένα. Ναι, 190 ευρώ το μήνα με έκπτωση για δύο παιδιά. Αλλά τα καλύτερα λεφτά που έχω δώσει τη ζωή μου ήταν αυτά. Ησυχία στο σπίτι, τα παιδιά μελετημένα, ελεύθερα να είναι παιδιά για το υπόλοιπο της ημέρας, ενώ τον Ιούνιο που σταμάτησα τη μελέτη για να μην πληρώνω ολόκληρο το μήνα για 10 μέρες σχολείου, τα είδα να κάθονται και να διαβάζουν μόνα τους. Η Σοφία, προφανώς φίλες και φίλοι ακροατές, δεν είναι η μόνη. Η απογευματινή μελέτη έχει εξελιχθεί σε επίπονη δοκιμασία για πολλές οικογένειες. Ένα ανοιχτό μέτωπο μεταξύ σχολείου, δουλειάς, κούρασης και παιδικής ψυχολογίας. Στην άλλη άκρη της πόλης, η Δέσποινα είναι δασκάλα και μητέρα δύο παιδιών και περιγράφει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Με το Στέλιο που ήταν στην πρώτη δημοτικού, βάλαμε από την αρχή κανόνες. Τον άφηνα να μελετά μόνος του και επέστρεφα για έναν τελικό έλεγχο και όχι για διόρθωση. Το λάθος το αφήναμε για τη δασκάλα. Δεν ήθελα να μπω στο παιχνίδι της τελειοθυρίας. Ήθελα να μάθει να δουλεύει μόνος του. Ήμουν βέβαια τυχερή, γιατί είχε κληρωθεί στο πρότυπο και η δουλειά που γίνεται στο σχολείο είναι εξαιρετική. Η μελέτη έγινε για την ίδια μια ευκαιρία σύνδεσης. Τον άκουγα να διαβάζει, να κάνει λάθη, να γελάει. Το απολάμβανα, ίσως γιατί το είχα στερηθεί στο πρώτο μου παιδί, καθώς είχα μόλις αποκτήσει το Στέλιο και τη μελέτη του μεγαλύτερου είχε αναλάβει ο άντρας μου. Η Δέσποινα, από το καλοκαίρι, είχε ήδη προετοιμάσει το μικρό με προγραφικά βιβλία, όχι για να του μάθει την ύλη, αλλά για να τον προπονήσει σε μια διαδικασία συγκέντρωσης, όπως λέει η ίδια. Δεν είχαν όμως όλες οι μεταβάσεις την ίδια ευκολία. Με τον μεγαλύτερο γιο της, τον Ηλία, που πήγε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στο γυμνάσιο, τα πράγματα ήταν πιο περίπλοκα. Είχε άγχος για τα μαθήματα, το νέο περιβάλλον, τους πολλούς καθηγητές. Στα πρώτα διαγωνίσματα ζήτησε βοήθεια, ήταν πελαγωμένος. Αλλά και εκεί ο ρόλος μου ήταν να τον ενθαρρύνω, όχι να υποκαταστήσω τον δάσκαλο. Η εμπειρία της Δέσποινας φωτίζει το πώς η σταδιακή αυτονόμηση ενός παιδιού δεν είναι αυτονόητη. Είναι αποτέλεσμα σταθερότητας, εμπιστοσύνης και ρεαλιστικών προσδοκιών. Αλλά πώς μπορεί ένας γονιός να ξέρει τι είναι αρκετό? Είναι λοιπόν το θέμα της μελέτης στο σπίτι ένα αρκετά περίπλοκο ζήτημα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι απαιτήσεις στα παιδιά, έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ τα βιβλία και η ύλη και όλα αυτά που πρέπει τα παιδιά να κάνουν είναι πολλά σε λίγο χρόνο. Και μην ξεχνάμε φυσικά ότι κάθε παιδί έχει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα και κάποιες άλλες ασχολίες και κάποια άλλα
που θα χρειαστεί να κάνει μέσα στην διάρκεια της εβδομάδος εκτός του σχολικού του προγράμματος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα με την Τερέζα Μπάουν που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας και αναφέρεται στα συχνότερα λάθη των γονιών από την υπερπροστασία για τα πρωτάκια τους. Πίσω από κάθε λάθος μας κρύβεται μια βαθιά ανάγκη να προστατεύσουμε το παιδί μας από κάθε στενοχώρια. Έτσι, συχνά αναλαμβάνουμε εμείς τον ρόλο του μαθητή λύνοντας ασκήσεις, διορθώνοντας λάθη, βελτιώνοντας γραπτά, πιέζοντας το παιδί για να μην εκτεθεί στο σχολείο ή το συγκρίνουμε με συμμαθητές ή αδέλφια. Με αυτές τις πράξεις, όχι με τα λόγια, του δείχνουμε ότι δεν το θεωρούμε ικανό. Όμως κάθε παιδί έχει ανάγκη τον θαυμασμό των γονιών του, περισσότερο και από τις δασκάλες του. Άλλο συχνό λάθος είναι η ασυνέπεια. Ενώ η μελέτη πρέπει να ξεκινά την ίδια ώρα καθημερινά, εμείς την αλλάζουμε όταν δεν μας βολεύει. Φορτώνουμε το παιδί με απογευματινές δραστηριότητες και το βάζουμε να μελετήσει εξαντλημένο. Το αποτέλεσμα είναι σύγχυση, εντάσεις, απειλές. Το σχολείο θα τελειώσει. Η σχέση με το παιδί μας όμως κρατάει μια ζωή. Χρειάζεται ηρεμία, καθοδήγηση και σταθερό πρόγραμμα. Η λύση είναι ίσως πιο απλή από όσο νομίζουμε. Ρουτίνα, ρουτίνα, ρουτίνα. Τα παιδιά αγαπούν τη ρουτίνα, τους προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Ένας σταθερός χώρος και μια σταθερή ώρα μελέτης βοηθούν το παιδί να ενσωματώσει αυτή την υποχρέωση στην καθημερινότητά του χωρίς αντιστάσεις. Μέσα από αυτό το μοτίβο, αργά αλλά σταθερά, καλλιεργεί την αυτονομία του, αναπτύσσει υπευθυνότητα, μαθαίνει να οργανώνει το χρόνο του και αποκτά εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Το παιδί χαίρεται με την πρόοδό του. Αυτό που δεν μπορεί και που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι η μελέτη στο σπίτι είναι ευθύνη του παιδιού και όχι των γονέων. Ο δικός μας ρόλος είναι να του μάθουμε πώς να το πετύχει, όχι να αναλάβουμε εμείς τη μελέτη του.

Αυτό δεν είναι πρόβλημα, είναι σύμπτωμα. Τι πιο φυσιολογικό. Η φύση του παιδιού δεν είναι να κάθεται ήσυχα σε μια καρέκλα και να διαβάζει, αλλά να κινείται, να παίζει, να εξερευνά τον κόσμο. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να παγωνικοβαλόμαστε. Πολύ περισσότερο δεν χρειάζεται να θυμώνουμε. Αρκεί να κατανοήσουμε. Το «δεν θέλω να διαβάσω» μοιάζει με τον πυρετό. Δεν είναι το πρόβλημα, αλλά το σύμπτωμα. Το ερώτημα είναι, ποιο είναι το μικρόβιο? Μπορεί το παιδί να χρειάζεται ξεκούραση ή περισσότερο χρόνο για παιχνίδι. Ίσως έχει ανάγκη από επαφή μαζί μας. Ίσως φοβάται πως θα αποτύχει ή ότι θα μας απογοητεύσει. Μπορεί να αγχώνεται με τις αντιδράσεις μας. Ίσως υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή έντονη αδυναμία σε συγκεκριμένο μάθημα. Μπορεί ακόμη να δυσκολεύεται στη συγκέντρωση ή να θεωρεί ότι θα περάσει όλο το απόγευμά του διαβάζοντας. Το σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τον λόγο πίσω από την άρνηση. Κάθε «δεν θέλω» κρύβει έναν φόβο ή μία ανάγκη. Το παιδί δεν ξέρει ακόμη πώς να διαχειριστεί αυτές τις δυσκολίες. Εμείς όμως μπορούμε και οφείλουμε να κάνουμε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις με κατανόηση και ψυχραιμία. Από την άλλη, η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο είναι κομβική. Δεν αλλάζει μόνο η ύλη, αλλά και το πλαίσιο. Ο μαθητής πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται τον χρόνο του, να βάζει στόχους. Ο ρόλος μας πλέον είναι συμβουλευτικός. Όχι έλεγχος, αλλά διάλογος. Όχι επιτήρηση, αλλά σταθερή παρουσία. Η απογευματινή μελέτη δεν είναι απλώς μια αγκαρία. Είναι καθρέφτης της σχέσης μας με το παιδί, της σχέσης του παιδιού με τον εαυτό του και τελικά της δυναμικής της οικογένειας. Δεν χρειάζεται να είναι εφιάλτης. Με απλά εργαλεία όπως η υπομονή, η ρουτίνα, η εμπιστοσύνη μπορεί να γίνει μια γόνιμη καθημερινή τελετουργία και γιατί όχι, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της κοινής μας ζωής. Θέλει πολύ προσπάθεια λοιπόν, πολύ υπομονή και να μην φορτώνουμε τα πάντα επάνω στο παιδί την ώρα της μελέτης, προσπαθώντας εμείς να δημιουργήσουμε την εικόνα ενός τέλειου, κατά τα δικά μας πρότυπα, μαθητή.

Μερικές συμβουλές μελέτης λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ξεκινήσουμε για την πρώτη δημοτικού, για να πάμε στη συνέχεια στην πρώτη γυμνασίου. Είναι οι δύο βασικές μεταβάσεις έτσι κι αλλιώς. Για την πρώτη λοιπόν δημοτικού, η μελέτη πρέπει να ξεκινά την ίδια ώρα κάθε απόγευμα και ή δυνατόν με την παρουσία του ίδιου προσώπου δίπλα στο παιδί. Ιδανικά, η μελέτη ξεκινά περίπου 30 λεπτά μετά την επιστροφή στο σπίτι. Δίνουμε στο παιδί χρόνο να φάει, να χαλαρώσει, να πάει τουαλέτα. 10 λεπτά πριν από αυτή τη μελέτη το προειδοποιούμε ήρεμα. Σε λίγο ξεκινάμε. 5 λεπτά πριν το ενημερώνουμε ξανά, υπενθυμίζοντάς του τυχόν εκκρεμότητες, φαγητό, τουαλέτα, συγχύρισμα του γραφείου του για να μπορέσει να μελετήσει. Και μαζί με το παιδί οργανώνουμε τον χώρο της μελέτης του. Φροντίζουμε να έχει όλα όσα χρειάζεται σε σταθερή και τακτοποιημένη θέση. Ο χώρος μελέτης πρέπει να είναι συγκεκριμένος, σταθερός και καθαρός. Αν διαβάζει κι άλλο παιδί στον ίδιο χώρο, προσπαθούμε να συγχρονίζουμε τις ώρες μελέτης τους. Αν υπάρχει μικρότερο, φροντίζουμε να απασχολείται με μια ήσυχη δραστηριότητα. Ένας πίνακας από φελό ή μαγνητικός στον τοίχο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Εκεί τοποθετούμε το πρόγραμμα, υπενθυμίσεις ή λέξεις της εβδομάδος. Ακόμα και αν δεν διαβάζει με ευχέρεια, μαθαίνει σταδιακά να οπτικοποιεί τη γλώσσα και να οργανώνει τον χρόνο του.

δεν διορθώνουμε τα λάθη του πριν από το σχολείο, του δίνουμε την ευκαιρία να μάθει από αυτά. Στην περίπτωση που το παιδί αρνείται επίμονα να διαβάσει, μπορούμε να το αφήσουμε μια φορά να πάει αδιάβαστο, ώστε να έρθει αντιμέτωπο με τις συνέπειες της αμελιάς του. Μια τέτοια ενέργεια βέβαια προϋποθέτει ότι θα ενημερώσουμε τον δάσκαλο, εξηγώντας του τι κάναμε και γιατί. Το άτομο που διαβάζει μαζί με το παιδί δεν χρησιμοποιεί κινητό ή άλλες οθόνες. Αυτό είναι εντελώς απαραίτητο. Δεν θέλουμε τα Σαββατοκύριακα να είναι πάντοτε γεμάτα δραστηριότητες και κυρίως ανιαρή για τα παιδιά μελέτη. Άρα μπορούμε να επιλέξουμε η μελέτη για τη Δευτέρα να ολοκληρώνεται από την Παρασκευή και είναι πολύ καλό αυτό σαν επιχείρημα για τα παιδιά. Διαβάζει σήμερα και έχει ένα Σαββατοκύριακο πολύ πιο χαλαρό και πολύ πιο άνετο. Πολύ πολύ σημαντικό λοιπόν για τα παιδιά, κυρίως αυτές οι καταραμένες οθόνες που έχουν γίνει η επέκταση των χεριών των γονέων, γιατί για τα παιδιά είναι το ίδιο το χέρι, δεν το συζητάμε. Αυτές ήταν οι συμβουλές για την πρώτη δημοτικού. Απλές, σύντομες, αλλά πολύ πολύ ουσιαστικές.

Και εσύ μου λες μελέτης τώρα για την πρώτη γυμνασίου. Η μελέτη ξεκινά 30 με 45 λεπτά μετά την επιστροφή στο σπίτι, ώστε να ξεκουραστεί, να φάει και να αποφορτιστεί. Ο χώρος μελέτης πρέπει να είναι σταθερός και ήσυχος, χωρίς κινητό, τάμπλετ ή ειδοποιήσεις κοντά του, εκτός, και αυτό είναι η εξαίρεση μεγάλη, αν τα χρησιμοποιεί για την εργασία του. Και φυσικά και εκεί με συμφωνημένους όρους. Οι γονείς μαζί με το παιδί καθορίζουν εκ των προτέρων τον χρόνο μελέτης. Πότε θα ξεκινά, αν θα υπάρχουν διαλύματα, πόσο θα διαρκούν και πότε θα ολοκληρώνεται. Πριν από τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Πόση ώρα χρειάζεται για κάθε μάθημα, από ποιες πηγές και ποια εργαλεία μπορεί να έχει για να λάβει βοήθεια αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του διαβάσματος. Δεν διαβάζουμε μαζί του, αλλά είμαστε διαθέσιμοι. Δεν εξετάζουμε, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε αν ζητήσει βοήθεια ή να το βοηθήσουμε να οργανώσει την ύλη για επανάληψη. Μπορούμε όμως να διδάξουμε κάποιες τεχνικές διαβάσματος, όπως παραδείγματος χάρη να μελετούν τα πιο δύσκολα ή βαρετά μαθήματα στην αρχή, που είναι πιο ξεκούραστα, και να κάνουν ανακεφαλαίωση στη συνέχεια. Μπορούμε να του δείξουμε πώς να υπογραμμίζει τα κύρια σημεία ενός κειμένου, να εντοπίζει τις λέξεις κλειδιά ή να γράφει έναν δικό του τίτλο δίπλα σε κάθε παράγραφο, ώστε να ενισχύει έτσι την οπτική του μνήμη και να συγκρατεί ευκολότερα τις πληροφορίες. Μαθαίνουμε μαζί του τεχνικές αποστήθησης, ανάγνωσης, με νόημα και χρήσης χρόνου. Μαθαίνουμε επίσης πως κατά τη διάρκεια της παράδοσης μπορούμε και πρέπει να κρατάμε σημειώσεις. Δείχνουμε ενδιαφέρον για τη σχολική του πορεία, όχι με έλεγχο, αλλά με ουσιαστικό διάλογο. Σε τι δυσκολεύτηκε σήμερα? Τι σε έκανε περήφανο? Αν υπάρξει αντίσταση ή άρνηση, δεν θυμώνουμε, ρωτάμε τι σε κουράζει, μήπως μπορούμε να το οργανώσουμε αλλιώς. Και κάπως έτσι θα πορευτούμε και με τα πρωτάκια του γυμνασίου. Εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση από τα πρωτάκια του δημοτικού. Για τα πρωτάκια του λυκείου δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί τα παιδιά είναι ήδη αρκετά αυτονομημένα, έχουν βρει τον δικό τους ρυθμό και σίγουρα δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν τι έχουμε εμείς να πούμε για τον τρόπο που αυτά θα καθίσουν να διαβάσουν. Η προετοιμασία ξεκινάει από το δημοτικό, φίλες και φίλοι ακροατές.

Κάθε Σεπτέμβριο τα παιδιά, φίλες και φίλοι ακροατές, ξαναφορούν το ίδιο κουστούμι. Δηλαδή καινούργια τσάντα, καθαρά τετράδια, μια υπόσχεση για δυναμική αρχή. Για πολλά όμως το κουστούμι αυτό είναι βαρύ, σφιχτό και υπενθυμίζει ότι η ανεμελιά του καλοκαιριού έληξε. Η επιστροφή στα θρανία φέρνει στα παιδιά κόμπο στο στομάχι. Άλλοτε από ενθουσιασμό, άλλοτε από φόβο, άλλοτε από άγχος ή και από τη γνώση του τι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν. Ρωτήσαμε μαθητές τι σημαίνει για τους ίδιους επιστροφή στο σχολείο. Οι φωνές τους, άλλοτε διστακτικές και άλλοτε γεμάτες ορμή, αποκαλύπτουν κάτι πιο σύνθετο από τα κλασικά «μου αρέσει γιατί βλέπω τους φίλους μου και αρχίζει το πρωινό ξύπνημα και το φροντιστήρια». Κάνουν λόγο για ένα σχολείο που τα βλέπει συχνά όχι ως δραστήριους ανθρώπους, αλλά ως μελλοντικούς υποψηφίους για την αγορά εργασίας. Γράφει στο κείμενό της και στην έρευνα που έκανε η Φωτεινή Σίμου. Η Χριστίνα, λοιπόν, 9 ετών, περιγράφει το καλοκαίρι σαν έναν χώρο ελευθερίας. «Μου αρέσει το καλοκαίρι γιατί δεν χρειάζεται να βάζεις ξυπνητήρι. Ξυπνάς όποτε θες και πηγαίνεις για μπάνιο. Στο τέλος όμως με πιάνει στενοχώρια. Θυμάμαι τα τετράδια, τα μαθήματα και έχω φόβο αν θυμάμαι πώς γράφονται οι λέξεις. Θέλω να παίξω με τους φίλους μου. Όχι να ξεκινήσω δυναμικά, όπως λέει η μαμά». Στα λόγια της ακούγεται κάτι βαθύτερο από την παιδική αμηχανία. Το σχολείο δεν είναι απλός χώρος μάθησης, αλλά πεδίο όπου η ίδια η αίσθηση του εαυτού συνδέεται με την επίδοση. Ο Νικόλας, 11 ετών, το συνοψίζει πιο κοφτά. «Λες θα ξαναδώ τους φίλους μου, αλλά μετά ξεκινάνε όλα μαζί. Μάθηματα, εργασίες, φροντιστήριο. Νιώθεις ότι τελειώνει το παιχνίδι και αρχίζει η πίεση». Θέλει, λέει, να υπάρχει μια μέρα όπου οι μαθητές να μπορούν να πούν τι τους δυσκολεύει, χωρίς να θεωρείται δεδομένο ότι είναι έτοιμοι να φορτωθούν με εργασίες. Η Άννα θυμάται τη στιγμή που από το δημοτικό πέρασε στο γυμνάσιο. Ήταν σαν να έσπασε κάτι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρωινό που με άφησαν μόνη στην πύλη του σχολείου. Αυτή η εικόνα, ένα παιδί στην πύλη, συμπυκνώνει την απουσία προετοιμασίας για τις αλλαγές. Η Στέλλα το λέει σχεδόν με απέτηση. Αυτή την πρώτη μέρα, σε ένα νέο περιβάλλον, θα έπρεπε να μας υποδέχεται κάποιος. Εγώ από ένα σχολείο κοντά στη Θεσσαλονίκη βρέθηκα σε ένα γυμνάσιο στο κέντρο της. Μου είχε φανεί αιώνας να βρω το τμήμα μου. Από το γυμνάσιο στο Λύκειο, από το Λύκειο στις Πανελλήνιες, η διαδρομή μοιάζει με ψυχολογικά άλματα. Κι όμως, στο σύστημα αυτά τα άλματα θεωρούνται αυτονόητα. Στο δημοτικό ήμασταν παιδιά. Στο γυμνάσιο έπρεπε να ξέρουμε τι θέλουμε να γίνουμε και πού ακριβώς θέλουμε να πάμε, συμπληρώνει η Στέλλα με τον αυθορμητισμό, αλλά και τον εκνευρισμό μιας έφηβης. Η Μυρτώ, 12 ετών, μιλάει και αυτή για τον φόβο της αλλαγής. «Φέτος είναι μια δύσκολη επιστροφή. Καινούριο σχολείο, πολλοί καθηγητές, μεγαλύτεροι μαθητές στο προάβλιο. Μου φαίνεται βουνό. Το καλοκαίρι πέρασε γρήγορα και ξαφνικά έπρεπε να σοβαρευτώ. Έχω ήδη ξεκινήσει απογευματινά αγγλικά και ξέρω ότι οι γονείς μου έχουν αγχωθεί για το πότε και αν θα χρειαστώ φροντιστήρια ή άλλη βοήθεια με το διάβασμα». Η Δημητρά, που τελείωσε την τρίτη γυμνασίου, λέει: «Η δική μου μετάβαση φέτος στην πρώτη λυκείου θα είναι πιο εύκολη. Ξέρω πολλούς συμμαθητές μου που θα πάμε μαζί στο ίδιο λύκειο, αλλά εκείνη την πρώτη εβδομάδα στην πρώτη γυμνασίου θα τη θυμάμαι πάντα με λίγο τρόμο. Θα ήθελα να υπάρχουν άνθρωποι στο σχολείο που να σε ρωτάνε πώς νιώθεις με τις αλλαγές ή με οτιδήποτε άλλο. Όχι μόνο πώς τα πας τα μαθήματα». Η πεποίθηση ότι η ψυχολογική διάσταση της μετάβασης είναι δευτερεύουσα παραμένει βαθιά ριζωμένη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές με τον τρόπο τους και από την θέση τους αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μάθημα αλλά και ένα κοινωνικό περιβάλλον. Αν δεν βρεις θέση μέσα του, νιώθεις αόρατος και μόνος. Όσο μεγαλώνουν, τόσο βαραίνει ο Σεπτέμβριος για τα παιδιά. Ο Άρης, 14 ετών που μπαίνει στο Λύκειο, το εξηγεί απλά. Όσο περνούν τα χρόνια, η επιστροφή είναι πιο δύσκολη. Το χειρότερο είναι ότι νιώθουμε αβοήθητα. Οι μεγάλοι λένε: «Είστε μεγάλοι πια», και εννοούν ότι πρέπει να τα καταφέρουμε μόνοι. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε μόνα μας. Η Αλεξάνδρα, 16 ετών, περιγράφει την επιστροφή σαν ένα κουστούμι που δεν μας κάνει. Για εκείνη, το Λύκειο ισοδυναμεί με Πανελλήνιες, ένα σύστημα που συνδέει την αξία με την απόδοση. «Θέλω μια μέρα χωρίς άγχος, χωρίς ύλη. Θέλω να μου μιλάνε σαν να είμαι άνθρωπος, όχι μηχανή που πρέπει να καταφέρει κάτι». Η Μαρία, 15 ετών, προσθέτει: «Είναι σαν να πρέπει να αποδεικνύουμε συνέχεια κάτι,
ότι είμαστε καλοί μαθητές, καλοί χαρακτήρες, ότι έχουμε στόχους, κανείς δεν ρωτάει αν είμαστε κουρασμένοι, καλά, ψυχολογικά, ήσυχοι. Η εφηβεία, μια περίοδος αβεβαιότητας, αντιμετωπίζεται σαν γραμμή παραγωγής. Και έτσι οι μαθητές αισθάνονται ότι δεν τους δίνεται η άδεια να υπάρξουν ως έφηβοι. Νομίζω αυτό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε όλοι, γιατί σίγουρα συμβαίνει. Στην Ελλάδα το απογευματινό φροντιστήριο δεν είναι εξαίρεση, είναι κανόνας. Οι μαθητές τρέχουν σε δύο παράλληλες τροχές. Το σχολείο το πρωί και τα φροντιστήρια το απόγευμα. Ο Χριστοφόρος, 16 ετών, το περιγράφει σαν διπλή βάρδια. Πηγαίνω σχολείο, μετά φροντιστήριο, μετά διάβασμα, οι ελεύθερες ώρες μετριούνται σε scroll και in between στιγμές. Στο λύκειο δεν έχει ζωή. Το φροντιστήριο είναι το πραγματικό σχολείο. Το πρωί πηγαίνεις απλώς για παρουσίες. Τα απογευματινά κέντρα μελέτης και τα φροντιστήρια ξεκινούν όλο και νωρίτερα. Πηγαίνω σχολείο 8 με 2, μετά κέντρο μελέτης 3 με 6, γυρίζω σπίτι και δεν έχω δύναμη να παίξω, λέει η Άννα. Είναι μόλις 10 ετών. Η Στέλλα απαντά με ένα δικό της ερώτημα. Πολλές φορές αναρωτιέμαι ποιο είναι το πραγματικό σχολείο μου, αυτό που πάω το πρωί ή το φροντιστήριο. Η ζωή που ζει στο Αγρίνιο βάζει στο τραπέζι κάτι άλλο. Την ενοχή για το βάρος που μπορεί να επιφέρει αυτό στον οικονομικό προϋπολογισμό. Νιώθω τύψεις που οι γονείς μου πληρώνουν φροντιστήρια. Ξέρω ότι δεν τους είναι εύκολο. Και ξέρω ότι άλλα παιδιά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και η Στέλλα του επισημαίνει με το δικό της τρόπο. Αν οι γονείς μου δεν είχαν λεφτά να έχω βοήθεια με τα μαθήματα, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα με τον τρόπο που γίνεται το μάθημα στο σχολείο. Δεν λέω ότι είναι όλοι οι καθηγητές μας κακοί, λέω όμως ότι δεν έχουν ούτε αυτοί ό,τι χρειάζονται. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται. Έχουν μείνει σε αρχαία χρόνια, καταλήγει. Αυτή η διάσταση, οικονομική και ταξική, διαπερνά ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η επιτυχία συχνά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο προσπάθειας, αλλά και οικονομικής δυνατότητας. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται πολύ πριν ενηλικιωθούν και πολύ πριν καταλάβουν το πόσο τελικά καθοριστική είναι για τη μετέπειτα ζωή τους η κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται. Το βιώνουν, το βλέπουν στην πράξη, φίλες και φίλοι ακροατές. Πολλά παιδιά μιλούν για το αίσθημα μοναξιάς. Ο Χριστοφόρος λέει: θα ήθελα μια φορά να με ρωτήσουν αν με δυσκολεύει κάτι, όχι αν έγραψα καλά. Ο Αντώνης, μαθητής της Δευτέρας Γυμνασίου, νιώθει ότι παίζει κάποιον ρόλο μέσα στην τάξη. Πολλές φορές νιώθω ότι παριστάνω τον καλό μαθητή. Να προσέχω, να κάνω ερωτήσεις. Στο διάλειμμα είμαι περισσότερο ο εαυτός μου. Η ψυχολογική πίθαν δεν παίρνει άριστους βαθμούς, φίλες και φίλοι ακροατές. Από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους, το κοινό νήμα είναι ότι το σχολείο δίνει λίγες ευκαιρίες για αυθεντική έκφραση και ελευθερία. Η σωστή απάντηση υπερισχύει του πώς νιώθω. Ο Αντώνης αγαπά, λέει, τη λογοτεχνία. Δεν το ήξερα, αλλά μια φορά συζητήσαμε τι μας έκανε να νιώσουμε ένα ποίημα. Ήταν η μόνη φορά που δεν είχε σημασία η σωστή απάντηση, αλλά το τι νιώσαμε. Ήταν ωραίο να βλέπεις ότι οι περισσότεροι είχαν κάτι να πούν. Μπορεί κάτι να μην ξέρουμε, αλλά το τι νιώθουμε το καταλαβαίνουμε ακόμη και αν δεν θέλουμε να το μοιραστούμε. Δεν είναι όλα σκοτεινά, φυσικά. Πολλά παιδιά μίλησαν για φιλίες που αντέχουν, για δασκάλους που εμπνέουν. Η Μαρία, μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου, περιγράφει το σχολείο σαν μια δεύτερη οικογένεια, με όλη την αγάπη αλλά και τη σύγκρουση που αυτό συνεπάγεται. Έχω φίλες που βλέπω κάθε μέρα στο διάλειμμα και αυτό είναι που με κρατάει. Αν δεν υπήρχε το διάλειμμα, δεν ξέρω αν θα άντεχα τόσες ώρες σε αίθουσες. Μέσα από το παράπονο αναδύεται και κάτι πιο φωτεινό. Μου αρέσει όταν ο δάσκαλος αφήνει για λίγο το βιβλίο και μας λέει μια ιστορία που συνδέεται με τη ζωή, λέει η Άννα που είναι μαθήτρια στο δημοτικό. Τότε το μάθημα γίνεται ζωντανό. Θυμάμαι μια φράση που είπε η καθηγήτριά μου, όχι γιατί ήταν στη σελίδα 45, αλλά γιατί είχε νόημα. «Η φίλη σας θα είναι το σπίτι σας», μας είχε πει, λέει η ζωή. Σπίτι τους θα έπρεπε να νιώθουν. Όμως νιώθουν σπίτι το σχολείο. Να νιώθουν ασφάλεια και φροντίδα. Ωστόσο θα υπάρχουν στιγμές ελευθερίας ανάμεσα στα κουδούνια, γέλια που ξεφεύγουν από τις τριμωγμένες στιγμές. Αυτές οι μικρές χαραμάδες δείχνουν τι θα μπορούσαμε και τι θα μπορούσε τελικά να είναι το σχολείο. Ένας χώρος ζωής και όχι μόνο ένας χώρος ύλης διδακτικής. Αν κάτι ζητούν τα παιδιά, δεν είναι η κατάργηση της προσπάθειας ή του διαβάσματος. Είναι ο χώρος να δοκιμάσουν, να αποτύχουν, να αναπνεύσουν, να ακουστούν όταν λένε «κουράστηκα». Δεν καταλαβαίνω. Εμπιστευτείτε με λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι η πραγματική ύλη του σχολείου δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία. Βρίσκεται στην καθημερινή πάλη των παιδιών,
να είναι ο εαυτός τους μέσα σε ένα σύστημα που τα αγνοεί. «Αν το σχολείο ήταν λίγο πιο κοντά μας», λέει η Στέλλα, «θα μας βοηθούσε περισσότερο. Όχι μόνο να μάθουμε πιο πολλά, αλλά για να θέλουμε να μαθαίνουμε. Θα μας βοηθούσε με την ίδια τη ζωή». Σε κάποιους από τους μαθητές ζητήσαμε να απευθυνθούν νοερά στους γονείς και τους δασκάλους τους. «Μη μας συγκρίνετε συνέχεια με τους συμμαθητές ή τα αδέλφια μας», λέει ο Αντώνης. «Δεν βοηθάει. Μην νομίζετε ότι αν πάμε φροντιστήριο από Τετάρτη Δημοτικού θα γίνουμε καλύτεροι», λέει ο Χριστοφόρος. «Θα ήθελα να με ακούτε λίγο περισσότερο ακόμη και αν σας λέω ότι βαριέμαι», εξομολογείται η Στέλλα. Η Μυρτώ από την άλλη εύχεται να μην είναι οι βαθμοί στα βασικά μαθήματα αυτό που θα με καθορίζει για το αν είμαι καλή ή όχι. Αυτές οι φωνές δείχνουν κάτι που συχνά ξεχνάμε. Τα παιδιά, φίλες και φίλοι ακροατές, δεν είναι παθητικοί δέκτες. Έχουν άποψη, ανάγκη για σεβασμό και επιθυμία να ακουστούν. Οι μαθητές δεν μένουν μόνο στην κριτική, αλλά προτείνουν με την απλότητα της ηλικίας τους τρόπους για να αλλάξει το σχολείο. «Να έχουμε πιο λίγα μαθήματα, αλλά να τα καταλαβαίνουμε καλύτερα», λέει ο Αντώνης. «Να μπορούμε να διαλέξουμε κάποιες δραστηριότητες που μας αρέσουν», προτείνει η Ζωή. «Να μην φοβόμαστε να κάνουμε παράπονα για τους καθηγητές μας ή τι μας λείπει από το σχολείο», λέει η Στέλλα. Η μικρή Χριστίνα με αυθορμητισμό ζητά περισσότερο παιχνίδι μέσα στην τάξη. Η γλώσσα, τα μαθηματικά, η ιστορία, όλα παρουσιάζονται συχνά ως ύλη που πρέπει να βγει. Τα βιβλία είναι γεμάτα πράγματα που πρέπει να αποστηθήσουμε, όχι να καταλάβουμε, λέει η Μαρία. «Θα ήθελα να είναι πιο απλά, πιο κοντά στη ζωή μας». Αντίστοιχα, η Αλεξάνδρα μιλάει για τον τρόπο διδασκαλίας. «Δεν είναι ότι δεν μας νοιάζουν οι γνώσεις. Είναι ότι νιώθουμε σαν μηχανές. Το μάθημα θα μπορούσε να είναι πιο διαδραστικό, πιο σχετικό με το μέλλον μας». Το ελληνικό σχολείο, όπως το βιώνουν τα παιδιά, είναι μια παράλληλη πραγματικότητα. Γεμάτη προσδοκίες, πιέσεις, αλλά και μικρές νησίδες ελευθερίας. Κάθε Σεπτέμβριο, ο κόμπος στο μάχη τους δεν είναι μόνο άγχος για τετράδια και διαγωνίσματα. Είναι η αίσθηση ότι το σύστημα δεν τους βλέπει ακόμη ως ολοκληρωμένους ανθρώπους. Κι όμως, οι ίδιες οι φωνές τους δείχνουν τον δρόμο. Το σχολείο δεν χρειάζεται να είναι μόνο η ύλη των βιβλίων. Μπορεί να είναι και η ύλη της ζωής. Φιλίες, ερωτήσεις, χωρίς σωστή απάντηση. Λογοτεχνία, τέχνη, χώρος για λάθη, αναπνοή, παιχνίδι, ακόμη και βαρεμάρα.

Θέματα σχετικά με την επιστροφή των μαθητών στο σχολείο ήταν αυτά που σήμερα είχαμε επιλέξει να μοιραστούμε μαζί σας, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούσαμε, διαβάσαμε εμείς πολλά, ακούσατε κι εσείς αρκετά. Ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τα παιδιά μας, όχι πολύ πίεση, όχι μόνο να κυνηγάμε τους βαθμούς. Ένα παιδί δεν είναι καλό επειδή είναι άριστο στα μαθήματα. Δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με ένα διαγώνισμα. Μην το ξεχνάμε. Έτσι ήμασταν κι εμείς μικρότεροι. Το έχουμε ξεχάσει λίγο, ε. Αυτό ίσως θα ήταν ο καλύτερος σύμβουλος για τα δικά μας παιδιά, ώστε να μην κάνουμε κι εμείς τα ίδια λάθη. Και φυσικά, επειδή η διαδικασία αυτή και ό,τι έχει να κάνει με ένα παιδί, με έναν άνθρωπο, έχει να κάνει με την ψυχή του κυρίως και πρωτίστως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν θα πρέπει να είναι μια διαδικασία αποκομμένη από τον Θεό. Αυτό τουλάχιστον για εμάς είναι ο οδοδείκτης μας. Επειδή πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, αντίθετα σε πάρα πολλά κάνουμε λάθη, ας προσευχόμαστε στον Θεό να μας δίνει Εκείνος την δύναμη και την υπομονή, την φώτιση και την σύνεση και κυρίως να είναι Αυτός που καθοδηγεί τα παιδιά μας και όχι εμείς που ενδεχομένως μέσα από την προσπάθειά μας και κυρίως από τα λάθη μας να διαμορφώνουμε λάθος καταστάσεις στα παιδιά μας. Ας βάλουμε λοιπόν το Θεό μπροστά και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέγανε οι σύγχρονοι Αγίοι μας, αυτό που εμείς δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά, ας το λέμε στην Παναγία μας για να το ψιθυρίζει στο αυτί τους. Η καλύτερη πρόπτικη είναι αυτή για κάθε Σεπτέμβρη, για κάθε σχολικό μήνα, για κάθε μήνα της ζωής μας. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και εμείς την πρωινή μας αυτή διαδρομή. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί είναι θέμα που, όπως είδαμε, πολύ σας ενδιαφέρει και σας συγκινεί. Και ας κάνουμε πραγματικά πρώτα απ' όλα το σταυρό μας για να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων μας με τις μεσητείες της Κυρίας Θεοτόκου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
2: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των εκαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και ασκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάθες κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αγαπητοί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για το μάθημα και λέγω ευχαριστώ, ενώ εσείς πρέπει να λέτε το ευχαριστώ, αλλά και εγώ λέω ένθερμο το ευχαριστώ για το λόγο ότι και εγώ ωφελούμαι, αλλά και είναι και δική μου χαρά όταν βλέπω σας τα νέα τα παιδιά να έρχεστε να ακούτε το λόγο του Θεού. Είναι χαρά και παρηγορία, γιατί η νεολαία σήμερα δεν μας δίνει τέτοια χαρά, αλλά έχουμε και παιδιά καλά, τα οποία αρέσκονται στο Λόγο του Θεού. Λοιπόν, το μάθημά μας, όπως το έχουμε εγκαινιάσει στα τελευταία μαθήματα εδώ και ένα μήνα, είναι διμερές. Σας λέγω στην αρχή μερικά από δικά μου προσωπικά αναγνώσματα στα βιβλία από τα βιβλία, αναγνώσματα στα βιβλία και διδάγματα από τα βιβλία των τριών μεγάλων τελευταίων πατέρων. Έτσι μου αρέσει να τους λέγω και το πιστεύω, του πατρός Ιακώβου, του πατρός Προφυρίου, του πατρός Παϊσίου, Αγίων Πατέρων. Στο τελευταίο μάθημα είπαμε κάτι για τον πατέρα, για τον Άγιο Πορφύριο, από ένα βιβλίο του, το οποίο μου εδωρήθη, μικρό αλλά έχει ωραία νοήματα και διδάγματα. Θυμάστε που λέγαμε ότι ερώτησαν τον Άγιο Πατέρα, τον Πατέρα Πορφύριο, τον ερώτησαν ξένοι, αλλοδαποί και ξένο δογμάτων άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν ήταν ευχαριστημένοι από τα δόγματά τους και ήθελαν να προσελκυστούν στην Ορθοδοξία και ρώτησαν τον Πατέρα Πορφύριο σχετικά, και μου κάνει εντύπωση, το είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, ότι ο Πατήρ Πορφύριος πήρε μία θέση η οποία ήταν σταθερή Ορθόδοξη, αλλά και συνάμα δεν κατηγορούσε, δεν κατεδίκαζε δηλαδή τα παιδιά αυτά. Τους έλεγε ποια είναι η αλήθεια, όχι τους έλεγε, τους βεβαίωνε ποια είναι η αλήθεια. Δεν παρεξέκλεινε καθόλου από την ορθόδοξο πίστη, δεν τους έλεγε καλά είστε αυτού, καθίστε αυτού που είστε, αλλά δεν και τα βοηθούσε με μεθοδικό τρόπο για να προσέλθουν στην Ορθοδοξία. Αυτό, ξέρετε, αποδεικνύει σοφόν άνθρωπο φωτισμένο, γιατί εμείς, ξέρω ότι εγώ, άλλοι είναι αδιάφοροι περί την πίστη, άλλοι είναι πολύ, πολύ ακραίοι, νομίζοντας ότι κάνουν αγώνα για την πίστη, αλλά δεν βοηθούμε καθόλου τον άλλον. Οι πατέρες αυτοί, ακριβώς για την Άγη, διδάσκουν έτσι, ορθό τρόπο και σταθεροί στην Ορθοδοξία να είμεθα, αλλά και με τέτοιο τρόπο να εκφράζουμε την πίστη μας, ώστε να βοηθούμε και τον ετερόδοξο. Τέλος πάντων, στο προηγούμενο μάθημα καταγίναμε με λόγους του Ιερού Πατρός που έλεγε να έχουμε μια γλυκιά έννοια περί του Θεού μας, να τον θεωρούμε φίλο μας, τον Χριστό. Είναι του ιδίου του Χριστού λόγος αυτό, προς τους μαθητάς, το οποίο είπε «Εμείς φίλοι μου εστέ». Είναι πολύ σωστό, αγαπητοί μου, και το λέω για τον εαυτό μου πρώτο, πολύ σοβαρό να έχουμε καλή έννοια περί του Θεού μας. Γιατί δεν γλυκαινόμεθα εμείς οι ίδιοι πρώτα, αν δεν έχουμε σωστή έννοια για το Θεό μας. Να τον θεωρούμε το γλυκό Θεό μας, τον Πατέρα μας, τον Φίλο μας. Εμείς φίλοι μου είστε, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Και μάλιστα λέει εκείνο το τρομερό. Θα ήθελα πάλι να το βρω, αν μπορώ να το βρω. Παρουσιάζει τον Χριστό να λέει, σε μάτι, μη με λέτε, λέει, Υιό του Θεού, μη λέτε ένα τευστηριάδο κλπ. Με λέτε φίλο. Δεν είναι πολύ τολμηρό αυτό. Σε είναι φοβερό. Θα ήθελα να το διαβάσω και το λέγω για τον εαυτό μου, γιατί περνούν τα χρόνια και βλέπω ότι έχουμε, άλλοτε έχουμε μία έτσι, ψυχρή έννοια περί του Θεού, άλλη μία πολύ θερμή και που δεν γλυκαίνει ούτε μας ούτε τους άλλους. Θερμά πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό μας, αν τον αγαπάμε θερμά, αυτό το θερμά να αποβρέει από την καρδιά. Πού δεν παρακαλώ. Ναι. Λόγια ακριβώς του πατρός Πορφύριου από μαγνητοφωνή. Συγχώρησέ με γιατί καταδικάζω τον εαυτό μου για αυτόν τον τρόπο που μίλησα προηγουμένως. Λοιπόν, ακούστε. Όταν λέμε είμαστε χριστιανοί. Δεν καλά. Όταν λέμε είμαστε του Χριστού, κατάλαβες. Από μαγνητοφωνημένα είναι. Ό,τι να είναι και στις ώρες της αδυναμίας μας. Μόλις ειδούμε τον Χριστό, αμέσως αλλάζουμε γνώμη και θέλουμε να είμαστε με τον Χριστό. Αλλά και ο Χριστός είναι φίλος μας, είναι ο αδελφός μας, το φωνάζει. Εμείς φίλοι μου είστε. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Ο Χριστός τα λέει. Δεν θέλω να με βλέπετε διαφορετικά. Δεν θέλω να με βλέπετε έτσι, ότι εγώ είμαι ο Θεός, ότι είμαι ο Λόγος του Θεού, ότι είμαι ένας, ότι είμαι μια υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Θέλω να με βλέπετε δικό σας, φίλο σας, να με αγκαλιάζετε, να με αισθάνεστε στην ψυχή σας, το φίλο σας, εμένα που είμαι η πηγή της ζωής, όπως είναι η αλήθεια. Τολμηρή περικοπή.
3: Το λέει ο πατήρ Πορφύριος.
2: Τι λέει ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος.
4: Καλώς αυτό που λέει, εγώ σας κάλεσα φίλους.
2: Ναι. Θέλει να πει, γιατί πολλές φορές δογματίζομαι. Και πρέπει βέβαια το δόγμα είναι ουσιαστικό. Με την πίστη μας πρέπει να ξέρουμε. Ο Χριστός μας είναι ο ένας Εστριάδος, Πατηριός και Άγιο Πνεύμα. Σαρκώθηκε δια Πνεύματος Αγίου στην Παναγία μας. Ναι, είναι ο Θεός μας. Όλα αυτά. Αλλά άμα στεκόμεθα μόνο στο δόγμα, με ξηρά λόγια, και δεν νιώθουμε τον Χριστό πολύ κοντά μας. Όταν λέμε σαν Θεό, να το νιώθουμε, να διαποτίζει το είναι μας. Ναι, το Θεός από πού παράγεται. Από το Θεό, που σημαίνει τρέχω, τρέχει για βοήθεια. Να νιώθουμε λοιπόν τη βοήθεια, τη χάρη του, τρέχεται μέσα μας. Ένα γλυκό πράγμα. Άμα δεν το νιώθουμε αυτό, δεν φτάνει να λέγουμε ξηρό δογματισμό. Αλλά να νιώθουμε έτσι το γλυκασμό του. Τέλος πάντων, βρήκα κάποιο άλλο βιβλίο του πατρός Πορφυρίου, του Αγίου Πορφυρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο ειδικά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εκεί είναι πια που κάνουν πολλά λάθη. Και τα λάθη θα κάνουν οι γονείς. Έπειτα λέει για εσάς τους διδασκάλους. Λέει για εσάς, για εμάς τους ιερείς. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μερικά. Απευθυνόμενο στους γονείς, σε μητέρα νομίζω, λέγει, το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Πω. Τα παιδιά μας δεν τα μαθαίνουμε να είναι ταπεινά. Τα λέμε όλα με γλυκά λόγια και μην νομίζετε ότι του κάνουμε καλό. Αυτό θέλει να πει ο Άγιος Πατήρ εδώ. Το καλό μου, το μανάρι μου, δεν υπάρχει καλύτερο παιδί στον κόσμο. Τι έξυπνο που είσαι εσύ κτλ. Και που σε προσέβαλε ο δάσκαλος. Α, να πάω να το πω στον παπά. Το παιδί τώρα να βγει από μια εγωπάθεια. Δεν μπορεί να σταθεί. Και στη μικρά του ηλικία φυτεύονται πιο πολύ έτσι αυτά, ό,τι του λέμε, και αναπτύσσεται με αυτά. Λέγει λοιπόν ο πατήρ, το φάρμακο και το μεγάλο μυστικό για την πρόοδο των παιδιών είναι η ταπείνωση. Η εμπιστοσύνη στο Θεό δίνει απόλυτη ασφάλεια. Ο Θεός είναι το παν, Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εγώ είμαι το παν. Αυτό ενισχύει τον εγωισμό. Ο Θεός θέλει να οδηγούμε τα παιδιά στην ταπείνωση. Τίποτε δεν θα κάνουμε κι εμείς και τα παιδιά χωρίς την ταπείνωση.

0: Θέλει προσοχή όταν ενθαρρύνετε τα παιδιά. Στο παιδί δεν πρέπει να λέτε «εσύ θα τα καταφέρεις», «εσύ είσαι σπουδαίος», «εσύ είσαι νέος», «είσαι ανδρείος», «είσαι τέλειος». Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε να κάνει προσευχή. Ναι, να του πείτε «παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις ο Θεός σου τα έδωκε. Προσευχήσου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις. Να σου δώσει ο Θεός τη χάρη Του. Τούτο εδώ είναι το τέλειο, αυτός ο τρόπος δηλαδή. Με όλα τα θέματα, σε όλα τα θέματα να μάθουν τα παιδιά να ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, πλανούσιν ημάς και την τρίβων των ποδών ημών, ταράσσουσιν. Όποιος μας επαινεί, μας πλανάει και μας χαλάει τους δρόμους της ζωής μας». Βέβαια, είναι αλήθεια ότι τα παιδί, θα το ενισχύσουμε το παιδί μου, έχεις αποδείξει από τα πράγματα ότι έχεις τη δύναμη, έχεις την ικανότητα. Προσπάθησε το. Θα πούμε αυτό. Αλλά αυτό είναι μια καλή συμβουλή και πρέπει να τη λέμε στα παιδιά, να το ενθαρρύνουμε κάπως στο παιδί ότι δεν είναι βλάκας, ότι έχει την ικανότητα, του την έδωκε ο Θεός και κάνει την προσευχή σου και θα βοηθηθείς ακόμη περισσότερο να καταλάβεις το μάθημά σου. Αλλά να το λέμε έτσι, εξαρτώμενοι με το παιδί από το Θεό. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε τα παιδιά από μικρά ηλικία να εξαρτώνται από το Θεό. «Παιδί μου, έκανες την προσευχή σου». Μια σύντομη βέβαια προσευχή. «Πάτερ ημών, παιδί μου, για να πάει καλά η μέρα. Με την ευλογία του Θεού, παιδί μου, θα πάει καλά η μέρα». Αυτή είναι μεγάλη αγωγή. «Κάνε προσευχή, παιδί μου, για τον μπαμπά σου. Δεν πάει καλά στη δουλειά του. Κάνε με τη δική σου προσευχή, γιατί για τα νέα τα παιδιά τα αγαπάει πολύ ο Χριστός και τα ακούει καλύτερα. Με τη δική σου προσευχή θα πάνε καλύτερα οι δουλειές του μπαμπά. Θυμάσαι τότε που σου είπα πέρυσι, που πάλι το ίδιο γινόταν και έκανες προσευχή και πήγαν καλά. Και πόσο πήγαν καλά τα πράγματα με τον μπαμπά. Λοιπόν, για τον αδερφό σου να κάνουν προσευχή, για την αδερφούλα που δίνει στο πανεπιστήμιο. Είναι να μάθουν τα παιδιά να εξαρτούνται από το Θεό και να έχουν ταπεινό φρόνημα. Επεθύμησα πολύ όταν το διάβαζα αυτό το βιβλίο του πατρό του Αγίου Πορφυρίου, να βγάλω ένα δεκαπενθήμερο, ένα μικρό περιοδικό για τα παιδιά, τα οποία το έβγανα παλαιότερα αλλά το διέκοψα, και να λέω τέτοιες αλήθειες στα παιδιά και όποια το διαβάσουν. Αλλά γιατί δεν κατηχούν καλά τα παιδιά, τους λέμε επί και εκεί δογματισμούς και τα λοιπά, να είναι καλά παιδιά, τέλος πάντων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, να διαβάζουν τα μαθήματά τους και τίποτε άλλο. Και αγωγή θρησκευτική δεν δίνουμε σε παιδιά, την οποία πρέπει να δίνουμε τώρα περισσότερο, επειδή βλέπετε τα θρησκευτικά μαθήματα δεν είναι ομολογιακά, δεν είναι κατηχητικού τύπου, αλλά είναι γενικό ένα θρησκεολογικό μάθημα. Πρέπει να μάθουν την αληθινή πίστη και να εξαρτώνται από αυτή και να έχουν γλυκιά επικοινωνία με το Θεό μας. Ερμηνεύουμε τον 41ο και 42ο ψαλμό. Γιατί 2-2? Γιατί, όπως λέγουν οι ερμηνευτές, αλλά λέγουν και οι πατέρες, ότι οι ψαλμοί αυτοί λάθος που είναι χωρισμένοι. Κατά το περιεχόμενο όντως είναι ενωμένοι, αποτελούν κατά το περιεχόμενο ένα ψαλμό και γιατί έχουν το ίδιο θέμα και δεν κατανοείται δηλαδή ο ψαλμός 42 αν δεν διαβάσουμε πρώτο τον ψαλμό 41. Και είναι ελλιπής ο ψαλμός 41 αν δεν διαβάσουμε τον ψαλμό 42, γιατί έχει το τέλος του και το συμπερασμά του. Γι' αυτό ακριβώς είπαμε λίγα λόγια στο προηγούμενο μάθημα, φευγαλαία λόγια για τον ψαλμό 41. Να μου επιτρέψετε τώρα να τα επαναλάβω αυτά και να τα επεκτείνω για να συνεχίσουμε το ψαλμό 42 παρακάτω. Ο ψαλμωδός μας παρουσιάζεται από την αρχή να έχει μία λαχτάρα για το Θεό, ένα πόθο για το Θεό. Πόσο πόθο? Όσο πόθο έχει το ελάφι να πιει νερό. και τρέχει παρά τα σπηγά των υδάτων. Και πότε το ελάφι θέλει να πιει νερό πιο πολύ? Όταν φάει φίδια. Το ελάφι τρώει φίδια. Όταν φάει φίδια, ανάβει από δίψα, θέλει να πιει νερό, και αυτό είναι κατά μεταγωγή. Σε μας, όταν μας φάει το φίδι που λέγεται αμαρτία, τότε επιθυμούμε πιο πολύ για το Θεό μας. Ξέρετε, και η αμαρτία γίνεται και αυτή τελευταία ένα κήρυγμα, σαν να σου λέει: άντε παιδί μου, ήρθες σε μένα για να βρεις τη χαρά, δεν έχω εγώ χαρά, πήγαινε στο Θεό να σου δώσει χαρά. Από την ίδια την αμαρτία κερδίζουμε απογοήτευση, καταστροφή, πικρία και παιδεύσεις η αμαρτία. Η αμαρτία, σου λέγει κάπου ο προφήτης Ιερεμίας. Λοιπόν, το ελάφι επιθυμεί τα σπηγά των υδάτων και ο ποιητής μας βρίσκει αυτή την παρομοίωση για να εκφράσει τον πόθο του και την αγάπη στο Θεό και λέγει: «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγά των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός». Ακούστε όμως να σας πω, Παλαιά Διαθήκη είναι εδώ. Δεν το καταλάβανε το χωρίο, ούτε και εγώ θα το καταλάβαινα αν δεν έβλεπα την ερμηνεία του. Δεν επιθυμεί το Θεό γενικά σαν μία να κάνει προσευχή του στο Θεό. Αυτό επιθυμεί μια γενική αναζήτηση. Τέτοια επικοινωνία.
1: Αναζήτηση.
0: Ναι, δεν είναι αυτό. Επιθυμεί το Θεό να πάει στο ναό του. Δηλαδή σαν από τώρα εγώ, αχ Παναγία πως σε θέλω, και μέσα μου επιθυμώ να πάω στην Παναγία την Προσιώτησα, να πάω στο προσκύνημα. Και ο ποιητής εδώ, λέγοντας ότι αγαπώ τον, επιθυμώ τον Θεό, θέλει να καταφύγει στο ναό του, και ενώθει ήταν μόνο στα Ιεροσόλυμα. Έτσι, όλοι γνωστό αυτό, ότι όλοι οι Ιουδαίοι από τα άκρα της γης που είχαν διασπαρεί ήθελαν να επισκεφθούν τον ένα ναό τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, τρεις φορές το χρόνο έπρεπε τουλάχιστον στις μεγάλες εορτές, αλλά μια φορά το χρόνο έπρεπε να επισκεφθούν τα Ιεροσόλυμα, συνήθως το Πάσχα, και ένιωθαν ότι συναντούν τον Θεό. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, για ψάξτε να το βρείτε, λέει για τον τόπο. Λέει για τον τόπο παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε, το 7. Προς εμ' αυτόν η ψυχή με ταράχτη, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα. Δια τούτο μνηστήσω μέση σου εκ γης Ιορδάνου και εφρενιμή από, λέει,
1: από όρους μικρού.
0: Δηλαδή ο ποιητής μας ήταν μακριά από τα Ιεροσόλυμα. Ήταν περίπου στη βόρεια πλευρά του Ιορδάνου, εκεί που είναι το όρος Ερμών, Ερμονίμ λέει εδώ. Ήταν μία μικρά όρος μικρού, το λέγουν οι Εβδομήκοντα. Εκεί ήταν ο ποιητής και από εκεί που ήταν μακριά λαχταρούσε το Θεό, και ένιωθαν οι Ιουδαίοι ότι πηγαίνοντας στον ναό έχουν πραγματικά τη συνάντηση με το Θεό. Κάτι που εμείς περισσότερο οι χριστιανοί πρέπει να το ζούμε, γιατί τον λέμε ναό, και τον λέμε ναό από το ρήμα νέο που σημαίνει κατοικώ. Άρα λοιπόν είναι κατοικία του Θεού εκεί. Γιατί πάνω στην Αγία Τράπεζα είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, είναι και σαρκικά παρόν ο Θεός στο ναό. Εμείς το βιώνουμε καλύτερα. Αλλά και αυτοί, διότι πίστευαν ότι ο ναός έχει τα ιερά, είναι ιερόν σκήνομα, ότι έχει την κυβωτό της Διαθήκης και ότι αποκαλύπτεται εκεί ο Θεός με μια θεοπτία. Θυμηθείτε και τον προφήτη Ισαΐα που στο ναό είδε τη θεοπτία του όταν εκαλείτο, και έτσι επιθυμεί λοιπόν να παραβρεθεί στο ναό του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα, και ενθυμείται από μακριά που είναι, ενθυμείται τον Θεόν.

πρέπει να έχει και ένα ειδικό πόθο, ένα ειδικό λόγο για να πάει στο Ιεροσόλυμα. Και ο ειδικός λόγος είναι ότι πρέπει να τον βασανίζει κάποια ασθένεια. Για κοιτάξτε και νωρίτερα στον 4ο στίχο. «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή, άρτος ημέρας και νυχτός». Α, το λέγει ασθένεια με καθεκά στην ημέρα που έχει ο Θεός. Λοιπόν, ο ποιητής μας κατά τον 11ο στίχο, εντάξει, βασανίζεται από κάποια ασθένεια. Ή στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αντίληψη ότι εάν έχουμε κάποιο νόσημα, ένα κτύπημα ιδιαίτερο, στο βάθος, πέρα από αυτό πρέπει να δούμε κάποια αμαρτία μας.

0: άφησε των αμαρτιών του. Εκεί μακριά που ήταν, στο όρος Ερμονιήν, δεν είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί μακριά που είναι ο ποιητής μας, βασανιζόταν από αυτή, από κάποια ασθένεια, δεν λέει ειδικά πια. Κατακλάστε τα οστά μου, δηλαδή μου σπέσαν τα κόκαλά μου. Προθέστε τώρα ποια ασθένεια μπορεί να είναι. Μια ασθένεια η οποία επηρέασε και το εσωτερικό είναι του ανθρώπου. Εκεί ήταν και άλλοι άνθρωποι. Στο Ερμονιού ήταν βέβαια ήταν και διάφοροι δολολάτρες και τα λοιπά. Ήμεθα, φαίνεται από το κείμενο ότι ήμεθα σε μια ατμόσφαιρα που η Ιουδαία είναι σπαρμένη πέρα από το κέντρο το ίδιο και μέσα στην Ιουδαία έχουν εισχωρήσει και άλλοι ξένων αυτών αλλόθρησκοι. Εκεί λοιπόν στην περιοχή που ήταν ήταν και ξένοι άνθρωποι και έλεγε για τους, έλεγε για την ασθένειά του, θα με βοηθήσει ο Θεός μου, έλεγε. Έλεγε λοιπόν στους άλλους για το Θεό του ότι θα τον βοηθήσει. Και αυτοί που δεν έβλεπαν τη βοήθεια του Θεού τον ενέπαιζαν για το Θεό του και τον πονούσαν πιο πολύ και στο σωματικό τώρα πόνο προστίθεται ο ψυχικός πόνος του εμπέζουν το Θεό. Γι' αυτό και λέει εδώ στον τέταρτο στίχο «Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή άρτος και ημέρας και νυχτός». Μέρα νύχτα κλαίει, τον λέει γιατί κλαίει, γιατί «Εν το λέγες Θεέ λέει γιατί, καθεκάς την ημέρα, πού εσύ είναι ο Θεός σου, πού εσύ είναι ο Θεός σου». Έλεγαν «Τι Θεό έχει, δεν είναι αληθινός δυνατός ο Θεός σου». Τον ενέπαιζαν λοιπόν οι αλλόθρησκοι και αυτό το δημιουργούσαν πόνο, όπως το λέει παρακάτω στο 12ο στίχο, «Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με», το βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ο ποιητής μας εδώ πρέπει να είναι πολύ πιστός, πρέπει να είναι πολύ, πολύ δυνατός, δηλαδή στην πίστη και πιστεύει ότι θα πετύχει αυτό που θέλει, ότι θα αξιωθεί από το Θεό, να πάει στα Ιεροσόλυμα και εκεί θα τα πει του Θεού και ο Θεός θα τον κάνει καλά. Και έχει μία φανταστική ονειροπόληση να πούμε. Πώς, εγώ έβλαπα πολύ την Παναγία Προσιώτησα, πολλές φορές όταν νιώθω, κάθε μέρα σχεδόν, νιώθω ότι είμαι στο προσκύνημά της, ότι προσκυνάω την εικόνα της και τα λοιπά. Αυτό είναι μία ονειροπόληση ευσεβής, η οποία όμως επειδή γίνεται από πραγματική αγάπη στο Θεό τη Θεοτόκο, γίνεται, δεν είναι ονειροπόλημα, είναι μία πραγματικότητα. Νιώθω, με καταλαβαίνει θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό το ονειροπόλημα ζει εδώ ο ποιητής. Φαντάζεται ότι πήγε στα Ιεροσόλυμα, ότι γίνεται η λατρεία, ότι ακούει τους ψάλτες με τα όργανα εκεί, ενείται αυτόν τον οργάνο εν την πάνω και χορό και φρένεται η ψυχή του. Δηλαδή, ακόμη είναι στα όρη Ερμονιήν. Αλλά φαντάζεται αυτό στο κρεβάτι του πόνου του, γι' αυτό είπα είναι πολύ ευσεβής και νιώθει αυτό το γλυκασμό με το να φαντάζεται ότι πήγε στα Ιεροσόλυμα και ότι γλυκαίνεται από τη λατρεία που ακούει τώρα αυτή τη στιγμή στο ναό. Πραγματικά του ήταν γλυκασμός και ήταν ένα φάρμακο στην ταλαιπωρία που ζούσε. «Ταύτα εμνήσθην και εξέχει έπαιμε την ψυχή μου». Εμνήσθην το βασανό του, την αρρώστια του και εξέχει την ψυχή του, δηλαδή προσευχήθηκε στο Θεό. Ακούστε, «ότι διαλέψομαι εν τόπο σκηνής θαυμαστής». Είναι η φαντασία του ότι πήγε στο Ιεροσόλυμα. Νιώθει λοιπόν ο ποιητής μας ότι πάει στα Ιεροσόλυμα, προσέξτε, διαλέψομαι, μέλλοντας είναι, ότι θα πάω εν τόπο σκηνής, είναι θαυμαστής, είναι η σκηνή του μαρτυρίου, είναι η κυβωτός της Διαθήκης, έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, ήχο εορτάζοντος. Τι εννοεί εδώ, τις ψαλμωδίες που άκουγε κατά τη λατρεία. Ναι. Και μετά στρεφόμενος στον εαυτό του, που είναι λυπημένος. Είναι λυπημένος για

ο λόγος πρώτον για των οσημάτων, αλλά δεύτερον για την κοροϊδία που το έκαναν οι άλλοι. Το ενέπεσαν το Θεό του και πιστεύει πολύ δυνατά στο Θεό και ο Θεός του πονάει περισσότερο επειδή πιστεύει στο Θεό όταν βλέπει και ακούει οι άλλοι να του εμπέζουν το Θεό. Λοιπόν, φίλοι μου, στη συνέχεια, συνέχεια είναι ο Ψαλμός 42. Ζητεί την βοήθεια από το Θεό, λέγοντάς τον να επέμβει ως κριτής μεταξύ αυτού και των αντιδίκων του, οι οποίοι τον ενέπεζαν. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξέθνος ούχος ίου. Εδώ φαίνεται ότι δεν ήταν μερικοί, ναι, ότι είναι λαός, ότι στα μέρη εκείνα, τα Ιορδάνια μέρη που ήταν της Παλαιστίνης, ότι εγκαταστάθη κάποια φυλή, έστω και μικρά, την οποία φυλή λέει έθνος ούχος ίου, ασεβές δηλαδή έθνος, δηλαδή που εμπέζει το Θεό. Αυτοί ήταν που το προσέφεραν τον ψυχικό πόνο. Εξέθνος ούχος ίου, από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσαμε, κάποιοι από αυτούς του έθνους που τον ενέπαιζαν. Ναι. Και πιστεύε βέβαια ότι ο Θεός θα τον σώσει, γιατί ο Θεός του έχει φανεί από προηγούμενα χρόνια δυνατός, γι' αυτό και λέει κρατεωμά μου. Και παραπονείται παρακάτω γιατί ο Θεός δεν τον ακούει, αργεί να τον εισακούσει, σαν τροποντινά να τον αποθεί, και του λέγει «Ηνατί απόσομαι και γιατί σχεδόν πάντων πορέψε με εν τον εκθύβη τον εχθρό μου, και γιατί με εγκαταλείπεις Θεέ μου, δεν μου απαντάς σύντομα στην προσευχή μου, ώστε να σκυθροπάζω, ώστε να πονάω, και αυτό να δίνει ευκαιρία στους εχθρούς, τους εμπέκτες, να με εκθλίβουν». Ζητά από το Θεό να του δώσει φως και αλήθεια. Με τις εκφράσεις αυτές πρέπει να νιώσουμε εδώ ότι τον παρακαλεί το Θεό να του δώσει την δικαίωσή του.

φως και αλήθεια. Η έκφραση φως στην Παλαιά Διαθήκη μάλιστα είναι, σημαίνει ζωή γενικά. Μια λέξη την οποία κρατήσαμε μέχρι σήμερα. Όταν λέμε έρχεται είδε το φως της ημέρας, εννοούμε ήρθε στη ζωή. Και για το Μεσσία λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αφού στο 53ο κεφάλαιο περιγράφει τα πάθη του, μετά λέγει θα είδε φως. Πώς θα ερμηνεύσετε τη φράση αυτή, θα αναστηθεί. Και εδώ λοιπόν, όταν λέγει δώσ' μου φως, εννοεί ότι με την αρρώστια του έφτασε στην επιθανάτια κλίνη. Δώσ' μου φως, ίσον, σήκωσέ με, κάνε με, δώσ' μου την υγεία μου, απόλυτα την υγεία μου, εντελώς κάνε με καλά. Και την αλήθεια σου, δικαίωσέ με από τους εμπέκτας. Με αυτή την έννοια θα ερμηνεύσουμε τις δύο αυτές λέξεις. Μάλιστα. Και το ότι ο ψαλμός αυτός είναι ενωμένος με το πρώτο, φαίνεται από την, πώς λέγεται, από την εποδό. Κοιτάξτε ποια εποδό έχει. Κοιτάξτε τον τελευταίο στίχο του ψαλμού 42. Τον πέμπτο στίχο. Είναι τι περίληπος η ψυχή μου και να τι συντεράσεις με. Πού τον είδαμε αυτό? Το είδαμε και στο προηγούμενο στίχο. Δηλαδή ο ψαλμός είναι έντεχνα κατασκευασμένος. Εκθέτει τον πόθο του ποιητού, λέει το δράμα του και το κατακλείει αυτό με μία έποδο, αρχίζει πάλι να λέγει το δράμα του, λέγει μία καινούργια έννοια ότι ονειρεύεται, ότι φαντάζεται, ότι πήγε, επισκέφθηκε τον ναό και αναζωογονήθηκε, λέει την υποδό, προχωράει παρακάτω, επικαλείται το Θεό να επέμβει ως κριτής μεταξύ αυτού και των αντιδίκων του και τα τελειώνει πάλι με την ίδια υποδό. Είναι ατί περίληπρος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί το Θεό. Εδώ ξέρετε, έχουμε έναν πολύ σπουδαίο, αν τον διαβάσετε κατά μόνο στο ψαλμό αυτό και με βάση τα λίγα που είπαμε, αν εμπαθύνετε, θα δείτε έναν πολύ, θα θαυμάσετε τον ποιητή, θα απολαύσετε ένα θαυμάσιο κείμενο. Ενώπιόν μας έχουμε έναν ποιητή με δυνατή πίστη στο Θεό και ελπίδα, η οποία δεν τον εγκαταλείπει και στο κρεβάτι του πόνου. Ξέρετε, εγώ συγκινούμαι ιδιαίτερα όταν ακούω πιστούς οι οποίοι να λένε, να βασανίζονται πολύ, να είναι καρκινοπαθείς. Θυμήθηκα τώρα την Κατερίνα από τη Μεγαλόπολη εδώ, πολύ νεαρή, που την κίδευσα. Και την επισκέφθηκα στο νοσοκομείο λοιπόν και τι πιστά λόγια που έλεγε. Δεν έλεγε βλάστημα λόγια, γογγισμού λόγια. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι είχε καλή ψυχή, είχε τη χάρη του Θεού. Θυμάμαι, με συγχωρείς πάρα πολύ, να πω για τον πατέρα σου. Τα επιθανάτια του μου έδωκαν πολύ μεγάλο δίδαγμα.

0: Όταν τον είδα, αχ, του λέω, άντε, αγαπητέ μου, να γίνεις καλά, να γίνεις καλά. Έχω ανάγκη από τη βοήθειά σου. Θέλω να γίνω καλά, να σε βοηθάω. Αλλά δεν μπορώ να σε βοηθάω τώρα, γιατί δεν θα γίνω καλά. Και να σηκώθηκε που μου το είπε. Και λοιπόν, άνθρωποι τέτοιοι οι οποίοι ήταν, οι οποίοι στο βάσανό τους επικαλούνται το Θεό, έχουν μέσα τους βαθιά ριζωμένη την έννοια του παντοδυνάμου Θεού. Και εδώ που έφτασα, θα με σώσει η Παναγία. Αυτό που μου είπε μια γιαγιά από τη Μεγαλόπολη, που το θεωρώ αυτό ένα σοφό λόγο για να βγούμε από την κρίση. Και μου το είπε η γιαγιά αυτό, ειδικά για αυτό το λόγο. Πώς θα βγούμε από την κρίση. Ακούτε τι σοφό λόγο είπε. Η Παναγία που επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι εδώ, θα μας βγάλει από εδώ. Η Παναγία που επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι εδώ, σε αυτή την κρίση, την οικονομική και τα άλλα, θα μας βγάλει από εδώ. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο πιστός και στο κρεβάτι του πόνου λέει, η Παναγία που επέτρεψε να φτάσω έως εδώ, αυτή μόνο έχει τη δύναμη να με σώσει. Ενώπιόν μας έχουμε ένα τέτοιο ποιητή, με βαθιά πίστη που του δίνει ελπίδα η πίστη. Γι' αυτό και λέει, έλπισον επί των Θεών, που το λέει, στο 5. Έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσουμε αυτό. Τι είπα να πει εξομολογήσουμε, θα τον δοξάσω. Πού θα τον δοξάσει, ελπίζει ότι θα πάει στα Ιεροσόλυμα. Έχουμε λοιπόν ενώπιόν μας ένα ψαλμωδό με δυνατή πίστη στο Θεό, η οποία πίστη του γεννά ελπίδα και ζει και αναπνέει με την ελπίδα. Αφού νιώθει πολύ καλέ, ότι πάει στα Ιεροσόλυμα, ότι να ήρθε και ότι θα γίνει καλά, και ότι νιώθει τη χαρά των συνορταζόντων εκεί κτλ. Ξέρετε, είναι μια καλή αυτή. Τι καλή, ένα δυνατό φάρμακο είναι αυτό για τον άρρωστο. Κύριε, με συγχωρείτε γιατί με είδατε και εμένα κουρασμένο τη σημερινή ημέρα και δεν σας ικανοποίησα στην ερμηνεία του κειμένου. Έλατε όμως παρακάτω να ερμηνεύσουμε τον 43ο ψαλμό στο επόμενο μάθημα, αφού πούμε και λίγα λόγια από τον πατέρα, τον Άγιο Πατέρα Πορφύριο, για να έχουμε την ευχή του. Εύχομαι η Παναγία να σας ευλογεί, να περάσετε καλά την εβδομάδα και με δυνατή πίστη και ελπίδα στο Θεό ό,τι και να μας συμβεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.

0: πράγματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Θα συνεχίζουμε από την ανάγνωση κάποιων συνεντεύξεων από το περιοδικό Παρεμβολή, Τεύχος 124, και συγκεκριμένα μία συνέντευξη τουλάχιστον στο πρώτο μέρος εκπομπής μας.